Εχθρόν μου, σε παρακαλώ και απάλλαξε την πορεία της ζωής μου από κάθε εμπόδιο και παγίδα, ώστε με ασφάλεια να βαδίσω τον ίσιο δρόμο που σου είναι αρεστός. Γλίτωσέ με από τις καταιγίδες των εχθρών και μη επιτρέψεις ώστε εξαιτίας αυτών να παρεκκλίνω από το θέλημά σου. Έχω απόλυτη ανάγκη της οδηγίας και προστασίας σου. Ό,τι ουκ έστειε το στόματι αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Διότι στο στόμα αυτών των εχθρών μου ουδέποτε υπάρχει αλήθεια, και εξαιτίας αυτών των άδικων εχθρών μου σε παρακαλώ γίνε ο δικός μου, αφού η καρδιά τους είναι ανηλικρινής και σκέπτεται πάντοτε μάταια και πονηρά. Ο λάριγκάς τους είναι σαν τάφος ανοιχτός που βγάζει μολυσματική δυσοσμία, εφόσον μόνο λόγια βλάστημα και εσχρά συνηθίσουν να βγάζουν και να χρησιμοποιούν δολιότητες. Κρίνον αυτούς ο Θεός, αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Καταδίκασέ τους, Θεέ μου. Ήθε να πέσουν έξω και να αποτύχουν στα δόλια σχέδια και στις τιμένες παγίδες που σκέφτηκαν και μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Σκόρπισέ τους με το πλήθος των ασεβιών τους και απομάκρυνέ τους, διότι με τον απολεμούν τους αφοσιωμένους σε σένα δούλους, σε επίκραναν πάρα πολύ, Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε αιώνα αγαλιάσονται και κατασκηνώσεις εν αυτής και καυχήσονται εν σύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου. Και ήθε να εφρανθούν έτσι όλοι όσοι ελπίζουν σε σένα, γιατί θα ειδούν ότι ακούς την προσευχή του κάθε ενός που στηρίζει την πεποίθησή του σε εσένα και ματαιώνει στις επιβουλές αυτών που μισούν τους εκλεκτούς σου. Η χαρά τους και η αγαλίαση θα είναι διαρκής, διότι θα αντιληφθούν από τα πράγματα ότι έχεις στήσει τη σκηνή σου κοντά τους σαν προστάτης και κηδεμόνας ανάμεσά τους. Και όλοι εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα καυχηθούν για την προστασία που τους παρέχεις. Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε, ως όπλο ευδοκίας εστεφάνωσας ημάς. Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο και συνεπώς δεν θα ισχύσουν οι κατάρες και βλαστημίες των ασεβών εναντίον του. Κύριε, η πολλή σου ευαρέσκεια, η καλοσύνη έγινε σε εμάς όπλο ισχυρό και ακαταγόνιστο, με το οποίο μας προστάτεψες, αλλά και μας χάρισες το στεφάνι της νίκης. Ερμηνευτικά σχόλια πάνω στον 5ο ψαλμό. Τα ρήματά μου ενώτησε. Η πρωινή προσευχή του Δαβίδ αρχίζει μέσα σε ένα αγωνιώδες κύμα ψυχής με δύο αιτήματα. Με το πρώτο αίτημά του παρακαλεί το Θεό να ακούσει τα λόγια της προσευχής του και να γίνει δεκτό σε ακρόαση. Το δεύτερο αίτημά του επικεντρώνεται στη φράση «Σύνες της κραυγής μου». Παρακαλεί τον Κύριο να δείξει κατανόηση ώστε να εννοήσει καλά την αγωνία που τον διακατέχει, αφού η προσευχή του είναι έκφραση αυτής της αγωνίας, σε σημείο η όλη προσευχή του να είναι μια αγωνιώδης κραυγή. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κραυγή εδώ δεν ονομάζει το μέγεθος της φωνής, αλλά τη διάθεση της διανοίας. Καθώσον και στο Μωυσή που σιωπούσε έλεγε «Διατί φωνάζεις δυνατά σε εμένα» επειδή απευθύνονταν προς αυτόν με όλη τη δύναμη της διαθέσεώς του. Έτσι και εδώ λοιπόν δεν εννοεί την κραυγή αλλά τη διάθεση της διανοίας του και την υπερβολική προθυμία του. Αλλά και ο Άγιος Νικόδημος κάνει ανάλογη παρατήρηση όταν γράφει «Κραυγή δε ονομάζει την μετόνο και δύναμη προφερωμένη δέησιν, φωνήν δε αυτήν καλή, ως έναρθρον και εύσημον, επειδή κυρίως η κραυγή άσημος είναι και άναρθρος». Διπλό λοιπόν το αίτημα της προσευχής του Δαβίδ. «Ενώτησας και σύνες, δηλαδή άκουσε και γνώρισε τι θέλουν να πούν τα λόγια αυτά. Πρόκειται για μια ιδιωματική, ανθρωπόμορφη έκφραση που συναντούμε στη γραφή και κυρίως στα ιερά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Το να ονομάζει και να ταυτίζει τις ενέργειες του Θεού με τις ενέργειες των ανθρώπων, όπως κάνει και τώρα. Ο Βασιλεύς και Θεός μου. Με τις λέξεις αυτές, προσπαθεί ο ψαλμωδός να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην παράκλησή του, θέλοντας να δηλώσει ότι αν και ο ίδιος ο Βασιλιάς αναγνωρίζει πάνω από τον εαυτόν του άλλον ως βασιλιά του, που είναι ο Θεός του, ενώ αυτός εμφανίζεται ως απλός, δούλος και υπηρέτης. «Το πρωί εισακούσει τις φωνής μου», δηλαδή θα εισακούσει την πρωινή προσευχή σου. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας λέει «Βλέπεις προθυμία και ψυχή γεμάτη από κατάνοιξη». «Από την αρχή της ημέρας», λέει κάτω, «κάνω αυτή την εργασία». Ας το ακούσουν εκείνοι που προσεύχονται μετά από αμέτρητες εργασίες τους. Ο Δαβίδ από την αρχή της ημέρας πρόσφερε τις απαρχές στο Θεό, διότι σύμφωνα και με τον σοφό Σολομώντα πρέπει να απολαμβάνουμε την ανατολή του ηλίου με ευχαριστίες προς τον Θεό,
πριν από την ανατολή του ηλίου. Μας προτρέπει δηλαδή στη συνέχεια ο Θεοκίνητος Πατέρας για την πρωινή προσευχή λέγοντας «Ενώ ο ήλιος προσκυνεί το Θεό, σύ κοιμάσαι και παραχωρείς τα πρωτεία στην κτήση και δεν προλαβαίνεις ολόκληρη την κτήση που έγινε για σένα, ούτε ευχαριστείς αυτόν, αλλά μόλις σηκωθείς πλένεις το πρόσωπο και τα χέρια σου, ενώ στην ψυχή σου την παραβλέπεις αφήνοντάς την ακάθαρτη. Δεν γνωρίζεις ότι όπως ακριβώς το σώμα καθαρίζεται με το νερό, έτσι και η ψυχή καθαρίζεται με την προσευχή. Νύψε λοιπόν πριν από το σώμα την ψυχή σου». Έτσι λοιπόν ο Δαβίδ κάθε πρωί σηκωνόταν για να προσευχηθεί στο Θεό, αφού πολύ πρωί σηκώνονταν οι Ισραηλίτες για να μαζεύουν το μάνα και οι Λεβίτες για να ψάλουν κατά τη διάταξη του ίδιου του Δαβίδ, πως δεν θα σηκωνόταν και ο ίδιος. Το πρωί παραστήσω μέση. Το πρωί επαναλαμβάνεται για να τονιστεί η πολύ ευχάριστη στο Δαβίδ έγεση για τη δοξολογία του στο Θεό. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, η συνήθεια αυτή του ψαλμοδού αποτελεί απόδειξη αξιέπαινης αδημονίας, μιας φοδρής επιθυμίας και λαχτάρας της ψυχής του να παρουσιάζεται στο Θεό μόλις σηκώνεται από το κρεβάτι του και να προηγείται του ηλίου στην ευχαριστία. «Ουχή Θεός θέλων ανομίαν σοι». Ο Δαβίδ είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ακούσει την προσευχή του, γιατί έχει απεριόριστη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού αλλά και στην αγιότητά του. Αυτά αποτελούν και τη σταθερή ηθική βάση του ψαλμοδού. Αυτή δε η δικαιοσύνη και κυρίως η αγιότητα του Θεού ξεδιπλώνεται ευθύς αμέσως και με τρόπο πολύ εκφραστικό μέχρι και τον 7ο στίχο με δύο αντίστοιχες φράσεις σε κάθε στίχο. Πριν όμως επισημάνουμε μια-μια τις φράσεις αυτές, ας ακούσουμε τα πατερικά σχόλια για τον 5ο στίχο. Ο Μέγας Αθανάσιος λοιπόν σχολιάζει ως εξής. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, ότι έχω την πεποίθηση ότι θα εισακουστώ, διότι τίποτα δεν έκανα και από όσα έχει μισήσει, αυτά δεν είναι ανομία και πονηρία, παράβαση του νόμου, ψεύδος, φθόνος και δόλος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι τα είδωλα και οι ψευδείς θεοί των Ελλήνων αγαπούν την ανομία, αλλά όχι και εσύ, ο αληθινός Θεός, διότι εσύ μισείς την ανομία, δηλαδή κάθε αμαρτία. Ού παρικήσεις υπονειρευόμενος, δηλαδή ούτε και μια στιγμή δεν μπορεί να παραμείνει κοντά σου ως οικείος και φίλος σου όποιος πονηρεύεται και μηχανεύεται το κακό. Ο Δαβίδ σίγουρα γράφοντας αυτά είχε υπόψη μια συνηθισμένη εικόνα από τη ζωή των βασιλέων της εποχής του, οι οποίοι συνήθιζαν να φιλοξενούν τους ευνοούμενους τους ώστε να τους έχουν σύνικους και ομοτράπεζους αδιαφορώντας για την ποιότητα του χαρακτήρα τους. «Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους την ανομία». Το λέει αυτό ο Δαβίδ για τα άπιστα έθνη τα μη έχοντα νόμων Θεού. Ή παράνομος μεν είναι κάθε άνθρωπος που έμαθε τον νόμο, παραβαίνει δε αυτόν, άνομος δε είναι εκείνος που δεν θέλει να μάθει τα σχετικά με τον νόμο. Πολλές φορές δε ονομάζεται και ο παράνομος άνομος επειδή και αυτός δεν φυλάσσει τον νόμο. Ο Μέγας Αθανάσιος, σχολιάζοντας τον ανωτέρω στίχο, γράφει: «Όσους παραπέουν στη ζωή τους, τους ονόμασε ο ψαλμωδός εργάτες της ανομίας. Αυτούς τους μισεί ο Θεός, τους ετεροδόξους που ξέπεσαν από την αλήθεια, τους χαρακτήρισε ως λαλούντας το ψεύδος. Αυτούς θα τους καταστρέψει ο Θεός. Πρόσεξε δε τη διαφορά του εμείς σας και του απολύς. Πρώτον μεν, αν το απολύς είναι χειρότερο του εμείς σας, δεύτερον δε γιατί το μεν εμείς σας έθεσε ως αναφερόμενον στον παρελθόντα χρόνο, τα δε απολύς στον μέλλοντα». Ο Μέγας Αθανάσιος θέλει, με όσα είπε πιο πάνω, να επιστήσει την προσοχή του στο γεγονός ότι ο Θεός μίσησε και μισεί τους εργάτες της ανομίας, αλλά η οργή του είναι μεγαλύτερη για τους ετεροδόξους αιρετικούς, στους οποίους επιφυλάσσεται βαρύτατη τιμωρία, δηλαδή απώλεια της αιωνιότητας κατά την έσχατη κρίση. Τα κατά της αλήθειας εγκλήματα είναι βαρύτερα από τις παραβάσεις του ηθικού νόμου. Αλλά και ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει ένα μεγάλο σχόλιο ενδιαφέρον στο «εμείς σας όλους εκείνους που διαπράττουν την ανομία». Και τι λέει? «Εκείνον που διαπράττει την ανομία τον μισεί ο Θεός. Είτε δούλος είναι, είτε ελεύθερος, είτε βασιλεύς, είτε οποιοδήποτε άλλος. Διότι ο Θεός συνηθίζει να εκλέγει τους φίλους όχι από τα αξιώματα, αλλά από την αρετή. Επειδή όμως πολλοί από τους πολύ ατελείς πνευματικά νομίζουν ότι δεν είναι τίποτα το μίσος, άκουσε πως πρόσθεσε και τον φόβο της τιμωρίας λέγοντας: «Απολύς πάντα στους λαλούντας το ψεύδος». Δηλαδή, θα εξολοθρεύσεις όλους εκείνους που λένε ψεύδι, μεταφέροντας έτσι το λόγο στους προς τα βαρύτερα αμαρτήματα, διότι δεν θα σταματήσει η τιμωρία μέχρι του μίσους, αν και αυτό είναι απερίγραπτη κόλαση, αλλά θα εξολοθρεύσει όλους εκείνους που λένε ψεύδι.
άνδρα αιμάτων και δόλιων δελίσεται. Πρόκειται εδώ για το φόνο και τη δολιότητα που αυτοί που τα διαπράττουν τα δικαιολογούν. Αλλά τέτοιου είδους μάλλον ανθρώπους τους μισεί και τους αποστρέφεται βέβαια ο Θεός. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο είναι αιμοβόρος και δόλιος ο άνθρωπος, εδώ εννοεί των φωνικών, των επίβουλων, των ύπουλων, που άλλα μεν λέει με το στόμα, άλλα δε στη σκέψη, που φορεί το προσωπείο της επιοίκειας αλλά παρουσιάζει τα έργα των λύκων, από τον οποίον τίποτε άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι από μεν των φανερών εχθρών εύκολα θα μπορούσε κανείς να προφυλαχθεί, εκείνος όμως που συγκαλύπτει την ανομία του και διαπράττει την κακία, επειδή γίνεται δύσκολα αντιληπτός, προξενεί πολλά κακά. Δια τούτο και ο Χριστός, όταν συμβαίνει να μας πλησιάζουν, έδωσε εντολή να είμαστε άγρυπνοι, διότι έρχονται σε εμάς με ενδύματα προβάτων, εσωτερικά όμως είναι λύκοι που αρπάζουν. Εγώ δε το πλήθη του ελαίου σου. Τονίζει εδώ ο Δαβίδ την αντίθεση με το προσωπικό του παράδειγμα σε σχέση με την ένοχη διαγωγή των ανωτέρων αμαρτωλών. Εγώ όμως, λέει, και εννοεί προφητικά την εξεθνών εκκλησία και κάθε θεοφιλή ψυχή, επειδή με τη μεγάλη σου φιλανθρωπία, Κύριε, ελευθερώθηκα από την πλάνη της ειδωλολατρίας και αμαρτίας, θα εισέλθω μέσα στο ναό σου, τον οποίον προηγουμένως πολεμούσαν οι εχθροί σου. Μερικοί δε από τους ερμηνευτές, με το εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, εννοούν οίκον Θεού και την ενάρετη πολιτεία, επειδή ο Θεός οικεί και αναπαύεται σε εκείνους που μεταχειρίζονται την τέτοια πολιτεία, καθώς και ο Κύριος είπε στα Ευαγγέλια. Εάν κάποιος με αγαπά, το λόγο μου θα τηρήσει, και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Πάντως ο ψαλμοδός θέλει ακόμη να τονίσει ότι εισέρχεται στο ναό του Θεού στηριζόμενος όχι στις αρετές του, αλλά στο έλεος του Θεού. Γι' αυτό και ο Οργένης παρατηρεί. «Επί ουκ άλλος ή ελαίο το σώ, η οικία πολιτεία και φρονήσει εισελεύσουμε εις τον οίκον σου, συν ευλαβία πολύ ονομαζομένη φόβον σου προσκυνήσωση». Φαίνεται ότι επειδή και οι ειδωλολάτρες όταν έμπαιναν στους ναούς των ψεύτικων και ανύπαρκτων θεών τους έδειχναν ανευλάβεια με τις πολλές ασχημοσύνες και αταξίες που έκαναν, γι' αυτό και ο Δαβίδ αλλά και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας αργότερα τονίζουν και συνιστούν στους προσκυνητές του αληθινού Θεού να εισέρχονται με την ανάλογη ευλάβεια στους ναούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος, στυλιτεύοντας την ενάρμοστη συμπεριφορά των χριστιανών που δεν προσέχουν όταν εισέρχονται στο ναό για να προσευχηθούν και μάλιστα την ώρα της λατρείας, γράφει: «Είναι ανάγκη να προσκυνούμε το Θεό με σεβασμό και ευλάβεια, και όχι όπως ακριβώς οι περισσότεροι από τους προσευχόμενους που ξύνονται, χαμουριώνται, που μένουν ανέστητοι, αλλά με φόβο και τρόμο». Και σε άλλο μέρος προσθέτει: «Μπαίνουν πολλοί στην Εκκλησία για να προσευχηθούν. Απευθύνουν άπειρους στίχους προσευχής, ύστερα βγαίνουν και δεν ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται και η ακοή δεν ακούει. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου?» Γονάτισε. «Λες, αλλά ο νου σου πετούσε έξω. Γονάτισα, λες. Το στόμα σου έλεγε την προσευχή και ο νου σου μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους και το μυαλό σου ήταν αλλού». Και συμβαίνουν όλα αυτά γιατί ο διάβολος, επειδή είναι πονηρός και γνωρίζει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε μεγάλα πράγματα, τότε επιτίθεται. Πολλές φορές αναπαυόμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σηκωθήκαμε να προσευχηθούμε και έρχονται τότε άπειρες σκέψεις για να μας βγάζουν κενούς. «Κύριε, οδήγησόν με τη δικαιοσύνη σου». Σε αυτό τον στίχο ο Δαβίδ ζητάει τη Θεία καθοδήγηση ώστε να είναι ασφαλής η πορεία της ζωής του προς τον Θεό. Ο Ιερός Χρυσόστομος, παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Δαβίδ, κάνει το εξής ερώτημα. Ποια είναι αυτά που ζητά ο Δαβίδ? Μήπως λοιπόν τίποτα το κοσμικό, μήπως κάτι το φθαρτό, μήπως κάτι από αυτά που έρχονται και χάνονται? Μήπως σε ζητάει για πλούτη, μήπως για δόξα, μήπως για εξουσία, μήπως για τιμωρία των εχθρών του? Για τίποτα από αυτά. Αλλά τι? «Κύριε, οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου, διότι οι εχθροί μου είναι πάρα πολλοί». Βλέπεις πως δεν ζητάει τίποτα το πρόσκαιρο και πως παρακαλεί να τύχει της ουράνιας βοήθειας, διότι εκείνοι που βαδίζουν αυτή την οδό έχουν ανάγκη κατεξοχήν εκείνης της βοήθειας. Δικαιοσύνη δε εδώ ονομάζει γενικά την αρετή. Και προσθέτει: «Και καλά είπε, τη δική σου δικαιοσύνη, διότι υπάρχει και δικαιοσύνη των ανθρώπων που πηγάζει από τους κοσμικούς νόμους, αλλά είναι ασήμαντη και δεν είναι τέλεια και ολοκληρωμένη και αποτελείται από ανθρώπινους συλλογισμούς, ενώ η δικαιοσύνη του Θεού οδηγεί στον ουρανό».
Συμπληρώνει δε αυτή τη σκέψη ο Ιερός Χρυσόστομος λέγοντας ότι η παρούσα ζωή είναι οδός που χρειάζεται την ουράνια καθοδήγηση, διότι υπάρχουν πολλά παραπλανητικά μονοπάτια που μας εκτρέπουν από τη σωστή οδό. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε από το χέρι του Θεού. Ο Δαβίδ θέλει να μπει στο ναό στον οίκο του Θεού για να προσκυνήσει. Και έπειτα εδώ γυρίζει το λόγο προς αίτηση για να μας δείξει ότι πρώτα πρέπει να δοξολογούμε το Θεό και να τον ευχαριστούμε και έπειτα να του ζητούμε τα συμφέροντα σε εμάς. Καθώς αυτό συμβουλεύει και ο Μέγας Βασίλειος, ότι από δοξολογίες πρέπει να αρχίσουμε την προσευχή και όχι από αίτηση.

ένεκα των εχθρών μου, κατά το Μέγα Αθανάσιο, προφανώς των πνευματικών εχθρών, πρόκειται πάντως για εχθρούς πολύ σκληρούς, πονηρούς, με θηριώδη ένστικτα, οι οποίοι τον έχουν παγιδεύσει και οι οποίοι καιροφυλακτούν, παρανομεύουν εναντίον του όπως τα άγρια και αιμοβόρα θηρία για να του επιτεθούν. Κατεύθυνον ενώπιόν σου την οδόν μου. Ένας είναι ο βασικός στόχος του Δαβίδ, να μην παραιτηθεί από την προσπάθειά του να εγκαταλείψει ούτε για μια στιγμή την οδό του Κυρίου, γιατί αυτό θα ήταν υποχώρηση και ούτε ακόμη ήθελε να τους κάνει τη χάρη και να δώσει αυτή τη χαρά στους αμήλικτους εχθρούς του. Το κατεύθυνον σημαίνει ας γίνει ευθεία, ομαλή η οδός, κατά το εβραϊκό κείμενο, η πορεία προς το Θεό, δηλαδή κάνε φανερή, σαφή και γνώριμη, ορθοτόμησε αυτή για χάρη σου. Άλλος ερμηνευτής είπε, εξομάλισε την οδόν σου μπροστά σου, δηλαδή κάνε αυτήν ομαλή και εύκολη. Ουκ έστι εν το στόμα τι αυτόν αλήθεια, διότι δεν υπάρχει στο στόμα τους αλήθεια και η καρδία τους ματέα, μελετάει και επιθυμεί μάταια πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει τιμιότητα στο στόμα τους και ειλικρίνεια, κάτι το σταθερό, το σοβαρό, το ασφαλές, όπως λέει το εβραϊκό. Ή, όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, το εσωτερικό τους είναι φθορέ. Ολέθρου βάραθρο, άβυσος, χάος, παθών και ερυπείων. Τάφος ανεωγμένος ο Λάριξ αυτών. Από τους ερμηνευτές έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Μία πρώτη ερμηνεία είναι ότι ο Λάριγκας ως όργανο ομιλίας λόγου προφέρει πολλές φορές λόγια βλάστημα, εσχρά, σαπρά και δυσόδη, όπως ο ανοιχτός τάφος που βρίσκεται το πτώμα του ανθρώπου. Ή ανοιχτό είναι το στόμα των ασεβών και πονηρών ανθρώπων, όπως ο ανοιχτός τάφος έτοιμος να καταβροχθήσει τη λία του. Ο ιερός Χρυσόστομος, το γλυκόλολο αυτό αειδώνει του θείου λόγου, σχολιάζει τα εξής λόγια του ιερού Ψαλμωδού. Ή λοιπόν εννοεί εδώ τις φωνικές διαθέσεις των εχθρών του Θεού και του Ψαλμωδού, ή το ότι με το στόμα τους βγάζουν δόγματα νεκρά και βρώμικα. Δεν θα έκανε δε κάποιος λάθος αν ονόμαζε έτσι, δηλαδή τάφο ανοιχτό, τα στόματα εκείνων που λένε εσχρά λόγια. Διότι εκείνη η δυσοδεία είναι πολύ πιο χειρότερη από την αισθηθητή, καθώς προέρχεται από σαπισμένη ψυχή και τα στόματα των πλεονεκτών είναι τέτοια όταν δεν προφέρουν τίποτα το υγιεινό, αλλά μόνο φόνους και αρπαγές. Ας μην είναι λοιπόν το στόμα τους τάφος, αλλά θησαυρός, διότι πολλοί διαφέρουν οι θησαυροί από τους τάφους, καθώς οι μεν τάφοι καταστρέφουν εκείνο που θα λάβουν, ενώ οι θησαυροί το διατηρούν. Έχε λοιπόν και εσύ πλούτον ευσεβίας που μένει αιώνια, όχι όμως δυσοδεία και σαπίλα. Και δεν είπε απλώς τάφων, αλλά ανοιγμένων, ώστε να δείξει ακόμη περισσότερο την δυσοδεία που υπάρχει. Τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν. Πάνω στη γλώσσα τους κάθεται ο δόλος και η πονηρία. Ο ιερός Χρυσόστομος λέει, είδες και άλλο είδος κακίας. Άλλοι μεν κρύβουν, βαθιά στη διάνοιά τους το δόλο και λένε ευχάριστα λόγια, ενώ άλλοι έχουν τόση ικανότητα ώστε με τα ίδια τα λόγια τους να σκεπάζουν την κακία τους και να υφαίνουν δόλους και επιβουλές. Ο Μέγας Αθανάσιος, ακολουθώντας το εβραϊκό κείμενο, ερμηνεύει, λιένουν και απαλύνουν τη γλώσσα τους για να μην φαίνονται τα θανατηφόρα λόγια τους και τα κακά σχέδιά τους. Και ο Άγιος Νικόδημος κάνει και άλλο ένα σχόλιο. Όποιος μεν είναι δόλιος, αυτός είναι και ψεύτης. Όποιος δεν είναι ψεύτης, αυτός δεν είναι και δόλιος. Επειδή η κακία του δολίου είναι χειρότερη από την κακία του ψεύτη. Λέει λοιπόν ο Ψαλμωδός ότι οι εχθροί μελετούν εναντίον μου και σκέπτονται δόλια και επίβουλα πράγματα. Κρίνουν αυτούς ο Θεός. Επειδή οι εχθροί μου είναι τέτοιοι και τόσοι υπεύθυνοι, θεώρησε τους ως εχθρούς και ενόχους, γι' αυτό τιμώρησε τους ως ενόχους. Ο δε ιερός Χρυσόστομος γράφει, πρόσεχε και εδώ την ιππιότητα της προσευχής του Δαβίδ, διότι είπε, τιμώρησε τους, αλλά κρίνε αυτούς και σταμάτησε την κακία τους. Κάνε να μην πραγματοποιηθούν οι μηχανογραφίες τους, πράγμα που αποτελεί για αυτούς προσευχή, το να μην συνεχιστούν δηλαδή άλλο τα έργα της κακίας τους. Αποπεσάτωσαν από των διαβολιών αυτών. Ας αστοχήσουν, λέει Κύριε, οι τέτοιοι δόλοι οι άνθρωποι, και ας μην επετύχουν τα πονηρά τους σχέδια που μελετούν στην καρδιά τους. Και ματέωσε όλες αυτές τις σκέψεις τις οποίες έκαναν εναντίον μου στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την κατά Θεόν προκοπήν μου. Κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς. Δηλαδή για την ασέβειά τους λέει απομάκρυνέ τους Κύριε, επειδή αυτοί δεν σε τιμούν και όχι για τη δική μου αρετή, αν και εγώ ό,τι έχω είναι δική σου κληρονομιά,
ή όσο περισσότερο αυτοί ασεβούν, τόσο μακρύτερα διώξτους από τη δική σου φιλία και οικειότητα. Ασεβής δεν είναι όχι μόνο άπιστος και άθεος, αλλά και εκείνος ο χριστιανός που δεν σέβεται το Θεό όπως πρέπει, με καθαρή ζωή και με καλά έργα. Κατά το Μέγα Αθανάσιο, όσοι διώκουν κάποια ψυχή η οποία με τα έργα της αρέσει στο Θεό, το δυσαρεστούν, διότι με τρόπο σαφή και φανερό γίνονται θεομάχοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε σένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, δηλαδή λέει ο ψαλμωδός, «Δεν με νοιάζει, Κύριε, για αυτά που κάνουν σε μένα, αλλά υποφέρω για όσα κάνουν σε σένα». Διότι αυτό προπάντων είναι δείγμα ευσεβούς ψυχής για τα όσα με κάνουν σε αυτή να μην αμήνεται, να επιτίθεται δε με σφοδρότητα εναντίον εκείνων που γίνονται στο Θεό. Πολλοί ενεργούν αντίθετα από αυτά. Τα όσα μεν γίνονται κατά του Θεού τα παραβλέπουν, ενώ εκδικούνται με πολύ σφοδρότητα εκείνα που γίνονται σε αυτούς. Οι Άγιοι όμως δεν ενεργούν έτσι, αλλά ήταν μεγάλη τιμωρή των όσων γίνονταν εναντίον του Θεού, παράβλεπαν δε τα όσα γίνονταν εναντίον τους. Ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Στα λόγια αυτά του ψαλμωδού βρίσκεται και ο βαθύτερος λόγος, δηλαδή το κλειδί και η αιτία των θερμών παρακλήσεων του ψαλμωδού του Δαβίδ για την τιμωρία των εχθρών του, διότι αυτοί παρεπικραίνουν τον Κύριο και έπειτα αυτόν. Είναι αληθές ότι ο Δαβίδ εκφράζεται με βαριές εκφράσεις κατά των εχθρών του και των εχθρών του λαού του. Εύκολο όμως να εννοήσουμε ότι οι εχθροί του είναι πρώτα εχθροί του Θεού, έπειτα εχθροί της πατρίδος του και τελευταία εχθροί δικοί του. Εκείνοι που προσβάλλουν τον Ισραηλιτικό λαό και τον εαυτόν του, προσβάλλουν τον ίδιο το Θεό, ο οποίος διάλεξε τον Ισραήλ ως εκλεκτό λαό του και τον Δαβίδ έχρισε βασιλέα του Ισραήλ. Η προσβολή λοιπόν κατά του εαυτού του και του λαού του δεν είναι μόνο αδικία, αλλά και ιεροσιλία. Ο ψαλμωδός, μισώντας βαθύτερα το κακό τούτο, δεν μπορεί να μην προσευχηθεί κατά των αδικιών αυτών, κατά των αδίκων αυτών και ιεροσύλων. Αντίθετα, αναλαμβάνει στα χέρια του τα δίκαια του προσβληθέντος Θεού. Στους στίχους 7 και 10 φαίνεται καθαρά ότι στην ψυχή του ψαλμωδού είναι αχώριστα το μίσος του κακού με την αγάπη του Θεού. Κατά τον Ιερό Αυγουστίνο η προσευχή αυτή δεν είναι κατάρα, αλλά μάλλον είναι προφητεία. Δεν καταργέται δηλαδή ο Δαβίδ, αλλά προφητεύει για τους ανθρώπους που μένουν αμετανόητοι. «Ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον». Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζοντας τα λόγια αυτά ως εξής, επειδή πολλοί από αυτούς που ζουν κατά αυτόν τον τρόπο κακολογούνται από τους ανθρώπους και χλεβάζονται και μάλιστα αυτοί που ασκούν την αρετή για να μην χάνει το θάρρος τους, κανείς από εκείνους που πνευματικά είναι πιο ατελής πρόσεχε πως εξυψώνει τη διάνοιά του λέγοντας «Διότι εσύ θα ευλογήσεις τον δίκαιο». Διότι ποια η βλάβη αν οι άνθρωποι σε περιφρονούν και ολόκληροι οικουμένοι όταν ο Κύριος των Αγγέλων σε επαινεί και σε αναγνωρίζει. Όπως ακριβώς βέβαια, εάν αυτός δεν σε ευλογεί και αν ακόμη σε επαινούν όλοι οι άνθρωποι που κατοικούν στη γη και στη θάλασσα, δεν θα έχεις κανένα όφελος. Αυτή λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, ας είναι η φροντίδα μας, το να μας αναγνωρίσει δηλαδή αυτός και να μας στεφανώσει, εστεφάνωσας ημάς. Και αν συμβεί αυτό, θα είμαστε υψηλότεροι από όλους. Και αν ακόμη ζούμε μέσα στη φτώχεια ή είμαστε ασθενείς ή αντιμετωπίζουμε φοβερότατα δεινά, προσθέτει δε και το εξής, συμπληρωματικά ο Θεόπνευστος Ιεράρχης, διότι τι υπάρχει πιο ισχυρό, τι πιο ωραίο από τον άνθρωπο εκείνο που περιτυχίζεται από την ουράνια συμμαχία. Αυτό το στεφάνι πλέκεται και από την ευσπλαχνία του Θεού, όπως ακριβώς ο Δαβίδ λέει αλλού. Αυτός πλέκεται και από δικαιοσύνη, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος. Τώρα πλέον μου απονέμει το στεφάνι της δικαιοσύνης. Υπάρχει όμως ακόμη και στεφάνι της χάριτος, όπως ακριβώς άλλος λέει. Με στεφάνι της χάριτος θα σε υπερασπεί. Υπάρχει και στεφάνι δόξας, όπως ακριβώς λέει ο Ισαΐας. Θα υπάρξει το στεφάνι της ελπίδος, που πλέκεται με τη δόξα, διότι όλα αυτά τα έχει το στεφάνι. Φιλανθρωπία, δικαιοσύνη, χαρά, δόξα, ευπρέπεια. Το δώρο είναι του Θεού και προσφέρει ποικίλα χαρίσματα. Υπάρχει και στεφάνι αυθαρσίας, όπως ακριβώς λέει ο Παύλος, εκείνοι μεν για να λάβουν στεφάνι φθαρτό, εμείς δε άφθαρτον. Ένα από τα πρώτα συμπεράσματα από τον πέμπτο ψαλμό είναι ότι πρέπει να αισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να υποστεί κάποιος την έκρηξη της θείας οργής. Φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Συνήθως οι άνθρωποι αυτοπατώνται από τη σιωπή τους και από την σιωπή της θείας μακροθυμίας.
και μένουν ανέσθετοι μπροστά στην περιφρόνηση από μέρους της θείας δικαιοσύνης, παραδιδόμενοι με αφοβία στην αμαρτία. Το να συναισθανόμαστε πόσο φοβερό είναι να πέσουμε στα χέρια του εξοργισμένου από τις αμαρτίες μας Θεού, είναι χάρης και δωρεά, την οποία με πολύ θέρμη πρέπει να παρακαλούμε τον Κύριο να μας την προσφέρει. Αλλά και δεν πρέπει πάλι να λησμονούμε ότι ο φόβος και ο τρόμος, μήπως εξοργήσουμε το Θεό, δεν οδηγεί στον πανικό ή την απελπισία. Η απελπισία κατά τους πατέρες είναι η πιο έξυπνη εφεύρεση του διαβόλου. Και αν ακόμη η συνείδησή μας διαμαρτύρεται και μας πληροφορεί ότι αμαρτήσαμε και πρέπει να υποστούμε άξια την αδυσόπιτη οργή του Θεού, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι από μας βρέθηκε στην ίδια κατάσταση και ο Μέγας Δαβίδ. Όμως, με τη μετάνοιά του καταπράινε την Θεία Οργή και εξασφάλισε για τον εαυτόν του την εύνοια του Θεού. Γενικότερα, να προσέξουμε το θέμα της απελπισίας, γιατί στην εποχή μας χαρακτηριζόμαστε από μια γενική απόγνωση βαριάς μορφής απελπισίας. Η διάγνωση αυτή όμως γίνεται μάλιστα μέσα από τις πνευματικές φυσιογνωμίες υψής του Κύρους και μας προβληματίζει. Αλλά και στις καθημερινές μας συναλλαγές και μεταξύ θρησκευομένων ανθρώπων διαπιστώνουμε ότι είναι συνήθες φαινόμενο να οδηγούνται οι χριστιανοί στην απελπισία και πριν ακόμη απευθυνθούν στον σύμβουλό τους, δηλαδή το πνευματικό. Έτσι είναι αλήθεια ότι όλοι μας αισθανόμαστε ένα συνεχές πηγενέλα μεταξύ απελπισίας και ελπίδος και απόγνωσης, ανεξάρτητα από το πώς χαρακτηρίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Απόγνωση, αγωνία, άγχος, φόβο, αποθάρρυνση, στενοχώρια, απελπισία. Ιδιαίτερα τώρα, στον χώρο της πνευματικής ζωής και στον πνευματικό αγώνα, η απόλυτη πεποίθηση ενίοτε για την έλλειψη σωτηρίας της ψυχής μας κάτω από το βάρος των προσωπικών μας αμαρτιών, μας φέρνει σε αντίθεση με τους πνευματικούς μας πατέρας. Γι' αυτό και με τη σειρά τους εκείνοι θα επισημάνουν τον κίνδυνο ο οποίος παρανομεύει. Ο Άγιος Αντίοχος, ο μοναχός, θα γράψει: «Τον της απογνώσεως πάθος φέρει τον άνθρωπο έως απιστίαν και απελπισίαν». Αλλά και ο Άγιος Ισαάκος Σύρος θα προσθέσει: «Ουδέν ισχυρότερον της απογνώσεως αυτή ου γινώσκει η τυθήνε υποτινός». Και ότι υπάρχουν πράγματα διακόπτοντα την ελπίδα του ανθρώπου. Είναι βέβαια αλήθεια ότι οι λογισμοί και οι πτώσεις είναι δυνατόν να διακόπτουν την ελπίδα, αλλά όπως παραγγέλει ο Μέγας Αντώνιος, αυτός που παλεύει εναντίον των παθών του, εάν πέσει, ας μην απελπιστεί και παραμείνει στην πτώση, απελπίζοντας τον εαυτόν του, αλλά αφού σηκωθεί πάλι, ας συνεχίσει τον αγώνα μέχρι την τελευταία του αναπνοή. Ας πλησιάζουμε λοιπόν και εμείς με την ίδια συντριβή και με το ίδιο πένθος που δοκίμαζε ο Δαβίδ το θρόνο της χάριτος του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Ερχόμαστε τώρα στον 8ο στίχο. Σε αυτό το στίχο του Ψαλμοδού έχουμε μήνυμα λατρευτικού χαρακτήρα που έχει σχέση με ένα βασικό θρησκευτικό καθήκον μας, το καθήκον του εκκλησιασμού. Οι χριστιανοί όλων των εποχών θεώρησαν ως καθήκον τους να εκκλησιάζονται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές. Πώς όμως πρέπει να εκκλησιαζόμαστε, τι πρέπει να σκεφτόμαστε, τι να προσέχουμε, θα μας το πει ο Δαβίδ με το στίχο που αναφέραμε. Ο Δαβίδ, ο βασιλιάς των Εβραίων, είχε απεριόριστη εξουσία όπως είχαν οι αρχαίοι βασιλείς. Οι διαταγές τους ήταν νόμος, εξουσίαζε τη ζωή των υπηκών του, νίκησε όλους τους εχθρούς του και είχε μέγα κύρος απέναντι του λαού του. Εν τούτης, όταν πήγαινε στο ναό του Θεού, τα λησμονούσε όλα αυτά και πήγαινε με μεγάλη ευλάβεια, στηριγμένος στο έλεος και στην ευσπλαχνία σου, μπαίνω στον Άγιο Ναό σου και με σεβασμό θα σε προσκυνήσω, Κύριε. Έτσι έλεγε. Πήγαινε δηλαδή με φόβο και με ευλάβεια πολύ. Πήγαινε με συνέστηση της αμαρτωλότητάς του και ότι στο ναό ιδιαίτερα ήταν παρόν ο Θεός. Τι όμως γίνεται σήμερα? Πώς εκκλησιάζονται, αν εκκλησιάζονται πολλοί χριστιανοί? Πόσοι από εμάς που αγαπάμε την Εκκλησία πηγαίνουμε με ευλάβεια? Ο Ιερός Ναός είναι το σπίτι του Θεού Πατέρα μας. Εκεί τελείται το μέγα μυστήριο. Το μυστήριο των μυστηρίων της Θείας Κοινωνίας. Κάθε Κυριακή ο Θεός Πατέρας καλεί εμάς τα παιδιά Του να καθίσουμε στο πνευματικό τραπέζι και να φάμε, να κοινωνήσουμε τα άχρατα μυστήρια σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό το τραπέζι ενώνεται ο αδύνατος άνθρωπος με τον παντοδύναμο Θεό, ο δούλος με τον δεσπότη, και προσεύχεται και συνομιλεί με το Θεό που είναι περικυκλωμένος από μυριάδες αγγέλων. Πώς λοιπόν πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τι μας διδάσκει το παράδειγμα του προφήτου και βασιλέως Δαβίδ? Τι θα σκεφτόμαστε πηγαίνοντας στο ναό? Το πρώτο είναι να λησμονούμε τυχόν αξιώματα, διακρίσεις ή πλούτη.
Εκείνη την ώρα της λατρείας είμαστε όλοι ίσοι. Δούλοι Θεού, ψυχές. Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων δεν διστάζει να ελέγξει τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο για την ασέβειά του. Ο Σολομών πέφτει στα γόνατα. Να μην ξεχνούμε δεύτερον τη γη και τα της γης. Εφημερίδες οι ειδήσεις πρωί-πρωί, συζητήσεις. Ο νους μας συγκεντρωμένος στη λατρεία. Οι Εβραίοι πήγαιναν στο ναό και έψαλαν ειδικούς ψαλμούς. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα κομμάτι του ουρανού στη γη. Είναι ένας χώρος που σαν περάσεις στο κατόφλι του ναού νιώθεις πως ξάφνου βρίσκεσαι στη μηχανή του χρόνου. Στέκεσαι μπροστά στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Νιώθεις πως εκεί τίποτα το επίγειο δεν μπορεί να κυριαρχήσει. Η μαγεία όμως χάνεται τη στιγμή που θα κοιτάξεις το ρολόι σου και μια εφεύρεση που δείχνει πόσο φοβόμαστε το χρόνο και αφήσεις το άχρονο σημάδι της ζωής. Ξαναγυρίζεις στη δική σου εποχή. Οι άνθρωποι τρέχουν. Μελίσια που γυρεύουν το μέλι σε διάφορα άγευστα λουλούδια. Αυτοκίνητα που τρέχουν να προλάβουν. Άχρονος χρόνος. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι το μυστήριο των μυστηρίων. Τρίτο. Αλλά ακόμη να σκεφτόμαστε κατευθυνόμενοι στο ναό την ώρα του εκκλησιασμού. Δηλαδή του μεγαλείου του Θεού. Και επομένως την ιερότητα του χώρου και της ώρας, όπως ο Ιακώβ ονόμασε προφητικά την Εκκλησία στο γνωστό όνειρο όραμα πύλη του ουρανού. Τέλος, να φέρουμε στο νου μας την αναξιότητά μας. «Εν το πλήθη του ελέου σου έλεγον», έλεγε ο Δαβίδ. «Δηλαδή δεν το αξίζω, Κύριε, αλλά στην καλοσύνη σου βασίσουμε και σε πλησιάζω. Ο δε τελώνης, στοχαζόμενος και ελεγχόμενος από την αμαρτωλότητά του, μακρόθεν εστός». Αλλά και όταν φτάσουμε στο ναό και πάλι, πρέπει να προσέξουμε ορισμένα πράγματα και κυρίως πώς θα στεκόμαστε κατά την ώρα της Θείας Λατρείας.

0: Με ευπρέπεια και με συστολή πρέπει να στεκόμαστε κατά την ώρα της θείας λατρείας. Δεν πρέπει να στεκόμαστε χασμόμενοι και ναρκώντες, όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή να χασμουριόμαστε και να νιστάζουμε την ώρα της θείας λατρείας, αλλά να είμαστε σαν τους αγγέλους οι οποίοι με πολλή ευταξία και ευλάβεια στέκονται ενώπιον του Θεού. Όχι κουβέντες και γέλια και βλέμματα περίεργα, περιφερόμενα εδώ και εκεί, ούτε πολύ περισσότερο λόγια και σχόλια κατάκρισης ή βιασύνες και θυμή και ανυπομονησία για το πότε θα τελειώσει η ιερή ακολουθία και όταν τελείται κάποιο μυστήριο όπως βάπτιση ή γάμος, ας είμαστε σεμνά ντυμένοι και ιεροπρεπής να είναι η όλη μας συμπεριφορά, διότι ο τόπος δεν είναι τόπος πλατείας, αλλά είναι τόπος λατρείας. Γη αγία εστί. Ούτε ακόμη μετακινήσεις περιττές μέσα στο ναό, καθυστερήσεις και άκερες αποχωρήσεις επιτρέπονται στην Θεία Λειτουργία. Τέλος, απαιτείται ευλάβεια και συγκέντρωση του μυαλού, του νου. Να προσπαθούμε να κατανοήσουμε όλα τα ψαλόμενα τροπάρια καλά, τις εκφωνήσεις και τις βαθιστόχαστες ευχές του ιερέα που έχουν βαθύτατο νόημα, το σχετικό εκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με ανάλογη ερμηνεία μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά και ο κατάλληλος τόπος που θα σταθούμε μέσα στο ναό ώστε να αποφεύγουμε την περίσπαση έχει σημασία. Όχι σε διαδρόμους και περάσματα ή δίπλα σε πόρτες ή σε προσκυνητάρια ή κοντά στο παγκάρι. Αυτές οι θέσεις μας διασπούν. Δεν μας βοηθούν σε αυτοσυγκέντρωση, ώστε να λατρεύουμε το Θεό εν το πνεύμα τιμών, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή μέσα από την καρδιά και το νου μας, να μην βλέπουμε όδε κακή σε πώς έκαστος ίσταται ή πώς ψάλλει, αλλά σε αυτό μόνο και την ψαλμοδία και τις αμαρτίες σου πρόσεχε. Δηλαδή μην περιεργάζεσαι τον ένα και τον άλλο, μην κοιτάζεις δεξιά και αριστερά. Ο εαυτός σου και οι αμαρτίες σου να σε αποσχολούν. Να προσιλώνεσαι στα ψάλματα και στις ευχές της λατρείας και να συμμετέχεις στη Θεία Λειτουργία ολόψυχα. Ήσελθε εις το ταμείον σου, μας συμβουλεύει ο Κύριος όταν πρόκειται να προσευχηθούμε, θέλοντας να μας υπενθυμίσει την αυτοσυγκέντρωση. Το παιδί, όταν θέλει να ζητήσει κάτι, ξεμοναχιάζει τον πατέρα του. Αν λοιπόν με τέτοιες προϋποθέσεις και τέτοια ευλάβεια εκκλησιαζόμαστε, θα φεύγουμε από τον Ιερό Ναό κάθε φορά με μεγάλη ωφέλεια. Θα παίρνουμε τη χάρη και την ευλογία του Κυρίου και θα μπορούμε να αντιμετωπίζουμε νικηφόρα τους πολλούς και ποικίλους πειρασμούς της επίγειας ζωής μας. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Και μάλιστα σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε με παραμύθια, με τα παραμύθια του κυρίου Κώστα Γανωτή, έτσι ώστε τέτοια ώρα που είναι να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το παραμύθι και να είναι ένα προήμιο πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Άλλωστε, η μαμά μας και ο παπάς μας, αν θυμάστε, μας έλεγαν και οι γιαγιάδες παραμύθια πριν κοιμηθούμε. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Με ποιο παραμύθι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για γονείς και γιαγιάδες?
1: Από το βιβλίο «Αποκλειστικά για γονείς» που έχει εκδώσει το Αρχονταρίκη, το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» που είναι το πρώτο. Και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, ότι θα σας πω παραμύθια όχι για να κοιμηθείτε όπως λέγαμε στα μωρά μας μικρά, αλλά παραμύθια για να ξυπνήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος. Τόσο έξυπνος που δεν έβρισε άνθρωπο να κουβεντιάσει και να τον καταλάβει. Γι' αυτό αποφάσισε και αυτός να φύγει από το χωριό του, να πάει σε άλλες πολιτείες, να βρει άλλους ανθρώπους, μήπως και ευχαριστηθεί να έχει μια συντροφιά ανάλογη με τη δική του εξυπνάδα. Έφυγε λοιπόν χωρίς νερό μαζί του, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, γιατί δεν ασχολούνταν αυτός με τέτοιες πεζές καταστάσεις. Και προχώρησε, αφού προχώρησε πάρα πολύ, έφτασε σε έναν κάμπο, μα κάμπο κατάξερον. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο αγκάθια κάπως αυτός. Πω λέει, τι γίνεται εδώ. Κάτσε να ξεκουραστεί λίγο και είχε μια δίψα μεγάλη και μια πείνα μεγάλη. Αλλά δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του και για πρώτη φορά στενοχωρέθηκε, γιατί δεν φέρθηκε τόσο έξυπνα. Θυμήθηκε ότι στο χωριό του, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, έκαναν την προσευχή τους.

0: Αυτός τώρα πώς να κάνει προσευχή και να παραδεχθεί ότι δεν φέρθηκε έξυπνα για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν την έκανε την προσευχή του. Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας άνθρωπος αντιπαθητικός μεν, φαινόταν ένα μάτι πονηρό να τον κοιτάζει και του λέει «Καρός τον, πώς από τα μέρη μας σοφότατε?» Και «Πού με ξέρεις εσύ?» του λέει ο δικός μας άνθρωπος. «Πού με ξέρεις?» Λέει «Εγώ λέει σε ξέρω, σε παρακολουθώ χρόνια και χαίρομαι που βρέθηκες εδώ και ζητάς να βρεις έναν φίλο που να μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έξυπνον σαν και του λόγου σου. Πες πως τον βρήκες, γιατί εγώ είμαι αυτός». «Και πως ζεις», λέει, «σε αυτόν τον τόπο τον κατάξερο που δεν έχει τίποτα?» «Α», λέει, «εγώ παντού ζω. Μόνο που αυτός ο τόπος μου αρέσει περισσότερο». «Και τι τρως εδώ πέρα», λέει, «και τι πίνεις, τι βρίσκεις να ζήσεις?» «Α, εγώ», λέει, «δε ούτε τρώω ούτε πίνω». «Γιατί», λέει, «γιατί εγώ ασχολούμαι με ανώτερα πράγματα και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με ανώτερα πράγματα δεν έχεις τέτοιες μικρές αδυναμίες». Τότε κατάλαβε ο άνθρωπός μας, ο έξυπνος, ότι έχει να κάνει με τον τρισκατάρατο. Και στενοχωρέθηκε πάλι, γιατί δεν το έχει καταλάβει από νωρίτερα, από το βλέμμα του. Αλλά είχε και την περιέργεια να μάθει πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο τρισκατάρατος, καταφέρνει να είναι τόσο έξυπνος και να κάνει και την εξυπνάδα του δύναμη. Και του λέει, «Εσύ που είσαι τόσο έξυπνος και αυτά, τι θέλεις να πετύχεις με αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο? Θες να γίνεις», λέει, «ο Θεός?» «Α, το κατάλαβες», λέει, «είσαι έξυπνος, μπράβο. Μήπως μπορείς», λέει, «να μου λύσεις και εμένα τώρα το πρόβλημά μου που πεινώ και διψώ?» Λέει, «Βεβαίως, αμέσως, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα ευχαριστήσεις εμένα και κανέναν άλλον». Λέει, «Και πώς να σε ονομάσω για να σε ευχαριστήσω?» ρωτάει ο έξυπνος. Λέει, «Αρκεί να μου πεις ότι είμαι το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας». «Εντάξει», λέει. Και τότε κάνει έτσι μέσα από τον αέρα και του βγάζει ένα δίσκο μεγάλο με φαγιά λαχταριστά και ποτά και τέτοια πράγματα και το βάζει μπροστά του και κάθισε ο έξυπνος και έφαγε καλά καλά. Ευχαριστήθηκε. Ευχαρίστησε το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα από το περιβάλλον του. Συνοχωρέθηκε μάλιστα που έφυγε ο αντιπαθητικός αυτός άνθρωπος και τον έχασε και δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια μαζί του, γι' αυτό άρχισε να περπατάει μέσα στον κατάξερον κάμπο. Μήπως και τον συναντήσει παρακάτω. Και πραγματικά μετά από κάμποσες ώρες τον συναντάει, αλλά από πίσω του αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος είχε και ένα τσούρμο από χωριάτες που είχαν τις γυναίκες και τα παιδιά μαζί τους, ήταν κακοντυμένοι, άθλοι και το μάτι τους άγριο και φαίνονταν ότι πεινούσαν οι άνθρωποι, ότι υπέφεραν. Του λέει λοιπόν ο αντιπαθητικός άνθρωπος του έξυπνου μας, λέει, «Βλέπεις αυτούς τους χωρικούς που είναι από αυτό τον κάμπο και πεινούνε οι άνθρωποι, ενώ ζουν μέσα σε ένα χώρο που έχει πλούσιους πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει χώμα, έχει νερά από τα ποτάμια, έχει τόσα πράγματα, μεταλλεία πράγματα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας μέχρι τώρα να τους διαφωτίσει πως θα αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Γι' αυτό λοιπόν», λέει, «αυτοί χρειάζονται έναν άνθρωπο έξυπνο σαν και του λόγου σου. Λοιπόν, σου τους παραδίδω», λέει, «και ανάλαβε τους». χάθηκε. Τότε και αυτός θες πως κολακεύτηκε από αυτά που του είπε ο αντιπαθητικός. Θες ότι βρήκε για πρώτη φορά τον τρόπο να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και τους έβγαλε ένα λόγο που τους ενθουσίασε. Τότε τους είπε πηγαίνετε να φέρετε μιλόπετρες, πολλές μιλόπετρες. Και με αυτές τις μιλόπετρες θα φράξουμε το ποτάμι και το νερό θα πλημμυρίσει τον κάμπο και ο κάμπος θα αρχίσει να βγάζει φαΐ. Πράγματι φέρανε μιλόπετρες, τις στήσανε μέσα στο ποτάμι, το ποτάμι σταμάτησε να τρέχει και τα νερά ξεχύλισαν και όλος ο κάμπος αυτός έγινε ποτιστικά. Άρχισε να βγάζει χορτάρια, φυτά, να μεγαλώνουν τα δέντρα και να παχαίνουν τα ζώα τους και να έχουν να τρώνε και έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε, γιατί ο έξυπνος τους έμαθε να κάνουν κι άλλες δουλειές. Να χτίζουν σπίτια, λιμάνια, να φτιάχνουν καΐκια, να κάνουν αγροτικά εργαλεία, μηχανές διάφορες. Και έτσι σε λίγα χρόνια ο πρώην ξερόκαμπος έγινε μια επαρχιακή αναπτυγμένη πόλη που την έλεγαν πια και City, όπως λένε τώρα στην Αμερική. City λοιπόν. Σε λίγα χρόνια όμως συνειδητοποίησαν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι που άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν τελικά, ότι έπαψαν να είναι ευχαριστημένοι από τα πλούσια αγαθά που τρώγανε. Ενώ παλιότερα τα ονειρεύονταν και τα θεωρούσαν σαν την ευτυχία, έτσι και έτσι. Δεν τους πολύ ευχαριστούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, ήταν λίγοι αυτοί που στην αρχή ένιωσαν έντονα αυτή την απαρέσκεια, αλλά και οι άλλοι σιγά σιγά πίστευαν ότι και αυτοί θα φτάσουν στους πρώτους. Έτσι σιγά σιγά με την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, όπως λένε, με την άνοδο του βιωτικού επιπέδου, όλοι οι κάτοικοι του City δεν ένιωθαν ευτυχισμένοι. Και για να νιώθουν ευτυχισμένοι εφαρμόσανε μια συμβουλή να κάνουν έντονες διασκεδάσεις, να υποκρίνονται τους ευτυχισμένους, να κάνουν χόμπι που λένε, τέτοια πράγματα, για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Και αυτό τους κράτησε λίγα χρόνια. Ύστερα όμως δεν πήγαινε άλλο. Ένιωθαν πεζή την πραγματικότητα και την καρδιά τους ακίνητη. Τότε εφαρμόσαν ακόμα μια άλλη θεωρία, ότι άμα δεν κάνεις κάτι παράξενο και αφύσικο, δεν νιώθεις χαρά. Και έτσι άρχισαν οι ανομαλίες, οι διαστροφές, οι ληστείες, οι δολοφονίες και τέτοια πράγματα. Και ο καημένος ο έξυπνος δεν τα περίμενε όλα αυτά, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένος και αμήχανος. Τότε εμφανίστηκε πάλι ο αντιπαθητικός και του λέει βλέπω ότι κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν, γιατί λέει οι άνθρωποι έκαναν πολύ μεγάλες επενδύσεις στην ευημερία και τώρα που βλέπουν ότι δεν την αισθάνονται ενώ την έχουν, θα στραφούν εναντίον σου. Και τι να κάνουμε, λέει αυτός, τίποτα, πρέπει να τους πείσουμε ότι είναι ευτυχισμένοι. Πώς θα τους πείσουμε, λέει, αφού δεν νιώθουν ευτυχισμένοι. Τι θα πει δεν νιώθουν, λέει, ευτυχισμένοι. Εσύ, λέει, που είσαι έξυπνος άνθρωπος, στα συναισθήματα, λέει, εμπιστεύεσαι. Τα συναισθήματα εμείς θα τα κάνουμε, λέει. πώς θα κάνουμε τα συναισθήματα, λέει αυτός. Να, λέει, θα διατυπώσουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της πρόοδου και θα τους πείσουμε ότι έχουν ανάπτυξη και πρόοδο, άρα είναι ευτυχισμένοι. Τι την έχουμε την ψυχολογία, λέει, γι' αυτό δεν την έχουμε. Και έχουν και μια απορία, λέει αυτός ακόμα. Και αυτοί που πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να την μελετήσουν την φιλοσοφία αυτή, την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου, τι να τους κάνουμε. Λέει, αυτοί αφού πεθαίνουν δεν υπάρχουν και έτσι δεν μπορούν να σε αμφισβητήσουν και να βρεις τον πελά σου από αυτούς. Έτσι λοιπόν και κάνανε και γράψανε αυτή την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και της προόδου και πήγαινε το πράγμα κάπως, αλλά διεπίστωσαν ότι αυτοί που πεθαίνουν πάβουν πλέον να τους απασχολούν, αλλά έχουν τα πρόσωπά τους σκυθρωπά. Όλοι πεθαίνανε με κάτι μούτρο ως εκεί κάτω. Γι' αυτό και αυτοί φρόντιζαν να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους. Αλλά πώς να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους, βρήκαν και γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν τους αγαπούσαν όσο ζούσαν και γι' αυτό δεν στενοχωριούνταν όταν τους κυδεύανε και φεύγαν από μπροστά τους. Εκεί λοιπόν ήταν τα πράγματα, ώσπου ένα βράδυ εκεί που κοιμότανε ο έξυπνος, είδε στον ύπνο του ότι βρέθηκε πάλι στο χωριό του από όπου ξεκίνησε. Κάθονταν ανάμεσα στους χωριανούς του που τους έβλεπε να είναι λίγο πιο αναπτυγμένοι, αλλά ακόμα τα πρόσωπά τους ήταν αθώα και ήταν τρυφεροί άνθρωποι, τον χαϊδεύανε. Και αυτός, επειδή τον ρωτούσαν πώς πέρασες εκεί κάτω που πήγες και τι νέα μας έφερες, λέει, τους ανέπτυξε την ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτοί τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και είπαν πω τι ωραία πράγματα μας λες. Αλλά τον πνεύαν έτσι όπως πνεύουμε τα παιδάκια που διαβάζουν τις εκθέσεις τους. Ναι. Και εκεί που τους τα έλεγε αυτά και πάνω που κόντευε να τους πείσει ότι η ιδεολογία του αυτή είναι σωστή, ένας τέτοιεται πάνω, αυτιάζεται και φωνάζει, παιδιά, ο κούκος, λάλησε ο κούκος. Σηκώθηκαν όλοι επάνω, λέει, έρχεται η άνοιξη, καλό Πάσχα, και σταυροκοπήθηκαν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο έξυπνος, ονειρεύτηκε μες στον ύπνο του ότι κοιμόταν και τα έβλεπε και ένιωσε κάποια ευτυχία, γιατί ξέχασε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της προόδου και χάρηκε με τη χαρά των χωρικών και ευχήθηκε μέσα του, αν κοιμάται να μην ξυπνήσει. Και πραγματικά την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκανε στο κρεβάτι του πεθαμένον. Αλλά ενώ όλους τους άλλους στο σίτι τους βλέπανε σκυθρωπούς με το θάνατό τους, αυτόν τον βρήκαν ξαφνικά χαμογελαστόν. Τώρα όταν πήγαν και τον είδαν οι άνθρωποι αυτοί του σίτι, έμειναν σκεφτικοί και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το φαινόμενο. Εσείς όμως, παιδιά μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, εσείς που ακούσετε το παραμύθι, και γι' αυτό σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι που να έχετε την ευχή μου. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γανατή, εδώ λέμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Ναι, αλλά είδατε, πρέπει να ζήσετε ευτυχισμένοι, είπα, γιατί δεν μπορώ να πω ζήσαν αυτοί καλά. Mm. Αυτοί που ζήσαν στο σίτι πηγαίνουν στο χαμό όπως πάμε τώρα εμείς. Καταλάβατε, έτσι, γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω.
1: Έτσι, δεν ήταν το κλασικό τέλος ενός παραμυθιού. Πάντως, αυτό το παραμύθι που το ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
0: Έτσι. Είδατε, όσο σας τη λέω παραμυθένια μπορεί να αντέξετε να την ακούτε. Άμα σας την έλεγα έτσι σαν σελίδες της πολιτικής οικονομίας, θα λέτε μαζάλισες τώρα παράτατα.
1: Έτσι είναι. Πάντως έχει πολλά νοήματα. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, κύριε Γανώτη.
0: Ναι, είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε με κανένα να συνοηθεί στο χωριό του. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να είναι ένας αθώος χωριάτης. Είδατε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό βέβαια. Και θα γινόταν και ο παπάς του χωριού ή ο δάσκαλος. Αλλά αυτός ήθελε να σε μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης για τη Φραγκογιανού. Ασχολήθηκε με υψηλά πράγματα. Καταλάβατε.
1: Εξήλωσε
0: ο νους του. Και βγήκε έξω και βρήκε το διάβολο. Και ο διάβολος είδατε πόσο σωστά του μήνυσε, ότι εγώ δεν τρώω ποτέ, δεν πίνω ποτέ, ασχολούμαι με υψηλότερα πράγματα, θέλω να γίνω ο Θεός και τα λοιπά. Του τα πει όλα και του έβαλε και φαΐ και νερό μέσα από το τίποτα.
1: Και του δώσε
0: όπως επιδιώκουν
1: και
0: οι άνθρωποι σήμερα,
1: έτσι,
0: να βγάλουν πλούτο από παντού, και από τον αέρα και από τη θάλασσα και με τα πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και του ανέθεσε να αναπτύξει έναν τόπο. Αυτός τον αναπτύσσει αυτόν τον τόπο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλό έκανε, αλλά ήταν πλέον ιδανικό για επιβεβαίωση της εξυπνάδας η ανάπτυξη αυτή. Δεν ήταν η αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση των ανθρώπων απλώς. Και σαν ιδανικό που ήταν ουσιαστικά, σκόπευε να κάνει Θεό τον άνθρωπο που τα κατάφερε. Και έσαστε και εμείς θεοί, που λέει ο Όφης στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους. Αλλά αυτοί, έχοντας αυτό σαν ιδανικό, άρχισαν να θερίζουν τα αποτελέσματα, τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης, όπως και εμείς σήμερα. Έχασαν την αθωότητά τους, έκαναν άρχισαν οι διαστροφές και τα αυτά για να νιώσουν κάπως ευτυχισμένα, γιατί δεν νιώθαν ευτυχισμένοι όταν είχαν να φάνε, όπως έλεγε η μανούλα μου συγχωρεμένη, ότι όποιος κάθεται καλά και καλύτερα γυρεύει, ξύλο θέλει. Ρέβατε. Και γι' αυτό ήταν σκυθροπή, και όταν πεθαίνανε και τους βλέπανε στα φέρετρα μέσα, είχαν κάτι μούτρος εκεί κάτω. Οι άνθρωποι απόδειξε ότι πέθαναν δυστυχισμένοι και κολλασμένοι, θα λέγαμε. Ύστερα αυτός είδε στον ύπνο ότι πήγε στο χωριό του, είδε τους αθώους χωρικούς του, συγχωριανούς του που τον βλέπαν με τρυφερότητες, λέγαν μπράβο που μας έκανε την ανακοίνωση για την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου. Ακόμα δεν είχαν εμπειρία πού οδηγεί αυτό, τα βλέπανε με τα αθώα μάτια τους. Και μετά ακούσανε, λέει, τον Κούκο. Για σκεφτείτε τώρα, αντί να βάλουν κάτω τα σχέδια για την χωροταξική και τα λοιπά ανάπτυξη, όπως λένε, του τόπου τους, ακούγανε τον Κούκο που έφερε την άνοιξη. Και είπαν και καλό Πάσχα από τη χαρά τους, ότι να, τώρα θα έρθει και το Πάσχα μες στην άνοιξη. Αυτά είναι βιώματα μεγαλειώδη, τα οποία φυσικά δεν τα καταλαβαίνει η θεωρία της ευημερίας και της ανάπτυξης και τα λοιπά. Και αυτός ένιωσε ευτυχισμένος ανάμεσα στους συγχωριανούς του, που δεν είχαν τίποτε από τα αγαθά της ιδεολογίας της ανάπτυξης. Και πέθανε, μάλιστα ευχήθηκε να πεθάνει και να μην ξυπνήσει.
1: Γιατί ένιωσε την ευτυχία.
0: Λοιπόν,
1: κύριε Γανώτη, αυτό που μας έκανε εντύπωση, δηλαδή μέσα σε όλα, όλα ήταν πράγματα για σκέψη. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που το ζούμε σήμερα είναι αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι με την ευημερία που είχαν υποκρίνονταν τους ευτυχισμένους.
0: Μα
1: δεν ήταν ευτυχισμένοι.
0: Πώς προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην ευημερία να πούν είμαστε ευτυχισμένοι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν μιλούνται, δεν έχουν ανεθερότητα μεταξύ τους, δεν έχουν επαφή με τα παιδιά τους και σύζυγοι χωρίζουν. Έχετε αυτά τα διαζύγια, γιατί απόδειξη είναι του ότι υποκρίνονται πως είναι ευτυχισμένοι και πάνω στο γάμο τους ακόμα δεν νιώθουν τη χαρά και υποκρίνονται ότι είναι χαρούμενοι και κάνουν σπασμωδικές, ας πούμε, γκριμάτσες ευτυχίας οι άνθρωποι.
1: Και μάλιστα παρακολουθούμε τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να σπαταλούν όλο και περισσότερα χρήματα για τις διακοπές, όλο και πιο ακριβές διακοπές.
0: Να πάτε διακοπές, καμιά φορά να πάτε τον κύριο Γιώργο και να πάτε οι γιος σας σε κανένα φαγάδικο από αυτά που είναι στην παραλία εκεί μετά την Ποσειδόνος προς το Φάλιρο, προς τον Άλυμα και τα λοιπά, που είναι τα φαγάδικα. Να δείτε που μπαίνουν μέσα αυτοί οι νεόπλουτοι και φωνάζουν στον καταστηματάρχη, ρίξε 4 κιλά μπαρμπούνια και φέρε και τόσα αυτά, τόσες μπύρες και κάθε και γυαλίζουν τα μούτρα τους από χαρά σου, είδες ευημερία, είδες ευτυχία εμείς. Και θυμάμαι με συγκίνηση και έτσι λέει, εύχομαι καλή ανάπαυση να έχει στην ψυχούλα της η Δόμνα Σαμίου, που μας έλεγε ότι ήθελε να καθίσω ένα βράδυ έξω από ένα από αυτά τα φαγάδια εκεί στην πλάκα και το ξημερώματα που βγαίνουν οι παρέες από μέσα να τους ρωτήσω μία-μία πόσα δώσατε ρε παιδιά, θα μου πούνε άλλοι 100, άλλοι 200 ευρώ και θα τους ρωτήσω λέει μετά τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, βγήκατε χαρούμενοι. Δεν θα μου απαντήσουν. Λέω, εγώ το ξέρω. Θα σκύψουν το κεφάλι και θα φύγουν. Και απόδειξε ότι έξω από τα φαγάδια αυτά και έξω από τα κέντρα της ευημερίας, όποια κι αν είναι, κάνουν χρήση των ναρκωτικών. Γι' αυτό έχουμε τόσα δυστυχήματα εκεί στις παραλιακές λεωφόρους και τόσα τροχαία. Γιατί τι τα θέλουν τα ναρκωτικά αφού περάσαν όλη νύχτα ευτυχισμένοι με τα τέρια τους οι άνθρωποι. Γιατί τους μένει το κενό μέσα. Οι καρδιές τους κλαίνε. Ξέρετε τι θα πει να γελάνε τα μούτρα σου και να κλάει η καρδιά σου. Δεν μπορούν τα μούτρα να κρύψουν το θρήνο της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Εκβιάζουν τα αγέλαστα πρόσωπά τους να δείξουν ότι γελούνε. Για να σας δείτε από πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα έτσι σημειωμένα από τους σοφούς μας προγόνους. Αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Αυτή η μανούλα που μέσα στο καλοκαίρι έχασε τα δύο παιδιά της και κλάψαμε σε όλη την Ελλάδα και εγώ από το πύλιο που τα μάθαινα παρακαλούσα το Θεό να της δώσει παρηγοριά, έμαθα ότι μέσα στους θρήνους της και μέσα στα δάκρυά της έλεγε «Σε παρακαλώ Θεέ μου, μη μου στερήσεις τη χαρά να σε δοξάζω». Και καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Ήγαν, ότι είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Πορφύριο ότι χαιρόταν όταν είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο, τον βρίσκουμε και από τα γραπτά του και από εσάς που τον ξέρετε να χαίρεται ακόμη και με το κελάιδημα του αηδονιού ή να δει ένα λουλουδάκι. Δηλαδή δεν χαιρόταν μόνο στην στεναχώρια. Χαιρόταν και στη χαρά, στο δώρο του Θεού.
0: Σήκωνε και το δεξί χεράκι του πάνω. Σαν να χόρευε τάχα.
1: Δηλαδή χαιρόταν με όλα. Μπορεί ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι. Όχι χαιρόταν με όλα μόνον. Αλλά χαιρόταν και χωρίς όλα. Δηλαδή η χαρά του δεν είχε πηγή. Αυτά που έβρισε γύρω του και τον ικανοποιούσαν. Η χαρά του ήταν δεδομένη. Και ύστερα αυτά που γύρω του όταν έρχονταν τα μεν ευχάριστα του προκαλούσαν ευχαριστία στο Θεό αλλά και κίνδυνο να αρκεστεί σε αυτά, τα δυσάριστα όμως τον ωφελούσαν σταθερότερα γιατί έλεγε «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο Θεέ μου». «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο». Ξέρω, αν ψάξετε στην παιδική, στην πολύ παιδική ηλικία σας κι εσείς θα θυμηθείτε όπως και εγώ το θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά, σε ηλικία, ας πούμε, 3, 4, 5 ετών, φτάνει μέχρι εκεί η μνήμη μου. Και είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάτι μας πονούσε, κάτι μας είχε τσιμπήσει, είχαμε, ξέρω εγώ, κάποια φαγούρα, ευχαριστιόμασταν που πηγαίναμε και πέφταμε στα γόνατα των γονιών μας και αυτοί μας χαϊδεύανε. Και πολλές φορές μεγαλοποιούσαμε κάτι για να προκαλέσουμε το χάδι των γονιών μας. Το μεγαλοποιούσαμε. Λέει, αχ, λέει, πονάει τα αυτή μου, μαμά μου. Δεν πονάει, αλήθεια, που λέει, ναι, πονάει, πονάει. Και δώσ' το αγκαλέσει η μαμά και δώσ' το ευτυχία εμείς που πονούσε τόσο λίγο, όσο θα μπορούσαμε να το παραμελήσουμε. Καταλάβατε.
1: Άρα σήμερα, δηλαδή, με τη στεναχώρια μας αγκαλιάζει ο Θεός περισσότερο.
0: Σίγουρα, εσείς τώρα άμα έρθουν, έχετε δύο παιδιά, άμα τον έρθει χαρούμενο και ευτυχισμένο, το άλλο έρθει στεναχωρεμένο γιατί κάτι του έτυχε, Θεός φυλάξει, δυσάρεστο, τι θα κάνετε, θα πιάσετε αυτό το δυσαρεστημένο, να πεις παιδί μου, τι έχεις παιδί μου, γιατί δεν γελάς, θα πέσετε σε εκείνο. Έτσι κάθε θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και έχουμε θεϊκή παρηγοριά. Ενώ όταν έρθουν ευχάριστα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έχουμε μια παρηγοριά θεϊκή, αφού ήδη η πραγματικότητα της ζωής είναι ήδη η ίδια παρηγοριά.
1: Και αυτό το παραμύθι τελικά είναι από τα ωραιότερα παραμύθια σας, κύριε Γανούτη. Ο έξυπνος και το σίτι.
0: Ξέρετε τι έχει εκδοθεί και δεύτερος, έχει και δεύτερη έκδοση το
1: να πούμε.
0: Αυτό, αν και ήταν παραπλανητικός ο τίτλος του. Μου το είπανε οι μοναχές του Άγιο Νεκτάριο. Λέει, γιατί βάλατε αυτό το τίτλο, λέει, και είναι παραπλανητικές. Λέτε, αποκλειστικά για μεγάλους. Λέω, ναι, επιτέλους, λέω, θέλω να πω και κάτι για τους μεγάλους, γιατί επειδή είμαι τώρα εγώ πολύ μεγάλος, αισθάνομαι όλους σας γύρω μου σαν παιδιά.
1: Οπότε αποκλειστικά για γονείς είναι
0: για μεγάλα, παιδιά,
1: για μεγάλα παιδιά,
0: γιατί θέλουν να προβληματίζονται. Τώρα ένα παιδάκι 7, 8, 10, 12 χρόνων, άμα τα ακούσει αυτό το παραμύθι, δεν θα το καταλάβει, θα είναι δύσκολο να το καταλάβει.
1: Έχετε δίκιο. Όμως εμείς οι μεγάλοι το καταλαβαίνουμε και ίσως βάλουμε
0: είδατε
1: και μια λογική για τα παιδιά.
0: Ότι τον άκουγαν μες στο όνειρό του τώρα, τον έξυπνον, η συγχωριανή του, η αθώη, τον άκουγαν να αναπτύσσει την ιστορία της, την ιδεολογία της ανάπτυξης και της πρόοδου και τρέγανε μπράβο, ωραία, τον εθαύμαζαν. Γιατί ήταν σαν αθώα παιδιά αυτοί τώρα, δεν καταλάβαιναν από αυτά που τους έλεγε τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι τον άκουγαν όπως ακούμε ένα παιδί όταν διαβάζει την έκθεσή του. Δηλαδή ουσιαστικά για αυτούς αυτός ήταν ένα μωρό, αλλά εμείς το θαυμάζουμε.
1: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος.
0: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος, ναι.
1: Έτσι, για αυτούς,
0: όλοι έξυπνοι, έτσι είναι.
1: Όλοι έξυπνοι. Ναι,
0: οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δηλαδή έχουν την εξυπνάδα ως ιδεώδες, διότι ξέρετε όλα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, όταν τα απολαμβάνουμε ως δώρα του Θεού που μας τα δίνει στην ώρα που τα χρειαζόμαστε και για να αυξήσουμε την ευχαριστία μας, είναι καλά. Πάβουν να είναι καλά και γίνονται αιτία απώλειας του ανθρώπου όταν τα μετατρέψουμε σε ιδανικά. Τότε μετατρέπουμε την κτήση σε Θεό και αυτό η Εκκλησία μας τραγουδάει και λέει ούκ ελάτρεψαν την κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα.
1: Και εκεί η εξυπνάδα μας μπορεί να μας οδηγήσει, κύριε Γανωτή, σε δύσβατα μονοπάτια, ας πούμε, αυτά της, που είπατε, της προόδου.
0: Δεν το βλέπετε στην εποχή μας, πώς είναι.
1: Ναι, αυτή είναι η εποχή μας.
0: Θυμούμαι μια θιά μου έλεγε ότι εμείς, λέει, στην Αμερική, ήταν έρθει από την Αμερική. Εμείς στην Αμερική, λέει, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ένα μπουκάλι ινόπνευμα, κρασί, οτιδήποτε έτσι στημένο πρόχειρο κάποτε, για να πίνουμε από λίγο κάθε φορά. Γιατί, λέει, μας πιάνει κάτι που εμείς εδώ στην Αμερική το λέμε νιουρότι, και δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, και εννοούσαν την νεύρωση.
1: Α, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω τι λέγανε ελληνική λέξη με την αγγλική προφορά. Neurotic, λέει. Λοιπόν, και τα ζήσαν αυτά τα πράγματα και μας τα μαρτυρούν χωρίς να μπορούν να τα κατανοήσουν. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βαριές καταστάσεις και να μην τις κατανοούν. Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Κάποιος να τους πειραίει αυτό που νιώθεις. Δεν είναι όπως το νομίζεις. Είναι κακό.
1: Ναι.
0: Είναι κακό γιατί σε κάνει εγωιστή, σε κάνει περήφανο, σε κάνει ειδωλολάτρη. Λέει κάπου στον επιτάφιο του Περικλή ότι εμείς, λέει, έχουμε ωραία σπίτια, λέει, πλούσιοι Αθηναίοι, που λίγοι ήταν πλούσιοι, λέει, έχουμε, λέει, ωραία σπίτια, ωραίες κατασκευές. Γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι γυρλάντες που είχαν αψίδες, ξέρω εγώ τι. Ναι, όν οι τέρψεις καθημέραν των λυπηρών εκπλήσει, των οποίων η απόλαυση κάθε μέρα σκιάζει, εκπλήσει. Σαν ένα πουλί κοράκι που κάθεται από πάνω μας και το κάνουμε ξού να φύγει. Εκπλήσει των λυπηρών. Ποιο λυπηρών, γιατί λυπηρών, κύριε? Γιατί θα σου πει. Λυπηρών έχουμε και προσπαθούμε με βρύσες και με γυρλάντες και με παρτέρια και με κήπους και με σκλάβες και τα λοιπά, με λιβάνια και αυτά, με κρασιά, να σκιάξουμε αυτό το μεγάλο μαύρο πουλί που κάθεται πάνω μας και λέγεται πλήξη, και είναι αυτοί οι εκλεκτοί Αθηναίοι.

0: Άρα δεν υπάρχει αιτία για το αποτέλεσμα, όλα δηλαδή καταργούνται.
1: Υπάρχει αιτία την οποία όμως εμείς δεν την ξέρουμε, δεν την βλέπουμε τουλάχιστον, και γι' αυτό το λόγο μένει μόνο πως την αγαπούμε.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε φυσιολογικοί, την προσκυνούμε αυτή την αιτία χωρίς να την καλοξέρουμε.
0: Εκεί μπαίνει η πίστη. Αλλά αυτοί που πιστεύουν στην φυσική, ας πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, αυτό που λένε φυσική μόνο, στην επιστήμη τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό και λένε ότι είναι όλα τυχαία.
1: Κοιτάξτε, ένα μωρό που είναι στο καροτσάκι του νιώθει ότι κάποτε το καροτσάκι του κυλάει. Και αλλάζει εικόνες, βλέπει τόσα ωραία πράγματα και είναι και ξαπλωμένο ανάσκελα. Δεν υποπτεύεται όταν είναι πολύ μικρό ότι από πίσω είναι η μαμά ή ο μπαμπάς και σπρώχνει το καρότσι. Έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν, ενώ τους έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ξέρουν ότι από πίσω είναι ο γονιός που σπρώχνει το καρότσι, δεν θέλουν να το σκέφτεται αυτό, φαντάζονται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αφού είναι πάνω σε ένα καρότσι, το καρότσι έχει ρόδες και κυλάει. Τι τους νοιάζει αν το σπρώχνει κανείς ή δεν το σπρώχνει, με δε βαριές.
0: Ή προσπαθούν να το εξηγήσουν μόνο με αυτά που βλέπουν.
1: Ναι, βλέπουν ότι αλλάζουν εικόνες, ότι κυλάει το καρότσι, αλλά ποιος είναι από πίσω με το κυλάει. Είδα στην τηλεόραση τη σκηνή της ανακοίνωσης που έκανε ένας σοφός εκεί στο ΣΕΡΝ, πως το λένε, στις Ελβετίας, που ανακαλύψαμε, λέει, το μικρό σωματίδιο που με την έκρηξή του δημιούργησε το σύμπαν. Και είναι ο Θεός, λέει, να ο Θεός, αυτό είναι. Και μόλις ήταν στο αμφιθέατρο όλοι οι άλλοι επιστήμονες και σηκώθανε εδώ πάνω όρθιοι και κάνανε ένα μεγάλο, και αυτός χαϊδεύονταν μέσα στις επένους τους, στις ζητοκραυγές τους, και χαίρονταν ο άνθρωπος. Τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι τον κόσμο του δημιουργήσε ένα πολύ μικρό μόριο, πιο μικρό από τη συνηθισμένη σκόνη, και αυτό δημιούργησε τον κόσμο. Τι λέτε καλέ? Γιατί δεν θέλουν να δεχτούν ότι ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο? Γιατί ο Θεός καταργεί την αιτία και το αποτέλεσμα σαν θεωρία του πολιτισμού. Εμείς είδατε που λέμε σώσουν μας Κύριε κατά το μέγα έλεό σου. Δεν λέμε σώσουν μας επειδή υπάρχει μια αιτία. Η αιτία είσαι εσύ πάλι που μας λυπάσαι και μας αγαπάς.
0: Αυτά που μας λέτε τώρα γίνονται απόλυτα κατανοητά. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που χαιρόταν με τις επιφημίες των άλλων να τα άκουγε, κυρία Γανωτή. Άραγε πώς θα αντιδρούσε? Έχω μεγάλη απορία.
1: Δεν ξέρουμε. Άμα θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι να το φανταστούμε. Δεν ξέρουμε.
0: το επόμενο παραμύθι.
1: Ότι ένα παραμύθι καλύπτει τα πάντα. Είδατε τι είναι η αδιφαγία του σύγχρονου ανθρώπου. Θέλει να μπορέσει να βρει τρόπο να καλύψει όλες τις στιγμές και όλες τις φάσεις. Δεν γίνεται. Μια φασούλα εμείς διηγούμαστε και φτάνει αυτό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είδατε, είμαστε κι εμείς μέσα στο παραμύθι, κύριε Γανωτή, και είμαστε από αυτούς που ευημερούν και θέλουν και άλλο και περισσότερο.
1: Ξέρετε, από τα χρόνια που έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι, όποτε έρχονταν κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον σε σπίτι ή σε γραφείο, αμέσως ρωτούσε αυτός που τον υποδέχονταν τι θα πιείτε. Δηλαδή είχε πολλών λογιών κρασά στην κάβα του.
0: Σωστά.
1: Και λέει ο άλλος, ένα μαρτίνι βάλτε, ξέρω εγώ τι, ένα ουίσκι κτλ. Και έπρεπε να πίνουν, διότι αν δεν πιείς λίγο να διατηρήσεις την ζάλη μέσα σου, δεν αντέχεις τη ζωή. Λοιπόν, πώς να πούμε τι νιώθανε? Που ξέρουμε ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μην νιώθουν τίποτε από τις φωνές που έβγαζε η καρδούλα τους, αλλά απλώς να επαναλαμβάνουν το μάθημά τους, όπως ο έξυπνος που διηγούνταν την ιδεολογία της ανάπτυξης και οι χωρικοί τον επενέβαιναν μπράβο, μπράβο, ωραία τα κατάφερες, σαν να ήταν κανένας μαθητής μικρός που διάβαζε την έκθεσή του. Τόσο αστείος είναι ο κόσμος, τόσο θα λέγαμε γελίος, εάν ας πούμε δεν κινδυνεύαμε να κάνουμε κριτική.
0: Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχατε πει ότι αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να μπορεί να σπάει το φαύλο κύκλο. Δηλαδή σε αυτό το παραμύθι,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να τον σπάσει το φαύλο κύκλο αν ναι, ήταν
1: τον
0: χριστιανός.
1: Στο όνειρό του μόνο τον έσπασε.
0: Α, τον έσπασε στο όνειρό.
1: Δεν μπορούσε να το, όσο ζούσε, γιατί στο όνειρο δεν λειτουργούσε η συνειδητή λογική. Είχε κοιμηθεί η λογική και η καρδούλα βγήκε στην επιφάνεια και έβγαλε τον εαυτό τους. Ακούστε, ο Αισχύλος, ο μεγάλος αυτός σοφός, είπε ότι στάζει και εν θύπνο μνησιπήμων πόνους. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αποθούν τις ενοχές τους και λένε ότι αισθάνονται καλά και καταφέρουν να ξεχάσουν τις ενοχές τους, και όταν κοιμούνται, λέει, πάνω στην καρδιά τους στάζει την πικρίλα της, την πικρίλα του ο πόνος ο μνησιπήμων που θυμάται τα βάσανα. Άρα η καρδιά του ανθρώπου κλαίει και στάζει πίκρα και δηλητηριάζει την ευτυχία του ανθρώπου και στον ύπνο του, ακόμα εμπάνω περισσότερο στον ύπνο του, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ξύπνος να αντιτάξει τα επιχειρήματα της ευημερίας.
0: Εσείς ως παραμυθάς λοιπόν δώσατε στο τέλος του παραμυθιού ο Έξυπνος και το Σίτι ένα τέλος που δεν ταιριάζει και πολύ στην ευημερία μας και στην εποχή μας. Τολμήσατε να περάσετε τον ήρωά μας, τον Έξυπνο, στην άλλη όχθη. Κοιμήθηκε ο ήρωάς μας. Δεν ήταν το happy end.
1: Το λέτε εσείς γιατί βλέπετε τις φάτσες των ανθρώπων,
0: ναι,
1: και τη δική σας στον καθρέφτη και λέτε αυτοί είμαστε. Μέσα στα βάθη της ψυχής μας όμως λειτουργούν πράγματα πολλά που δεν τα βλέπει ο έξω κόσμος. Λειτουργούν μετάνοιες, πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άπειρες μετάνοιες ανθρώπων που δεν θα τις δουν οι άλλοι ποτέ. Γιατί είδατε, οι άνθρωποι πολλές φορές πριν να πεθάνουν περνάνε λίγες μέρες σε κόμμα. Το τι γίνεται μέσα στη διάρκεια αυτού του κόμματος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η καρδιά μας όμως μας πληροφορεί ότι εκεί γυμνές οι καρδιές απευθύνονται στο Θεό.
0: Δεν φάνηκε να φοβάται τον θάνατο ο Έξυπνος, φάνηκε σαν να πέρασε, σαν ήταν ένα πέρασμα στην άλλη όχθη.
1: Δεν το ξέρουμε, στον ύπνο του δεν
0: στον
1: ύπνο φοβάται κανείς, γιατί η καρδιά είναι αθάνατη, τι να φοβηθεί. Καταλάβατε.
0: Άρα ο φόβος είναι από τη λογική μας.
1: Μέσα στον ύπνο τους οι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδάκια, ξαναγίνονται μωρά. Ξαναφέρουν την ευτυχία τους. Δεν έχετε προσέξει, πολλοί άνθρωποι πριν να πεθάνουν αρχίζουν και φωνάζουν τα ονόματα των συγγενών τους, όπως η Μανώνα μου φώναζε την αδερφή της, την Αντιγόνη, που είχε χρόνια πεθαμένη. Τους φωνάζουν γιατί ξαναγυρίζουν πίσω στα παιδικά τους χρόνια και ο Θεός τους δίνει ευλογία. Θα δείτε ότι έφτιαξε ο Θεός τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων για να γεμίσει την κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάμαι τον Άγιο Καλίνικο, τον πρώην Πειραιός, που μας έλεγε, θα ρείτε, λέει, ότι ο παράδεισος είναι δικό σου ή δικό μου. Του Θεού είναι, λέει. Αυτός βάζει μέσα όσους και όποιους θέλει. Και μένα με ανοιχτό το στόμα που τον ακούγαμε.
0: Πού θα βρουν οι ακροατές μας τον Έξυπνο και το Σίτι, κύριε Γανωτή, σε ποιο...
1: Ναι, θα λένε ότι κάνω διαφήμιση στα βιβλία.
0: Όχι, για να το... γιατί κάποιοι ρωτούν...
1: Αυτό θα το δουν τώρα σε εκθέσεις που γίνονται. Δεν ασχολούμαι με την κυκλοφορία των βιβλίων.
0: Ο
1: γιατί
0: τίτλος...
1: άμα ασχοληθώ με την κυκλοφορία των βιβλίων, χάνω την έμπνευσή μου. Έτσι. Τα βλέπω έτσι πιο άχαρα.
0: Ο τίτλος του βιβλίου που είπαμε ότι...
1: Αποκλειστικά για μεγάλους, λέω.
0: Εντάξει.
1: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Λέω ότι να θα βρεθούν παιδιά τα οποία, ξέρετε, μας αγαπούν και όταν ακόμα μας αυθαδιάζουν και δείχνουν ότι μας δείχνουν ένα παρά που λένε στα αργό, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν με πλάγια βλέμματα τους γονείς τους και θα ανοίξουν και θα βρουν την παιδική πλευρά της ζωής των μεγάλων. Τώρα με περιορίζουν τα εγγόνια μου, με περιορικούν και μου λέει πες μας παππού, από τα παιδικά σου χρόνια τι ένιωθες, πώς ζούσετε, πώς παίζετε, βρε παιδιά αφήστε μου ήσυχον. Όχι λέει να μας πεις, να μας πεις, γιατί μας ψαχουλεύουν τα παιδιά μας.
0: Το ίδιο κάνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τον έξυπνο και το σίτι και όσα βγήκαν μέσα από αυτό το όμορφο παραμύθι για μεγάλους, αποκλειστικά για μεγάλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» μετά από όλη αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Κώστας Γανωτής και βέβαια μας είπε το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» και όσα βγήκαν καρδιακά μέσα από εκεί μας είπε την ιστορία της ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφα του Παιδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσεων της Θεοτόκου».
2: Συνολοδεωστάζω το γενέσιο της κυρίας μας Θεοτόκου. Κυρία Θεοτόκος, δεν μπόρεσαν οι πατέρες, όχι με την φυσική ικανότητα που διέθεταν, αλλά με την επίδραση ολοκλήρου της χάρτους που ενικούσαν στην ψυχή τους. Δεν μπόρεσα να την εμπίσω, διότι είμαι υπέρ. Ένα μόνο χαρακτηριστικό της υπέρος στην αγάπη σας, διότι αν επιχειρήσω περισσότερο, θα μειώσω την αγάπη σου, εκεί που δεν μπόρεσα την πατέρες να την απομονήσω. Αλλά έναν απλό συγκριτισμό για να σας βοηθήσω να κατανοήσω τον αθήτρο του τι σημαίνει η θέση αυτής της χώρας. Μία ακτίνα φυλή που επιδράσει ένα σημείο το κάνει γεμάτο φως, το φωτίζει και γίνεται και αυτό φωτεινό. Μια ακτίνα της χάρτος επιδρούσε στα ψυχά στον εκάστοτε δικαίου, είτε προφητό, είτε αποστόλων, είτε μαρτύρων, είτε οσίων, είτε ομολογητών. Γενικά με δικαιωμένο βαθμό, φίλο του Θεού, υγειασμένο. Ελαχίστη ακτίνα μόνο της χάρτος. Τους ολοκλήρωνε για να γίνουν κληρονόμοι της επαγγελίας να μπουν στον γνώφο της Θεός, να γίνουν κατά χάρη του. Σε αυτήν την κόρη δεν επέδρασε μια ακτίνα του ηλίου, αλλά κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ναι, κατοίκησε μέσα της όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όχι περιστασιακά, αλλά μόνο. Και την μετέβαλε μαζί με την τελειότητα της ανθρωπίνης φύσεως που είχε εις τον χαρακτήρα της. Ούτε γεννήθη, ούτε θα γεννηθεί, αλλά ούτε δημιουργηθεί τελειότερο πλάσμα. Οι πατέρες συγκρίνουν ότι κοντά στον Θεό, εάν βάλουμε όλα τα χτίσματα εις την μια μάστιγα, επίγεια και υπέρβεια, υλικά και άγια, ανθρώπινα και αγγελικά. Και αυτήν μόνο εις την άλλη, αυτήν. Λοιπόν, μετά από αυτήν την τελειότητα που περιείχε η αγιοτάτη της ψυχή, εκκληρώμησε και την θέωση, γιατί εκατοίκησε μέσα την ισχύ το πλήρωμα της θεότητος σωματικά. Και αυτό γιατί. Για να ακολουθηθεί η υπεραγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και ετοίμασε ένα αυτό σκεύος άξιο. Αυτή λοιπόν η κόρη είχε την δύναμη με το πλήρωμα της ολοκληρότητός της σαν πανίσχυρος μαγνήτης να ερκίσει από τους πατρικούς κόρους το απάντευμα της δόξης του Πατρός και να του ενδύσει την ταπείνωση της ανθρωπίνης της στοιχείας.

0: وانا كاش ما كنا رابيش وانتو تراديشي وانتو خوف وانتو سنار και να το ανεβάσει εις τους κόσμους τους πατρικούς μου. Και να καυχάται ο ίδιος ότι ουκέντη καλό εμάς τούλους ότι φίλοι μου είστε. Και για να το αποδείξει στρέφει στον πατέρα του και λέει «Πάτερ θέλω, η ναό που είμαι εγώ, η ναό σε και αυτή, για τους οποίους εδανίστηκα την πίστη τους από την Πάναγνων αυτού μόνο». Πέραν τούτου, κοντά στη σωρία όλων τούτων των τελειοτήτων και λεβήθη ακόμα μια αυτή που σε γνωρίζει κάθε καρδιά. Το κέντρο πάσης μητρότητος. Ποιος πόνος τώρα δεν βρίσκει παρηγοριά. Ποιος τεθλιμμένος τώρα ευρίσκεται υπό την πίεση της απογνώσεως. Εφόσον υπάρχει και ανήκει στην φύση μας το κέντρο πάσης μητρότητος. Υπήρχε το κέντρο της πατρότητος εις τον υπερφύσιο Θεό. Αλλά άφθαστον από μας, ανέγκυχτο, ακατάληπτο, απρόσιτο, αθεόλυτο. Αυτή λοιπόν κόρη γύρκησαν από αυτόν όλη την ιδιότητα της πατρικής στοργής και έγινε εκείνη η μητέρα του σύμπαντος, αλλά άνοιξε και τους κόρπους τους πατρικούς που εμείς αγνοούσαμε, τώρα μέσα χωροβατούμε, διότι είμεθα όμοιοι με αυτόν που φόρεσε η δική μας φύση. Ούτε γάρτε φανέρωτε τι εσμέν, λέει. Είδαμε δε όταν φανερωθεί, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, όμοιοι αυτό εσώματα. Δεν θα πω άλλα, γιατί φοβούμαι να βιώσω το μεγαλείο αυτής. Αλλά αισθάνομαι την μητρική επιστολή. Αποβάλλω κάθε αδυναμία και αντίο με το θάρρος. Ότι όλες μου οι αδυναμίες θα παραμεριστούν μέσα στους κόρπους της μητρικής της αγάπης. Θα την ενθυμίσουμε την αδυναμία της φύσεως μας, την οποία αυτή μεν δεν εγνώριζε κατά φύση για την τελειότητά της, την γνωρίζει όμως για τον νόμο της αρχιστίας, επειδή είναι μανούλα και γνωρίζει να πονάει για τα δικά της τα παιδιά. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποθέσουμε όλες μας τις αδυναμίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητάς της θα επιτύχουμε όλες τις επαγγελίες. Μέσα στους κόρπους της μητρότητός της θα αποβάλλουμε όλους τους φόβους. Και εκεί θα αποκτήσουμε την βεβαιότητα της επιτυχίας. Γιατί αυτή, μόλις αφήρεσαν από την αγκαλιά της τον Θεό Λόγο και τον παρέδωσαν στο Σταυρό, να μας φραγίσει με την θυσία του, την αθρασία και την αιωνιότητα, εστάθηκε μεταξύ ουρανού και γης και εφόσον δεν κρατάει στην αγκαλιά της τον Θεό Λόγο, διότι αυτός προσεφέρθη και επίση ενωπότερα έλ, τα διεστώτα εις έλ. Έγινε πρόδρομος της σωτηρίας μας και αυτός συνεχώς ομολογεί ως της πιστέψει σε μένα δεν θα δοκιμάσει θάνατο, αλλά καν το δοκίμασε κι αν αποφάνει ζήσετε. Τώρα πλέον αυτή εις τα μέλη μεταξύ ουρανού και γης και μεν δεξιά την έχει πάνε με φύγει τώρα πάει κανένα μου η τέχνια με σπαρνία και έξω σε άλλα. Και την άλλη χείρα την έχει κάτω εις τα άλλα της παιδιά που δεν μπορούν από τις αδυναμίες κάμπτονται, λυγίζουν. Τραβάει αυτή όμως από κάτω προς τα πάνω και συνδέει τα διαστώτα εις έλεγχο. Ποιος τώρα θα απερπιστεί, ποιος τώρα θα κινδυνεύσει, ποιος τώρα έχει ερωτηματικά. Κανείς, απολύτως κανείς. Αλλά είπα, αν συνεχίσω θα μειώσω το μεγαλείο της. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα. Να ερμηνεύσω μια αντιγορία. Πέραν των μακαρίων ελπίδων που η Θεία Χάρις εμπνέει στις ψυχές μας, δεν μπορούμε να κρύψουμε την δυστυχισμένη παραφύση, την αμαρτωρότητά μας με την περιεκτικότητα των τόσων μας αδυναμιών. Σε έναν τέτοιο στάδιο και σε έναν τέτοιο κυκαιώνα των δυσκόλων τούτων ημερών που ζούμε, μοιάζουμε κι εμείς με μια σφύρα, η οποία αποφαρύνεται πλέον ότι η καταφύση θα γίνει και αυτήν την τέρα. Αλλά εδώ βλέπουμε το παράδειγμα της στήρας άνθης. Τα αδύνατα πάρα της ανθρώπης να γίνονται δυνατά παρά το Θεό. Να βλέπουμε ότι δια της χάριτος του Θεού οι στήρες, θυμάστε την οδύνη της άνθης, ότι η στήρα λέει έντε και λεπτά και η πολλή εντέκρινη συσφέρεις. Βρίσκομαι στα μυστήρια της Παναγαθότητος του Ιησού μας, ο οποίος μας εκάλεσε, αλλά που θα στά μας εκάλεσε. Διότι τη γήπε το Ευαγγέλιο. Πού είχα πέστηλε ο Θεός το Υιόν αυτού, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά είναι να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Αυτός λοιπόν σωθεί τον κόσμο, τον οποίον ήρκε σε ένα εικόνι, για τις αγιότητός της και τον ενάρκασε να κατέβει στην κεράδο του πλαθμόνος να βρει τα απολόγα όχι από μακριά μέσω της θεοπρεπούς μου δυνάμεως αλλά πρακτικά μέσω της ανθρώπινης φύσεως την οποία κατελέχθη να φορέσει. Αυτός μας έδωσε θάρρος και μας είπε «Μη φοβούν των μικρών πύμνων ότι ευδόξει ο πατήρ δουλεύει την βασιλεία». Οργέλης αδερφές, κανείς να μην χαμεί το θάρρος. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε ακρίες. Έχουμε ύπουλο εχθρό. Ναι, αλλά έχουμε και πολλά λάθος σωτήρα. Αυτό ο οποίος μας λέει τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Και εδώ λοιπόν ότι και οι στέρες μας ψυχές που με τους δικούς μας προγραμματισμούς φανταζόμαστε ότι δεν μπορούμε να άλλο πια, δεν τα καταφέρνουμε, δεν θα κακοφορήσουμε, δεν έχουμε ελπίδα. Έτσι λέγουμε όχι φυσιολογικά, αλλά από τον φόβο και από το βάρος και από την αποθάρρυνση. Λοιπόν, γυρίσουμε την ελπίδα μας στην μακαρία ελπίδα αυτού που είπε «Δούμε θυμόνι με πάσα στα σημαίνα σου, πού καθίσω εμάς ορφανούς πόρους». Και μαθαίνουμε από την πείρα ότι με την υπομονή και τη σωστή προς αυτόν πίστηνη και καρτερία και οι στήρες, οι ψυχές γεννού, όχι μόνο γεννού, αλλά γεννούν εκλογές. Όπως η στήρα Άννη γέννησε μία, αλλά κατ' εξοχήν μία υπεράνω όλων των άλλων αριθμών. Έτσι, την υπομονή, όπως αναφέρει το Ιερό Λόγιο, είναι δια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έξω. Επειδή βρισκόμεθα σήμερα σε αυτόν τον κυκαιώνα όπως τον περιγράψαμε, και εξέλιπα η πραγματική οδηγή και μια μελοφανή χωρίς προσανατολισμό. Πρόβατα μη έχουν ταπεινά. Σκληρός λόγος, αλλά πραγματικό. Αισθανόμεθα την οφάνεια σαν καμιά άλλη μοιραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά και από εκεί που πολλά της ελπίζουμε στήριγμα και από εκεί βρίσκομαι αντίστοιχα. Τώρα λοιπόν είναι λογικό να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα για να ισιοποιήσουμε μέσα μας την μακαρή ελπίδα για να συνεχίσουμε την πορεία μας απρόσκοπτα και παίρνουμε σαν βάση μας την εκλογή. Κάνω λίξη σε ένα επιδικό από τον Ιερό Λόγιο του Πάπου. Αυτή ήταν η αυτής που απέχαμε στον θανάτο ισχύταμε. Γιατί? Είναι αμοιόμεν με επιθότες σε αυτής. Αλλά επί το Θεό. Τι είναι Θεό? Το εγείροντι και τους λεγούν. Λοιπόν, μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα, στον κάψωνα, πολλά δυσκάνομαι τον προσανατολισμό, πιεζόμενοι από τα πάθη, από τις αδυναμίες, από τις αγνωσίες, από την λύση του σατανά, γιατί πράγματι, ειδός λέει η Αποκάλυψη, ειδός ο δράκων, ότι η ολία εις είναι η μέρα του, επέστρεψε και επίξε πόλεμο μετά τον υπολείπον του σπέρματος της γυναικός, της Εκκλησίας. Και μας δίνει να καταλάβουμε ότι τρόπον δεινά και νίκησε. Αυτές είναι οι ημέρες. Αλλά εμείς όμως δεν θα πούμε κάτι τέτοιο, ότι μας ενίκησε. Μη γίνεται ποτέ. Πώς θα μας νικήσει, εφόσον η εκλογή ισχύει και την εκλογή δεν την έκανε ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο Θεός Πατήρ. Ουδήσει αρχέτε λέει πρόσδεν, ημί ο Πατήρ μου ελκύσει αυτό. Το προσέξτε, ελκύσει, όχι καλέσει, όχι φωνάξει, όχι με κάποιον σύμβολο λιγοποιήσει, αλλά ελκύσει. Άρα λοιπόν, σήμερα αποκαλύπτεται σε εμάς πλήρως μετά από την κλίση που έγινε σε χρόνων και καιρών, ότι πριν ακόμα γεννηθούμε, μας προώρησε ο Θεός. Και γιατί? Να, ούς ο Θεός προώρησε, ούτους και κάλεσε. Και ούς εκάλεσε, ούτους και δικαίωσε. Και ούς δικαίωσε, ούτους και εδόξασε. Και πως τα αυτά τι έχουμε, ή ο Θεός με θυμών, τότε τι σκαθμό. Ή ο Θεός σου δικαιών, τι σου κατακρίνω. Αυτές αδερφές μου είναι θέσεις. Δεν είναι συμβολές, ούτε συμβουλές. Είναι θέσεις πραγματικές, πάνω στις οποίες στέκουμε και συνεχίζουμε μετά. Δεν γινόμεθα μοναχοί, εάν δεν μας καλέσει ο Θεός. Εάν λοιπόν έχουμε την πληροφορία σήμερα ως απόδειξη, τότε πώς είναι δυνατό να υπάρξει ένας παράγων, είτε ανθρώπινος, είτε υπερφύση, και να μας πείσει ότι πρόκειται να μας φαγεί ο δρόμος. Πώς είναι δυνατό αυτό? Ουδείς να διαφάσει εκ της γεώσης του πατρός μου. Αυτός ο πατήρ, ο οποίος ήρθε σε εμάς, ουδείς δυνατή υπήρχε η λογή σου, η μία πνεύμα και δύο. Το παράγειο του όνομα που κυλάει στα χείλη και στην καρδιά δεν είναι δική μας επίμενα. Είναι η ενέργεια ίσως της Θείας Χάριτος που μας προώρησε να ακολουθήσουμε τον πείσμα αυτού, ο οποίος λέγει «Ο καθής ο εμάς ο φανούς, αλλά δέχομαι να ετοιμάσω εμήν τόπον και πάλι δεν έψομαι». Να παραλείψουμε εμάς, είναι όπου είμαι εγώ και εμείς ήδη. Αυτό είναι τα μαθητή. Και οι αποδείξεις είναι περίτατες. Ποιος είναι εκείνος που μας έδωσε τη δύναμη να αντιληφθούμε την φύση, την οικογένεια, την πατρίδα, την γλώσσα, την φυλή, τα ιδανικά, την προσωπικότητα. Όποιος περιφρονεί ή καπνάται ασκοπιάσει στον κύκλο. Μόνο το άκουσμα της ειδικής μας ζωής προκαλεί την φρίκινη στους κερίους. Το κακό. Σε εμάς όμως, εξ αντιθέτου, πάλι μέσα μας η συνείδηση μήπως σε βόχτασα πολύ, μήπως σε κοιμήθηκα παραπάνω, μήπως δεν αντρύπνεσα όσο έπρεπε. Αυτά δεν είναι φυσιολογικοί νόμοι, είναι ενέργειες καθαρές της Θείας Πάτρου. Το μέσα στο βάθος της καρδιάς ενεργούν και ξεχυρούν από όξο και φέρονται από που πηγάζουν. Αυτή λοιπόν η Θεία Χάρης μας οδήγησε εδώ και παραμένει μαζί μας. Αυτή είναι εκείνη η οποία θα συνεχίσει κρατώντας εκ της χειρός της δεξιάς να μας οδηγήσει σε εκείνον ο οποίος μας κάλεσε προσωπικά για να ακούσουμε το «Δούλοι αγαθοί και πιστοί», ο οποίος λίγο εμείνατε πιστοί, σε πολλά θα σας καταστήσω. Εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας. Γι' αυτό όμως χρειάζεται μια προσοχή. Από μέρους του Κυρίου μας δεν υπάρχει συζήτησης, διότι αμεταμέλητα τα χαρίσματα του Θεού. Από εμάς όμως, από τη διεφθαρμένη μας φύση, δεν υπάρχει κίνδυνος. Υπάρχει. Τότε, εάν νιστάξουμε, εάν αφημίσουμε, εάν καταθέσουμε τα όπλα. Φυσικά, από μέρος της προαιρέσεων μας, ναι μεν όχι, αλλά εάν πρακτικά δεν κρατήσουμε αυτούς τους παράγοντες, αυτά τα μέσα που συντελούν είναι κίνδυνος να απαντηθούν. Γι' αυτό και υπάρχουν και υπήρξαν μέσα στην δική μας τη ζωή και ναυάγια δυστυχώς. Γι' αυτό ας ανακτήσουμε τα σοσφία συμπεριεκτωμένα και τους λίγους και ωραίους με την συνεχή προθυμία, όπως εκείνους που αναμένουν τον Κύριο τους πότε να αναλύσει, να μας βρει στην άταξη όταν θα έρθουμε στην καρακουπίση. Να αποκριθούμε αμέσως. Ιδού Κύριε, άλλοι, ακούει η δούλη σου. Αφήστε λοιπόν με κάλεσες, ακολούθη μου. Και βάλε τα πρόκια μου πίσω από το ειδικά σου ίχνη, δεν γύρισα πίσω. Σε περιμένω. Και αυτό θα το κάνουμε με υπομονή και καρτερία για να συνεχίσουμε την πορεία μας, κρατούντες τις παραδόσεις των πατέρων μας. Φρόνημα ταπεινό. Βέβαια, εάν στους άντρες καμιά φορά δεν πάνε το ταπεινό φρόνημα, μπορεί να πει κανείς ότι ο χαρακτήρας ο ανδρικός τους αποπλανά. Διότι είναι γεγονός ότι βλέπεις ο Θεός κατασκευάσει άντρα. Η γυναίκα κατασκευάσει εξιστέρων και εφορτίστηκε με όλα στα σαρατάς, ιδίως που υποταρτικού στοιχείου. Να είναι η πίγουλη για άλλα ταπεινή. Στο πρόσωπο μιας μοναχής βρίσκεται η ολοκληρωμένη, ολοκληρωμένος χαρακτήρας της θελίας του κόσμου. Το απέδειξε και γαριτωμένη μας δέσποινα, όταν ο Αρχάγγελος της είπε το μεγάλο Ευαγγέλιο, ξέρεις εσύ Μαρία, σε προώρησε ο Θεός να γίνει η μανούλα. Και δεν αφούσκωσε να πει, πώς το λοιπόν εγώ θα είμαι η μητέρα του Θεού και η βασίλισσα του Θεού. Δεν είπε έτσι, αλλά είπε, Ιδού η δούλη Κύριε, γέννη του όνει κατά το ίδιος. Να, αυτό είναι το πρότυπο της θεοποίησης του πραγματικού ανθρωπίνου χαρακτήρους. Αυτό το δικαιούνται περισσότερο οι μοναχές. Εσκεφτείτε λοιπόν, εάν σε μια μοναχή σήμερα, ο Περμήτης, συναντά κανείς εγωνισμό, αν τα αυσία, έτσι θελητισμό, παραπολύ. Με συγχωρείτε να πούμε πόνο. Είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Όπως ο αγιασμός είναι η προσωποποίηση της θεώσεως που ενδύεται κανείς της Θείας Ευαγγελίας. Γίνεται κάτι πονά και ομοίωση. Έτσι και αυτό το αντάρτικο, το εγωιστικό, το πείσμονα είναι η προσωποποίηση της διαφοροποίησης. Επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να νιστάξουμε, γι' αυτό έως φίλες παιδιές ζωσμένες και η λίχνη και όλοι. Η προθυμία. Και αυτήν την προθυμία θα την ερευνήσει συνεχώς η μνήμη αυτής της κόρης, της κοινής μας μανούλας. Και το παράδειγμα του Ιούδης, ο οποίος επρότεινε να είναι πράος και ταπεινός την καρδία, όχι το σχήμα. Αλλά εγώ διερωτώ με. Έφτασα πονάκης να χτυπήσω πάνω.
1: Μη γελάσω. Γιατί είπα, καλά, να είναι ταπεινή άγγελη, να είναι ταπεινή αρχάγγελη, το έχει η φύση του, γιατί έλεσαι. Να είναι ταπεινή άνθρωποι, όσο μεγάλη. Να είναι ταπεινή χρήση στα στοιχεία, ναι, γιατί έχουν καταμετρηθεί το ίδιο. Να είναι ταπεινός και θεολόγος. Μα που πάλι ήταν η αυτογένεια του και χωρίς αυτό λέγω να μου δένωγε. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην το έκαμε αυτός και να μην το κρατάει. Και κοιτάξτε την πρόγονη μας, τον σύλλογο μας, τι έκανα. Έκαναν κλίματα και εστιχοκούσαν αυτά τα παιδιά. Και έλεγα στον Θεό λόγο, ως μοχλός ο δάχτυλό σου, αν θελήσεις την γη εσύ και το κύριο της γης σου, τους ωκεανούς εγκλίνει. Εν σου νεύμα μόνο κρίνει προς την γη τους ουρανούς και εν σου πνεύμα μόνο σβήνει τον αστέρα τους ουρανούς. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος. Και όταν τον ερώτησα, ήθελα για κόσμοι από καιρό να τον ρωτήσω, να τους πει επιτέλους τι είναι αυτός, τι φωνή. Ντρέπομαι. Αλλά αυτός ήξερε. Και μόνος μια φορά, ταπεινά, ως πάρεσε. Λέει, μάθετε το από μου, ποιος είναι ο πράγος και να πληρώσετε αυτό. Όταν το υπομείνω, νόμο, σβήνω και χάνω. Τι δουλειά έχει αυτό με την ταπεινούσα. Αυτός ο οποίος, αυτή την ώρα, είναι μέσα στα φύλλα των δέντρων. Είναι μέσα στους οργανισμούς των ζώων. Είναι μέσα στις μήτρες των γερμινών. Είναι μέσα στους βάρες των αγγέλων. Είναι μέσα στις κινήσεις των αστέρων. Αυτός είναι εδώ. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Αυτός που αρέσει να είναι ταπεινός. Και τώρα αυτός ο πράος και ταπεινός στην καρδία είναι το θεμέλιο του ανακηρυσμού μας. Αυτός. Και μας προσκαλεί μέσω του Παύλου να γίνουμε μια μητέρα. Είδατε τον Παύλο. Μια μητέρα γίνεστε καθώς καλό να σου πει. Λοιπόν τώρα δεν τίθεται θέμα πλέον. Το θέμα της ταπεινώσεως και της υπακοής έφυγαν πλέον από το πλαίσιο της επιλογής. Ανέβηκαν εις το πλαίσιο του καθηγόντος. Δεν είναι από τις άρετες εκείνες τις οποίες έχουμε εξουσία να διαλέξουμε και να προτιμήσουμε. Όχι από αυτές. Είναι πλέον επιβεβλημένα καθήκοντα. Και ξέρετε, γιατί ακριβώς αυτά τα καθήκοντα είναι εκείνα που χρειάζουν όσο ζωγράφος με το χρωστήρα και όπως ο γλύπτης με τη σμήνα χρειάζουν τη μορφή της υπόλοιπης. Αυτές λοιπόν οι αρετές είναι εκείνες που θα χαράξουν πάνω μας τον χαρακτήρα του πατέρα μας. Αυτού που έχουμε το επίκεντρο, λεγόμεθα χριστιανοί. Ο πρόγονος μας και πάνω μας το επίκεντρο. Όταν θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε, η πυροή θα κοιτάξουν τον χαρακτήρα. Μοιάζουμε με τον πατέρα. Θα μας υποδεχθούν να πούμε. Εάν όμως ο χαρακτήρας λείπει, τότε δυστυχώς δεν. Άρα νόθηκες με και όχι. Γι' αυτό, για σας είναι εύκολο. Για τους άνδρες, είπα, καμιά φορά ο αδερισμός τους τους κάνει να κοπιάζουν. Αλλά η γυναίκα είναι καλωμένη να είναι στοιχείο νυποταρχικών. Επομένως, στο πρόσωπο της μοναχής ανήκει αυτός ο ολοκληρωτισμός του χαρακτήρα. Μοναχή που έχει μέσα της ανταρσία, εξυθελητισμό, εγωισμό και πείσμα και δεν τα λιώσω λέει. Να με συγχωρείτε, αυτή ολοκληρώθηκε στη διαφοροποίηση. Είναι μερίς του σωτανά, διότι αυτό συμβολίζει τον ατομισμό. Αν αναλύσουμε τον σατανά, τι είναι, είναι ακριβώς ατομιστής, ιδιωτερής. Τα θέλει όλα γι' αυτό, να είναι μόνο αυτός και κανείς άλλος δεν μπορεί. Αυτό σημαίνει πείσμα και εγωισμός και εξυφερνισμός και αυτό αρχίζει από το δικαίωμα. Μακριά από το δικαίωμα. Να πω κάτι, μη με παρεξηγήσετε. Τι να θα το πει δημιουργός. Το μεγαλύτερο στοιχείο σε μια μοναχή είναι η συστολή και η κοσμιότηση. Αντίθετα, να λέτε τέτοια. Σκεφτείτε ο περιμένει του να συμβεί κάποτε να φανεί μια μοναχή σε ασχήμα θέση. Πόσο θα ντραπεί, θα υποθυμίσω. Κάτι τέτοιο να παθαίνετε όταν δείτε ότι μέσα σας λειτουργεί το δικαίωμα που μου ζω. Πραγματικά, αυτό είναι πτώσεις κατά πολύ.
2: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Ιωσήφα του Παιδινού που εκφωνήθηκε στο Άγιον Όρος με θέμα «Γενέσιον της Θεοτόκου» και θα ακούσουμε ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Η γέννηση της Θεοτόκου».
3: Σήμερον, ο της νοερής θρόνης αναπαυόμενος Θεός, θρόνων Άγιον επί της γης εαυτό προετοίμασεν. Ναι, αγαπητοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει το γενέθλιον της Θεοτόκου. Είναι γνωστόν ότι γενέθλιος ημέρα θεωρείται η ημέρα στην αυγή της μεν το Άγιον Βάπτισμα, στη δύση της δε το Άγιον Τέλος κατόπιν αγώνων του βίου. Η βιολογική γέννηση δεν έχει σημασία για την Βασιλεία του Θεού, μόνο απλώς που δημιουργεί την ύπαρξη για την Βασιλεία του Θεού, προϋποθέσεις υπάρξεως. Έτσι, εις τους Αγίους έχουμε γενέθλιον ημέραν, την ημέρα του θανάτου των, που είναι και η τελείωσή των. Αυτό όμως δεν συμβαίνει στην Θεοτόκον. Εκείνη αποτελεί εξαίρεση, όχι γιατί είχε κάποια ξεχωριστή πρόνοια από τον Θεό, αλλά γιατί μόνη της έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου και φανέρωσε τον αληθή άνθρωπον. Αντιλαμβανόμεθα αυτήν την θέση, αγαπητοί, ότι έφτασε στα μέτρα του προπτωτικού ανθρώπου, δηλαδή του Αδάμ πριν αμαρτήσει. Και βέβαια ο Θεός δημιουργεί τέλειες καταστάσεις. Τον άνθρωπο τέλειον τον έκανε. Τέλειον άνθρωπον τον έκανε. Έτσι λοιπόν η Θεοτόκος, φθάνοντας εις το ύψος του Αδάμ και τον ξεπέρασε, έφτασε να φανερώσει τον αληθή άνθρωπον. Και όπως αναφέρεται, η βιολογική δημιουργία του Αδάμ, έτσι αναφέρεται και η βιολογική γέννηση της Θεοτόκου σαν παγκοσμίου χαράς προήμιον, όπως λέγει ο υμνογράφος. Όταν ήρθεν ο καιρός να λυτρωθεί η οικουμένη από την τυραννία των δαιμόνων, να εισαχθεί στη ζωή των θνητών η Αθανασία, να φυτευτεί στις ψυχές των ανθρώπων η αγγελική ζωή και γενικά να ενωθεί ο ουρανός με τη γη, ο Θεός προετοίμασε το επίγειον κατάλημά του που είναι η Θεοτόκος. Ήταν προαιώνιον σχέδιον του Θεού. Το λέει η Αγία Γραφή. Το αναφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Σαφέστατα μάλιστα. Όταν εδημιούργει τον άνθρωπον, εδημιούργει τον κόσμο και τον άνθρωπο, ο Θεός Λόγος ήθελε να εξομοιωθεί με τη δημιουργία του και να φτάσει να γίνει κοινωνός από πολύ πολύ πολύ κοντά με τη δημιουργία του. Γι' αυτό λοιπόν ήταν στο σχέδιο του Θεού η ενανθρώπιση. Αλλά πώς θα έγινε το αυτό? Θα έγινε το με το να έλθει στον κόσμο αυτόν εξομοιούμενος απολύτως ο αιώνιος Θεός Λόγος με τον άνθρωπο. Προς τούτο έπρεπε να ευρεθεί το κατάλληλο κατάλημα. Και το κατάλημα αυτό θα ήταν η Θεοτόκος. Γράφει το βιβλίο των Παροιμιών. Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους 7. Η Σοφία, που είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα αυτό πλεονάζει, υπάρχουν και άλλα ονόματα της Σοφίας. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε πλεονάζον το όνομα Λόγος, αλλά εδώ η Σοφία, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, επαναλαμβάνω, οικοδομή δια των εαυτών της, λέγει οίκον, που είναι η Θεοτόκος, και υπήρησε στήλους 7 και στερέωσε αυτό της το σπίτι επάνω σε 7 στήλους. Δείχνει ότι το θεμέλιο της οικίας του Θεού Λόγου ήταν στερεότατον. Δεν μένει περιθώριο να πούμε τι σημαίνει αυτή η στερέωση. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η αγιότητα στην πλεισμονή της, η στερέωση του οίκου της Σοφίας. Η ενυπόστατος λοιπόν Σοφία, ο Θεός Λόγος, οικοδομεί τον οίκον της, τον οίκον του, δηλαδή την ενανθρώπιση, και προετοιμάζει τα ούτως υπήν υλικά, τη λέξη τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά, τα υλικά που είναι η αγιότητα, όπως σας είπα, που είναι η Θεοτόκος. Προς τούτο ετοιμάζονται και οι γονείς της Θεοτόκου, ο Ιωακείμ και η Άννα. Πώς προετοιμάζονται όμως οι γονείς της Θεοτόκου, διότι έχει πάρα πολύ σημασία το ποιοι στέκονται οι προγονείς σου. Σήμερα το λέμε αυτό κληρονομικότητα, που είναι κάτι το εσωτερικό, ή το λέμε επίδρασης, που είναι κάτι το εξωτερικό, δηλαδή κάτι που θα το λέγαμε παράδειγμα, να γεννηθεί και να μεγαλώσει ένας άνθρωπος. Ετήρησαν οι γονείς της Θεοτόκου φυσικοτάτη γέννηση της Θεοτόκου. Δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό, όπως και του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου δεν είχε τίποτα το υπερφυσικό. Η υπερφυσικότητα μόνο υπήρχε στο ότι ήταν περασμένης ηλικίας οι γονείς της Θεοτόκου, όπως και περασμένης ηλικίας οι γονείς του Ιωάννου. Για να δειχθεί ότι δεν ήταν η γέννηση των δύο αυτών προτύπων προσώπων, Ιωάννου και Θεοτόκου, καρπός επιθυμίας, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο κεφάλαιό του, στο πρώτο κεφάλαιο, στο ομώνυμο Ευαγγέλιο, δεν ήταν καρπός επιθυμίας ανδρός, αλλά εντολή του Θεού. Έδωσε εντολή ο Θεός εις τα δύο αυτά ζεύγη να συνέλθουν, παρότι ήταν περασμένη η ηλικία τους. Δεν έπρεπε να είναι οι καρποί αυτοί οι δυο καρποί επιθυμίας. Ετήρησαν λοιπόν τον νόμο ο Ιωακείμ και η Άννα, και ήσαν δίκαιοι, μα σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, περισσότερον από όλους τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και τον Νόε και τον Αβραάμ και τον Μωυσή. Και τούτο φαίνεται από την υψίστη τιμή να φέρουν στον κόσμο την Θεοτόκον. Το Ιερόν Ζεύγος δεν είναι το όργανο του Θεού, αλλά ήσαν συνεργή του Θεού, συνεργή του Θεού, που δείχνει την προσωπική συμμετοχή στο έργο του Θεού. Γι' αυτό ο Ιερός Δαμασκηνός υμνεί το ζεύγος και λέγει «Ω μακαρία συνορής», συνορής θα πει ζεύγος, «Ω μακαρία συνορής Ιωακείμ και Άννα, υπόχρεος ημίν εστι πάσα εκτίσεις». Όλη η δημιουργία είναι υπόχρεη. Άνθρωποι και οι άγγελοι, ναι, απέναντί σας. Γιατί? Διότι είμαι άνθρωποι θα εσώζοντο, όχι ήτον, όχι ο λιγότερον και οι άγγελοι. Πώς οι άγγελοι? Με το να στερεωθούν εις την πίστη. Διότι πώς έπεσε ένα μέρος των Αγίων Αγγέλων και είναι οι γνωστοί μας δαίμονες? Γιατί δεν θα μπορούσαν και άλλοι και άλλοι, εφόσον ο αριθμός των αγγέλων είναι, ο αριθμός των αγγέλων είναι όσοι ο αριθμός, πολύ μεγάλο πλήθος, δεν θα μπορούσαν κι άλλοι κι άλλοι να πέσουν? Όμως εστερεώθησαν με την αποκάλυψη του Υιού του Θεού ως ανθρώπου. Στερεώθησαν. Δεν υπάρχει πλέον ούτε μία περίπτωση πτώσεως των Αγίων Αγγέλων. Χάρις εις την Θεοτόκον, η οποία στάθηκε τόσο Αγία ώστε να γίνει το κατάλημα, να γίνει το έδαφος, να έλθει να, επιτρέψω σε μια σύγχρονη λέξη, να προσγειωθεί ούτως υπήν αυτός ούτως ο Θεός. Το έδαφος επί του οποίου επάτησε ο Θεός Λόγος, έγινε άνθρωπος, εδανίσθη σάρκα από την Θεοτόκον. Πόσο Αγία πρέπει να ήταν για να φανερωθεί στον κόσμο αυτόν? Έτσι λοιπόν πρέπει να τονιστεί η ιδιαίτερα αξία της Αγίας Ζωής των γονέων. Δεν μπορούσαν να υστερούν, δεν έφθαναν στο ύψος της Θεοτόκου, της κόρης των, αλλά έπρεπε όμως και αυτοί να διατηρούσαν και να είχαν μια Αγία Ζωή, προκειμένου να φέρουν την Θεοτόκον εις τον κόσμο. Και γενικώς οι γονείς πρέπει να προετοιμάζουν τον εαυτό τους, οι υποψήφιοι γονείς, να προετοιμάζουν τον εαυτό τους για να φέρουν παιδιά εις τον κόσμο όπως τα θέλει ο Θεός. Αλλά εμείς πώς εννοούμε την προετοιμασία των νέων μας για τον γάμο? Κάνουμε λόγο για την πρίκα? Κάνουμε λόγο για τη μόρφωση, για την ηλικία, για το επάγγελμα? Καλά είναι αυτά, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά χωρίς να τα παραβλέψουμε, αληθής προετοιμασία είναι η αγιότητα, είναι η αρετή. Κατά πόσο δηλαδή βοηθούμε τα παιδιά μας να αντιληφθούν την αγιότητα? Οι άνθρωποι σήμερα είναι αισθησιακοί, αισθησιοκράτες. Σου λέει, θέλω εγώ να ικανοποιήσω τις αισθήσεις μου, κάνε το όπως το καταλαβαίνετε. Πρέπει τα παιδιά μας να ασκηθούν στην αγάπη, στην υπακοή, στην υπομονή, στη δικαιοσύνη, στην περιεκτική εγκράτεια. Περιεκτική θα πει εγκράτεια σε όλο της το φάσμα, στη βαθιά πίστη στο Θεό και στη βαθιά πίστη εις την συζυγία. Σήμερα έχει ξεφρενιάσει η μοιχεία, και αν δεν γίνεται αυτή καθεαυτήν η πράξη της μοιχείας, όμως σήμερα οι άνθρωποι φλέγονται από τον πόθο του τρίτου προσώπου της μοιχείας, και οι άνδρες και οι γυναίκες. Στην εποχή μας ίσως προβάλλεται το αρνητικό περιβάλλον έξω από το σπίτι. Αρκεί να θυμηθούμε, γιατί κάποιος μπορεί να πει, μα πώς μπορεί κανείς σήμερα να φτάσει σε ένα ικανοποιητικό ύψος σε μια τέτοια εποχή που ζούμε? Αρκεί να θυμηθούμε το περιβάλλον της Ναζαρέτ, που δεν είχε καθόλου καλή φήμη, και η αρετή των Θεοπατώρων, η Ιωακήμ και Άνης, εξεδηλώθη σαν απόλυτη υπακοή στο Θεό. Όπως ο Απόστολος Πέτρος έριξε τα δίχτυα μόνο από υπακοή, χωρίς προσδοκία, Κύριε όλη τη νύχτα δεν βιάσαμε τίποτα, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Επειδή το ρήματί σου, επειδή όμως το είπες εσύ, θα ρίξω το δίκτυο. Και έπιασαν πλήθος στη λίμνη Γενισαρέτ από ψάρια. Επειδή μόνο το είπες. Έτσι και εδώ, οι γέροντες Ιωακήμ και Άννα συνήλθαν χωρίς καμιά σαρκική έλξη, μόνο και μόνο γιατί το είπε ο Θεός από υπακοή. Έτσι Θεοτόκος είναι καρπός υπακοής και σοφροσύνης. Και σαν τέλειος καρπός και η Δία ξεπέρασε τα μέτρα αγιότητος κάθε ανθρώπου προγενεστέρου της, συγχρόνου της και μεταγενεστέρου της. Και πράγματι, ο Θεός λέγει δια του Ισαΐου, «Εαμαρτία ημών διιστώσιν αναμέσων εμού και ημών». Μας χωρίζουν, λέει, οι αμαρτίες σας. Μεταξύ εμού και ημών μας χωρίζουν οι αμαρτίες σας. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό στην Θεοτόκο. Άρα η Θεοτόκος, προς την οποία ήλθε και ενίκησε, κατοίκησε, δηλαδή ο Θεός, Λόγος, ή το χωρίς προσωπική αμαρτία. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε αυτό εύκολα. Προσπαθούμε να συλλάβουμε την αγιότητα της Θεοτόκου, όταν όχι ποιητική αδεία, που λέμε, στο σχολείο το λέγαμε αυτό, ότι είναι υψηλοτέρα των ουρανών, πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα των χερουβίμ και των σεραφείμ. Αυτά δεν λέγονται ποιητική αδεία, έτσι για να εξάρωμε, για να επενέσουμε, για να ανεβάσουμε το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά πραγματι και ουσία ή το υψηλοτέρα των ουρανών. Όπως ο Θεός είναι υψηλότερος των ουρανών, και έχετε να κατοικήσεις τώρα εις αυτών των επίγειων, ας με επιτραπεί η έκφραση, ουρανών, την Θεοτόκο. Ποια πρέπει να ήταν η αγιότητα της Θεοτόκου? Δεν είχε προσωπικό αμάρτημα. Αδιανόητο. Μας λέει η Ιδία, η Γεωγραφή, ότι έστω κι αν μία ημέρα είναι η ζωή του ανθρώπου, δεν στερείται αμαρτίας. Είχε όμως το προπατορικό αμάρτημα. Αυτό, από αυτό, την εκαθάρισε το Πνεύμα το Άγιον, όταν της είπε ότι θα σκηνώσει μέσα της αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν, αληθινό όντως θαύμα, ακατανόητο για την ανθρωπίνη νόηση. Γι' αυτό μέσω αυτής ο άνθρωπος γνωρίζει αληθινά των δημιουργών. Ούτε ο νόμος, ούτε η γλώσσα των προφητών, ούτε η ομορφιά της κτίσεως, ούτε οι άγγελοι μπόρεσαν να αποκαλύψουν τον Θεόν. Μόνον ο άνθρωπος που φέρει την εικόνα του Θεού, όταν φανερωθεί αυθεντικά, αποκαλύπτει τον Θεόν. Είναι αυτό που λέμε και είναι για μερικά πρόσωπα στην Αγία Γραφή. Αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Να πως αποκαλύπτει ο άνθρωπος των Θεών με την αγιότητά του. Και τέτοιος άνθρωπος, όπως σας είπα ήδη, σε ύψη δυσθεώρητα και σε αγγελικά ακόμη μάτια αγιότητος εστάθη μόνη η Θεοτόκος. Έτσι για πρώτη φορά η γη σήμερα έδωκε καθαρά τον καρπόν της, ενώ μέχρι τώρα έδινε αγκάθια και τριβόλια που ήσαν οι απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός ο καρπός θα επαναλάβουμε και θα επαναλάβουμε, είναι η Θεοτόκος. Έτσι Θεοτόκος ονομάζεται. Παίρνω από τα τροπάρια χαρακτηρισμούς, συγκεκριμένα των αποστήχων. Μήτυρ της ζωής, Αδάμ ανάπλασης, Εύα ανάκλησης. Το κλίμα ήταν, δηλαδή ανακαλείται η Αδάμ, η Εύα. Αφθαρσίας πηγή, θωράς απαλλαγή διείς δια της οποίας ημείς εθεώθημεν και θανάτου ελυτρώθημεν, ευλογίας αντίδοσης, κατάρας ανέρεσης, αφαίρεση της κατάρας δηλαδή. Και όλα αυτά γιατί υπήρξε υπεραγία και ηξιώθη να γίνει ο βασιλικός θάλαμος, όπως λέγει το δοξαστικό των αποστήχων, ο βασιλικός θάλαμος, ενώ εν το οποίο το παράδοξον της απορρίτου ενώσεως των συνελθουσών επί Χριστού φύσεων ετελεσιουργήθη μυστήριον. Τι μυστήριον ετελεσιουργήθη μέσα εις των βασιλικών αυτών θάλαμων, των βασιλικών θάλαμων, τον νηφικό θάλαμο, η ένωση Χριστού θεότητος και ανθρωπίνης φύσεως. Αγαπητοί, η Θεοτόκος είναι το κοινόν αγαθόν, όπως λέγει ο Άγιος Καβάσιλας, το κοινόν κτήμα ανθρώπων και αγγέλων και απάσης της κτήσεως, διότι δι' αυτής άπασα η νοερά και αισθητή κτήσης εγνώρισε τον Θεόν τελειότερα και ενώθη μετ' αυτού. Έτσι η γέννηση της Θεοτόκου είναι το προήμιον της παγκοσμίου χαράς ότι θα έλθει ο Σωτήρ. Και ήλθε και εσκήνωσε ανάμεσά μας. Και η οδός, η κλίμακα, η γέφυρα, η πύλη, σας θυμίζω τα αναγνώσματα εχθές της εορτής που αναφέρονται σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την Θεοτόκο, ή το η Θεοτόκος. Ας την ευχαριστήσουμε λοιπόν δεόντως, ας την τιμήσουμε μιμούμενη την αγιότητά της όσο δυνατόν, όσο δυνατόν, και τότε η χάρη της θα μας ανοίγει νέους ορίζοντες θεολογίας για να γνωρίσουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεών, τη σοφία Του, τη δύναμή Του και την αγάπη Του. Αμήν.
2: Ακούσαμε ομιλία του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα η γέννηση Θεοτόκου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίουσα, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν ήμουν νέος, έβλεπα στη Μόσχα κάποια σπίτια πολύ πλούσια, διακοσμημένα εξωτερικά που ανήκαν σε νεόπλουτους. Οι αληθινά όμως καλλιεργημένοι άνθρωποι, ακόμη και αν πολλές φορές ήταν πλούσιοι, είχαν σπίτια που δεν έδειχναν τίποτα το ιδιαίτερο εξωτερικά, αλλά στο εσωτερικό ήταν αληθινά μουσεία πολιτισμού. Έτσι, στο μοναστήρι δεν έχουμε ανάγκη να αναζητούμε εντυπωσιακή εξωτερική όψη, αλλά πρέπει να φέρουμε τα πολύτιμα πράγματα μέσα μας. Συγχωρήστε με που σας επιφορτίζω με όλα αυτά. Θα σας πω απλά ότι όλοι οι πατέρες που είναι εδώ προσπαθούν να είναι αληθινά ευγενικοί με όλο τον κόσμο, αλλά όχι μόνο με έναν εξωτερικό τρόπο. Και εσείς, οι αδελφές, να απαντάτε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξωτερικές εκδηλώσεις, χωρίς να χάνετε τη σοβαρότητα. Κάποτε ακούω στην εξομολόγηση: «Δεν έχω προσευχή». Αλλά η προσευχή είναι η παρουσία του Θεού μέσα μας. Αν δεν έχουμε προσευχή, αυτό σημαίνει ότι διώξαμε το Θεό από μέσα μας. Εμείς προσευχόμαστε: «Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν». Και όταν Αυτός σκηνώσει μέσα μας, η προσευχή είναι παρούσα. Δεν πρέπει λοιπόν να εκπειράζουμε το Θεό και τον πνευματικό μας Πατέρα λέγοντας «Δεν έχω προσευχή». Αν σας εξηγήσει κάποιος κάτι μία φορά, ακόμη και αν σας το επαναλάβει 2 ή 22 φορές, φυλάξτε το ως το θάνατο. Διότι, αν κάποιος επαναλαμβάνει τον ίδιο λόγο για το ίδιο φαινόμενο, «Δεν προσεύχομαι, δεν έχω προσευχή», τότε τίνος είναι το λάθος. Μήπως δικό μας? Πρέπει να σκεφτείτε γιατί δεν έχετε προσευχή. Ποτέ μην ξεχνάτε ότι οι γνώσεις μας δεν είναι αρκετές και ότι ο Χριστός είπε «Μακάριοι οι πτωχοί το πνεύματι». Γιατί μακάριοι? Γιατί είναι ευλογημένοι? Διότι έχουν αυτό το αίσθημα της πνευματικής πτωχίας. Αναζητούν να κερδίσουν κάτι, να μάθουν κάτι, αντί να χάνουν τον καιρό τους με σκέψεις που προέρχονται καθαρά από τους δαίμονες, όπως κάποιοι που αναμασούν και επαναλαμβάνουν στον πνευματικό συνεχώς το ίδιο πράγμα, διότι τότε ο λόγος χάνει τον πολύτιμο χαρακτήρα του. Αν πρέπει κανείς να επαναλαμβάνει πολλές φορές τον ίδιο λόγο, τελείωσε. Αντιθέτως, πρέπει να φυλάξετε με ζήλο ως το τέλος της ζωής σας τη φλόγα με την οποία αυτός ο λόγος υπόθηκε.

Η εσωτερική σας διάθεση να είναι πάντοτε θετική. Με την υπακοή αποκτάτε η καθολική συνείδηση, έμπνευση, η πνευματική ευαισθησία του Σιλουανού, σταυρός και παράδεισος, πειθαρχία και υπακοή. Για να κατανοήσουμε το μυστήριο της εν Χριστώ σωτηρίας, πρέπει να περάσουμε από την οδό της υπακοής και να την εκπληρώσουμε με μεγάλη προσοχή. Γιατί? Διότι σύμφωνα με τη Γραφή δημιουργηθήκαμε κατ' εικόνα και ομοίωση της Αγίας Τριάδος. Ένας Θεός, τρία πρόσωπα. Αν τώρα ήμασταν συναγμένοι εδώ με την ίδια στάση απέναντι στον Κύριό μας,

θα ήταν για όλους μας όπως σε μία γιορτή, σαν μία πεντηκοστή. Για να μάθουμε όμως να κάνουμε την κάθε λειτουργία, την κάθε σύναξη, μία πεντηκοστή, πρέπει να περάσουμε από ένα σχολείο αιώνιο, το οποίο λάβαμε από τους πατέρες που προηγήθηκαν. Αν κάποιος έχει σωστή πνευματική θεωρία, μπορεί να έχει έμπνευση πολύ υψηλή, ακόμη και όταν κάνει την πιο απλή εργασία, το μαγείρεμα ας πούμε. Αντιθέτως, αυτός που δεν το γνωρίζει αυτό, μπορεί να χαθεί ακόμη και αν είναι πατριάρχης, επίσκοπος ή ιερέας και μετέχει στη Θεία Λειτουργία μέσα στο Ιερό Βήμα. Αυτό που λέω είναι τραγικό, αλλά εν τούτη σωστό. Στο τέλος της ζωής μου, σκέφτομαι γι' αυτό συνεχώς κάθε ημέρα. Πρέπει να ετοιμαστώ να χωριστώ από σας που μου είστε τόσο πολύ αγαπητοί. Θα ήθελα, θα πείτε ότι είμαι τρελός, πεθαίνοντας, να σας αφήσω την έμπνευσή μου. Για ποια θεωρία πρόκειται? Ίσως κουραστήκατε να με ακούτε συχνά να επαναλαμβάνω την ίδια αρχή. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημά μας? Όταν είμαστε όπως τώρα, μαζεμένοι όλοι μαζί, θα έπρεπε να είμαστε, το είπα πολλές φορές, σαν ένας άνθρωπος, όπως ο Τριαδικός Θεός μας είναι ένας Θεός. Όμως, για να το κατορθώσουμε αυτό, πρέπει να φέρουμε μέσα μας το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα να διαμένει μέσα μας και να μας παρηγορεί. Και όχι να στεκόμαστε στις δυσκολίες που προκαλούνται από τις κακές μας σκέψεις.

Πώς λοιπόν αποκτάται αυτή η χάρη του Θεού? Πώς κατορθώνεται η διαμονή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας? Με την υπακοή. Τι σημαίνει αυτό? Σας είπα ήδη πολλές φορές ότι με μια προσεκτική στάση ενώπιον του καθενός φτάνουμε να αναπτύξουμε το εσωτερικό ραντάρ μας για να αισθανθούμε τις σκέψεις των άλλων, τα θελήματά τους, την πνευματική τους κατάσταση. Χωρίς υπακοή θα είμαστε χωρισμένοι ο ένας από τον άλλον. Το κριτήριο είναι απλό. Αν έχουμε την τάση να χωριζόμαστε και να αναζητούμε την άνεσή μας, θα συναντήσουμε το αντίθετο, όπως τους πολέμους του παρελθόντος. Πίστευαν ότι θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή τους κάνοντας επίθεση, ότι θα ήταν οι νικητές. Άρα, οφείλουμε να πολεμούμε εναντίον όλων των πνευμάτων που εισχωρούν μέσα μας με τους λογισμούς και μας λένε: πόσο βαρετό είναι να βρίσκεσαι, παραδείγματος χάρη, με την αδελφή τάδε. Πώς θα μπορούσα να απομακρυνθώ από αυτήν? Πώς να κάνω ώστε να μην την έχω δίπλα μου όταν ψάλω στο ψαλτήρι ή βρίσκομαι στο ναό κλπ. Στην πνευματική αυτή αρρώστια δεν είναι η αδελφή τάδε, για παράδειγμα, που φταίει, αλλά εγώ που τα βλέπω έτσι.

Ας μιλήσουμε τώρα για ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Θα ήθελα πριν από το θάνατό μου όλοι να το αφομοιώσετε με ένα τέτοιο τρόπο που η ζωή σας να εμποτιστεί με αυτό ακόμη και όταν κοιμόσαστε. Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Χριστός ήταν υπάκουος. Η Παναγία επίσης ήταν υπάκουη. Η υπακοή του Χριστού ως το θάνατο στο Γολγοθά. Η υπακοή της Μαρίας. Από την αρχή ως το τέλος να ζει σε συνθήκες ανυπόφορες, αποκομμένη από όλο τον κόσμο, σε συνεχή κίνδυνο. Θα έλεγε κανείς, τι είδους κίνδυνο. Διαβάστε το Ευαγγέλιο και θα δείτε ότι ευθύς μόλις είπε η Παναγία γέννητό μη κατά το ρήμα σου, ο Ιωσήφ σκέφτηκε ότι επρόκειτο για αμαρτία που ο νόμος τιμωρεί με θάνατο. Τρέφει κανείς τέτοιο σεβασμό για αυτήν, όταν καταλάβει πού την οδηγούσε η υπακοή της. Βλέπετε τι σήμαινε να είναι η μητέρα του Υιού του Πατρός. Μην το περιφρονείτε αυτό, αλλά με αυτό να τρέφετε τη ζωή σας και μέσα σε 10 ή 20 χρόνια το είναι σας θα μεταμορφωθεί και θα ζείτε με έναν τρόπο τελείως διαφορετικό από αυτόν του κόσμου. Αν όμως δεν το κάνετε αυτό, τότε, όπως λέει ο γέροντας Σιλουανός, θα χαθεί κάθε ελπίδα να φτάσετε σε αυτή την κατάσταση. Σε ποιον βρίσκεται το λάθος? Σε αυτόν που λέει, βρείτε κάποιον άλλο για την εργασία αυτή.

Επί τη ευκαιρία, μου έρχεται στο νου μια σύντομη συζήτηση που είχα στον Άθο. Όταν ήμουν ακόμη δόκιμος, ένας ηλικιωμένος μοναχός που ζούσε έναν όροφο πιο κάτω από μένα μου είπε «Πάτερ Σοφρόνιε, οι τουαλέτες θα έπρεπε να είναι πιο καθαρές από ό,τι είναι σήμερα». Και λίγο αργότερα πρόσθεσε «Μην ντρέπεστε να κάνετε οποιαδήποτε εργασία, διότι δεν είναι η εργασία που μειώνει τον άνθρωπο, αλλά η αμαρτία». Άκουσα τα λόγια αυτά με μεγάλη ευχαρίστηση. Πώς μπορούμε να περάσουμε μία ημέρα χωρίς αμαρτία? Να το καθημερινό μας μέλημα. Πώς να μορφώσουμε όλο το είναι μας, τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας, ακόμη και τις φυσικές μας αντιδράσεις, ώστε να μην διαπράξουμε αμαρτία. Πιστέψτε με, αν ο Θεός σας δώσει να αφομοιώσετε την ιδέα αυτή, πού θα φτάσετε? Στην κατανόηση της πνευματικής καταστάσεως όλων των ανθρώπων που μας περιβάλλουν. Και χάρη σε αυτό, θα είστε μέλη ενός πραγματικού σόμπορ, μιας συνόδου. Αγιογραφήσαμε πρόσφατα μια εικόνα. Ο πατήρ Σοφρόνιος αναφέρεται στην τοιχογραφία της Αγίας Τριάδος, εμπνευσμένη από την εικόνα της Αγίας Τριάδος του Ανδρέα Ρουμπιόφ, που αναπαριστά τους τρεις αγγέλους, που ενώ ξεχωρίζουν είναι απόλυτα ενωμένοι. Ο Θεός είπε «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Στην υμνολογία της Εκκλησίας αυτό ονομάζεται Βουλή Προαιώνιος. Πρέπει να φτάσουμε πνευματικά στο να γίνουμε ικανοί να ζήσουμε αυτή την εικόνα σε τέτοιο σημείο που να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά σε αυτό φτάνει κανείς με μια υπακοή όμοια με εκείνη του Χριστού, της Παναγίας. «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Στην υμνολογία της Εκκλησίας αυτό ονομάζεται Βουλή Προαιώνιος. Πρέπει να φτάσουμε πνευματικά στο να γίνουμε ικανοί να ζήσουμε αυτή την εικόνα σε τέτοιο σημείο που να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά σε αυτό φτάνει κανείς με μια υπακοή όμοια με εκείνη του Χριστού, της Παναγίας και όλων εκείνων που ακολούθησαν τα ίχνη του Χριστού. Ο Θεός γνωρίζει ότι βρίσκομαι σε κατάσταση προσευχής για να σας δώσω αυτή τη σωστή θεωρία της οδού της σωτηρίας. Συνηθίζω να μιλώ ως μωρός κάποτε. Είπα περισσότερο από μία φορά ότι θα έπρεπε να είναι κανείς καλλιτέχνης για να ζήσει αληθινά χριστιανικά. Γιατί καλλιτέχνης? Διότι ένας καλλιτέχνης διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Έχει μέσα του έμπνευση. Κοιτάξτε τη γερόντισσα Ελισάβετ. Αυτή ήταν μία καλλιτέχνης. Και μέχρι σήμερα, στα 96 της χρόνια, ενώ είναι τυφλή και παράλυτη, σχεδόν νεκρή, είναι πάντοτε γεμάτη από έμπνευση. Αν δεν έχουμε αυτή την έμπνευση, η χριστιανική ζωή γίνεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το ελεηνότερο πράγμα στον κόσμο. Και εμείς οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι.

Η ζωή του Χριστού φέρει μπροστά μας μία αντίθεση. Ένα πράγμα είναι ανυπόφορα άσχημο και άξιο να το μισούμε, αυτό ακριβώς που κάνει ο κόσμος, ή είναι πραγματικά θείο. Δεν μπορεί κανείς να ζει χριστιανικά με διαφορετικό τρόπο. Είτε θα είναι εμπνευσμένος, είτε αποκοιμισμένος μέσα στον κόσμο, ζώντας μέσα στα πάθη. Λοιπόν, για να μην χάσουμε αυτή την ευλογία που ο Θεός μας έδωσε, σας παρακαλώ να αγωνίζεστε για να αφομοιώνετε κάθε σκέψη που μας εμπνέει και να διώχνετε κάθε σκέψη που μας σκοτώνει. Ήδη μίλησα για αυτή την τεχνική με την οποία μπορούμε να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας. Διαλέξτε από όλα όσα βλέπουμε μέσα στη ζωή του κόσμου αυτό που είναι ευάρεστο στο Θεό και μείνετε μακριά από αυτό που είναι εναντίον Του. Θα φτάσετε εκεί σιγά σιγά, αλλά να είστε υπομονετικοί. Αυτό δεν είναι το έργο μιας εβδομάδος. Μπορεί να συμβεί να λάβουμε κάποια στιγμιαία επίσκεψη του Θεού που ανοίγει τα μάτια μας για την αιωνιότητα. Κατά γενικό κανόνα όμως, αυτό είναι έργο πολλών ετών. Και αν αρχίσουμε έτσι, τότε είμαι έτοιμος να απαντήσω με όλο μου το είναι, ότι αυτό είναι σωστό και δεν είναι ένα πράγμα που δημιούργησε η φαντασία μου. Διαβάστε τον Σιλουανό και θα δείτε ότι πάντοτε ήταν εν Θεό και θα καταλάβετε το λόγο του που λέει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε μία στιγμή χωρίς προσευχή. Τι ευαισθησία είχε αυτός ο άνθρωπος. Αυτό φαίνεται καθαρά στην αναφορά που κάνω όταν περιγράφω την επίσκεψη του πατρός Διαδόχου, όπου έλαβε χώρα μία συζήτηση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανάμεσα σε έναν από τους πνευματικούς πατέρες του μοναστηριού και το Σιλουανό. Ο πνευματικός αυτός πατέρας, έχοντας διαβάσει κάποια πράγματα από μία εφημερίδα, απευθυνόμενος στο Σιλουανό τον ρώτησε: «Τι νομίζετε για αυτό το θέμα, πάτερ Σιλουανέ?» «Πάτερ, γνωρίζετε ότι δεν μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδες». «Γιατί?» «Διότι δεν επιφέρουν παρά μόνο ταραχή στην πνευματική μου κατάσταση». «Σε μένα συμβαίνει το αντίθετο. Εδώ στην έρημο που είμαστε εμείς λησμονούμε τον κόσμο. Λοιπόν, όταν διαβάζω εφημερίδες, θυμάμαι τον κόσμο και προσεύχομαι για αυτόν στη λειτουργία, στην προσευχή μου, στο κελί κλπ». Και ο Σιλουανός απάντησε: «Αλλά όταν κάποιος προσεύχεται τη νύχτα για τον κόσμο, το αισθάνεται αυτό καλύτερα παρά από τις εφημερίδες. Με την προσευχή γνωρίζει κανείς και την κατάσταση του κόσμου και τις ανάγκες του». Ο γέροντας λέει ότι ο νους ενός πνευματικού είναι όπως ένας αετός που από ψηλά βλέπει τον κόσμο μέσα στο σκοτάδι της νύχτας. Γιατί πράγμα μιλώ τώρα? Θέλω να πω ότι όλοι μας μπορούμε να φτάσουμε στην κατάσταση αυτή και πρέπει να φοβόμαστε να κάνουμε κάτι που είναι αντίθετο με το Θεό. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι απέναντι στις ανάγκες του πλησίον μας, όποιος και να είναι αυτός. Στην περίπτωση αυτή θα είμαστε σαν ένας άνθρωπος και η ευλογία του Θεού θα είναι άφθονη. Σας κουράζω ίσως, αλλά θα ήθελα να το κατορθώσετε αυτό. Ο σκοπός μου ήταν πάντοτε να υπηρετώ τους ανθρώπους στην οδό αυτή. Πρόκειται για την αιώνια ζωή και αυτό υπερβαίνει την ικανότητα της όποιας φιλοσοφίας. Δεν είναι μορία για τον ανθρώπινο νου να θέλει να εισέλθει στην αιωνιότητα. Αυτό είναι αδύνατον για όσους σκέφτονται επιστημονικά, φιλοσοφικά. Γι' αυτό και ό,τι σας είπα συνδέεται με την πίστη μας στην Αγία Τριάδα, τον ένα Θεό. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να μάθουμε να το καλλιεργούμε, πρώτα με την πίστη, και έπειτα αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο για την ανθρώπινη συνείδηση.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσυτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απαιμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκο πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκο ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, Κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάς εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιμοι εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίμα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύματον συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
8: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός και έπι μου, το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
8: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς.
9: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
9: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
9: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
9: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
9: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
9: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Πατέρα ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου σε ουρανό και επί της γης. Τον άρθρο ημών των οποίου σου να δώσει εμείς σήμερα. Και άφησε μου τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμε τις οφείλετες ημών. Και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι μας από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώζον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, που υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία τους εκτιρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμιση τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει εν την σύνοπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νύν και αίγκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, προστασία φοβερά και κατέσχυντε μη παρήδης, αγαθήτας εκκλησίας ημών παρήμιντε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεσαι και έλευσας, συλλεύει και χορήγει αυτής, ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεκες τον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να παρέμπω με τον Πατρί και

0: Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ποιες τη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήψον μου, ή δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσει μου από την μεριά των λαού των κύκλων είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσον ο Θεός μου, οδησία πάντα της πάντας, τους εκθερνοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις μου. Ότι τα βέλη σου είναι πάγης άνομη και ευεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Που και στην ίεση είναι της αρχή μου που προσώπου της οργή σου. Που και στην ειρήνη τη σωστέ μου, προσώπου των αμαρτιών μου, ότι οι ανομίοι μου υπήρχαν την κεφαλή μου, οι φορτίων βαρύ βαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάβησαν οι μόλοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζονε πορευό μου, ότι εψωέ μου εκπλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην κατελειπέμαι, ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι εγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται, ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν. Ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκων και ως άλλα σου κανήγων του στόμα αυτού. Και γενόμενο σε άνθρωπο σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμού. Ότι επί σε κύριε ήλπη σα ζει, ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εντό αλευθύνε πόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ ει μάστιγα έτοιμο και οι αλγιδών μου ενώπιον μου εστίδη απαντό. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δεύτεροι μου ζώσικοι και κρατέονται περαιμέ και πληθύνθησαν οι μισούντε με αδίκω. Οι ανταποδιδώντε μη κακάν διαγαθρών ενδιαβαλών με πήκατε δύο πον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη όπω τη αφού μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη όπω τη αφού μου πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζω, εδίψει έσαι η ψυχή μου. Προ απλό ή σάξ μου εν γέρι μου και αβάτου και ανήτρο. Ούτω είναι το αγίο φθινισή τη δύναμη, την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωά, τα χείλη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη ορότα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου εν έστω στόμα μου. Ή εμνημόνε πόνο σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθρη μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη μου τεριγών σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν αντελάβεται δεξιά σου. Αυτοί δε ει μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα σου, ομορφέα μερίδε αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίσεται επί του Θεού, επενεθίσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγιστο μαλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εσύ, ότε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη μου τερίγων σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα πατρί και γιο πνεύματι, και νυν και αίκιο τη αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και γιο και γιο πνεύματι, και νυν και αίκαι στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου η προσευχή μου κλείνουν το ούτω στην δέησή μου. Ότι επλήστη η κακόνη ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, εν νεκρής ελεύθερος. Ωσί τραυματίε καθεύδοντες εν τάφων, ουκ εμνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν το μελάκ πατωτά του σκοτεινέ και εν σκιά θανάτου. Επεμέβε στηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγαγε επεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου απεμού έθεν το πεπτέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενο οφθαλμί μου ιστενή αναποπτυχία. Εκέκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα να διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τι νεκρή ποιήσει θαυμάσια οι ιατροί αναστήσου και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε τη εν το τάφο του ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε εν το σχόλιο τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγό προ σε κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Μη να τι κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό μου στο παιμού. Το φω ημί εγώ και νικόπη εκνότητό μου. Υψωθήσετε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδι ήρθαν οι ουργέ σου που περισμοί σου ξεταραξάνουν. Το κύκλο άμυνο σου είδωρο όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σαν παιμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, ημέρα σκέκραξε και νυχτή εναντίον σου. Σε ελθέτων οποίων σου προσευχή μου κλείνοντού σου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πειραν θάνου πάσα στα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, στεφανούντα εν ηλέ και εκτερμή. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τόσα η τμήνεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνο ο Κύριο και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ο οποίος τέλος οργιστήσεται ουδέης των αιώνα μηνύει. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατείως ο Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς ον απέχουσεν ανατολέ από της μόνε μάκρυνε να φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριος ο κτήρης η Κύριος τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα έμον εμνήστε τυχουσεσμέν. Άνθρωπο, ω η χώρα του, σε ημέρα αυτό, οι άνθρωποι του αγρούντο εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίδυνε εν αυτό και ουκ υπάρξει και ουκ επιγνώσετε τι των τόπων αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από του αιώνο και ω του αιώνο επί του φοβουμένου αυτό. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση όντι φυλάσσου στην διαθήκη αυτού. Και με μνημένη στον εντρών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό, η τίμαση των θρονών αυτού. Η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριον πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύποιοντε τον λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντιτόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, νόδησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη έρθει ει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ο δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάση ζών. Πότε κατεδίωξεν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσιν ισχύν την ζωή μου. Και κάθισε έμεινα σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηδίασαν επέ με το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησαν πάση τη έργη σου, εν πηγή μα των χειρών σου μελέτω. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου, είχε ανιδρώσει. Εχεί άκουσό μου, κύριε, ξέρει το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνω στην Ισλάτου. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επισήλθησα. Γνώρισον μη κύριο δόνιν υπορεύσω με την προσήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ σε κατέφυγουν. Δίδαξον με το πλήν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ενγύη ευθεία, εν εκείνη του όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου, και εν του ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα στου τρίγωνα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη έλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεός. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κύριου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαμπίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκοπήμων Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και το καταξεράν θάλασσα και αέρα φιλοχριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούνται αυτές του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ πλεόντων, οδηπορούν των νοσούν, των καμνών, των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ρίστινε ημάς από πάση θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
1: Κύριε ελέησον,
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα τους εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο τι αγαπάτε.

0: ανεμήνησε πάσιτι οικουμένη, εξουγαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογία, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η γέννησή σου Θεότο και χαράν εμήνησε πάσιτι οικουμένη, εξουγαράν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών,

0: και χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξούγαραν έτηρεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Και λύσας την κατάραν έδω και την ευλογίαν και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν ζωήν την αιώνιο.
1: Έτη και έτη την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσεων της εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σου το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύχι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον με ο Θεός, κατά το μεγάλο σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλληψον το νόμιμά μου, επιπλέον δίνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρεν ανομίες συνερήφθη και αμαρτίες οικήσεις εμέ η μύτη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς μη σώπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχεών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίας εν γέφρος είναι να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσουν εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθύς εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απέ μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι η θέληση θυσία ανέδω καν ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου δεξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου νησιών και οικοδομήθη τη δατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
1: Δεύτε λαΐας ομένας μα Χριστό το Θεό, το διέλον τη θάλασσαν και οδήγησαν τη των λαών όν ανήκε, δουλείας Αιγυπτίων ότι δε δόξαστε, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, δεύτε πίστη πνευματι Θείο γηθόμενη, την εξακάρπου σήμερον επιδημήσασα εις βρωτών σωτηρίαν. Α, υπαρθένων κόρινη, μης τιμήσομεν, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Χαίρεσε μνημήτηρ και δούλη Χριστού του Θεού, η της αρχαίας πρόξενος μακάριότητος των ανθρώπων το γέννη, σε πάντες επαξίωσιν εις δοξάζομεν, υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς. Ή της ζωής τίκτεται σήμερον γέφυρα, δις βρωτή ανάκλησιν της καταπτώσεως, εις εισάδου ευρώντες, Χριστόν τον ζωοδότην ημείς δοξάζουσιν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το στόμα μου πλήρωσον της εις ενέσεως Κύριε, υμνούντος την δόξαν σου την πολύμνητον και γεραίροντος τους πόνους Θεοδόρας, έβαρες της άσης η βίου λαμπρότητη. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανέτειλε σήμερον ιερά σου πανήγυρης, ηλίου φεδρότερον τάς εν το κόσμο ψυχάς, καταβγάζουσα και ζώφων των δαιμόνων, συντόνος ελάβνουσα αξιοθαύμαστε. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ουκ εγνωδιόμενος επλημελούσαν ο ήλιος, ο άδυτος εγνωδαιμόνος ως πάντα είδος, και κατήβγασε να κτίσει μετανοίας, ψυχή σου τα όματα Θεό μακάριστε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ως έμψυχον θάλαμον, ως αδιάφθορον σχήνωμα, ως πύλην ουράνιον, ως θείαν τράπεζαν, ως παλάτιον και θρόνον του Δεσπότου, Μαρίαν την άχραντον ύμνης τιμήσομεν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, έγλυθε αρχική, ελαμπόμενος αΐζόφου με εξάρπασον, αμαρτιών ιεράρχα, όπως την φεδράν σου σήμερον ανεφημίσω πανήγυριν. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Παύλου ως μιμητής γεγονός αρχιερεύ, πάσαν περιόδευσας την οικουμένην κηρύττων, το σωτηριώδες κήρυγμα και καθερών των ειδόλων βωμούς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πέτρα την νοητή, στηρίχθη σου την ψυχήν λύθης θανατούμενος, προς την ζωήν

μόνον αμήν. Έτε και στον προσού γεννήθεντα εκ πατρός, μήτηρα πυρόγαμε. Υπέρετη αγγελόγονον υπέρ ημών οικέτευε, τον ευσεβώς ανυμνούντοσε. Στερέωσον ημάς εσύ Κύριε, ο ξύλων νεκρός αστήν αμαρτίαν, και τον φόβον σου εμφύτευσον εις τας καρδίας ημών των υμνούντων σε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, αμέμπτος το Θεό πολίτευσαμενη την πάντων εκεί σαν σωτηρίαν. Οι Θεόφρονες γεννήτωρες της των κτίστην τεκούσης και Θεόν ημών. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ο πάση την ζωή πηγαζον Κύριος, εξτήρας προήγα για την παρθένων. Ίνις δίνε κατηξίωσε μετά τόκον φυλάξας αδιάφθορον. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, της Άννης των καρπών Μαρίαν σήμερον, την βότριν κοίησα σαν ζωή φόρον, ως Θεοτόκον ανυμνήσομεν προστασίαν τε πάντων και βοήθειαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ανδρίαν στολήν ενδυσαμένη και φρόνημα έδραμε σπουδή και μόνα στον συστήμας εις εμνής αυτήν κατέμιξας, προς τα σαρχάς πικταίουσα του πονηρού κοσμοκράτορος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, το χάβνον του θύλεως ανδρίος ηλάξω τη κλησία λιθός και το κένο του σχήματος της έργης δώρον τίμιον και το Θεό ποθούμενον σ' αυτήν ουσία.

εις του Θεού θεράπουσι, προς απαθίας ύψωσε όθεν αυτός ανεβίβασε. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, χυμάζει με κλείδων αμαρτίας και σάρρος ατόπων λογισμών, σπλαχνίστη τη Πανάμω με και χείρα βοηθείας μη, ο συμπαθής επέκτηνων, όπως σωθείς μεγαλύνωσε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τους διωγμούς σου λιθασμούς και τα σεκεντήσεις και αίμα των ποταμιδών επχύσεις, τα δέσματα φύλακας των θάνατων, μάρτης αναμέλπω ιεράρχα αυτόνομε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, αυτομολία καθελών την παρανομία, θεσρανίσει των σώνεμάτων μάρτης, ιεραρχίας την στολήν ελάμπρινας, και συμβασιλεύει στο βασιλεί των αιώνων Χριστών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, τα κατά τόπον αριστεύματα σου μη φέρον, ο διόκτης αντίπαλος παμάκαρ, διαφόρους πειρασμούς ήγηρεν, αλλά αυτόν το όπλο το του Σταυρού απενέκρωσας, και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Αγιωτέρα των αγγέλων και πλατητέρα, Θεοτό και των ουρανών ευρώνσε ο εναγής αναπαγόμενος, αχώρητος φύση εν συγχωρείται και σώζει με. Εστερεώθη η καρδία μου εν Κυρίω, το διδόντι ευχήν το ευχομένο, ότι τόξον δυνατόν εισθένησε, και

0: Κυριουδεϊ Θόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ασκήσει ελάμπρινα στην ιεράν σου στολήν και δώρον προσύνεξε το σαρκοθέν.

Υιό Πνεύματι, διπλούν σίτων στέφανον της αυθαρσίας Χριστός, παμάκαρδε δόρητε ως αθλητή και σεπτό, ιεράρχη αυτόνομε, τούτο γαρ προσιλάγω ανεμάκτους θυσίας, τούτο το θείον πάθος, αψευδώσε μη μίσω, αυτού και της αγύρω.

Εφρενέστο Λεβί, εξονμιετέχθη Χριστός, τίνον σου την κινήραν, υμνογράφε και λόγε, τι εστιν ειν τεχθήσα, ειν καλή στιγά.

0: αγαθέ, προφθάσας ανάγαγε, ως τον προφήτην και σώσον με.
1: Έτι και έτι λυρήν Κυρίου δεηθώμε.
0: Κυρία ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κυρία ελέησον.
1: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και σε τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Την νύχτα των παθών εκφυγούσα Θεόφρον, προσήλθες νοητός το ηλίο της δόξης, ασκήσει νεκρόσασα τη σαρκός τα σκυρτήματα όθεν γέγονας υπογραμμός μοναζόντων και ανόρθωσης των πεπτοκότων εν βίω, διώσε γεραίρομε.
2: Διώσε γεραίρομε.
0: Υπογραμμός αναδέδεικτε πεπτοκός είναι ο βίος σου και βουλωμένης προσέρχεστε μια μετανοίας το ειδότητα πτέσματα συγχωρεί καθώς γέγραπτε αυτό γαρ πιστεύσασα καθάπερη πόρνη αντιμήρου προσήγαγες όμβρους δακρύων εν εις τον όφιν ποντίσασα καθήλες και την νίκην ανεδίσω Θεοδώρα τρισόλβιε διότο θηρίο νεκρόζασα ευχές σου, νεκρόν εξανέστησας δυνάμει του κτίστου σου, υπερούσιν ενέκρωσε, διώσε γεραίρομε.
2: Διώσε γεραίρομε.
0: Τι εντεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη της Οσίας, μητρός ημών Θεοδώρας, της εν Αλεξανδρία, και σχήμα και νουν αρενή Θεοδώρα, και τον μέγα νουν εσχήνη πρώτου τέλους, εν δεκάτη, ποίηματον Θεοδόρη ύπνον Ιάβη. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσύνου του Μαγείρου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου

Πρεσβύτιδος την ηλικία, ως μην μύρον έπνευσεν ημάς της Ία, έρυθρο βαφών, αιμάτων, ατμοπνών. Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Ότι επέβλεψε με την ταπείνωση της δούλης αυτού η δούγαρα από τον Ιν Μακαριούσι με πάσε γενέ την τιμιωτέραν των χερουδίν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως

0: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα. Αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, εν εσάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιούν κρίσταλλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέτρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρου, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ τα λαού εγγίζονται αυτού. Άσετε το Κύριο άσμα και νονιένησης αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χώρο εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πρέις εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφέ δίστο μήντε χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνη συνελεγμού εν τη λαή. Του δίσε του βασιλεί αυτών εν πέδε και του εν δόξου αυτών εν χειροπέδε σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε βάση τη οσύη αυτού. Εν είτε των Θεών εν τη αγίη αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι τη δυνάμεω αυτού. Εν είτε αυτόν επί τις δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγγος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Στη δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πέβαιμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και έγκυο στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίσθε Θεό και πηγή σιρήνη ανθρώπης ευδοκία. Ημνόμενες ευλογούμενες προσκυνούμενες ευδοξολογούμενες ευχαριστούμενες δι' μεγάλης σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε Προάνε Θεέ Πάτερ Πατοκράτορ. Κύριε αιμόνο γενέσιο σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού Υιός Πατρός ο έρωτην αμαρτίον του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίος του κόσμου, πρόσδειξε την δέηση ημών ο καθήμιος η δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστη την ημέρα να ευλογήσω και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθηση με ενεργενεά και γενναία εγώ είπα. Κύριε λέει σώμα εις την ψυχή μου αντιμαρτών σε Κύριε προσέκατε εύχομαι δεξών του είναι το θέλημά σου του Υιού Θεός μου. Ότι παρασύπηγε η ζωή σου, το βοηθήσω ψωμεθωθώ, παράτινον το έλεο τη γυνό που σύζε. Καταξίωσον, κύριε, εν τη ημέρα τάφθεν, αμαρτίζω σε λαχθήνη ημά. Ευλογητό, κύριε, ο Θεό, εν πατέρω ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου ει του αιώνα αμήν. Γέννητο, κύριε, το έλεο σου, εφημά, καθάπερ, λυπήσαμε και σε. Ευλογητό, κύριε, δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η δέσου, τα συνέντησό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό, η άγιο, φωτισό με τη δικαιώμασή σου, κύριε, το έλεο σου ει τον αιώνα. Τα έργα του χειρό σου με παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσω με την Υιώθηνη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετενία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
2: Ότι Θεός ελεός εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Ειρήνη
2: πάση
1: και το πνεύμα τη σου.
2: Τα σκεφαλάσει μόνο κυρίω πλήνομαι.
1: Συ κυρία.
2: Κύριε Άγιο, είναι υψηλή κατοικία ταπεινά εφορών και τα πατοφόρα σου. Άμα την επιβλέπουν την πάση την κτίζει. Συ εκκλίνομαι τον αφιάνα τη ψυχή και του σώματο και τρώμε θα σου άγια αγίων. Έχει τον ηχείρα σου την ώρα των ξαγίου και κτιτήριου σου. Και ευλόγησαν πάντα εμά και δι είμαι από τον εκουσίω ή ακουσίω. Ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό στην χώρα σου, τον δρόμο σε μη τα εγκόσμια και τα υπερκόσμια αγαθά σου. Σοργαρεστή ελεήν και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τύπος Θεοπρεπής του Θείου το και του σου Θεόφρονα να όφθη του Άρων Ιράδος ανήκμος εκβλαστήσασα.
1: Άκουσαν θήκατε και είδε και κλείνουν το όσο και πειλάθους λόγους και το οίκο του πατρός σου και επιθυμεί

0: των Χριστών δεκούσαν, υμνησόμεν Παρθένων Μαρίαν την Πανάκραντο.
1: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κύριο και αψάλλην το όνομα σου ύψιστε, του αναγγέλνει το πρωί το λεό σου και την αληθεία σου κατά νύχτα.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, λέει σε εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, λέει σε εμάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνος, λέει σε εμάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υιό και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, λειτουργεί τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον μόνο των εμπίουσιων δώσουμε σίγουρον και άφησε μην το οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέντες ημάς κυραγμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού σε όντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήν εμάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν τόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε του Δαβίδ και πάση της πραότητος αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Λοϊκούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν της παιδής του δρυμού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
2: Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Θεός εν μέσω αυτής και ους αληθείς, δε βοηθήσει αυτή ο Θεός, το

0: αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, όμως, Κύριος το Δαβίδ.

0: Έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Κυρίου δεηθώμε,
1: Κύριε ελέησον,
0: ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: Προκειμένων του Αποστόλου.
1: Πρόσχομεν.
0: Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστί, ο Κύριος ευασίλευσεν οργιζέστοσαν λαοί.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτας επιστολής αύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν.
0: Αδελφοί, τότε μεν ουκειδότες Θεών εδουλεύσατε, της μισή φύση ουσι θεείς, νυν δε γνώντες Θεών, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, πως επιστρέφεται

Ημέρας παρατηρήστε και μήνας και καιρούς και ενή αυτούς. Φοβούμε ημάς μη ποϊκή και κοπία καείς ημάς. Γίνεσθε ως εγώ, ότι καγώ εις ως ημείς αδέλφοι, δέομαι ημών, ουδέν με ειδικήσατε. Είδατε δε ότι διασθένειαν της αρχός ευαγγελισάμιν ημιν το πρώτερον και των πειρασμών μου τον εν της αρχή μου ουκ εξουθενήσατε ουδέ εξεπτήσατε. Άλλος άγγελον Θεού εδέξαστε με ως Χριστόν Ιησούν εις ουν ίνο μακαριστός ημών. Μαρτυρόγαρη μην ότι δυνατόν τους οφθαλμούς ημών εξορίξαντε σαν εδώ κατέμι. Ως τεχθρός ημών γέγονα αληθεύον ημίν. Ζηλούσιν ημάς ου καλός, αλεκλείσε ημάς θέλουσιν, ειν αυτούς ζηλούτε. Καλόν δε το ζηλούστε εν καλό πάντοτε και μη μόνο εν το παρήνε με προς ημάς. Τεκνία μου ους πάλιν οδύνω, άχρησού μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ήθελον δε παρήνε προς ημάς άρτη και αλλάξε την φωνήν μου

0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: το πνεύματι σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννου Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι.
1: Δόξαση Κύριε, δόξαση.
0: Το καιρό εκείνο συμβούλιον επίησεν οι Φαρισαίοι κατά το του Ιησού και είπεν προς εαυτούς, θεωρείτε ότι ούκ ωφελείται ουδέν. Ιδέ ο κόσμος ο πίσω αυτού απήλθην. Ήσαν δε τίνες Έλληνες εκ των αναβενόντων ή να προσκυνήσουν εν τη ορτή. Ούτι ουν προσήλθον Φιλίππο το δι στα ειδά της Γαλιλαίας και ηρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, θέλουμε τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα. Και πάλι Ανδρέας και Φίλιππος λέγουσε το Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνοντο αυτής λέγον, Ελήλθεν η ώρα είναι δοξαστή ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πασώνει στην γη να αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Ο φιλών την ψυχή αυτού απολέσει αυτήν και ο μισών την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Εάν εμή διακονεί, τι σε εμή ακολουθείτο, και όπου ημί εγώ εκεί και ο διάκονος εμός έστε. Και αν τη εμή διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ, νυν η ψυχή τε τώρα και τι είπω, Πάτερ, σώσω με της ώρας ταύτης, αλλά δια τούτο ήλθον και στην ώρα ταύτης, Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα. Ήλθεν ούν η φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα. Και πάλιν δοξάσω, ο ούν ο όχλος, ο εστός και ακούσας, έλεγε βρωτή.

0: γεγονένε. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονε, αλλά δι' ημάς. Νην κρίσεις εστί του κόσμου τούτου, νην ο άρχον του κόσμου τούτου εκκληθήσετε έξω. Καγώ είναι ψωθώ εκ της γης, πάντα λυκίσω προς αυτόν. Τούτο δε έλεγε σημαίνον ποιο θανάτο ήμελεν αποθνίσκην, απεκρίθη αυτό ο όχλος. Εμείς οικούσαμεν εκ του νόμου ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα. Και πώς συλλέγεις ότι δε υψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, τι σε στην ούτως ο Υιός του ανθρώπου, είπε να ούν αυτής ο Ιησούς, έτι μικρόν χρόνον το φως με θυμών εστί, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει. Και ο επεριπατώνε τη σκοτία ο κίδε που υπάγει, έως το φως έχετε πιστεύετε εις το φως, ή να η φωτός γεννηστέ.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπομαι πάντως εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών, είπομαι.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι και έτι την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Σοφή. Σοφία πάλι και πολλά και σε προσπίπτωμε και σου δεόμεθα. Αγαθά και φιλάθρο, όπως υπήρχε, όπως εμάς που δουλειάζει, είναι μόνο καθαρίσει, μόνο τα σώματα και ψυχάς και τα σώματα. Ο πατός μολύτος μου, στακός και πνεύμα τους και αντός, είναι ανένοχο και κατάκριτον και την παράσταση του Αγίου Θυσιαστήριου. Χάρισα δε ο Θεός της και της μορφωμένης, είναι προκοπήνη βίου και πίστεως συνέσεως πνευματικής. Τόσο αυτής πάντα δίνει μεταφόβου και αγάπης, δεν τρέμει σε ανενόχος και κατακρίτως μετέχει πνεύμα Αγίου Μυστηρίου και του ουρανίου σου βασιλείς σου εξωθήνου. Όπως υπό το κράτος σου, πάντοτε φυλατωμένη, εσύ δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Πληρώσομαι τη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέ το πρωτοθέτον τιμίον τόνο του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώτων αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπέ του ρεστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβού όσων ελέησε και διαφύλαξε ημάς ο Θεός τη συγχάρητη. Την ημέραν πάσα τελείαν, αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυτα, ειρηνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παναγία Αχράντου υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου

0: Ταστήρας, ταστήρας, εν σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον ονογεννήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ Πατρός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερ ημών εκ του Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν του εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Στόμεν καλός, στόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία να αναφοράν ειρήνη προσφέρει.
2: Ελεόν ειρήνη στις Ιαν εν εσέω.
0: Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου.

κόσμο σου του εγγράψει. Α το νιώσαμε ότι δεν είναι ένα θέσο πιστεύω να αφήσουμε μια πολύ καλά και ζωή μου. Ελθόν πάσα την ίδια κομίτη. Η μόνη οικονομία που δεν είναι η παραγωγή των μαλλιών ιδέα αυτών παραγωγή τη κόσμη ζωή. Λαβούν άλλο να τη αγγίσω πίτια. Χαράζει και μόνο σε αυτήν την καθαριστή τη εκλογή τη αγγιά και δεν ξέρω τι θα τη αγγίσω μόνο τη. Αποστολή και η λοιπόν. Λάβετε, φάγετε. Τούτο μου έστει το σώμα το υπερημών κλώμενο ει άφεση αμαρτιών. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εχινόμενο και της άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα.

0: εν πρώτης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, τον χάρισε της Αγίας Σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σών, έντιμο, υγειά μακροημερεύοντα και ορθοντομούντα το λόγο της εις αληθείας. Κι ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόματι και μία καρδιά δοξάζει, και ανυμνεί το πάντι μου και μεγαλοπρεπές όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει μην τη Θείαν Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ενισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Τάχτη ιερά και νοηματική τραπέζη με καθόλου συνεδρών σε άξιμο γύρω στου χώρου του Βουδού Άντων, του Πιάνου του Αγίου Κοινωνία, τη Βασιλεία Νορμανία, κληρονομία Παρισιάνη προ σε μη ει κλίμα ει κατάκριο. Και καταξίωσαν εμά δέσποτα με τα παρεσία σε κατακρήτο, τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
2: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Ασκεφαλάσει μόνο το Κυρίο κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Χάριτη και εκτριμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και σοπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός ελάς την δύναμη των ολοκληρώσεων. Ο Θεός ελάς την δύναμη των ολοκληρώσεων.

0: δοθεί μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων, αθανάτων, κουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίως, αξίως ευχαριστήσουμε τον Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισάμενη.
1: Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δέσκοτα φιλάνθρωπη περικέντα των ψυχών μόνο την παρούση ημέρα κατεξίδωσης. Γιατί μας το επουρανίο σου και αθανάτο μυστήριο είναι οχτώμιση ημών την οδόν. Στήριξε μας το φόβο του σου, πάντα σου φρούρισε ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα και εσύ. Ευχές και εσύ της εντόξω Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντως στον Αγίο. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνας.

Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και Αγιάς τους είπε επιθώντας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούσαν την δόξαν θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντες επί σέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχος ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησε να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει φημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίδα μου δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντων και Παπαμπόμου Αγίας αυτού Μητρός, εις το γενέθλιον εορτάζουμε. Δυνάμει του Τιμίου Χριστοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Σωμάτων, και εσείς του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού.

0: Και τα αίτητα δικά σας να είναι πολλά και ευλογημένα. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατρός ημών Ιωάννου Χρυσοστόμου, ούτε η Θεία Μυσταγωγία να επιτελέσαμε, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Θεοδόρας, Βασιλής Άντρας, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδοπισδίου, του Αγίου Ζαχαρία του Νεομάρτυρα, των Οσίων Αυταδέλφων, Θεοχάρου και Αποστόλου, του Αγίου Δαμασκηνού του Τρίτου του Στοδίτου Επισκόπου Λυτής και Ρετίνης, του Αγίου Γεωργίου του Τροπιοφέρου Μεγαλομάρτυρος, του Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Σιμών Μητρός Θεοδόρας της Αλεξανδρία και του Οσίου Πατρός Σιμών Εφροσίνου του Μαγείρου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάστια φυλάξει ημάς. Καλή σας ημέρα. Ο Θεός σας ευλογεί πάντα.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την απόδοση της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Παναγίας της Γιάτρισσας που ευρίσκεται εντός του περιβάλλοντος χώρου του νοσοκομείου στην Άρτα. Την παραμονή, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 12

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της εν Αλεξανδρία. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη 12 οσίων γυναικών, οι οποίες με ανδρικά ενδύματα ασκήθηκαν σε ανδρώες μονές. Μία εξ αυτών είναι η Οσία Θεοδόρα, η οποία έζησε στην Αλεξάνδρεια την εποχή του αυτοκράτορος Ζήνωνος. Σεμνή και ευπρεπή στα ήθη, είχε συζευχθεί με ευγενή και σόφρονα νέο, με τον οποίο συναγωνιζόταν στις αρετές. Η θεάρεστη πολιτεία του σύγειρε τον φθόνο του μισοκάλου δαίμονος και με υποκίνησή του η Θεοδόρα διέπραξε μοιχεία. Όταν ανέμιψε από την αμαρτία, οι τύψεις της συνειδήσεως της κατακεντούσαν την ψυχή. Μη γνωρίζοντας ο άνδρας της την αιτία της υπερβολικής της λύπης, έκανε τα πάντα για να ανακουφίσει την οδύνη της. Αλλά αυτή απαρηγόρητη ανεχώρησε κρυφά σε γυναικείο μοναστήρι και πέφτοντας στα πόδια της ηγουμένης, με δάκρυα την παρακαλούσε να φέρει το Ευαγγέλιο για να μάθει αν ο Θεός εγνώριζε την αμαρτία που είχε διαπράξει τη νύχτα. Όταν το άνοιξαν, βρήκαν το «Ο γέγραφα, γέγραφα». Μην μπορώντας πλέον η ψυχή της να βρει ανάπαυση, καταφλέχθηκε ολόκληρη από τον πόθο της μετανοίας και αποφάσισε να μην επιστρέψει πια στον κόσμο. Φόρεσε ανδρικά ενδύματα και αγνώριστη ζήτησε να γίνει δεκτή ως δόκιμος με το όνομα Θεόδωρο σε ανδρικό μοναστήρι που απήχε 18 σημεία από την Αλεξάνδρεια. Ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την διάπειρη επιθυμία της να ακολουθήσει την οδό της μετανοίας, την δέχθηκε και την ενέδισε το αγγελικό σχήμα. Επί 8 χρόνια η Θεοδόρα με άοκνη προθυμία δόθηκε στους ασκητικούς αγώνες. Έσκαβε και φρόντιζε τους κήπους, άλεθε το σιτάρι και ζήμωνε ψωμί για τους αδελφούς, χωρίς ποτέ να λείψει από τις εκκλησιαστικές ακολουθίες. Αλλά και μετά την ολοήμερη διακονία της, όταν ερχόταν η νύχτα και έπρεπε να αναπαυθεί, κτυπούσε το στήθος της και με θερμά δάκρυα ζητούσε από το Θεό να τη συγχωρήσει το αμάρτημα. Κάποτε ο ηγούμενος έστειλε τη Θεοδόρα στην Αλεξάνδρεια να φέρει λάδι. Κατά θείαν οικονομία, στο δρόμο συνάντησε τον άντρα της, ο οποίος από τότε που την έχασε με άπαυστα δάκρυα παρακαλούσε το Θεό να του φανερώσει πού βρισκόταν η γυναίκα του. Η Θεοδόρα τον εγνώρισε αμέσως και τον εχαιρέτησε. Εκείνος όμως δεν την ανεγνώρισε, επειδή από την άμετρη κακοπάθεια και την άσκηση είχε μαραθεί η ωραιότηση του προσώπου της, την ενόμησε για καλόγυρο και την προσπέρασε.

Η συνάντηση του ανδρός της αναζωπήρωσε τη θερμή αγάπη της προς το Θεό και την παρόρμησε σε μεγαλύτερους ασκητικούς αγώνες. Ενώ πρώτα έτρωγε μία φορά την ημέρα ψωμί και νερό, σιγά σιγά έφτασε να τρώει μία φορά την εβδομάδα και να φορεί κατάσαρκα τρίχινα ενδύματα για να κατατρίβει το σώμα της. Ο Θεός όχι μόνο δέχθηκε τη μετάνοια της συντετριμένης καρδίας της και συγχώρησε το αμάρτημά της, αλλά την εχαρίτωσε να κάνει και θαύματα. Ο άσπονδος όμως εχθρός του αγαθού φανερά πλέον την απειλούσε ότι δεν θα σταματήσει να την πολεμά μέχρι ότου την ταπεινώσει μπροστά στα μάτια αυτών που την εθαύμαζαν. Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο ηγούμενος την έστειλε με τις καμήλες να φέρει σιτάρι από την Αλεξάνδρεια. Κατά την επιστροφή της στη Μονή, επειδή ήδη έδιε ο ήλιος,

τέλος, η Θεοδώρα κατέλησε για τη νύχτα στη μονή του Ενάτου. Εκεί διανυκτέρευε και μία νέα, η οποία τη νύχτα αμάρτησε με κάποιον περαστικό. Με υποβολή του δαίμονος διέδωσε πως την εβίασε ο μοναχός Θεόδωρος και όταν γεννήθηκε το βρέφος το έφερε και το άφησε στη μονή. Η Θεοδώρα δέχθηκε την συκοφαντία ως παιδαγωγία του Θεού για το πρώτερο αμάρτημά της και δεν απήντησε στις κατηγορίες. Έτσι διώχθηκε από το μοναστήρι για 7 χρόνια, όπως ορίζουν οι ιεροί κανόνες. Μαζί της πήρε και το βρέφος και έμεινε σε καλύβα έξω από τον πυλώνα της μονής. Με θαυμαστή εγκαρτέρηση υπέμεινε την παντελή στέρηση των αναγκαίων, αγωνιζόμενη εναντίον του χειμερινού ψύχους και του καλοκαιρινού καύσωνος. Η ίδια τρεφόταν με άγρια χόρτα και έπινε νερό από τη λίμνη. Για να θρέψει όμως το παιδί, ζητούσε γάλα από τους ποιμένες και μαλλί για να του κάνει ενδύματα. Ο δαίμονας ούτε και εκεί έπαυσε να την πολεμά με πειρασμούς και φαντασίες. Αλλά η ουσία άφοβη εκμυδένιζε τις ενέδρες του με την επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού. Όταν συμπληρώθηκαν τα 7 χρόνια, ο ηγούμενος την επανέφερε στη μονή, της παρεχώρησε ησυχαστικό κελί και την απείλαξε από κάθε διακονία. Έχοντας εις το εξής μονολόγιστη ελπίδα την αιώνια κληρονομία του Παραδείσου, η Θεοδώρα απερίσπαστη αύξησε τις νηστείες, τις αγρυπνίες και τις προσευχές. Όταν προαισθάνθηκε το τέλος της, με νουθεσίες προέτρεψε το παιδί προς την ευαγγελική τελειότητα και μετά από λίγο παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό. Από το θρήνο και τον κοπετό του παιδιού οι μοναχοί έμαθαν την κοίμηση της σωσίας. Την ίδια ώρα και ο ηγούμενος είδε σε όραμα μία γυναίκα ανάμεσα σε χωρίες προφητών, αποστόλων και μαρτύρων, με λαμπρότατη δόξα, να οδηγείται σε ολόφωτο νυμφώνα. Συγχρόνως, άνωθεν φωνή του έλεγε ότι αυτή είναι ο Αββάς Θεόδωρος που συκοφαντήθηκε ως πόρνος και εξορίστηκε από τη μονή 7 χρόνια. Καθώς οι μοναχοί την ετοίμαζαν προς ενταφιασμόν, γνώρισαν ότι ήταν γυναίκα και με συντριβή ομολόγησαν την άδικη κρίση τους. Εδόξασαν δε το Θεό, διότι μια γυναίκα, κατανικώντας την ασθένεια της φύσεως, πάλεψε κατά μέτωπο με τους πειρασμούς της σαρκός, ζώντας μεταξύ ανδρών και έφτασε στην απάθεια των ασωμάτων δυνάμεων. Ο Θεός με αποκάλυψη οδήγησε και τον άνδρα της στη μονή. Όταν είδε το οσιακό σκήνομα της Θεοδώρας, το εναγκαλίστηκε και το κατέβρεχε με δάκρυα, καλώντας την με το όνομά της. Μετά τον ενταφιασμό δεν ανεχώρησε. Έγινε μοναχός και έζησε στο κελί της σωσίας βίων ησυχαστικό και φιλάρετο. Γι' αυτό και οι μοναχοί μετά την κοίμησή του τον ενεταφίασαν στον ίδιο τάφο. Αλλά και το παιδί σε τέτοια μέτρα αρετής έφτασε, ώστε αργότερα εξελέγει και ηγούμενος της μονής.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Εφροσίνου του Μαγείρου. Αγράμματος και αγρίκος χωρικός, ο Άγιος Εφρόσινος, σε ανδρική ηλικία εγκατέλειψε τον κόσμο και εισήλθε σε κοινόβιο, όπου εκάρη μοναχός. Περιφρονημένος από τους συμμοναστάς του για την απαιδευσία και την απλοϊκότητά του, εγκολπώθηκε την ταπείνωση του Χριστού και τους υπηρετούσε στη διακονία του μαγειρίου. Και καθώς πάντα ήταν κατακαπνισμένος από την ανθρακιά και τις τάκτες, όλοι τον περιγελούσαν και τον ενέπαιζαν, αλλά και δαρμούς δεχόταν από τους αμελεστέρους που έβρισκαν αφορμή την σιωπή και την ανεξικακία του. Αυτός όμως ο Μακάριος, με γενναιότητα καρδίας, υπέμεινε τους εξευτελισμούς και τις ταπεινώσεις, και άλλοτε μεν λουσμένος στον ιδρώτα, άλλοτε δε λαχανιασμένος και χαρούμενος, διήνυε εν το κρυπτό το στάδιο των αρετών, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Στο κοινόβιο εκείνο υπήρχε κάποιος ενάρετος ιερεύς, ο οποίος επί 3 χρόνια με νηστείες και προσευχές ικέτευε το Θεό να του δείξει τα αγαθά, αητήμασεν ο Θεός της αγαπώσιν αυτών. Μία νύχτα, ενώ κοιμόταν, αρπάχθηκε ο νους του στον παράδεισο, σε πάντερπνο και μυροβόλο κήπο γεμάτον πολυπίκυλα δένδρα, εύωσμα άνθη και διαβιέστατα τρεχούμενα νερά, που γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει. Ενώ διαλογιζόταν τίνος άραγε να είναι ο θαυμάσιος εκείνος παράδεισος, βλέπει τον μάγειρα της Μονής Εφρόσινο στο μέσον του κήπου να απολαμβάνει τα άρρητα αγαθά. Έκπληκτος τον ερώτησε πώς βρέθηκε εκεί και αν αυτός ήταν ο τόπος που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Ο Εφρόσινος του είπε: «Εγώ μεν τίμιε πάτερ, όπως γνωρίζεις, δεν ξεύρω γράμματα, από σας ακούω αυτά που λέγει ο Απόστολος. Επειδή όμως ελάχιστα βιάσαμε τον εαυτόν μας, βλέπουμε ένα μέρος από αυτά που ο Θεός ετοίμασε για όσους τον αγαπούν. Διότι άνθρωπος που φορεί σάρκα δεν θα αντέξει να δει περισσότερα». Ο ιερεύς τον ερώτησε αν είχε έλθει και άλλη φορά. Ο Εφρόσινος το απήντησε: «Με τη χάρη του Θεού εδώ μένω πάντοτε και είμαι φύλακας του κήπου». Τότε ο ιερεύς του έδειξε 3 ωραιότατα μεγάλα μήλα και τον ερώτησε αν είχε εξουσία να του τα δώσει. Ο Εφρόσινος τα έκοψε αμέσως και του τα έβγαλε στο ράσο. Την ώρα εκείνη κτύπησε το σήμαντρο για την ακολουθία του όρθρου. Ο ιερεύς, αναπηδώντας από το κλινάρι του, νόμιζε πως είχε δει όνειρο και εξεπλάγει όταν μέσα στο ράσο του βρήκε τους 3 παραδείσιους καρπούς. Στο ναό είδε τον Εφρόσινο να στέκεται όπως πάντα στο στασίδι του. Πέφτοντας στα πόδια, τον εκλιπαρούσε να του πει πού βρισκόταν εκείνη τη νύχτα. «Εκεί ήμουν, πάτερ», του απήντησε, «όπου με βρήκες». «Και τι μου έδωσες, δούλε του Θεού, πες μου», ερώτησε πάλι ο ιερεύς. 3 μήλα ζήτησες και σου τα έδωσα», του αποκρίθηκε με ταπείνωση ο μάγειρας. Ο ιερεύς του έβαλε μετάνοια και πήγε στη θέση του. Μετά την απόλυση έφερε από το κελί του τα 3 μήλα, τα έδειξε στους αδελφούς και διηγήθηκε όσα συνέβησαν τη νύχτα. Εκείνοι θαύμασαν και δόξασαν το Θεό. Έπειτα τα κατατεμάχησαν και τα έβαλαν σε δίσκο. Όσοι μετέλαβαν από την ευλογία του δεσποτικού κήπου θεραπεύθηκαν από κάθε ασθένεια. Ο δε Μακάριος Εφρόσινος, την ώρα που οι μοναχοί άκουγαν προσεκτικά τη διήγηση του ιερέως, άνοιξε την πλάγια θύρα της εκκλησίας και, φεύγοντας την ανθρώπινη δόξα, απομακρύνθηκε από τη μονή και δεν φάνηκε ποτέ πια.

Οι Άγιοι Μάρτυρες Διόδωρος, Διομήδης και Δίδυμος εν Λαοδικία της Συρίας, μαστιζόμενοι τελειούνται. Μνήμη του εναγίης πατρός ημών Πέτρου, Μητροπολίτου Νικαίας του Ομολογητού. Ο Άγιος Πέτρος υπήρξε Μητροπολίτης Νικαίας στην εποχή του οικονομάχου Αυτοκράτορος Λέοντος V του Αρμενίου. Στην αρχή παραπίστηκε από τα απατηλά επιχειρήματα του Λέοντος και προσχώρησε στην αίρεσή του. Χάρης όμως στην επιρροή του φίλου του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου, εγκαίρως αντιλήφθηκε την πλάνη του και αναδείχθηκε εν συνεχεία στεναρός πολέμιος της θρησκευτικής πολιτικής του οικονομάχου Αυτοκράτορος. Τον υπερβάλλοντα ζήλο του για την Ορθοδοξία επαινεί ο Όσιος Θεόδωρος στις θαυμάσιες επιστολές που του απίφθινε. Η μαχητική στάση του Αγίου Μητροπολίτου υπήρξε αιτία να διωχθεί απεινός ως την μακαρία του Κίμηση στις 11 Σεπτεμβρίου 826, δύο μήνες νωρίτερα από τον Όσιο Θεόδωρο. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ηλία του Σπηλαιώτου και του πνευματικού αυτού Πατρός Αρσενίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Θεοδόρας της Ενβάστα Μεγαλοπόλεως της Πελοποννήσου. Τη αυτή η μέρα μετακομιδή των τιμίων λειψάνων των Οσίων Σεργίου και Γερμανού κτητόρων της εντινής Οβαλάμ Μονής της Μεταμορφώσεως. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Δανιήλ Επισκόπου Ουαλίας. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 11 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 586 π.Χ. οι Βαβυλώνιοι καταστρέφουν το ναό του Σολομώντα στην Ιερουσαλήμ. Σαν σήμερα το 1697 οι Αυστριακοί νικούν τους Οθωμανούς στη μάχη της Ζέντα. Με τον Οθωμανικό στρατό πολεμούν πολλοί Ούγγροι που ζητούν την ανεξαρτησία της χώρας τους από την Αυστρία. Σαν σήμερα το 1866 σκοτώνεται από τους Τούρκους στην Τάρζα, Δυτική Μακεδονία, ο οπλαρχηγός Ευάγγελος Κοροπούλης, ο οποίος συνέχιζε τη δράση του και μετά τη συμφωνία για τη λήξη του Μακεδονικού αγώνα. Σαν σήμερα το 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, γονατά και φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 1943, τα αντιτορπιλικά Βασίλισσα Όλγα και Αδρίας με το Βρετανικό στόλο συνοδεύουν τον παραδοθέντα Ιταλικό στόλο από τη Μάλτα στην Αλεξάνδρεια. Σαν σήμερα το 1964 καθιερώνεται η ελεύθερη χρήση της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση. Σαν σήμερα το 1986 πεθαίνει ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, πολιτικός, φιλόσοφος και ιστορικός. Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε 4 πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία και τα 3 από αυτά οδηγήθηκαν από τους αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο, ενώ το 4ο συνετρίβη σε ανοιχτό χώρο. Οι δίδυμοι πύργοι κατέρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες. Εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις επιθέσεις, 2.973 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τις επιθέσεις πραγματοποίησαν Ισλαμιστές τρομοκράτες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Στις αφηγήσεις του Παλαδίου βρίσκουμε αξιοπρόσεκτα γεγονότα και ωφέλιμα παραδείγματα επανορθώσεως του αμαρτωλού παρελθόντος. Ο δίκαιος έχει ανάγκη μόνο από άγρυπνη προσοχή για να μην του κλέψει ξαφνικά ο διάβολος τους καρπούς της αρετής του. Αλλά τι υπεράνθρωπο αγώνα χρειάζεται ο παραστρατημένος για να βρει το δρόμο της αγιότητας. Μα τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο για τον άνθρωπο που θα αγκαλιάσει η Θεία Χάρις. «Θαύμασα», γράφει ο Παλάδιος, «και έμεινα πολλή ώρα εκστατικός όταν μου διηγήθηκαν πόσο περίφημος ασκητής της Αφρικανικής ηρήμου Μωυσής ο Αιθίωπας μεταστράφηκε από λίσταρχος και έγινε αγιότατος μοναχός. Αυτή είναι με συντομία η παραδειγματική του ιστορία. Γέννημα και θρέμα της Μαύρης Υπήρου ο Μωυσής ήταν αγορασμένος δούλος κάποιου πλουσίου κτηματία. Σκληρός και δίστροπος το χαρακτήρα, αναστάτωνε καθημερινώς στο σπιτικό του αφέντη του, φιλονικώντας με τους άλλους δούλους. Κατάντησε αφόρητος. Στο τέλος, εκείνος τον βαρέθηκε και τον πέταξε στο δρόμο. Ο Μωυσής τότε βρήκε καταφύγιο σε μια ληστοσημωρία. Με την τεράστια σωματική του δύναμη, ήταν σωστός μαύρος δαίμονας που βλέποντάς τον μόνο παρέλυες από το φόβο σου, γρήγορα επιβλήθηκε στους άλλους ληστές και έγινε αρχηγός τους.

Χαρακτηριστικό της ομότητάς του είναι και το ακόλουθο. Κάποτε απέτυχε σε μία από τις παράνομες νυχτερινές επιδρομές του από τα άγρια γαυγίσματα των σκυλιών ενός σκοπαδιού που έβοσκε εκεί γύρω. Τόσο πολύ οργίστηκε για αυτό που έβγαλε αμέσως την απόφαση να σφάξει τον τσοπάνι. Έπρεπε όμως να περάσει στην αντίπερα όχθη του Νείλου για να φτάσει στην καλύβα του. Όρμησε μέσα στα νερά που είχαν αρχίσει να φουσκώνουν και δυσκόλευαν το πέρασμα. Ο Μωυσής έδεσε στο κεφάλι του τα ρούχα του, κράτησε με τα δόντια το πελώριο δίστομο μαχαίρι του που έφερνε παντού όλεθρο και κολυμπώντας πέρασε. Στο μεταξύ όμως ο τσοπάνης πρόλαβε και εξαφανίστηκε για να σώσει τη ζωή του. Ο Λίσταρχος, που έχασε τα ίχνη του, έπεσε με πρωτάκουστη μανία μέσα στο έρημο κοπάδι και για εκδίκηση έσφαξε όσα πρόβατα βρεθήκανε μπροστά του. Σαν χόρτασε το μάτι του από αίμα, έδεσε μεταξύ τους από τις ουρές 4 από τα καλύτερα κρυάρια, τα φορτώθηκε στον ώμο και κολυμπώντας πάλι πέρασε τον ήλο. Ύστερα έψησε τα κρυάρια, έφαγε τα καλύτερα κρέατα, ήπιε 25 λίτρα κρασί που είχε φυλαγμένο, περπάτησε 50 μίλια χωρίς διακοπή και έφτασε στο κρυσφύγετό του.

Κάποτε όμως, το ανθρωπόμορφο αυτό θεριό, κυνηγημένο από την εξουσία για ένα σωρό εγκλήματα, πήγε να κρυφτεί βαθιά στην έρημο, όπου ζούσαν τότε οι πιο ονομαστοί από τους Αιγυπτίους αναχωρητές. Η συναναστροφή με τους Αγίους, η κατανόηση και η στοργή που του έδειξαν οι ίδιοι, ημέρωνε σιγά σιγά τα βάρβαρα ένστικτά του. Και ο Θεός, που δεν θέλει το θάνατο, αλλά την επιστροφή του αμαρτωλού, επισκίασε την ψυχή του με τη σωστική χάρη του. Ο μαύρος αγριάνθρωπος ένιωσε να μαλακώνει η καρδιά του, μετανόησε και ζήτησε τη λύτρωση. Ποιος ξέρει αν το κολοσιαίο του το έργο της χάριτος δεν το παρακίνησε η ταπεινή προσευχή κάποιου αφανούς Αγίου. Η αλλαγή του ήταν ριζική. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούσε ακόμη να προβλέψει και ο πιο εφάνταστος νους, ο Μωυσής έφτασε στα μέτρα των μεγάλων πατέρων της ερήμου. Έγινε πρότυπο αρετής και αγιότητος. Ζωντανό παράδειγμα για τους δύσκολους χαρακτήρες που επιθυμούν να στρώσουν, να γίνουν εύπλαστο ζυμάρι για να τυπώσει επάνω τους τη σφραγίδα του ο πλαστουργός. Κάποτε, 4 ληστές, παλιοί σύντροφοι του Αιθίωπα Μωυσή, μπήκαν να ληστέψουν την καλογερική καλύβα του, χωρίς να φαντάζονται ποιον μπορούσαν να βρουν μέσα. Σαν τον είδαν, κυριολεκτικά σάστησαν. Εκείνος, με μεγάλη ευκολία, τους έπιασε, τους έδεσε και τους οδήγησε στη συνάθρηση των γερόντων. «Τι προστάζετε να κάνω τους ανθρώπους αυτούς?» ρώτησε. «Είναι αυτοί που ήρθαν να με ληστέψουν. Σε μένα δεν αρμόζει πια να τιμωρήσω άνθρωπο». Οι πατέρες τον συμβούλεψαν να τους λύσει και να τους αφήσει να φύγουν ανενόχλητοι. Εκείνοι όμως δεν θέλησαν πια να φύγουν. Τους συγκλώνησε το παράδειγμα του πρώην αρχηγού τους. Έμειναν κοντά του για να βρουν και αυτοί τον ίσιο δρόμο. Ο Μωυσής ο Αιθίωπας, που αξιώθηκε να χειροτονηθεί και πρεσβύτερος για τη μεγάλη αρετή του, όταν έφυγε από τον κόσμο, λένε πως άφησε περίπου 70 μαθητές. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τον κατέταξε μεταξύ των οσίων της και τιμά τη μνήμη του στις 28 Αυγούστου.

Ένας μοναχός ρώτησε τον Όσιο ποιμένα, ζητώντας του να του εξηγήσει τι ακριβώς είναι μετάνοια. Η μία επανάληψη της ίδιας αμαρτίας, αποκρίθηκε ο Όσιος ποιμήν. Ένας αδελφός εξομολογήθηκε στον Αβά Σισόη. «Έπεσα, πάτερ. Τι να κάνω τώρα?» «Σήκω», του είπε με τη χαρακτηριστική του απλότητα ο Άγιος Γέροντας. «Σηκώθηκα, Αβά, μα πάλι έπεσα στην καταραμένη αμαρτία», ομολόγησε με θλίψη ο αδελφός. «Και τι σε εμποδίζει να ξανασηκωθείς?» «Ως πότε?» ρώτησε ο αδελφός. «Έως ότου σε βρει ο θάνατος, ή στην πτώση ή στην έγερση. Δεν είναι γραμμένο «όπου ευρώσε εκεί και κρινώσε», εξήγησε ο γέροντας. «Μόνο εύχου στον Θεό να βρεθείς την τελευταία σου στιγμή σηκωμένος με την Αγία Μετάνοια».

0: Ένας νέος μοναχός εξομολογήθηκε σε έναν από τους πατέρες με βαθύ ψυχικό πόνο πως οι λογισμοί του τον πολεμούσαν να γυρίσει πίσω άσκοπαμένο στην έρημο. «Τίποτα, Αβά, δεν κάνω και σίγουρα δεν θα σωθώ». «Κι αν ακόμη, παιδί μου», του αποκρίθηκε ο σοφός γέρον, «δεν προφθάσουμε να μπούμε στη γη της επαγγελίας. Είναι πιο συμφέρον για μας να αφήσουμε τα κόκαλά μας στην έρημο παρά να γυρίσουμε πίσω στη σκλαβιά της Αιγύπτου».
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.
0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω παιδάκι μου. Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να εστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ, αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχρηστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις. Ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα? Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο τάκ τάκ τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μονατσάι. Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, τάκ τάκ, «κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο». Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου? Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βουγκάει, να του ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει, για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκίνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και από την άλλη «άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μια άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεση στο Θεό.
Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, Γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις ένα πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και η παρηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, Γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μία αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια, δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει τον Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλάω το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια τη στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, Γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμείνεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη, δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε, όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο Κριτή. Όταν όμως, Γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύθηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα «Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω».
Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι, έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε και είναι για το καλό μας, εισακούεται.

Η προετοιμασία για την Θεία Επικοινωνία. Ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. Η γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία, εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς το πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. «Χριστέ μου», να πει, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. «Έφτεξα, Θεέ μου», να λες, «είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με». Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με το Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό «τι κάνεις, τι χαμπάρια». Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα καθημερινά σφάλματά του? Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας? Να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός συλλά στη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι. Και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση. «Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος». Ύστερα έλεγε «Τώρα, Θεέ μου, που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ». Και άρχιζε τα αιτήματα. Η γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας, θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορεί στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχει συνεχή εγρήγορση. Για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμα και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή,
αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με το Θεό. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία. Αν έχεις ανησυχία εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ενοχή. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση. Κοίταξε, αν στεναχωρήσεις μια αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να της βάλεις μετάνοια και να της ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή και 300 μετάνοιες να κάνεις στο κελί σου, δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να τη βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη συζητήσεις συγγνώμη, τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μία αδελφή, πώς πας στο κελί της και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανες στο κελί. Και μόλις θα συναντούσες την αδελφή, θα το θεωρούσες ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι? Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνο αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει ευλόγησον, έρχεται η χάρη του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει από πού προέρχεται αυτό για να το διορθώσει. Γιατί αισθάνομαι έτσι, θα πει. Μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου? Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατά κρίσος και δεν το κατάλαβα? Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει να επικοινωνήσω με το Θεό? Και αν, γέροντα, δεν βρίσκει τίποτε? Δεν μπορεί, κάτι θα έχει συμβεί. Αν ψάξεις το αρχείο, ανακρίνει δηλαδή τον εαυτό του, θα βρει το φάκελο και θα καταλάβει σε τι έφταιξε. Να ανακρίνει, γέροντα, τον εαυτό του ή να εξομολογηθεί στο Θεό? Τι να εξομολογηθεί, αφού δεν ξέρει τι έχει κάνει? Πρώτα πρέπει να ανακρίνει τον εαυτό του και αν δεν βρίσκει τίποτε, τότε να κάνει 2-3 μετάνοιες, να πέσει στα γόνατα και να πει: «Θεέ μου, πάντως σε κάτι έχω σφάλει, φώτισέ με να καταλάβω τι έκανα». Μόλις το πει αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγει η ομίχλη του πειρασμού και θα βρει την αιτία. Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει τη χάρη του και τον φωτίζει να θυμηθεί ακριβώς σε τι έφταξε για να τακτοποιηθεί. Τι βοηθάει, γέροντα, για να διατηρεί κανείς σταθερή την επικοινωνία του με το Θεό? Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της. Γι' αυτό να μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον, να τον εξαγορευθεί στη γερόντισσα. Να διώξεις και κάθε άλλο αριστερό λογισμό που έχεις, φέρνοντας καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωρά άνετα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

Και πάλι είμαστε μαζί για να κάνουμε μία προσπάθεια ερμηνευτική σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα με το βιβλίο του προφήτη Μιχαία σήμερα. Γίνεται λόγος πολλές φορές για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος εκ των προφητών. Καταρχήν στη θεολογία μοιράζουμε, χωρίζουμε τους προφήτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι μικροί και οι μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με την αξία, με την έννοια ότι κάποιος είναι ανώτερος κάποιου άλλου προφήτης. Απλά το λέμε καθαρά ως προς την έκταση του έργου. Δηλαδή όταν έχουμε ένα βιβλίο μικρό, προφητικό βιβλίο με λίγους στίχους, με λίγα κεφάλαια, ονομάζεται μικρός προφήτης, ενώ προφήτες οι οποίοι έχουν γράψει αρκετά, έχουμε κείμενα αρκετά δικά τους, ονομάζονται μεγάλοι προφήτες. Στην αξία όμως, είτε έχουμε ένα μικρό κείμενο είτε ένα πολύ μεγαλύτερο, είναι ίδια. Ο προφήτης είναι το μάτι του Θεού στη γη, είναι αυτός που εκφράζει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και αυτό το χάρισμα, το προφητικό λεγόμενο χάρισμα, υπάρχει σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας. Και εκφράζεται, διατυπώνεται, πραγματοποιείται μέσα από τους Αγίους της Εκκλησίας. Θα πάμε να δούμε σήμερα από το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία και θα παρατηρήσουμε εδώ το πόσο υψηλή είναι η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο υψηλή που μοιάζει με την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Χριστός την χρησιμοποίησε, την Παλαιά Διαθήκη, γι' αυτό και οι Απόστολοι και οι διάδοχοι των Αποστόλων έκαναν το ίδιο, γι' αυτό και οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν το ίδιο και εμείς ακολουθούμε επάνω στα ίχνη εκείνων. Μας δίνει στο έκτο κεφάλαιο ο Μιχαίας την ουσία της θρησκείας. Η θρησκεία, έχουμε πει κι άλλη φορά, είναι μια αρνητική έννοια. Θρησκεία είναι το να φτιάξει ο άνθρωπος Θεό. Είναι μια κίνηση του ανθρώπου να δημιουργήσει κάτι ανώτερο από εκείνον για να θεραπεύσει τις φοβίες του, την ανασφάλειά του. Αυτό τον κάνει να δημιουργεί Θεό. Και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους θεούς, συσσαγωγικά, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μέσα στο χρόνο, σε όλους τους τόπους, σε όλες τα μέρη της γης, και ακριβώς είναι αυτό. Είναι η κίνηση του ανθρώπου να δημιουργήσει Θεό. Η Ορθόδοξη πίστη μας σε τούτο είναι διαφορετική, στο ότι δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύουμε και προσπαθούμε να ζούμε ο καθένας ανάλογα με την διάθεσή του και τον αγώνα του, να ζούμε αυτήν την αποκάλυψη που έχει κάνει ο Θεός στον κόσμο. Η πίστη λοιπόν, σε αντίθεση με τη θρησκεία, είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η κίνηση του Θεού να βρει τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε, τον έφερε στη ζωή, του δημιούργησε το περιβάλλον αγαθό, άριστο, μέσα στο οποίο μπορεί να ζει, και δεν άφησε τον άνθρωπο όπως έχει υποστηριχτεί στη Δύση στους προηγούμενους αιώνες, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σαν ένα ρολόι το οποίο κούρδισε ο Θεός και τον αφήνει τώρα να κινείται μόνο του. Όχι, ο Θεός στην Ορθόδοξη παράδοση, η διδασκαλία λέει ότι

έχει την έγνοια του κόσμου και του κάθε ανθρώπου. Έχει μέρημνα, πρόνοια για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σήμερα θα δούμε λοιπόν μέσα από το κείμενο του Μιχαία πώς αυτή η πίστη ξεδιπλώνεται μέσα στο κείμενο, τι τελικά θέλει ο άνθρωπος, τι τελικά θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, τι ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο, και το ζητά όχι επειδή έχει ανάγκη σε κάτι ο Θεός, αλλά για να χαρεί ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό, γι' αυτό το ζητά. Ο προφήτης λοιπόν Μιχαίας παρουσιάζει μια σκηνή, είναι η σκηνή ενός δικαστηρίου, χρησιμοποιεί μια εικόνα της εποχής. Σε αυτή τη σκηνή φαίνεται ο κατήγορος να είναι αυτός που δικάζει ο Θεός και ο κατηγορούμενος είναι ο Ισραήλ. Αυτός ο λαός, ο οποίος και τότε αλλά μέχρι και σήμερα δεικνύει μια άρνηση έναντι του Θεού. Καλούνται και μάρτυρες σε αυτή τη δίκη. Μάρτυρες είναι τα βουνά. Τα βουνά χρησιμοποιούνται εδώ σαν μάρτυρες επειδή είναι πάντοτε υψηλά, είναι κοντά στο Θεό, αν πούμε ότι η κατοικία του Θεού είναι ο ουρανός. Τα βουνά είναι τόποι ιεροί, γι' αυτό και τα ιερά όπως τη Σιλό και άλλα ήταν τόποι θεοφανιών, τόποι επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Ιεροί λοιπόν τόποι, οπότε γι' αυτό και καλεί ως μάρτυρες τα βουνά, είπαμε όλο είναι μία εικόνα αυτό, και ψάχνουμε να δούμε, να βρούμε όπως περιγράφει ο προφήτης, τι λέει ο Θεός και τι λέει ο Ισραήλ και τι λέει ο λαός. Εδώ κάνει εντύπωση κάτι. Είμαστε από τον 1ο μέχρι τον 8ο στίχο του 6ου κεφαλαίου. Εδώ κανονικά η θέση του Θεού ως δικαστού είναι να ελέγξει. Να ελέγξει το λαό, και πολλές φορές αυτός ο λαός παρασύρθηκε, έχασε τον προσανατολισμό του, κινήθηκε προς την λατρεία των ειδώλων, και νομίζω πως στο σημείο αυτό είμαστε πάρα πολύ κοντά και στο σήμερα. Γι' αυτό αυτά τα κείμενα είναι πολύ δυνατά, είναι φρέσκα κείμενα, είναι ζωντανά κείμενα, μας αφορούν. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός αντί να ελέγξει το λαό για όλα αυτά τα οποία έκανε, το παραστράτημά του, μάλλον απολογείται και ζητάει από το λαό, ο Θεός, να του εκφράσει, να του πει τι παράπονο έχει. Είναι συγκλονιστική η θέση αυτή και ασυνήθιστη, στο να πηγαίνει ο Θεός, ο Θεός ο οποίος έχει, είναι ο δικαστής, να πηγαίνει και να φαίνεται ότι απολογείται ο ίδιος και με ένα παράπονο να εκφράζεται και να λέει τι σου έκανα. Αντί λοιπόν να ελέγχει, ελέγχεται. Του υπενθυμίζει του λαού αυτές τις μεγάλες ευεργεσίες που του έχει προσφέρει, καταρχήν την έξοδο από την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί Ισραηλίτες. Έχουμε τους λεγόμενους όρους της καταδυναστεύσεως εκεί. Δεν τους δυνάστευαν, δεν τους ταλαιπώρησαν, αλλά τους πραγματικά τους εξαθλίωσαν, τους εξάντλησαν. Τους έβαζαν πολύ βαριές δουλειές, ανοικοδόμηση πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι τους είχαν στη θέση των δούλων. Από εκεί τους έβγαλε ο Θεός με αυτό το θαυματουργικό τρόπο, όπως το γνωρίζουμε. Τους υπενθυμίζει αυτό ο Θεός. Τους λέει επίσης ότι αξιώθηκαν να λάβουν τον νόμο διά του Μωυσέως, και ότι ο Θεός δεν άφησε και ποτέ το λαό του χωρίς ανθρώπους,
χωρίς απεσταλμένους, τους οποίους ο ίδιος είχε εμπνεύσει και ο ίδιος είχε φωτίσει και δυναμώσει για να κάνουν αυτό το έργο. Είτε ήταν προφήτες, είτε ήταν δίκαιοι, όπως τους λέμε, οι κριτές. Άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τους οποίους ο Θεός διάλεξε για να κάνουν αυτό το έργο. Τους θυμίζει λοιπόν όλα αυτά, όλες αυτές τις ευεργεσίες που τους έχει προσφέρει, και παίρνει τη θέση αυτού λοιπόν που έχει το παράπονο. Τώρα βρίσκεται συγκινημένος ο λαός. Έχει ελεγχθεί από το παράπονο που άκουσε εκ μέρους του Θεού, αναγνωρίζει την ενοχή του, δεν μπορεί βέβαια να δει το Θεό στα μάτια και μιλά στον εκπρόσωπό του επί της γης, που είναι οι προφήτες, εδώ ο προφήτης Μιχαίας, και ζητούν και λένε στον προφήτη: τι να κάνουμε, το καταλάβαμε, αργήσαμε αλλά το καταλάβαμε το κακό που κάναμε και οι αμαρτίες μας είναι πολλές. Τι να κάνουμε όμως για να ζητήσουμε ειλικρινή, για να εκφράσουμε την ειλικρινή μετάνοιά μας, μεταμέλεια και μετάνοιά μας ενώπιον του Θεού? Εδώ λένε και κάποια ακραία πράγματα, όπως αυτά που διαβάζουμε στον 7ο στίχο: να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Αυτό ήταν σύνηθες, αλλά εδώ πάνε λίγο παρακάτω. Λέει να προσφέρουμε τον καρπό της κοιλίας μας. Αυτό σημαίνει να προσφέρουμε το παιδί μας. Και βέβαια δεν θέλει ο Θεός κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό εδώ αναφέρεται επειδή και σε γειτονικούς λαούς συνέβαινε. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι για παράδειγμα φούσκωνε ο Νείλος και πλημμύριζαν οι περιοχές εκατέρωθεν αυτού του ποταμού και έλεγαν οι ίδιοι: τι να κάνουμε τώρα που ο Θεός Νείλος, πίστευαν τον ποταμό για Θεό, τώρα οργίστηκε ο Νείλος, τι θα κάνουμε? Και έριγναν μέσα τα παιδιά τους, γιατί έτσι πίστευαν ότι θα εξευμενιστεί ο Θεός Νείλος, ο ποταμός. Εδώ μπορεί να είναι επηρεασμένοι οι Ισραηλίτες και να λένε: τι να δώσουμε στο Θεό που τόσο ενώπιον του τόσο αμαρτήσαμε, να δώσουμε τα σπλάγνα μας, να δώσουμε τους καρπούς της κοιλίας μας? Και στο ερώτημα αυτό απαντάει ο προφήτης και απαντάει προς τους συμπατριώτες του με αγάπη, και γίνεται αιτία μέχρι και εμείς σήμερα να έχουμε έναν ορισμό της πίστης, είπαμε, όχι θρησκείας. Τρία πράγματα, λέει, πρέπει να κάνετε. Τρία πράγματα για να εξευμενήσετε το Θεό, για να ζει κάποιος κατά Θεόν. Τρία πράγματα πρέπει να παλεύει. Τίποτα άλλο παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη και να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου του Θεού σου. Να θυμόμαστε εδώ το στίχο, Μιχαίας 6,8. Τίποτα άλλο, επαναλαμβάνω, παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη, να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι πραγματικά θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, προκειμένου να τον γεμίσει χάρη και ευλογία. Αυτά τα απλά πράγματα, που βέβαια στην εφαρμογή τους και στην καθημερινότητα δεν φαίνονται καθόλου απλά. Αυτή είναι η πίστη στην οποία θέλει να κατευθύνει τους ανθρώπους ο Θεός. Δεν πρόκειται για μια τυπική προσφορά θυσίας. Από αυτές πραγματικά είχε δει πολλές ο Θεός και δεν έδινε την ευαρέσκειά του, δεν την έδινε, γιατί πολλές φορές γινόταν επειδή έπρεπε να γίνει. Δείτε και σε αναφορά στο σήμερα,
κάνουμε πράγματα, ακόμα και τον εκκλησιασμό, επειδή έπρεπε να γίνει. Και δεν υπάρχει αυτό το λαχταριστό, δεν υπάρχει αυτή η πρώτη διάθεση, την αγάπη, την πρώτη ναφίκας που θα διαβάσουμε στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει αυτή ο ζήλος, ο ιερός, ο αγαθός ζήλος προς τον Θεό και τη λατρεία Του. Να πούμε εδώ ότι αυτά που λέει ο Μιχαίας δεν είναι ακριβώς δικά του. Τι εννοώ? Οι προφήτες λειτουργούν όπως οι πατέρες εκκλησίας. Τι έκαναν οι πατέρες εκκλησίας? Έλεγαν κάποια πράγματα, εξέφραζαν την αλήθεια, την τοποθέτησή τους σχετικά με κάποιο θέμα που είχε ανακύψει, με κάποια αίρεση. Αλλά οι πατέρες κάνουν το εξής: έχουν λάβει υπόψη τους τι είπαν οι προηγούμενοι αυτών πατέρες, και έτσι εκφράζονται σαν να προσθέτουν κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη υπήρχε. Το ίδιο βλέπουμε αυτή την, θα την έλεγα, προφητική διαδοχή. Το ίδιο βλέπουμε και στους προφήτες. Δηλαδή, έχει πάρει τρία σημεία ο Μιχαίας. Λέει, δε σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό. Ο Αμός είχε τονίσει τη δικαιοσύνη. Ο Οσιέ την αγάπη. Και ο Ισαΐας την προθυμία στο κέλευσμα του Θεού. Είπε, ιδού είμαι εγώ, ιδού εγώ ημί, απόστειλόν με. Ισαΐας 6:8. Άρα αυτά τα τρία στοιχεία που είχαν εκφραστεί από προηγούμενους προφήτες τα χρησιμοποιεί ο Μιχαίας και συνθέτει αυτά τα τρία και κάνει αυτό τον ωραίο ορισμό που είπαμε της πίστης. Ενώνει τα τρία σε ένα στίχο και δίνει έναν τρόπο της κατά Θεόν ζωής. Ρώτησε ο λαός, και είπαμε ρώτησε το Θεό μέσω του προφήτη, τι να κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό. Απαντάει ο προφήτης προς το λαό, σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό. Ξέρεις λοιπόν τι είναι καλό. Όπως είπαμε πριν, δικαιοσύνη να εξασκείς, αγάπη να έχεις και να είσαι πρόθυμος στα κελεύσματα του Θεού, πρόθυμος και στο Θεό να υπηρετήσεις, αλλά και τους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού και αυτούς να τους υπηρετήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πεμπτουσία της πίστης. Και αυτό δεν καταργείται φυσικά στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν καταργείται στην Καινή Διαθήκη, αλλά όπως και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει. Αυτό που κάνει η Καινή Διαθήκη είναι μερικά σημεία να τα καταργεί σχετικά με τις λεπτομέρειες της θυσίας, αλλά και άλλα τα οποία ανάγει προς τα πάνω σε σχέση με το, σε σχέση με την, με τον αγώνα που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει χαρίσματα και χάρη. Να δούμε τι λέει το κείμενο. Το διαβάζω από τη μετάφραση. Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου που είπε ο Κύριος. Σήκω, κάνε την δίκη σου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Είδατε και πάλι, είπαμε, χρησιμοποιεί για μάρτυρες τα βουνά και τους λόφους. Ακούσατε εσείς βουνά την κρίση του Κυρίου, και εσείς φαράγγια ακόμα και τα θεμέλια της γης. Κρίση έχει ο Κύριος εναντίον του λαού του και εναντίον του Ισραήλ θα κάνει δίκη. Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι περιγράφεται αυτή η εικόνα της δίκης, όπου είπαμε δικαστής είναι ο Θεός. Λαέ μου, τι σου έκανα, σε τι σε λύπησα, σε τι σε ενόχλησα, απάντησέ μου. Με το που το διαβάζουμε και από τη μετάφραση ακόμα, το μυαλό μας πηγαίνει στη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί στην ακολουθία των παθών.
«Τάδε», λέγει, «Κύριος της Ιουδαίης, το θυμίζω, λαός μου, τι επί εισάσει ή τι σι παρενόχλησα, τι σου κάνα, λαέ μου». Και απαριθμεί ο Χριστός το τι καλό έκανε. «Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς καθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν, λαός μου, τι επί εισάσει και τι μη ανταπέδωκας». Και μετά βέβαια ο υμνογράφος φέρνει, γνωρίζοντας καλά τη βιβλική ιστορία και τις διηγήσεις, λέει «Λαός μου, τι επί εισάσει και τι μη ανταπέδωκας, τι μου ανταπέδωσες, αντί του μάνα χολή, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάνουε σταυρών με προσιλώσατε». Και βέβαια μετά κλείνει αυτή η πρόταση: «Ου και τη στέγω λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη». Τώρα ο Θεός έχει στραφεί προς τον κόσμο, ναι μεν διάλεξε τον Ισραήλ μέσα από αυτόν να περάσει το μήνυμά του, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει κλειστεί σε γεωγραφικά καλούπια, δεν μπορεί να περιοριστεί, αλλά είναι Θεός παγκόσμιος. «Λαός μου, τι επί εισάσει ή τι σι ελείπησάσαι ή τι σι παρενόχλησάσαι», αποκριθεί το μη. Πες μου», τους λέει, «τι σας έκανα». Τους λέει, «Αντίθετα, σε αγάπησα, γιατί σε έφερα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από τον οίκο της δουλείας και απέστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και την Μαριάμ». Είναι μερικά σε ένα μάθημα που θα το λέγαμε θεολογία Παλαιάς Διαθήκης, είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να δηλωθούν. Και τι εννοώ? Πρέπει να μείνουμε σε δύο-τρία ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη και στρέφεται και στρέφονται όλα τα βιβλία γύρω από αυτά τα γεγονότα. Σίγουρα το πρώτο είναι η κλίση του Αβραάμ, ότι ο Θεός μετά την αποτυχία του ανθρώπου να κάνει καλή χρήση της ελευθερίας θέλει να δώσει την ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα, και γι' αυτό καλεί τον Αβραάμ. Αυτός θα είναι ο γενάρχης, αυτός είναι που θα ευλογηθεί ιδιαίτερα και θα πληθυνθεί το γένος του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η διάσωση του λαού των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και παρόμοια αργότερα από τη Βαβυλωνία, από τη Βαβυλώνα. Ένα τρίτο είναι ο νόμος, τον οποίο έλαβε ο Μωυσής. Γύρω από αυτά τα γεγονότα βλέπουμε ότι στρέφονται όλα τα θέματα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ασφαλώς δηλαδή σε μια τέτοια εργασία που θα είχε αναφορά στα θεολογικά μηνύματα, τις θεολογικές βάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά που προανέφερα σίγουρα είναι οι βάσεις, σίγουρα είναι τα γονάρια αυτά πάνω στα οποία δομείται όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.

0: πάμε να δούμε λίγο τι έκανε ο Θεός. Είπαμε ότι έκανε τόσες ευεργεσίες και τώρα κάνει το παράπονό του ανθρώπινα. Αυτά είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις. Ο Θεός δεν έχει τέτοια στοιχεία. Απλά με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται ο προφήτης για τον Θεό. Θυμήσου τι σχεδίασε εναντίον σου ο Βαλάκ, ο βασιλιάς της Μωάβ, και τι απάντησε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ. Θυμήσου την πορεία από την Σιτίν μέχρι τα Γάλγαλα, για να μάθεις τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Εδώ αναφέρει τα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη, θυμίζει στους Ισραηλίτες, θυμίζει στο λαό τις τόσες φορές που στάθηκε δίπλα τους, και βάζει βέβαια σε μια αντίθεση την συμπεριφορά αγνωμοσύνης εκ μέρους του λαού. Τώρα μιλάει ο λαός στον προφήτη. Είπαμε στον ίδιο το Θεό δεν μπορεί να μιλήσει, μιλάει μέσω του αντιπροσώπου του. Τι πρέπει να παρουσιάσω στον Κύριο, να λατρεύσω τον ύψιστο Θεό μου? Να παρουσιαστώ με ολοκαυτώματα, με ενιάυσιους μόσχους? Τι να κρατάω στα χέρια όταν θα πάω να τελέσω τη θυσία, που θα είναι θυσία μετανοίας, αναγνώριση των λαθών μου? Με τι ευαρεστείται ο Θεός? Με χιλιάδες κρυάρια ή μυριάδες ποταμών λαδιού? Είναι στοιχεία που χρειάζονται στη λατρεία της εποχής. Πρέπει να προσφέρω τον πρωτότοκό μου για την ανομία μου, τον καρπό της κοιλίας μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Και εδώ πάλι βλέπουμε το συνωνυμικό παραλληλισμό, επαναλαμβάνεται από τον ένα στίχο στον άλλον το ίδιο νόημα με διαφορετικές λέξεις, προκειμένου να δώσουμε έμφαση στην έκφραση ή στη λέξη ή στο μήνυμα που θέλει να δώσει το κείμενο. Λέει, τι θέλει ο Θεός από μένα, να του προσφέρω ό,τι θέλει? Μήπως θέλει και το γιο μου? Και η απάντηση του προφήτη προς τον λαό είναι: ξέρεις άνθρωπε τι είναι καλό και τι ο Κύριος ζητά από σένα. Γιατί του λέει ξέρεις? Γιατί είπαμε προ αυτού του Μιχαία τα είχαν πει άλλοι προφήτες. Είχαν μιλήσει για τον νόμο του Θεού, είχαν πει ξεκάθαρα τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Γι' αυτό λέει ξέρεις, γνωρίζεις, τίποτα άλλο παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη, να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου του Θεού σου. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που είπαμε χαρακτηρίζουν μια αποτυπώνουν, αποδίδουν καλύτερα την ουσία της πίστης. Όμως στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχουν και άλλες σημαντικές αναφορές που επίσης είναι σαν να κάνουν μια τομή ιστορική στις μέρες μας. Δηλαδή όταν διαβάζεις αυτά τα κείμενα βλέπεις πόσο επίκαιρα είναι. Ενώ πέρασαν τόσα χρόνια, αιώνες, και ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα επιτεύγματα στην τεχνολογία και στις επιστήμες, και θα περιμέναμε ότι και μέσα του θα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Αντίθετα, τα πάθη των ανθρώπων και τα αποτελέσματα αυτών, οι αμαρτίες, υπάρχουν και είναι πολλές. Ενώ λοιπόν πέρασαν τόσα χρόνια, τα ίδια και τα ίδια είναι που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν και δυσκολεύουν τις ζωές των ανθρώπων. Λέει λοιπόν το κείμενο στο έκτο κεφάλαιο στον ένατο στίχο και εξής, ότι ο προφήτης τώρα παίρνει το βλέμμα του από εκεί που βρισκόταν και το ρίχνει στους πλούσιους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Πώς ζούσαν οι πλούσιοι της εποχής εκείνης? Με ψέματα, με απάτες. Έτσι έκαναν μεγάλες περιουσίες. και το έκαναν αυτό με αδικίες, με άλλες φορές με βία, εναντίον εις βάρος του λαού. Τον έλεγχο αυτό ενός άδικου πλουτισμού δεν τον έχει κάνει πρώτος ο Μιχαίας. Και ο Αμός έλεγξε έναν άδικο πλουτισμό, αλλά και άλλοι προφήτες χρησιμοποιούν παρόμοιες εικόνες. Ο προφήτης Μιχαίας παριστάνει, είπαμε, τον Θεό σαν δικαστή. Μιλάει λοιπόν, δίνει ομιλία, μιλιά στο Θεό και λέει ότι δεν μπορεί να λησμονήσει τον αθέμητο πλούτο και τα ελλιπή μέτρα. Ούτε μπορεί να συγχωρήσει τις ψεύτικες πλάστιγγες και τα ψεύτικα σταθμά. Τι έκαναν στην εποχή εκείνη οι έμποροι, οι οποίοι θέλαν να καταχραστούν ή θέλαν να πάρουν με άδικο τρόπο, με πονηρό τρόπο από τους ανθρώπους τους φτωχότερους τη σοδειά τους ή να πάρουμε μικρότερη τιμή τα προϊόντα τους. Είχαν μαζί τους βαρύδια τα οποία με τρόπο έβαζαν επάνω στην πλάστιγγα και έριγναν, ας το πω έτσι, μείωναν ή μεγάλωναν το βάρος ανάλογα το αγαθόν ή αν πουλούσαν ή αγόραζαν για δικό τους όφελος. Παραπλανούσαν έτσι τους αγοραστές και γέμιζαν τη δική τους τσέπη με χρήματα. Έτσι λοιπόν με αυτά τα ψεύτικα ζυγίσματα, με αυτούς τους τρόπους τους πονηρούς, εκμεταλλεύονταν οι πλούσιοι και ειδικά οι έμποροι τους φτωχότερους ανθρώπους. Και πάλι νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αναφορά στο σήμερα και να δούμε πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά. Για αυτά όλα που κάνετε, απευθύνεται, είπαμε, στους πλούσιους που φτάνουν στον πλούτο με αυτούς τους αθέμητους, τα αθέμητα μέσα, δεν γίνεται παρά να έρθει τιμωρία. Η τιμωρία, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε κακό και οτιδήποτε πέραν από την Παναγιότητά του. Όμως εδώ και πάλι χρησιμοποιούνται εικόνες ανθρώπινες για να προσδιοριστεί αυτή η κατάσταση απέναντι σε αυτούς τους άδικους πλουσίους. Για το αμάρτημα αυτό θα έρθει τιμωρία. Θα ερημωθεί η χώρα με την εισβολή εχθρών. Το ότι πολλές φορές ένας λαός έχανε μία μάχη ή γινόταν υποτελής σε άλλο λαό, αυτό σήμαινε, θα το πω με έναν όρο πιο σύγχρονο, εκκλησιαστικό, ότι είχε χάσει τη χάρη, την ευλογία αυτός ο λαός για να νικήσει, γιατί με όποιον ήταν ο Θεός, αυτός ο λαός κέρδιζε και στα πεδία των μαχών. Οι πλούσιοι θα αποδειχθούν ανήμποροι, μη δυνάμενοι να σώσουν κάτι από την περιουσία τους, αλλά ακόμα και τους εαυτούς τους. Και όχι μόνο οι πλούσιοι που πλούτησαν με άδικα μέσα, αλλά όλος ο λαός θα υποστεί την τιμωρία. Γιατί οι ξένοι εισβολείς που θα έρθουν στη χώρα του θα διαρπάσουν και θα καταφάγουν τους καρπούς της συγκομιδής της γης που αυτός με κόπο πολύ καλλιέργησε. Βλέπουμε και εδώ πέρα ότι ο λαός φαίνεται σαν μια συμπαγής ομάδα. Ναι, πολλές φορές γίνεται μέσα στα κείμενα της βίβλου, το βλέπουμε αυτό, να είναι ενωμένοι οι Ισραηλίτες και τότε όταν είναι ενωμένοι θα δεχθούν και την κοινή τιμωρία ενωμένοι, ενώ όλοι. Υπάρχει αυτό το σχήμα πάλι στην Παλαιά Διαθήκη της συλλογικής ευθύνης που λέμε. Δηλαδή έφτρεξε ένας Ισραηλίτης. Όλος ο λαός θα υποστεί τη συνέπεια αυτής της επιλογής. Σήμερα νομίζω ότι αυτό ίσως το συναντάμε στο στρατό. Όμως προϊόντος του χρόνου θα απομακρυνθούμε από αυτό που λέγεται συλλογική ευθύνη και θα πάμε στην εξατομίκευση. Η εξατομίκευση θα έχει και αυτή εκφραστεί από προφητικές γλώσσες. Η εξατομίκευση λέει ότι αμάρτησες, εσύ θα υποστείς τη συνέπεια αυτού του αμαρτήματος. Ο καθένας δηλαδή είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και αυτό βέβαια έχει μια πορεία η οποία φτάνει μέχρι και την Καινή Διαθήκη. Στον τελευταίο στίχο, είναι ο στίχος 16, στο ίδιο κεφάλαιο, στο έκτο, ο προφήτης ανακεφαλαιώνει την περικοπή, μιλάει για την αμαρτία και θίγει και το ζήτημα της τιμωρίας. Η αμαρτία είναι μια προσπάθεια, ήταν η προσπάθεια πολλών πλεονεκτών για πλουτισμό με άδικα μέσα. Και σε αυτό μιμήθηκαν ο Αχάβ, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, για τον πλουτισμό του φώνευσε τον φτωχό Ναβουθέ με μια πλεκτάνη που του έστησε. Αναφέρεται στο Γάμα Βασιλειών 21,1 και εξής. Η τιμωρία για την συλλογική ευθύνη στη χώρα είναι η ερήμωσή της. Η ερήμωση της χώρας δηλώνει και πάλι την απουσία του Θεού από αυτήν και όπου λείπει ο ήλιος δεν μπορεί αυτή η γη να αναπτυχθεί και να γίνει πιο παραγωγική. Λίγο παρακάτω λέει «Φωνή Κυρίου θα ακουστεί στην πόλη της Ιερουσαλήμ και ο Κύριος θα σώσει όσους φοβούνται το όνομά Του». «Άκου, φιλή του Ιούδα, τι στολίζει μια πόλη, μήπως η φωτιά, όχι, μήπως η οίκη των παρανόμων, που θησαυρίζουν αθέμητους θησαυρούς με αδικία και υπερηφάνεια». Φυσικά εννοείται όχι. Μπορεί να μην τιμωρηθεί αυτός που κρατά ψεύτικη ζυγαριά και έχει ψεύτικα σταθμά στο σακιδιό του. Πολλές φορές αυτά δεν αποδεικνύονται. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να έχει ενδείξεις για το ότι κάποιος τον κλέβει στο ζύγι. Ωστόσο υπάρχει αυτό το ανίσταχτο βλέμμα του Θεού, θα το λέγαμε έτσι πάλι με μια εικόνα, το οποίο θέλει να βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος πέφτει σε μεγάλα σφάλματα, σε μεγάλα λάθη και αυτό τιμωρείται. Αυτό κάνει. Μη βάζουμε ποτέ στο Θεό πράγματα ότι τιμωρεί και ότι κάνει βίες πράξεις. Είναι αδύνατο για το Θεό να το κάνει αυτό. Ο μόνος τρόπος και λόγος που υπάρχει αυτό στα κείμενα είναι ότι υπάρχει ένας ηθικός νόμος που τηρείται, ο οποίος δεν είναι γραμμένος σε κάποιο σύνταγμα, αλλά τηρείται. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Λέει ότι όποιος έκανε το κακό, άσχετα αν τον κατάλαβαν οι άλλοι, κάποια στιγμή αυτό το κακό θα το δει μπροστά του. Και επίσης το καλό αντίστοιχα. Αυτός είναι ένας ηθικός νόμος. Είναι άγραφος νόμος. Έχει όμως ισχύ και η ισχύ του είναι διαχρονική. «Με αυτά αυτοί πλούτησαν με άδικο πλούτο. Οι κάτοικοι της πόλης ψεύδονται και η γλώσσα τους είναι υπερήφανη. Αλλά εγώ τώρα θα αρχίσω να σε χτυπώ. Θα σε ερημώσω για τις αμαρτίες σου». Εσύ θα τρώγεις, αλλά δεν θα χορταίνεις. Θα έρθει σκοτάδι πάνω σου. Θα προσπαθήσεις να ξεφύγεις, αλλά δεν θα σωθείς. Και όποιος ξεφύγει, θα τον παραλάβει το ξύφος. Εσύ θα σπέρνεις, αλλά δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά δεν θα αληφθείς με λάδι. Και στα φύλλα θα πατάς, αλλά κρασί δεν θα πιείς. Θυσίες και προσφορές του λαού μου δεν θα γίνονται από έλλειψη των αναγκαίων. Τήρησες τις εντολές του Ζαμβρί και έδωσες και όλες τις πράξεις του οίκου του Ιακώβ και πορεύθηκες κατά τις σκέψεις τους. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο έμπαιγμου. Θα βαστάσετε το όνειδο των εθνών. Εδώ, μέχρι εδώ, θα αναφερθούμε σήμερα. Βλέπουμε ότι ξαναθυμίζει ο προφήτης, εκφράζοντας τη βούληση του Θεού. Θυμίζει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος απομακρύνθηκε από το Θεό, μόνος του τιμωρείται. Και πολλές φορές δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Ο άλλος δρόμος είναι αυτός που μας όρισαν και οι Άγιοι, να καταθέσω ότι τα έχω κάνει όλα χάλια. Αυτή είναι η βάση. Να πω ότι δεν έχω πάει καλά τη ζωή μου. Δεν έχω πορευτεί σωστά σε πολλά σημεία. Και επειδή θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή, τώρα θέλω να ξεκινήσω και πάλι με την μετάνοια. Έτσι γίνεται. Ένα άλλο σχήμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό. Τήρηση των εντολών, ευλογία. Κατάργηση, μη τήρηση των εντολών, τιμωρία. Αλλά επαναλαμβάνω, θα το λέω πολλές φορές, γιατί παρεξηγούνται έννοιες. Η τιμωρία είναι από τον ίδιο τον άνθρωπο στον εαυτό του, είναι αυτοτιμωρία. Και το βλέπεις πολλές φορές ότι δεν βγαίνει αυτή η μη ύπαρξη ευλογίας, δεν βοηθάει και στην καθημερινότητα, στη δουλειά σου, σε πράγματα που θέλεις να προχωρήσεις. Βλέπεις ότι δεν προχωράνε και πολλές φορές λες γιατί, και σκέφτεσαι μόνο τα πρακτικά θέματα, ότι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και όμως μπορεί πολλές φορές να είναι κάτι πνευματικό πίσω από αυτό που γίνεται ή δεν γίνεται κάτι. Αυτό χρειάζεται όμως δυνατά μάτια για να το δει κάποιος. Χρειάζεται φωτισμό. Αυτή η έκφραση που λέει τήρησε στις εντολές του Ζαμβρί, τα δικαιώματα Ζαμβρί ή Ομβρί και τα έργα οίκου Αχάβ, είναι ίσως η λατρεία του Βάαλ ή η πολυτέλεια των ισχυρών και η καταπίεση του λαού. Πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία ο στίχος. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν φτάνει μόνο η μετάφραση. Θέλουμε ερμηνεία σε κείμενα προκειμένου να φτάνουμε στην ουσία αυτόν που έχει γράψει ο συντάκτης του κειμένου. Μέχρι εδώ λοιπόν σήμερα αναφερθήκαμε στον προφήτη Μιχαία και δώσαμε έναν ορισμό της πίστης. Τι είναι πίστη, τι είναι αυτό που πιστεύω. Διαφοροποιηθήκαμε σε σχέση με τον όρο θρησκεία και μετά είδαμε πώς ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται πολλές φορές, έχοντας πάρει στα χέρια του και μόνο την τύχη του, ας το πούμε έτσι. Θα δοθεί ευκαιρία όμως να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε για τον προφήτη Μιχαία και σε επόμενη επικοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί σε μία ακόμα εκπομπή για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μας εκπομπή στο μέγα μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

Σύντροφός μας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, όπως είπαμε, που φέρει τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Ένα βιβλίο που το ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα μας συντροφεύσει σε αυτές τις εκπομπές, όχι μόνο αυτό, από το οποίο όμως βλέπουμε και διαβάζουμε πολλά ωφέλιμα και ιδιαίτερα θαυμαστά σχετικά με αυτούς τους ερημίτες.

Η σπηλιά των ευλογηταρίων. Περί το έτος 1900, κατά διήγησιν γέροντος της περιοχής, ζούσαν στο κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου ένας γέροντας και ένας υποτακτικός. Ήταν προς τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο γέροντας κάλεσε τον υποτακτικό του και του είπε ότι είναι λίγο αδιάθετος και δεν θα μπορούσε να σηκωθεί για να διάβαζαν την ακολουθία τους μαζί. «Φέρε μου αντίδωρο», του λέει ο γέροντας, «και λίγο αγιασμό. Άναψε τα καντήλια της εκκλησίας και πήγαινε όπου θέλεις και αναπαύσε σε να διαβάζεις την ακολουθία σου». Αφού πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντός του, του ήρθε λογισμός και επιθυμία να πάει σε κάποια σπηλιά που βρίσκεται όχι και πολύ μακριά από το κελί του, στα δυτικά, για να κάνει εκεί την ακολουθία του. Όταν πλησίασε και ανέβηκε προς τη σπηλιά, ακούει εκεί ιδύτατες ψαλμοδίες. Μπαίνοντας στη σπηλιά, βλέπει περί τους 10-12 άγνωστους μοναχούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα έψαλαν τα αναστάσιμα ευλογητάρια. Τα ευλογητάρια αυτά που έψαλαν οι ησύχων πλάγιων του πρώτου, η διφθόγκος και μέλος και κατάνοιξην προς το Θεόν. Επρότειναν και των υποτακτικών και συμμετείχε και αυτό στην ιερά εκείνη ακολουθία. Όταν τελείωσαν την ακολουθία του όρθρου, ο υποτακτικός κάλεσε τους άγνωστους εκείνους μοναχούς στο κελί του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου για να τους κεράσει. Αυτοί του είπαν: «Πήγαινε, ετοίμασε και θα έρθουμε». Ο υποτακτικός πήγε στο κελί και ετοίμασε τα κεράσματα και περίμενε. Αφού περίμενε αρκετά και δεν ήρθαν, σκέφτηκε να πάει μέχρι τη σπηλιά να δει γιατί καθυστερούσαν τόσο. Όταν πήγε εκεί, δεν συνάντησε κανέναν από τους άγνωστους εκείνους μοναχούς.

Ακολούθα μας. Κατά διήγηση του ίδιου ερημίτου ως και άλλου εκκατουνακίων, περί το έτος 1905 ζούσαν στον Άγιο Βασίλειο ή σε κάποιο κοντινό ερημητήριο ένας υποτακτικός ονόματι Αρσένιος μαζί με το γέροντά του που λεγόταν Θεοφύλακτος. Ο υποτακτικός λοιπόν αυτός έτυχε να βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί από το Κάτω Χαΐρι προς τον Άγιο Νείλο και συγκεκριμένα στο σημείο που ξεχωρίζει το άλλο μικρό μονοπάτι, το οποίο άγει δια αναβάσεως προς το κελί του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Στο μέρος αυτό λοιπόν συνάντησε ο υποτακτικός 11 μοναχούς με εφθαρμένα και ξεθοριασμένα ζωστικά, ισχνούς και εξαϊλωμένους, με τους οποίους συνομίλησε για λίγο και του είπαν ότι ήσαν συνολικά 12 ερημίτες και κοιμήθη τελευταίος ο ένας και έμειναν 11. «Ακολούθα μας», του είπαν, «να γίνουμε πάλι 12». Ο υποτακτικός τους ρώτησε που μένουν και αυτοί δεν του είπαν το μέρος, μόνο του είπαν «ακολούθα μας και θα μάθεις που μένουμε». Ο υποτακτικός

όμως δίστασε και δεν τους ακολούθησε. Οι δε άγνωστοι εκείνοι μοναχοί, συνεχίσαντες των δρόμων τους, χάθηκαν μέσα στην ερημιά. Όταν γύρισε πίσω στο γέροντά του, στο Άγιο Πέτρο, του εξιστόρισε τη συνάντησή του με τους 11 άγνωστους μοναχούς και ότι του πρότειναν να τους ακολουθήσει. Και ο γέροντάς του είπε: «Δεν ήσουν άξιος, φαίνεται. Έπρεπε να τους ακολουθούσες, να δεις που μένουν αυτοί οι Άγιοι Ερημίτες. Αχ, και έφυγαν από τα χέρια σου. Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος. Ένας προσκυνητής κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει. Αφού επισκέφθη τα διάφορα μοναστήρια και σκήτες, τόσο όσο και για να βρει ένα μέρος με αγίους και ενάρετους γέροντες για να μονάσει. Αφού πέρασε από διάφορα μοναστήρια, έφτασε και στην έρημο του Αγίου Όρους, που αρχίζει από την μικρή Αγία Άννα και φτάνει μέχρι τη Μεγίστη Λαύρα. Απεβιβάστη λοιπόν στον αρσανά της Αγίας Άννης και ανηφορίσας αρκετά, πήρε το μονοπάτι που οδηγεί στα δεξιά προς την έρημο της Μικραγιάννας. Περιπλανήθηκε όμως καθοδόν προς το δάσος και εκεί συναντήθηκε με ομάδα ερημητών. Όση ώρα συνομιλούσε με τους ερημίτες, είχε την οαιρά αίσθηση ότι συνομιλεί με αγίους ασκητές. Αλλά η θεωρία των προσώπων του, τόσον όσον και οι πνευματικοί λόγοι των, έδειχναν να είναι άγιοι άνθρωποι. Αμέσως εξέφρασε την επιθυμία να τους ακολουθήσει, μια και ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός. Αλλά εκείνοι του είπαν: «Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος», και του έδειξαν ακολούθως το δρόμο για να πάει στον πνευματικό Παπασάβα και να του πει εκείνος τι θα κάνει. Όταν απομακρύνθηκε ο προσκυνητής αυτός, λίγο από τους αγίους αυτούς ασκητές, μετανόησε που άφησε και έφυγαν τέτοιοι άγιοι. Γύρισε πίσω στο μέρος που τους συνάντησε και τους έψαχνε για ώρα πολύ και τους αναζητούσε, αλλά πουθενά δεν τους βρήκε. Πήγε τότε στον πνευματικό Παπασάβα και του ανέφερε την υπόθεση. Και ο Παπασάβας του είπε: «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι για να τους ακολουθήσεις, αλλά θα είχες κάποια αμφιβολία αν υπήρχαν τέτοιοι άγιοι σήμερα στο Άγιον Όρος, και γι' αυτό ο Θεός σου τους φανέρωσε. Εσύ θα εγκαταβιώσεις τη σκήτη του Ξενοφόντος». Και στην πραγματικότητα έτσι ακολούθως έγινε. Ο αδελφός αυτός έγινε στη σκήτη του Ξενοφόντος μοναχός. Τη δίγηση αυτή εξιστόρισε ο πνευματικός Παπακάκιος από την Καψάλα, άνθρωπος πολύ ενάρετος, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον άνθρωπο που είδε τους αγίους αυτούς ασκητές, αφού ο ίδιος εξιστόρισε κατά λεπτός τα πράγματα ως του έτυχαν στον Παπακάκιον.

Συνεχίζουμε τώρα με τους 10 ερημίτες στον Άγιο Πέτρο. Περί το έτος 1910 διαδιδόταν στα ερημητήρια και στις κήτες της περιφέρειας Μεγής της Λαύρας ότι κυκλοφορούν στα ερημικά μέρη του Αγίου Όρους 10 άγνωστοι ερημίτες, οι οποίοι εμφανίζονται όταν θέλουν και σε όποιον θέλουν, και ότι έπαιρναν τη Θεία Μετάληψη από τον πνευματικό Παπαδανιήλ στον Άγιο Πέτρο κάθε Σάββατο. Είχαν συμφωνία από παλιά με τον πνευματικό αυτό να τους μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, αλλά να μην το ξέρει κανείς. Κάποτε ήταν Σάββατο πρωί όταν επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας γνωστός του ευσεβής προσκυνητής. Επειδή αντελήφθηκε την παρουσία τους ο πνευματικός και δεν προλάβαινε να τον φυγαδεύσει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Ο προσκυνητής αυτός παρακολούθησε από την κρύπτη του τον γέροντα Παπαδανιήλ να μεταδίδει τα άχραντα μυστήρια στους αγνώστους αυτούς μοναχούς από το παραθυράκι της προσκομιδής στο Άγιο Βήμα. Όταν μετάλαβαν όλοι και στο τέλος τον ευχαρίστησαν, του είπαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναρχόντουσαν, για το λόγο ότι δεν κράτησε τη συμφωνία που έκαμαν, διότι έπεσε στην αντίληψή τους η παρουσία του προσκυνητού. Από τότε, όπως λέγουν μερικοί, πήγαιναν και μεταλάμβαναν στον Παπαγρηγόρη στην μικρά Αγία Άννα. Άλλη μυστηριώδη σπηλιά στην περιοχή του Κυρισαίου. Κατά το έτος 1920, ο νέος τότε μοναχός πατήρ Αρτέμιος από την Καλύβη Αγία Τριάς της Κήτης Αγίας Άννης στάλθηκε από τον γέροντά του Ζαχαρία για κάποια δουλειά στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Γι' αυτό έφυγε πολύ νωρίς από τη Σκήτη, διότι απέχει η Λαύρα από τη Σκήτη περί τις 4 ώρες, ώστε τις πρωινές ώρες βρισκόταν στα μέρη της Λαύρας. Πριν το κάθισμα του Κυρισαίου έχασε το μονοπάτι λοξοδρομήσας αριστερά, οπότε βρέθηκε σε λίγο μπροστά σε κάποια σπηλιά. Εκεί αισθάνθηκε κάποιαν ανέκφραστο νευωδίαν. Αφού είπε κατά τη συνήθεια του Αγίου Όρου στο «Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν», δεν πήρε καμίαν απόκριση, οπότε γύρισε πίσω από εκεί που πήρε το κατά λάθος μονοπάτι, και αφού βρήκε το κυρίως μονοπάτι έφτασε ακολούθως στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί στη μονή που πήγε διηγήθηκε στους πατέρες για την ανακάλυψη της σπηλιάς και όσα είδε εκεί. Αυτοί του είπαν ότι δεν γνωρίζουν εκεί καμία σπηλιά εκτός από τη σπηλιά του Παχωμίου που βρίσκεται πάνω κοντά στην Κερασιά. Την άλλη μέρα πήγαν μαζί με τους δύο λαυριώτες πατέρες για να βρουν τη σπηλιά. Όσο όμως και αν έψαξαν στην περιοχή, εκείνη που περίπου υπολόγιζε ο πατήρ Αρτέμιος ότι υπάρχει, στάθηκε αδύνατον να βρουν εκεί σπηλιά. Μερικοί το εξήγησαν ότι πιθανό να πρόκειται περί της σπηλιάς που έζησε στα τελευταία του ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, η οποία σήμερα αγνοείται και την είδε δια θείας αποκαλύψεως.

Περί των 12 ανυποδίτων του Άφωνα. Ο τίτλος αυτός, ως και το κείμενο που ακολουθεί, είναι του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως και βρίσκεται στο σύγγραμμα του Αγιορείτικες Διηγήσεις του Γέροντος Ιωακείμ. Ο γέροντας αυτός Ιωακείμ γύρισε πολλά μέρη του Αγίου Όρους, άλλαξε πολλά κελιά και τελευταίως κοιμήθηκε στο κελί της Αναλήψεως κοντά στις Καριές. Γι' αυτό και γνώρισε πολλούς εναρέτους γεροντάδες και έμαθε πολλά από αυτούς, τόσο για την ασκητική ζωή των πατέρων του Όρους, όσο και διάφορες διηγήσεις και παραδόσεις σχετικά με τους ερημίτες. Μερικές από αυτές είναι και οι κατωτέρων. Για τους 12 ανυπόδιτους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακείμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μεταλάμβαναν από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο Παπαδανιήλ και τον υποτακτικό του Παπα Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπιν στον Παπα Γρηγόρη και τον Παπα Κοσμά στους Μικραγιανανίτες. Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την κερασιά πλησίων του κελιού του Γενεσίου της Θεοτόκου άκουσε ψαλμοδίες και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να φάβουν ένα ο οποίος εκοιμήθη. Και ο ένας του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη. Κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Θα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνους βρήκε, ούτε τον τάφο. Λέγεται πως είπαν κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο. Ο πνευματικός Παπανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930, μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε ένα μοναχό ασκητή και ανυπόδιτο να αναπάβεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε, δεν βρήκε κανέναν. Μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης, που είναι έξω των Καριών, προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε έναν ρακένδιτο, ανυπόδιτο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε: «Από πού είσαι? Δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε: «Από τα ξηροποταμινά κελιά. Μα δεν σε γνωρίζω. Τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να του εκμυστηρευθεί πως είναι ερημίτης και τη νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και δύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανείς να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στο δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις?» Και εκείνος του είπε: «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν».

Είναι εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας και συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα μέσα από το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, από το οποίο διαβάζουμε αυτά τα εξαιρετικά θαυμαστά τα οποία λαμβάνουν χώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, ακόμα και στις μέρες μας στο Άγιον Όρος.

Εμφάνισης σπηλιάς και θείου λιψάνου. Κάποτε ένας ευσεβής χριστιανός εκ Κρήτης ήρθε στο Άγιον Όρος προς επίσκεψην συγγενούς του γέροντος, ο οποίος εισήγαζε σε καλύβη στην μικρά Αγίαν Άννα, κάτω από τους Θωμάδες. Ξεκίνησε λοιπόν από την παραλία που τον άφησε το καΐκι, ανεβαίνοντας προς την καλύβη κατά Ανατολάς. Πριν φτάσει στην μικρά Γιάννα, έχασε το μονοπάτι και περιπλανήθηκε σε δύσβατο μέρος στην τοποθεσία Πίνα, όπου βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε κάποια σπηλιά, που εντός της υπήρχε ξαπλωμένο σε απλή ξύλινη κλίνη ένα λείψανο ηλικιωμένου γέροντος και άναβε και ένα καντήλι. Ο κρητικός προσκυνητής υπέθεσε ότι κάποιος γέροντας θα εκοιμήθη και επρόκειτο να έρθουν αργότερα να τον ενταφιάσουν. Όταν με πολλή δυσκολία τα κατάφερε και βγήκε από το μέρος εκείνο και έφτασε στην καλύβη του συμπατριώτου του και συγγενούς του γέροντος, του διηγήθηκε την περίπτωση της λοξοδρομήσεώς του από το μονοπάτι και της συναντήσεώς του με τη σπηλιά και το λείψανο. Ο γέροντας ξαφνιάστηκε, γνωρίζοντας ότι στο μέρος εκείνο ούτε σπηλιά υπάρχει, ούτε και κανένας ερημίτης ησυχάζει εκεί. Κατόπιν, ο γέροντας αυτός παίρνει μαζί του το συγγενή του και επισκέπτη του και πηγαίνουν πιο πάνω στην καλύβη των Θωμάδων, όπου βρήκαν το γέροντα της αδελφότητας αυτής Κυπριανών και του διηγήθηκαν αυτά που είδε ο συγγενής του γέροντος ανεβαίνοντας προς την καλύβη. Οπότε διαβεβαίωσε και ο γέροντας των Θωμάδων ότι στην περιοχή δεν γνωρίζει ούτε κανέναν ασκητή, ούτε και καμία σπηλιά. Πολλές φορές από εκεί του ερχόταν στην όσφρηση έντονη ευωδία μοσχολίβαν. Τότε, αφού συμφώνησαν, πήγαν μαζί και οι τρεις στον τόπο εκείνο και έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την περιοχή που τους υπέδειξε ο κρητικός ότι είχε δει εκεί τη σπηλιά και το Άγιο Λείψανο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τους έλεγε ο ευσεβής αυτός άνθρωπος: «Από εδώ πέρασα, θυμάμαι καλά, κάπου εδώ πρέπει να είδα τη σπηλιά». Όμως τίποτε δεν βρήκαν, ούτε και είδαν ούτε σπηλιά ούτε και λείψανο. Τότε οι γεροντάδες αυτοί απέδωσαν σε οπτασία το φαινόμενο αυτό που είδε ο επισκέπτης τους και πιθανολόγησαν ότι μάλλον πρέπει να κρύβεται στο μέρος εκείνο η σπηλιά και το λείψανο του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος, του πρώτου οικιστού της μικράς Αγίας Άννης, που γιορτάζεται στις 9 Ιουλίου, του οποίου το Άγιο Λείψανο και ο τάφος αγνοούνται.

Και μιας και εμείς περιπλανόμαστε σε αυτά τα αγιασμένα χώματα εκείνης της εσχατιάς της Αγιορείτικης Χερσονήσου στην Μικρά Αγιάνα, να μεταφερθούμε, να πάμε μέχρι εκεί και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κελί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που ψάλλουν τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία οι πατέρες.

Ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Όπως σας έχουμε πει, σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμα που κάνουμε στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

Οι χωρίς κατοικία αόρατοι ερημίτες. Μία περιοχή του Αγίου Όρους Άθο, η οποία εκτείνεται από την μικρή Αγία Άννα μέχρι τη σκήτη της Γλωσσίας Προβάτας ως καλύτερα γνωστή, πολύ μεγάλη έκταση, γεμάτη δέντρα και πυκνά δάση, αυτή είναι και λέγεται έρημος του Άθου. Εκεί, κατά καιρούς, σε πολύ λίγους κατοίκους της περιοχής αυτής, κάνουν την εμφάνισή τους σε βάσμοι, στην όψη και αποσκελετωμένοι ασκητές, αλλά αυτή, κατά κοινή ομολογία, είναι τελείως γυμνή από ενδύματα υλικά, αλλά καλύπτονται από τη χάρη του Θεού. Έτσι, σε ένα αγιορείτικο περιοδικό που κυκλοφορούσε με τον τίτλο «Αγιορείτικη βιβλιοθήκη» από το 1930 έως το 1938, ο γιατρός Πυρίδων, μετέπειτα μεγαλόσχημος μοναχός Αθανάσιος Καμπανάου, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, έγραφε για τους γυμνούς και χωρίς κατοικία αυτούς μοναχούς ότι πολλά πράγματα γνωρίζει το «τα πάντα εφορών όμα», περί δε των αίκων που βρίσκονται στα κρύα νερά, τι να πω, το πανέμορφον όμα ξέρει την πολιτεία τους. Ο πατήρ Γεράσιμος μοναχός Μενάγιας, που ήταν πρώτα χημικός και έγινε ησυχαστής και κάτοικος της ερήμου του Αγίου Βασιλείου, είχε αδελφική φιλία με το γιατρό της Λαύρας Αθανάσιο Καμπανάου, όταν είδε να δημοσιεύει αυτά τα πράγματα στο περιοδικό της Αγιορείτικης Βιβλιοθήκης, του έκανε σύσταση και παρατήρηση να μην κάνει τέτοιες δημοσιεύσεις και γράφει πράγματα αμάρτυρα, τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν δυσπιστίες και γέλωτες σε βάρος της μοναχικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Στις παρατηρήσεις αυτές, ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος απέντησε όπως συνήθιζε να λέγει: «Καλέ μου άνθρωπε και αγαπητέ μου αδελφέ, δεν μπορώ να μην γράψω και να μην δημοσιεύσω αυτά τα οποία ήλθεν άνθρωπος και μου είπε ότι θα αρρωστήσω και θα πεθάνω». Ο άνθρωπος αυτός ήταν γερο Αντώνιος από τον Άγιο Πέτρο. Στον άνθρωπο αυτό οι αόρατοι, εκείνοι οι ασκητές, είπαν: «Να πας και να πεις στο γιατρό ότι σε λίγο θα αρρωστήσει και θα πεθάνει και γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί». Ο γερο Αντώνιος, αφού είπε στο γιατρό εκείνα που του είχαν πει οι αόρατοι ασκητές, του έδειξε και ένα σταυρό ξύλινο, τον οποίον έδωκαν οι ασκητές εκείνοι. Σε αυτό το σταυρό επάνω ήταν σκαλισμένα τα γράμματα «Μακάριος Ιερομόναχος». Αυτά για απάντηση έγραψε στον Αγιο Βασιλιάτη χημικό Γεράσιμο μοναχό ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος, και ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα αρρώστησε και χωρίς καμιά βαριά ασθένεια κοιμήθηκε ο πατήρ Αθανάσιος τον αιώνιο ύπνο, αφού πρώτα απεκάλυψε και δημοσίευσε ότι υπάρχουν και περιφέρονται από τόπου εις τόπον στην έρημο του Άθο οι Άγιοι αυτοί οι ασκητές και ερημίτες μοναχοί.

Ο Σταυρός της Ευωδίας. Μεταξύ της Μέγιστης Λαύρας και των Καυσοκαλυβίων υπάρχει η τοποθεσία Χαΐρη, πάνω στο ύψωμα που υπάρχει ένα παλιό σπιτάκι δίπλα στο δρομίσκο και ένας ξύλινος σταυρός. Αυτή η τοποθεσία λέγεται και πάνω Χαΐρη. Στον κατήφορο, παρακάτω, κοντά στο ξεροκάλυβο που λέγεται του Μαγκιόρου, βρίσκεται το κάτω Χαΐρη. Στα αριστερά του μονοπατιού, εκεί στην κατάβαση προς τη Σάρα και την τοποθεσία Περδίκη, όπου έσκασε το πετρώδες έδαφος κατά το σεισμό του 1905, βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος σαν σπιτάκι και πάνω στο βράχο αυτό βρίσκεται στερεωμένος ένας σταυρός. Ο σταυρός αυτός τοποθετήθηκε από τα παλιά τα χρόνια για το λόγο ότι πολλοί οδοιπόροι, τόσο μοναχοί όσο και ευσεβείς προσκυνητές, είχαν οσφρανθεί άρι των Ευωδίαν. Αλλά και τον τελευταίο καιρό οσφράνθησαν την ίδια Ευωδία και κοσμικοί προσκυνητές και μοναχοί, εκ των οποίων ο γέρον Πέτρος Αγιοπετρίτης, Ιωαννίκιος Κοτσόνης ιερομόναχος και Πατάπιος μοναχός πρώην Λαυριώτης. Σύμφωνα με συζήτηση που είχα με ησυχαστές της περιοχής επί του θαύματος τούτου, μου είπαν ότι η Ευωδία αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη, στο μέρος εκείνο, λειψάνου αγνώστου Αγίου Ασκητού. Διότι από τα παλιά τα χρόνια στον τόπο αυτό έζησαν και πέρασαν πολλοί ερημίτες. Εξέλεξαν τον τόπο αυτόν τόσο για την ησυχία και ασκητικότητα που υπάρχει εκεί, όσο και για το γλυκό καιρό. Διότι δεν πιάνει ούτε κακοκαιρία ούτε σφοδρή άνεμη. Εξάλλου υπάρχει και μικρή πηγή με νερό εκεί κοντά, περί τα 30 μέτρα από το ξεροκάλυβο του Μαγκιόρου, από όπου προμηθεύονταν το νερό τους οι ερημίτες. Πολύ πιθανόν εδώ να είναι και ο τόπος που ησύχαζε, ασκήτευε και εκοιμήθη εν ειρήνη Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, ο οποίος άφησε και γραπτές οδηγίες περί νοεράς προσευχής, οι οποίες βρίσκονται στη Φιλοκαλία, όπως αναφέρει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Μέγα Συναξαριστή του στις 4 Μαΐου. Την μέρα αυτή, ο Όσιος Νικηφόρος, ο εν της ερημικότερης χωρίης του Άθω Ασκήσας, ο εκεί της Σομφήν Μέθοδον περί της νοεράς προσευχής γράψας εν ειρήνη τελειούται. Ο ανώνυμος αναχωρητής του Άθωνα. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σε περιπτώσεις συνομιλιών του που τον ρωτούσαν αν υπάρχουν ερημίτες στον Άθωνα, τους απαντούσε ότι υπάρχουν και τους έλεγε την ιστορία της δικής του περιπέτειας. Κατά το 1950, όταν πρωτοήλθε στο Όρος, γυρνούσε στα μοναστήρια, στις κήτες, στα ησυχαστήρια και ερημητήρια του Άθωνα για να βρει αγίους και εναρέτους μοναχούς και ασκητές και να ωφεληθεί πνευματικά και να υποταχθεί σε κάποιον από αυτούς. Πεζοπορώντας κάποτε από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να πάει στη σκήτη της Αγίας Άνης, έχασε το δρόμο και μετά την κερασιά, αντί να πάει ίσια στο μονοπάτι, εκεί που είναι η διασταύρωση και η βρύση, έστριψε δεξιά προς το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στον Άθωνα. Όταν περπάτησε αρκετά και κατάλαβε ότι χάθηκε διότι πολύ ψηλά ανέβαινε, ανησυχούσε περί του πρακτέου και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο προς την Αγία Άννα. Εκεί που διαλογιζόταν, βλέπει έναν άγνωστο αναχωρητή, ο οποίος τον πλησίασε και του λέγει: «Δεν είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Άννα. Να πας κάτω αρκετά, εκεί που βρήκες τη διασταύρωση, που είναι το νερό, και να πάρεις το μονοπάτι στα δεξιά σου για να σε βγάλει στην Αγία Άννα». Αφού τον ευχαρίστησε ο γέροντας Παΐσιος, τον ρώτησε που μένει και ο αναχωρητής του έδειξε προς τον Άθωνα, λέγοντάς του: «Να, εδώ πιο πάνω». Όπως διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, το φόρεμα του αγνώστου αυτού αναχωρητού ήταν ξεθοριασμένο σαν καραβοπάνι και η ομιλία του και η όλη θεωρία του έδειχναν ότι δεν είχε επαφές με άλλους ανθρώπους. Ο ντορβάς του και το ζωστικό του ήσαν μπαλωμένα, αλλού με κλωστή
και αλλού με άγριους θάμνους που λέγονται Σπάρτα. Φαινόταν ηλικίας 70 περίπου χρονών. Το δε ύφος του ήταν σεβάσμιο και το πρόσωπό του ακτινοβόλο και φαινόταν σαν Άγιος. Όταν αργότερα συναντήθηκε με εναρέτους αγιορείτες γέροντες και τους διηγήθηκε για τον ανώνυμο αναχωρητή που συνάντησε, του είπαν ότι το πιθανότερο είναι ένας από τους 12 κατ' άλλους 7 αφανείς αναχωρητές του Άθωνα.

Ο Ερημίτης και τα Παξιμάδια. Αγιανανίτες πατέρες κάποτε διηγήθηκαν το εξής. Ο γέροντας του πατρός Κυρίλου Αγιανανίτου Ανανίας από την καλύβη του Τιμίου Σταυρού παλιότερα, κάθε λίγο καιρό, γέμιζε ένα τσουβαλάκι παξιμάδια και ανέβαινε στα υψηλότερα και κακοτράχαλα πετρώδη εδάφη υπεράνω της κήτης της Αγίας Άνης. Και εκεί άφηνε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια σε κάποιον ησυχάζοντα ερημίτη. Αυτή τη διακονία και ελεημοσύνη την έκανε χρόνια. Είχε όμως συμφωνία ο ερημίτης με τον γέροντα Ανανία να μην τον αποκαλύψει σε κανέναν. Κάποτε όμως αρρώστησε και δεν μπόρεσε να πάρει στον καιρό του στα παξιμάδια. Τότε έστειλε τον υποτακτικό του Κύριλο για να πάει στον ερημίτη. Του εξήγησε να πάει στο τάδε μέρος και εκεί να αφήσει τα παξιμάδια. Αλλά του τόνισε να τα αφήσεις εκεί τα παξιμάδια και να φύγεις. Να φύγεις αμέσως. Ακούς, να φύγεις αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Το είπε 3 φορές. «Να είναι ευλογημένο γέροντα», του απαντά ο υποτακτικός του. Αμέσως πήρε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια και ανέβηκε στο μέρος που του περιέγραψε και του εξήγησε ο γέροντάς του. Όταν πλησίασε το μέρος, αντίκρισε ξαφνικά τον ερημίτη, όπου του έβαλε μετάνοια, πήρε την ευχή του και του έδωσε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια. Και ο ερημίτης του λέει: «Να πας στο γέροντά σου, Ανανία, να πεις να μην μου ξαναστείλει παξιμάδια». Θεωρία 11 μυστηριωδός μοναχών σε σπηλιά. Ενάρετος ιερομόναχος εκ Κατουνακίων, όταν ήταν νεότερος βγήκε στο δάσος πάνω ψηλά από τα Κατουνάκια για να βρει να κόψει δέντρα κατάλληλα για το εργόχειρό του που ήταν σφραγίδια. Ψάχνοντας λοιπόν για τα κατάλληλα αυτά δέντρα, έφτασε και στην περιοχή που βρίσκεται το κελί του Αγίου Αρτεμίου, αποστάσεως περίπου μιας ώρας πεζοπορίας και αναβάσεως από την καλύβη του στα Κατουνάκια. Αφού παρέκαμψε το κελί του Αγίου Αρτεμίου, προχώρησε βόρεια και έφτασε σε λίγο στη σπηλιά που προφανώς έμενε ο ερημίτης Δανιήλ Καυσοκαλυβίτης. Εκεί, στη σπηλιά, υπάρχει και ένα μικρό κελάκι. Βλέπει λοιπόν πίσω από το κελάκι, στη σπηλιά, περί τους 12 μοναχούς ακουμπισμένους στα μπαστούνια τους και εφαίνονται να βρίσκονται εν σιωπή και ησυχία και εκστάση. Τι να κάνουν τέτοια ώρα, μεσημέρι, τάχα, οι πατέρες αυτοί, σκέφτηκε. Μόλις είδε ότι ήσαν όλοι σιωπηλοί και απορροφημένοι στον εαυτό τους ο καθένας, κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή επροσήφοντο. Και έτσι, σεβαστής την ησυχία τους, σιγά σιγά απομακρύνθηκε χωρίς να τους ενοχλήσει, και αφού εκτέλεσε την εργασία του σε άλλο δάσος μακριά από το μέρος εκείνο για να μην προκαλέσει ενόχληση, επέστρεψε στην καλύβη του. Ευωδία στο χαΐρι της Λαύρας. Ο μακαριστός γέροντας Παπαεφρέμ Κατουνακιώτης, όταν ήταν νέος κατά το έτος 1936, έφυγε από τα Κατουνάκια για επίγουσα δουλειά ή ανάγκη στη Μέγιστη Λαύρα. Όταν έφτασε στην τοποθεσία Χαΐρι, της περιοχής που λέγεται Κοκουζέλικα, οσφράνθηκε κάποια ωραία και ανέκφραστη ευωδία. Ευωδία και στο χαΐρι Καυσοκαλυβίων. Άλλη τοποθεσία με το ίδιο όνομα Χαΐρι βρίσκεται σε κάποια στροφή του μονοπατιού ενδιάμεσα της κήτης των Καυσοκαλυβίων και της Κερασιάς. Σε αυτό λοιπόν το σημείο οσφράνθησαν μερικοί μοναχοί και λαϊκοί μερικές φορές άρρητη ευωδία. Ένας μοναχός από αυτούς που εσφράνθησαν την ευωδία γράφει σχετικά: «Και αμέσως γυρίσαμε πίσω γεμάτη πνευματική χαρά και αγαλίαση, με πλήρη τη βεβαιότητα πως όλα τα βράχια και όλες οι πέτρες του Αγίου Όρους κρύβουν και από έναν Άγιο, τον οποίον όταν θέλει και σε όποιον θέλει ο Πανάγαθος Θεός αποκαλύπτει, και δοξάσαμε με ένα στόμα το τρισυπόστατο έναν Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα».

τα αγρίμια της Παναγίας. Κάποια χρονιά που πανηγύριζε το κελί του, που σεμνύνεται στο γενέσιον της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, ο γέροντας του κελιού Ισαΐας τη Μορφωνού κάλεσε για μάγειρα της πανηγύριος τον εκπροβάτας παλιό γέροντα Γκαβονικόλα. Έτυχε στο μαγειρίο του κελιού να βρίσκεται σαν βοηθός μαγείρου και ο εκβίγλας μοναχός Ιωάννης. Εκεί, στο μαγειρίο λοιπόν, συζητώντας διάφορα θέματα, έτυχε να το φέρει ο λόγος και για τους ερημίτες του Άθωνα, διότι ο γέροντας Γκαβονικόλας έχει στο Άγιον Όρος από το 1932 και γνώρισε μερικούς απόκοσμους ερημίτες. Σε ερώτηση του μοναχού Ιωάννου αν γνώρισε και άλλους τέτοιους ερημίτες και ασκητές στην Αθωνική έρημο, ο γέροντας Νικόλαος του είπε ότι γνώρισε και κάτι παλαβούς. «Για πες μου», του λέγει ο πατήρ Ιωάννης, «καμία περίπτωση για αυτούς τους παλαβούς?» Και ο γέροντας Νικόλαος του είπε, «Κάποια φορά έτυχε να διανύω το δρόμο μονοπάτι από τη Μεγίστη Λαύρα προς την Αγία Άννα. Ήταν χειμώνας και δεν είχε λιώσει το χιόνι καλά. Σε μια στροφή του μονοπατιού, σε έναν έρημο τόπο, ξαφνικά πέφτω πάνω σε έναν άγνωστο άνθρωπο σχεδόν γυμνό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις με είδε, έκανε ένα σάλτο και μια τούμπα σαν αγρίμι και έπεσε στα βάτα και μετά χάθηκε μέσα στο δάσος. Φαίνεται δεν με είχε αντιληφθεί και ευνηδιάστηκε, διότι εκεί ήταν στροφή του δρόμου». Και τώρα δύο σχόλια πάνω στη διήγηση αυτή. Ο γέροντας Νικόλαος, λέγοντας παλαβούς, εννοούσε τους διαχριστών σαλούς. Αυτούς δηλαδή που κάνουν σαλότητες, παλαβομάρες, για να παραπλανούν τους ανθρώπους, για να μην τους τιμούν ή τους έχουν υπόλοιψη. Πολλές φορές αυτοί οι σαλοί κυκλοφορούν χωρίς ράσα και ζωστικά, σαν αναμαλιάριδες και περιποίητοι κοσμικοί, και ακόμα μερικοί κυκλοφορούν και χωρίς ρούχα, γυμνοί. Όχι ότι αφαιρούν τα ενδύματά τους, αλλά με την πολυκαιρία φθύρονται και έτσι πλέον δεν φροντίζουν για ενδύματα εφόσον απαρνήθηκαν τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να πατήσουν κάτω από τα πέλματά τους το εγώ τους και την οντότητά τους και να φτάσουν σε βάθη ταπεινώσεως. Ο απότερος στόχος τους είναι η τελεία ταπείνωσης, να μην τους λογαριάζει κανείς άνθρωπος, όχι μόνο σαν μοναχούς, αλλά ούτε και σαν ανθρώπους, αλλά αλόκοτα και παράξενα όντα, βλαμμένες διάνοιες και παράσιτα της ζωής. Προσπαθούν σε αυτή τη ζωή να μην έχουν ούτε ίχνος δόξας από τους ανθρώπους, αλλά αναμένοντας με λαχτάρα ψυχής τον προσωρινό θάνατο και την έλευση του δικαίου κριτού, για να τους δοθεί εκεί η πρέπουσα και πραγματική δόξα από το Θεό, όπου θα γίνουν πλέον λαμπρά και δοξασμένα αναστήματα στην ατελεύτη των Βασιλεία του Θεού. Ο άγνωστος αυτός διαχριστών σαλός ερημίτης δεν ήθελε να συναντήσει άνθρωπο για να μην παγιδευτεί σε κουβέντα και έτσι χάσει την ένωσή του με το Θεό και τυχόν ακούοντας μάταια λόγια αμαρτήσει ή αποχαυνωθεί και ψυχρανθεί πνευματικά. Ας ψάξουμε τώρα για να δούμε αν ο ερημίτης καλώς έπραξε σύμφωνα με τους πατέρες ή αν βρισκόταν σε πλάνη. Και βρίσκουμε την απάντηση στον Αβά Ισαάκ το Σύρο. Ιδού τι γράφει. «Και άλλοι πάλιν επλανήθησαν εις τις ερημίες και εις τα όρη και στα σπήλαια και στα σωπά της γης με τα διαφόρων επιπλάστων αταξιών, εννοήσαν εύτακτοι και φρόνιμοι. Ταύτην αυτών την ανοησίαν ήθε να αξιώσει ο Θεός να φτάσομεν και εμείς». Και αλλού πάλι, δια την απομάκρυση του ερημίτου από τους άλλους ανθρώπους, «Ό,τι κακόν πράγμαν είναι η θεωρία των ανθρώπων και η μεταυτόν ομιλία εις τους ησυχαστάς». Και αλλού πάλι, είπε κάποτε κάποιος μοναχός, ο οποίος έτρεχε να φτάσει κάποιον ερημίτη, «Στάσου πάτερ, διότι δια το Θεόν τρέχω πίσω σου», και εκείνος απεκρίθη, «Κι εγώ για το Θεό φεύγω από σένα». Άρα λοιπόν, κάθε άλλο παρά κακό έπραξε ο άγνωστος ερημίτης, όπου δια μιας αποτόμου λοξοδρομήσεως απέφυγε τον οδηπορούντα γέρον Νικόλαον. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση περί των ιερών μυστηρίων τα οποία κάνουμε και όπως είπαμε που ξεκινήσαμε τα μαθήματά μας, αναλύσαμε το μυστήριο της βαπτίσεως, του χρίσματος και τώρα βρισκόμαστε στην Θεία Λειτουργία. Και σταματήσαμε σε εκείνο το σημείο κατά το οποίο, όπως είπαμε, ετοιμάζεται ένα πρόσφορο και αυτό το πρόσφορο σε λίγο θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μία επιφάνεια, θα λέγαμε, έχουμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η όλη Θεία Λειτουργία είναι μία εκδίπλωση της ζωής του Χριστού μας. Γι' αυτό ο πιστός προσφέρει, όπως λέμε, ή προσκομίζει ένα πρόσφορο. Προσφέρουμε, λέμε, ένα πρόσφορο ή το προσκομίζουμε. Το πάμε στην Εκκλησία για να το προσκομίσει ο ιερεύς αυτό το πρόσφορο. Στην αρχαία Εκκλησία τα πρόσφορα τοποθετούνταν στα λεγόμενα παστοφόρια. Τα παστοφόρια ήταν μεγάλα τραπέζια πάνω στα οποία τοποθετούνταν αυτά τα πρόσφορα που προσέφεραν οι πιστοί. Οι διάκονοι κατόπιν αυτά τα έπαιρναν και τα μετέφεραν στον επίσκοπο τα πρόσφορα, ο οποίος και διάλεγε τα καλύτερα από αυτά για να τα λειτουργήσει. Ιδιαίτερα προσοχή έδιδε ο επίσκοπος όχι μόνον στην ποιότητα της προετοιμασίας και των προσφερομένων, αλλά προσέξτε και στο ήθος των προσφερόντων. Ποτέ, για παράδειγμα, δεν ελάμβανε ένας επίσκοπος πρόσφορο από ανεξομολόγητους ή από φωνιάδες ή από κλέφτες ή απατεώνες, διότι όπως ξέρατε στην πρώτη Εκκλησία, η κοινωνία των πιστών, όπως και εδώ είμαστε καλή ώρα όλοι αυτοί οι πιστοί που είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ εις τον ιερών μας τούτων χώρων, γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό θα πει ο εφημέριος ο παπάς, πρέπει να γνωρίζει όλο το ποιμνιό του. Και όταν χειροτονείται ο κληρικός, το έχουμε πει και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω και αυτό, ο κληρικός την ημέρα που χειροτονείται παίρνει το ιερόν επιτραχύλιον

ψυχές όλων των πιστών. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δούμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας και ειδικά μέσα από τους βίους των Αγίων, από τα συναξαριστικά κείμενα, ότι ποτέ ο Επίσκοπος δεν σταματούσε ιδιαιτέρως να κάνει αυτό το έργο της υποδοχής των προσφόρων. Δηλαδή έπρεπε αυτά να γίνουν με τον τρόπο που σας είπα. Να φέρει ο πιστός το πρόσφορο και να το παραλάβει ο ιερεύς. Γι' αυτό, όπως βλέπετε, στις μεγάλες εορτές και εμείς στην Εκκλησία παραλαμβάνουμε τα πρόσφορα των πιστών όταν είμαστε και είναι πλήθος πιστών που θα προσκομίσουν τα πρόσφορα, διότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος. Ποιος είναι ο λόγος? Τον λέει ο Άγιος Αμβρόσιος, ο επίσκοπος Μεδιολάνου, του σημερινού Μιλάνου, μεγάλη μορφή Αγίου, ο οποίος επέστρεψε τον πρόσφορο στον αυτοκράτορα της εποχής του, ο οποίος είχε αδίκως σφάξει με την εντολή του πάρα πολλούς ανθρώπους χωρίς αιτία. Και όταν πληροφορήθηκε ότι προσέρχεται ο αυτοκράτορας, για δείτε τώρα και τη διαφορά, τώρα εδώ πρέπει να κάνω μία παρένθεση. Ο αυτοκράτορας πήγαινε να λειτουργηθεί στην εκκλησία και να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και πήγαινε πρόσφορο. Είδατε ποτέ κανέναν πολιτικό σήμερα να προσφέρει ένα πρόσφορο στην εκκλησία? Ας κλείσουμε αυτή τη μικρή παρένθεση. Δεν δέχθηκε το πρόσφορο ο Άγιος Αμβρόσιος από τον Επίσκοπο, διότι όπως του είπε, τα χέρια σου στάζουν αίμα και δεν μπορώ εγώ να δεχθώ κάποιο πρόσφορο από τέτοιο πρόσφορο. Κατ' επέκταση λοιπόν αυτού του παραδείγματος που ανέφερα στην αγάπη σας, πρόσφορο δεν μπορεί να προσφέρει κάποια που έκανε έκτρωση χωρίς εξομολόγηση. Δεν μπορεί να προσφέρει κάποιος κλέφτης, κάποιος απατεώνας, κάποιος μοιχός, κάποιος πόρνος. Υπάρχουν κανόνες μέσα στην Εκκλησία που αυτά τα αναφέρουν. Γι' αυτό και είπαμε ότι κάποιος πιστός προκειμένου να αρχίσει να ζυμώνει πρόσφορο, οφείλει να λαμβάνει πρωτίστως την ευλογία του πνευματικού του. Γι' αυτό την περασμένη φορά δεν το διευκρίνησα ίσως τόσο εκτενώς όσο θέλω σήμερα να το επεκτείνω αυτό στην αγάπη σας. Γιατί όπως είπαμε, τα πάντα μέσα στην Εκκλησία πρέπει να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Λέει, ας πούμε, είπαμε και πολλές φορές το λέμε, ότι κάποιος αποφασίζει να κάνει τον τάδε ανάδοχο. Έχει την έγκριση της Εκκλησίας? Όχι. Πώς μπορεί να γίνει ανάδοχος? Έχει την έγκριση να γίνει κάποιος παράνυφος, δηλαδή κουμπάρος σε ένα μυστήριο? Την έχει? Πήγε κάποιος να ρωτήσει, εγώ θέλω να κάνω αυτό για κουμπάρο, μου επιτρέπετε? Όχι. Πώς γίνεται αυτό σήμερα? Γιατί κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις για το ποιος μπορεί να προετοιμάζει ένα πρόσφορο. Θέλετε να τις ακούσετε? Λοιπόν, πρώτον, αυτός που κάνει πρόσφορο πρέπει να έχει τακτικό και ανελιπή εκκλησιασμό. Πρέπει να είναι πρόσωπο δηλαδή της Εκκλησίας, γνωστό και μη εξαιρεταίο. Δεύτερον, τακτική και ανελιπή εξομολόγηση. Τρίτον, τακτική θεία μετάληψη. Τέταρτον, προσευχή αδιάλειπτη. Πάντα να είναι σε φόρμα να κάνει προσευχή. Να έχει σκέψη ότι πάνω από οτιδήποτε μπορούμε εμείς σαν άνθρωποι να κάνουμε είναι η χάρη του Θεού. Πάνω δεν ευλογήσει, δεν γίνεται τίποτα. Πέμπτον, καθαρός και ανεπίληπτος βίος. Δηλαδή, ένας που εξομολογείται κατά βάση δύναται με την ευλογία του πνευματικού του να προετοιμάζει πρόσφορο. Και ένα έκτο, που είναι πολύ σημαντικό και δεν το προσέχουμε αυτό, όσοι παρασκευάζουμε πρόσφορο, είναι καλές και αδιατάρακτες σχέσεις με τον πλησίον. Δηλαδή, αν έχεις μία οργή για έναν αδελφό σου, μην κάνεις πρόσφορο αυτή την Κυριακή. Άφησέ το. Πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς, να τα βρεις με τον εαυτό σου και με τον παπά σου, τον εξομολόγο σου, και μετά να προετοιμάσεις πρόσφορο. Πολύ σημαντικά λοιπόν αυτά τα 6 πραγματάκια, αλλά δείχνουν πραγματικά με ποιο τρόπο προσεγγίζουμε τα μυστήρια. Φυσικά σήμερα αυτά που σας λέω για πολλούς οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκκλησίας ή επιδερμικά πλησιάζουν την εκκλησία,
Αυτά που λέω εγώ είναι τα κόκκινα γράμματα.

0: λεγόμενα ρουμπρίκια που δεν έχουν καμιά σχέση με το κύριο κείμενο. Δηλαδή, σε ένα βιβλίο, αν πάρετε, ένας καλός επιστήμονας πάντα βάζει στο κάτω μέρος υποσημειώσεις. Υπάρχει μια γραμμούλα και από κάτω είναι πολύ ψήρες τα γράμματα αυτά, γιατί αυτά είναι αυτά που θεμελιώνουν το επάνω κείμενο. Δεν τα διαβάζουμε αυτά. Η ουσία όμως όλων των πραγμάτων βρίσκεται σε αυτές τις υποσημειώσεις. Και γι' αυτό αυτά που σας λέω εγώ τώρα εδώ πέρα σήμερα, για πολλούς είναι υποσημειώσεις, που λέει δεν διαβάζονται αυτές. Λάθος. Στο πανεπιστήμιο οι καθηγητές πολλές φορές μας βάζαν εξετάσεις από τις υποσημειώσεις τους, τις οποίες γράφαν το κείμενο επάνω, αλλά οι μεγαλύτερες και περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος ήταν τις υποσημειώσεις. Όπως για παράδειγμα, εάν πάρετε τα βιβλία των παιδιών σας ή των εγγονών σας, για όσους έχετε εγγονάκια, και τα ξεφυλίσετε, θα δείτε ότι είναι το κυρίως μάθημα, και επεξηγηματικά μετά το κυρίως μάθημα υπάρχουν άλλες σελίδες βοηθητικές, 2-3 σελίδες με ψηλά, πιο ψηλά γραμματάκια, όχι τόσο μεγάλα. Αυτό είναι όμως το νόημα και η ουσία. Δηλαδή, αν ένας μαθητής λέει ότι κατάλαβε το μάθημα, ο καλός γονέας πρέπει να του πει «διάβασες και τα υπόλοιπα επεξηγηματικά πίσω που υπάρχουν κείμενα». Αν τα μελετήσει εκείνα, έχει κάνει την θεωρία επίβαση, δηλαδή έχει κατορθώσει να κατανοήσει πάρα πολύ καλά αυτό το κείμενο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί μου, να το κατανοήσουμε, ότι όσα λέμε εδώ αφορούν μία και μόνο πνευματική ζωή. Τα λέμε αυτά για το καλό μας. Αν ασχοληθούμε πολλές φορές με τη λεπτομέρεια των πραγμάτων αυτών, θα δούμε ότι δεν θα χάσουμε και την ουσία των πραγμάτων. Δεν είμαστε τυπολάτρες, αλλά είμαστε στην ουσία του πράγματος, διότι σήμερα, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ένα πράγμα που υπήρχε πριν από 30 και 40 χρόνια, που άρχισε από έψιλον και τελείωνε σε άλφα και ενδιάμεσα έχει τις λέξεις ευλάβεια, σήμερα δεν υπάρχει μεταξύ μας. Και το βλέπεις ότι μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε ευλάβεια, γιατί μπαίνουμε στα μυστήρια και ομιλούμε κατά την ώρα των μυστηρίων. Άρα χάθηκε η ευλάβεια και η σοφροσύνη την οποία έπρεπε να μας διακρίνει μέσα στον ναό μας. Η ευλάβεια δεν είναι μόνο το σύστημα πώς θα καθίσεις, είναι και το πώς θα ντυθείς. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο προχωράει λιγάκι όλη αυτή η διάβρωση, και αυτή η διάβρωση γίνεται και εκ μέρους των ανδρών και εκ μέρους των γυναικών. Οπότε λέει κάποιος, δηλαδή αν μπω πάτερ με το παντελόνι στην εκκλησία, δεν επιτρέπει η εκκλησία. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω αυτό το θέμα, αν και είναι γνωστό ποια θα είναι η απάντηση, αλλά θα πω ότι είναι το πιο σεμνό και το πιο κατάλληλο. Για παράδειγμα, εάν μπει ένας άντρας στην εκκλησία μέσα με φούστα, θα σας προκαλέσει το γέλοντα και θα κοιτάξετε το βλέμμα σας να τον δείτε καλά. Τώρα το αντίστοιχο μπορεί να το πούμε και από την άλλη μεριά. Αλλά αυτό δεν είναι, άμα χαθεί, ξέρετε, η ευλάβεια και η σοφροσύνη στα πράγματα, σιγά σιγά όλα ισοπεδώνονται. Δηλαδή, αν να κάνω και μια έκπτωση εδώ, αν να κάνω και μια έκπτωση εκεί. Δεν το λέω εγώ από κανένα, δεν έχω εναντίον κανενός. Ούτε καν προσέχω τι φοράτε. Πολλές φορές μου λένε μερικές κυρίες ή κάποιοι κύριοι, δεν προσέξατε την τάδε που φορούσε πάντα. Όχι, δεν την είδα. Ή μου λέει κάποιος, πραγματικά, σας το καταθέτω, μου λέει σήμερα το πρωί κάποιος, μου λέει, πώς ήταν ντυμένη έτσι η παρουσιάστρια του τάδε εκεί στο πακέτο που έδειχνε αυτή την εκπομπή που παρουσιάστηκε ο γέροντας, ο πατήρ κτλ. Εγώ λέω δεν την είδα. Πραγματικά θέλω να αισθανθείτε ότι δεν αισθάνθηκα κάτι να με αλλοιώνει. Δηλαδή και γυμνώνα το όλοι πιθανό το πράγμα, ίσως να μην μπορούσα να καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να είναι ο νους μας, παραδείσος να είναι, να μην κολλάμε σε αυτά τα πράγματα, να πάμε πολύ πιο πέρα, αλλά να μην χάσουμε και αυτή την ευλογημένη συνήθεια. Οπότε, αν λέμε για το πρόσφορο πρέπει να πάει με άσπρη πετσέτα ή πρέπει να πάει με μαύρη ή άσπρη ή κίτρινη ή πράσινη, έχει αυτό μια σημασία, διότι το λευκό συμφωνεί στην αγνότητα, την καθαρότητα. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό συνήθως χρησιμοποιούμε λευκή πετσέτα στην εκκλησία. Αν έρθει επίσκοπος, δεν βάζουμε μπριμέ πετσέτα. Γιατί? Γιατί θέλουμε να συμβολήσουμε ότι την ώρα ο αγνός θα καθαρίσει τα χέρια του στην αγνή πετσέτα, στη λευκή. Όλα έχουν συμβολικό τρόπο μέσα στην εκκλησία μας. Η πορεία τώρα, αγαπητοί μου αδελφοί, από το σπίτι όπου ζυμώθηκε το πρόσφορο και προετοιμάστηκε, τι συμβολίζει αυτό? Είναι μια πορεία που γίνεται το σπίτι για να πάει αυτό το πρόσφορο πού. Πού θα πάει? Στην εκκλησία. Αυτή λοιπόν την πορεία οι πατέρες ερμηνευτές των κειμένων αυτών των λειτουργικών μας λένε ότι συμβολίζει αυτή την πορεία της Παναγίας, την οποία έφεραν και πρόσφεραν οι γονείς της στο ναό. Και ο αποπροφήτης Ζαχαρίας τι την έκανε την Παναγία? Την πήρε και την έβαλε στα Άγια των Αγίων. Το ίδιο πράγματα δεν γίνεται με το πρόσφορο. Το παίρνει ο ιερεύς το πρόσφορο που φέρετε εσείς από το σπίτι σας και αυτό συμβολίζει την Παναγία. Όντως είναι η Παναγία το πρόσφορο, αδελφοί μου. Την Παναγία συμβολίζει το πρόσφορο, είναι και στρογγυλό. Θα πούμε τώρα. Και σήμερα όντως τα πρόσφορα τα τοποθετούμε στο Άγιο Βήμα, στα Άγια των Αγίων. Όπως η Παναγία μπήκε στα Άγια των Αγίων, έτσι παίρνουμε το πρόσφορο και δεν το βάζουμε πουθενά άλλου, εκτός από το Άγιο Βήμα. Και αυτά τα πρόσφορα, όπως είπαμε, τα παραλαμβάνουν οι ιερείς, όπως ο προφήτης Ζαχαρίας παρέλαβε την Παναγία και αυτός την πήγε στα Άγια των Αγίων, έτσι και ο ιερεύς, για να βλέπουν και οι ιερείς τα πρόσωπα τα οποία προσφέρουν το πρόσφορο και να γίνεται αυτό που είδαμε στο παράδειγμα με τον Άγιο Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνου. Εκτός φυσικά από το πρόσφορο, προσφέρεται για την Θεία Λειτουργία και εκ μέρους των πιστών και το νάμα, ο ίνος, το κρασί που λέμε. Προσφέρεται όμως και νερό και ακόμη κάτι προσφέρεται, η φωτιά. Γιατί και η φωτιά χρειάζεται στη Θεία Λειτουργία. Τέσσερα πράγματα χρειάζονται για τη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό και πολλές φορές παρατηρούσα από μικρό παιδάκι όταν ήμουνα, γιατί φέρνουν σπίρτα, έλεγα πάτερ, στην εκκλησία ο κόσμος. Γιατί φέρνουν τα σπίρτα. Προσφέρει δηλαδή το κερί, το πρόσφορο, το λάδι, το κρασί. Τα σπίρτα τι χρειάζονται? Έφερε το θυμίαμα, τα σπίρτα, τα καρβουνάκια τι χρειάζονται? Για να ανάβει η φωτιά. Και η φωτιά είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, διότι όπως είπαμε, θα χρειαστεί αυτή η φωτιά να ανάψουμε τα κανδύλια μας, που θα είναι η ζώσα πίστη μας, να ανάψουμε τις λαμπάδες στην Αγία Τράπεζά μας, να ανάψουμε επίσης τη φωτιά που θα ζεστάνουμε το νερό, το οποίο σε λίγο θα γίνει το ζέον, η Αγία Ζέσης, η οποία μπαίνει μέσα στο Άγιο Ποτήριο για να αισθανόμαστε την ώρα που κοινωνούμε αυτό το ρεύσαν αίμα του Κυρίου μας, όπως ακριβώς βγαίνει εκείνη την ώρα που αν κοπείς και βγάλεις αίμα, το αίμα είναι ζεστό στον άνθρωπο. Έτσι και έτρεξε και το αίμα από την πλευρά του Χριστού μας. Ο ιερέας τώρα, προκειμένου να αρχίσει την ακολουθία της προσκομιδής, λαμβάνει καιρό. Δηλαδή, τι λέμε λαμβάνει καιρό? Τι είναι η λέξη καιρός? Δηλαδή, λαμβάνει μία ευλογία από τον επίσκοπο για να μπορέσει να λειτουργήσει. Και βλέπετε ότι ο ιερεύς δεν λειτουργεί χωρίς ευλογία του επισκόπου. Και θα μου πείτε, μα κάθε Κυριακή πάτερ στην εκκλησία που λειτουργεί δεν υπάρχει επίσκοπος? Υπάρχει. Είναι ο αρχιερατικός θρόνος, έστω και άδειος, που απουσιάζει ο επίσκοπος. Εμείς όμως οι ιερείς, όσοι έρχεστε πρωί στην εκκλησία, θα βλέπετε ότι μετά τον εξάψαλμο βγαίνουμε έξω και βαλαμβάνουμε καιρό, βάζοντας μετάνοια όλοι οι ιερείς και οι διάκονοι στον δεσποτικό θρόνο, είτε είναι παρόν ο επίσκοπος είτε είναι απόν, εμείς θα τη βάλουμε τη μετάνοια, μόνο αν είναι παρόν θα σπαστούμε το χέρι του επισκόπου. Αν είναι απόν θα κάνουμε τη μετάνοιά μας και θα πάμε μπροστά εις το τέμπλο για να πάρουμε, να κάνουμε την ειδική αυτή προσευχή μας. Είναι η ευχή της προετοιμασίας, θα λέγαμε, για να μπορέσει ο ιερεύς να ζητήσει το έλεος και τη χάρη του Θεού, να τον αξιώσει και να τον καταστήσει και θήτη του σώματος του Χριστού, αλλά και να γίνει εκείνη την ώρα ο τύπος και ο τόπος του Χριστού στην μικρή κοινωνία μας που είναι η Εκκλησία μας, που είναι μέρος του όλου της Γενικής Εκκλησίας. Ο επίσκοπος λοιπόν βρίσκεται συνήθως στον αρχιερατικό θρόνο, στο κέντρο του ναού. Ο ιερεύς βάζει μετάνοια στον αρχιερέα και εισέρχεται στο Άγιον Βήμα. Και αφού ασπαστεί την Αγία Τράπεζα, ενδύεται ο ιερεύς στα ιερατικά του άμφια, στο διακονικό. Έτσι λέγεται αυτό το μέρος το οποίο ντύνεται ο ιερεύς στα Άγια άμφια του. Όπως βλέπετε εσείς μπροστά σας τώρα, βλέπετε μία κόγχη του Ιερού Βήματος, η οποία είναι αυτή η κόγχη που έχει την Αγία Τράπεζα. Όμως υπάρχει μία στα δεξιά και μία στα αριστερά. Όπως βλέπετε εσείς προς το Άγιο Βήμα, δεξιά, όπως βλέπετε της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει μία κόγχη η οποία λέγεται το Διακονικό. Εκεί ντύνονται οι ιερείς. Και η άλλη, από την άλλη μεριά, αριστερά όπως βλέπετε, είναι η Ιερά Πρόθεσης, όπου εκεί γίνεται η ακολουθία της προσκομιδής ή προθέσεως, όπως λέγεται. Στη δεξιά λοιπόν κόγχη του Ιερού Βήματος βρίσκεται το Διακονικό και αν απουσιάζει ο Επίσκοπος από το θρόνο, όπως είπαμε, λαμβάνει ο ιερεύς τον καιρό του, δηλαδή την ευλογία του, κάνοντας τη μετάνοια σε αυτόν τον αρχαιρετικό θρόνο. Ο ασπασμός του χεριού του Επισκόπου δηλώνει την υποταγή σε αυτόν. Δηλαδή υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία. Όπως είναι και στο στρατό, όπως είναι και στην πολιτεία, άλλο πράγμα είναι πρωθυπουργός, άλλο πράγμα είναι υπουργός. Άλλο είναι ο γραμματεύς του υπουργού. Άλλο είναι οι τομεάρχες σε μία διεύθυνση. Έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία υπάρχει μία τάξη, που αυτή η τάξη οφείλουμε να τηρείται κατά γράμμα. Δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, να αγνοήσει ότι υπάρχει μία ιεραρχία μέσα στην Εκκλησία, επίσκοπος επάνω, πρεσβύτερος, διάκονος, αναγνώστης, ψάλτης, υποδιάκονος και όλες οι άλλες οι κατηγορίες του κατωτέρου κλήρου. Και μετά είναι ο λαός. Όχι δηλαδή ότι κλήρος και λαός δεν είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο είναι, αλλά υπάρχει και μία ιεραρχία την οποία πρέπει να την κρατούμε και να την τηρούμε στην Εκκλησία μας. Δηλώνει ο ιερεύς κάθε φορά που πηγαίνει και προσκυνάει τον επίσκοπό του την υποταγή του και την υπακοή του, που σημαίνει κατ' επέκταση ότι αυτή η υπακοή και η υποταγή είναι υποταγή στον Χριστό, διότι ο επίσκοπος δεν προσκυνείται ως άνθρωπος, δεν είναι είδωλο ο επίσκοπος, αλλά σύμφωνα με τα κείμενα της Εκκλησίας μας είναι εις τύπον και τόπον Χριστού. Αυτό είναι πολύ καλό να το καταλάβουμε. Γι' αυτό δίχα γνώμης επισκόπου δεν κάνουμε τίποτα, χωρίς τη γνώμη του επισκόπου μας. Γι' αυτό και ξέρετε οτιδήποτε γίνεται μέσα στην Εκκλησία, εμείς οι ιερείς, εκφραζόμενοι μέσα από τα διοικητικά συμβούλια, τα οποία λέγονται εκκλησιαστικά συμβούλια, οι εκκλησιαστικοί επίτροποι με τον πρόεδρο συνεδριάζουν, μαζί και με το πρεσβυτέριο του Χριστού, όλοι μαζί συνεδριάζουν και αποφασίζουν για το τι θα γίνει σε κάθε εκκλησία. Παίρνουμε εντολές, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι τώρα δεν θα εξοραίσουμε, για παράδειγμα, το ναό μας. Παρότι μπορεί να υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη να αλλάξουμε, ας πούμε, τα χαλιά του ναού. Σε αυτή τη φάση, λέει ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα αλλάξει κανείς αυτό το πράγμα. Σε μια φάση άλλη, στην ίδια πάλι περίσταση, χαλούν τα κεραμίδια του ιερού ναού. Έκτακτη ανάγκη, αναγκαία όμως η αλλαγή, διότι αν αφήσουμε θα γκρεμίσει όλος ο ναός ή θα χαλάσουν οι αγιογραφίες, δίδει εντολή ο επίσκοπος δια του ειδικού συμβουλίου που έχει, το οποίο και φέρει και το όνομα Μητροπολιτικό Συμβούλιο, που θα το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό να ακούγεται, αποφασίζει και δίδει την άδεια, την έγκριση να γίνει δαπάνη και μέσα σε μεγάλες οικονομικές κρίσεις. Φανταστείτε ότι το 1821 εμείς εδώ στην Ελλάδα είχαμε πόλεμο και είχαμε τουρκοκρατία, και η ίδια κατάσταση με χρήματα των Ελλήνων, τι χτιζόταν? Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας. Ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού μας έγινε, αν αξιωθείτε όσοι αξιωθήκαμε και προσκυνήσαμε το κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου που μέσα βρίσκεται το τάφος του Κυρίου μας, τη συνδρομή ευλαβών χριστιανών εξ Ελλάδος, που μέσα στα δύσκολα χρόνια της τουρκοκρατίας εμείς δίναμε για να χτίζουμε τα έργα, με την ευλογία του Θεού αλλά και την ευλογία του επισκόπου έγινε όλη αυτή η κατάσταση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι κάθε φορά που και εμείς κάνουμε την υπόκλησή μας στον αρχιερέα, τη μετάνοιά μας, δηλώνουμε επέκεινα την υπακοή μας προς τον Χριστό και στην Εκκλησία Του, και για κάποιον άλλο λόγο αυτό γίνεται, Γιατί όπως ξέρουμε, εν ονόματι αυτού του επισκόπου και αυτού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που είναι ο πρώτος επίσκοπος, εκβάλλονται τα δαιμόνια και θεραπεύεται πάσα νόσος και πάσα ασθένεια εν το λαό. Εάν δεν παρίσταται ο επίσκοπος όπως είπαμε, ο ιερεύς ασπάζεται τις ιερές εικόνες του τέμπλου, αφού έχει κάνει τη μετάνοια στο δεσποτικό θρόνο και μετά εισέρχεται στο Άγιο Βήμα. Σύμφωνα όμως με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ο επίσκοπος ή ο αρχιερεύς, όπως λέγεται, έχει κυρίως το χάρισμα το τελεστικό των Αγίων και Ιερών Μυστηρίων. Ο ιερεύς κάθε φορά που ιερουργεί, λειτουργεί με την άδειά του. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό, προσέχετε τα αυτιά σας, γιατί καμιά φορά πηγαίνετε σε διάφορες εκκλησίες, ακούτε, πάει κάποιος ας πούμε στην Πελοπόννησο ή θα πάει στην Πάτρα, εκεί θα ακούσει τον ιερέα να μνημονεύει τον οικείο επίσκοπό του. Δηλαδή θα πει εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών, αν είναι στην Πάτρα θα ακούσει το όνομα Χρυσοστόμου, διότι ο επίσκοπος πατρών λέγεται σήμερα το 2012. Εάν πάει ας πούμε, ποια να πούμε μια άλλη περιοχή, εάν πάει στην Άρτα θα ακούσει εμπρότης μνήστητη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου. Εάν πάει στη Βιωτία, δηλαδή πάει εις την Λεβαδία ή εις την Θήβα, θα ακούσει εμπρότης μνήστητη Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Γεωργίου. Κάθε περιοχή, και εμείς λέμε εδώ εις την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, λέμε εμπρότης μνήστητη Κύρια του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου. Κάθε επίσκοπος εις τον τόπο του είναι ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος διευθύνει εξίσου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Σαν επίσκοποι είναι το ίδιο πράγμα. Για παράδειγμα, για να το κατανοήσετε, δεν μπορεί ο επίσκοπος Θεσσαλονίκης, που είναι και Παναγιώτατος, αλλά μόνο στα όρια της Μητροπόλεως του, να έρθει να λειτουργήσει στην Αθήνα χωρίς την άδεια του επισκόπου του Αθηνών. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο πατρόν να έρθει να λειτουργήσει εδώ ή στην Αθήνα, αν δεν πάρει την άδεια του Αρχιεπισκόπου Αθηνών. Επίσης, για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό, δεν μπορεί και ο Αθηνών να πάει εις την Άρτα ή εις την Πάτρα χωρίς να πάρει την άδεια του Επισκόπου. Γι' αυτό, αυτό φαίνεται καμιά φορά, η σχέση και η κοινωνία που έχουμε μετά των προσώπων των εκκλησιαστικών δείχνει και αυτήν την υπακοή που έχουμε προς το θέμα της Εκκλησίας μας. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς στο χέρι του Επισκόπου, μαρτυρεί την ενότητα μαζί του, πολύ σημαντικό πράγμα η ενότητα, που επέκεινα είναι ο Επίσκοπος ο Χριστός και η Εκκλησία του. Αλλά επίσης δηλώνει ότι ο ιερεύς έλαβε και το χάρισμα της ιεροσύνης από τον Επίσκοπό του και οφείλει να τον σέβεται, να τον μνημονεύει μέχρι τις εσχάτης αναπνοής. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ ένας ιερεύς να τελέσει οποιαδήποτε λειτουργία, ακολουθία, χωρίς να μνημονεύσει όνομα επισκόπου, διότι δίχα γνώμης επισκόπου τίποτα δεν μπορεί να τελεστεί. Τώρα, ο κάθε ιερεύς που προσέρχεται να ιερουργήσει, αισθάνεται την προσωπική του αδυναμία μπροστά στα Άγια Μυστήρια. Δηλαδή, αισθανόμαστε κι εμείς ότι αναξίως πάμε να λειτουργήσουμε. Πώς αισθάνεστε εσείς να σας πούν, έλα μέσα στο Άγιο Βήμα να βοηθήσεις τον ιερέα, ας πούμε σε κάποιο χωριό που δεν έχει πολύ κόσμο, ο ιερεύς θα βγάλει τον επιτάφιο. Και εκείνη την ώρα βλέπει τον κύριο Θωμά, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία και τον λέει: Κύριε Θωμά, ελάτε εδώ. Θα πιάσετε έτσι τον επιτάφιο από την Αγία Τράπεζα, τον πιάσετε από πάνω και θα βγείτε μαζί μου, γιατί δεν υπάρχει. Όπως είμαστε εδώ, που είμαστε ωραία πολύ όλοι και τα κάνουμε τα πράγματα χωρίς και τα βλέπετε και σας αρέσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Στα χωριά είναι ένας ιερεύς. Θα πάει ένας άνθρωπος και κυρίως προσπαθεί να βρει έναν ευλαβή άνθρωπο. Έλα εδώ, κύριε Θωμά. Βοηθήστε με, πώς αισθανθείς εκείνη την ώρα που μπαίνεις μέσα στο Άγιο Βήμα να προσεγγίσεις στην Αγία Τράπεζα και να εκτελέσεις αυτήν την εντολή που σου βάζει ο κληρικός. Αισθάνεσαι τρόμο, φόβο, όπως αισθάνεται φόβο και κάποιος νέος ο οποίος χειροτονείται και έρχεται μπροστά για πρώτη φορά στην Αγία Τράπεζα. Για φαντάσου, που παιδάκι ήταν στο Ιερό Βήμα και ποτέ δεν προσέγγισε στην Αγία Τράπεζα, ούτε πέρασε ποτέ από μπροστά από την Αγία Τράπεζα, που απαγορεύεται να περάσει κανείς, και εκείνη τη στιγμή να τον αρπάξει ο επίσκοπος απ' έξω και να το πει: «Τεκνίων, ήσελθε εις τη χαράν του Κυρίου», όπως ακούμε να λέει ο επίσκοπος και τα λοιπά, στην ημέρα της χειροτονίας, και τον βάζει για πρώτη φορά μέσα στο Άγιο. Είναι εύκολο πράγμα εσύ να πατήσεις εκεί μπροστά? Και αυτό φυσικά δηλώνει και άλλα πράγματα, όχι και εξοικείωση μετά του Ιερού Βήματος. Γι' αυτό πάντα με πολύ φρόνηση και πολύ συντριβή γίνεται και κάθε φορά και κάποια ρασοφορία για κάποιον που βοηθάει μέσα στο Άγιο Βήμα. Τα παιδάκια πολλές φορές είναι εκτός τόπου και χρόνου, δεν έχουν ευλάβεια τα μικρά παιδάκια. Πρέπει να εμπνέονται από την ευλάβεια του Ιερού Βήματος, διότι ο τόπος είναι φοβερός και μπορεί κάποιος ευλογημένος άνθρωπος να δει και οπτασίες ολόκληρες επάνω στην Αγία Τράπεζα να γίνονται. Δυστυχώς η αναξιότητά μας δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε πολλές φορές τέτοια πράγματα, αλλά κάποιοι που τα είδαν τα καταγράψανε. Ας πούμε στο ωραίο βιβλίο «Οι εμπειρίες κατά την Θεία Λειτουργία», που κυκλοφορεί, είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, αναφέρονται πάρα πολλές εμπειρίες από ευλαβείς και κληρικούς, οι οποίοι έβλεπαν πραγματικά επάνω στην Αγία Τράπεζα να σφαγιάζεται ένα παιδί. Και πολλές φορές καθυστερούσαν να τελειώσουν τη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτό που έβλεπαν μπροστά τους ήταν σώμα, κανονικό σώμα, κρέας. Έβλεπαν ένα κομμάτι κρέας να στάζει αίμα. Και αυτό το πράγμα έλεγε: «Πώς θα λειτουργήσω, πώς θα μπορέσω να τελέσω αυτήν την, να κάνω το μελισμό, πώς να το κόψω αυτό για να το δώσω στους σκουπιστούς?» Και καθόταν εν προσευχή μέχρι να το ξαναμεταβάλει ο Θεός μπροστά στη μορφή και την εικόνα του άρτου, και γινόταν ή έβλεπαν αίμα, να στάζει αίμα πραγματικά από τον εσταυρωμένο κάποιοι κληρικοί. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και τα διαβάζουμε εμείς οι σύγχρονοι κληρικοί του 21ου αιώνα, για να παίρνουμε και εμείς μαθήματα ευλαβίας από αυτούς. Και τα νέα παιδιά που είναι στις εκκλησιαστικές σχολές, με αυτά τα πράγματα ασχολούμαστε στις σχολές αυτές, να τους μεταδώσουμε αυτή την ευλάβεια. Διότι αυτή η ευλάβεια είναι αλυσίδα, η οποία ξεκινάει από τον ιερέα που είχαμε πριν, ας πούμε, εδώ στην ενορία μας, προχωράει από τον πρόπρο ιερέα που υπήρχε, τους προκατόχους μας, γι' αυτό και τους μνημονεύουμε στις μεγάλες εορτές των προκατόχων ημών, λένε οι αρχιερείς των αρχιερατευσάντων εν τη ιερά και επισκοπή η ταύτη, και εμείς ιερείς μνημονεύουμε των προκατόχων κληρικών, των εφημερευσάντων και διακονισάντων εν το ιερό του το ναό. Γι' αυτό το λέμε, για να δείχνουμε αυτήν την αλυσίδα και την ενότητα την οποία μας δίδει η Εκκλησία μας. Αυτή λοιπόν η αδυναμία η οποία αισθάνεται κάθε κληρικός μπροστά στα μυστήρια εκφράζεται πολλές φορές μέσα στα κείμενα της Εκκλησίας. Δεν ξέρω ιδιαιτέρως αν έχετε προσέξει ότι την ώρα που ξεκινάει το χεροβικό, πολύ ωραίος ύμνος το χεροβικό, και ο θρύλος λέει ότι σταμάτησε το χεροβικό στην Αγία Σοφιά, σταμάτησε εκεί στο χεροβικό και εξαφανίστηκε ο λειτουργός ιερεύς με τα Άγια και δεν εμφανίστηκε μέχρι σήμερα, αλλά αυτό τι σημαίνει εκεί μπροστά στο χεροβικό? Έχει την ωραία ευχή που λέει αυτό που σας λέω τώρα, λέει ο ιερεύς διαβάζοντας: «Ουδείς άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες και δονές». Δηλαδή δεν είμαστε κι εμείς εκτός τόπου, χρόνου και καιρού και αίματος που τρέχει μέσα στις φλέβες των ανθρώπων, και αισθανόμαστε αυτή την αδυναμία μας μπροστά στο μυστήριο, αλλά όμως λέει: «Δια την άφατον και αμέτρητο όσο φιλανθρωπίαν, ατρέπτος και αναλυότος γέγονας άνθρωπος», λέει εκεί η ευχή. Γι' αυτό επιτρέπει και σε εμάς να τελούμε αυτό το μυστήριο ο Θεός μας κατά χάριν και ευλογίαν, διότι μέσα από το στράκινο σκεύος ο Θεός, το δικό μας το σώμα μας, μπορεί να έρχεται και να ευλογεί και να αγιάζει. Έτσι γίνεται και σε όλα τα μυστήρια, και ο γάμος με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το βάπτισμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και το χρήσμα με τον ίδιο τρόπο τελείται, και η εξομολόγηση με τον ίδιο τρόπο, μέσα από το στράκινο σαρκικό αυτό σώμα μας, από την αναξιότητά μας ο Θεός και την αμαρτωλότητά μας ο Θεός επιτρέπει να λειτουργούμε. Πότε επιτρέπει να λειτουργούμε ο Θεός? Και εδώ είναι πολύ σημαντικό σημείο, γιατί αφορά όλους μας, ότι ποτέ, όσες μέρες νηστείας και αν κάνουμε, όσες μετάνοιες και αν κάνουμε, όσες φιλανθρωπίες και αν κάνουμε, ποτέ δεν πρέπει να αισθανθούμε κατά την ώρα που πάμε να κοινωνήσουμε ότι είμαστε άξιοι. Προσέξτε, Αν αισθάνεται ένας άξιος, δεν πρέπει να κοινωνήσει. Προσέξτε το, είναι πολύ λεπτό σημείο. Γιατί εδώ παίζεται πραγματικά κορώνα γράμματα η σωτηρία μας. Είναι μερικοί λένε, πολύ αγία ψυχή αυτή που κοινωνάει κάθε μέρα, κάθε Κυριακή, κάθε γιορτή κτλ. Κοινωνάει εν συναισθήσει και εν επιγνώση της αμαρτωλότητος. Λειτουργεί ο παπάς εν γνώση και εν επιγνώση της αμαρτωλότητάς του. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο να το κατανοήσουμε. Και επειδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αδελφοί μου, είναι μέγα μυστήριο, είναι το πρώτο και το τέλος, η αρχή και το τέλος των μυστηρίων, ο άνθρωπος, ο κάθε πιστός, αλλά και ο κάθε ιερωμένος, οφείλει να συναισθάνεται τη σοβαρότητα του μυστηρίου και εξ αυτής να αισθάνεται την ασθένεια και την πνευματική και τη σωματική και να αισθάνεται πάντα ότι είναι αμαρτωλός. Ποτέ ότι δεν έκανε κάτι καλό. Μέγας Αντώνιος, τον εορτάσαμε. Σήμερα ο Μέγας Ευθύμιος, ο ασκητής και θαυματουργός, αυτοί οι πολιστέ και καθηγητοί της ερήμου, πολιστές λέγονται γιατί έκαναν τις ερήμους πόλεις. Πολιστές. Έγιναν δηλαδή, επάνδρωσαν τις ερήμους. Αυτοί οι ασκητές, οι πατέρες που μας διδάξαν πάρα πολύ και τα θεόσοφα αυτά λόγια που μας άφησαν, μας αναφέρουν το εξής, ότι και μέχρι τελευταία στιγμής αισθάνονταν ότι δεν έβαλαν αρχή μετανοίας στη ζωή τους. Ποτέ δεν αισθάνονταν ότι έκαναν κάτι καλό. Ποτέ δεν αισθάνονταν μία αυτάρκεια ότι τελείωσα. Α, έκανα αυτό στην εκκλησία και τελείωσα, μπορεί να πει κάποιος παπάς. Όχι, δεν τελείωσες. Οφείλεις μέχρι να πεθάνεις, να φτιάχνεις, να ορθοτομείς τον λόγο της αληθείας και ποτέ να μην σταματάς. Γι' αυτό καμιά φορά βλέπεις, ξεκινάει κάποιος νέος με ένα ζήλο, εύχομαι να μην συμβεί αυτό και σε μένα, ξεκινάει κάποιος με πολύ ζήλο και μετά εξαιτίας πολλών περιστάσεων σταματάει, αποσύρεται. Και μα γιατί αποσύρεσαι από την ενεργό δράση, δεν τελείωσες τον αγώνα, ή κάποιος, ας πούμε, παπάς του χωριού αισθάνεται ότι είναι συνταξιούχος. Όπως είναι συνταξιούχος ένας στρατιωτικός, όπως είναι ένας που είχε μαγαζί, επαγγελματίας, λέει είμαι κι εγώ συνταξιούχος. Μα αυτό δεν μπορεί να το πει ο παπάς. Ο παπάς μέχρι τέλος, μέχρι που θα κλείσει τα μάτια του, είναι στην ενεργό δράση της Εκκλησίας. Είτε έχει ναό, είναι εφημέριος, είτε δεν έχει εφημέριο, ή δεν είναι σε εφημεριακή θέση, δεν σταματάει. Δηλαδή, αν βρει τον εμπεσόντα εις τους ληστάς αδελφό, τον πεσμένο από την αμαρτία και ταλέπορο, δεν θα πέσει να σκύψει επάνω, να πάρει και να πάρει το λάδι και, τον ίνο, να επαλείψει τα επουλώματα και να θεραπεύσει όλες τις πληγές του ασθενούντος. Άμα δεν το κάνει, αλίμονο. Συνταξιούχοι δεν μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Όλοι είμαστε δυνάμοι εν δράση. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε πολύ καλά, αδελφοί μου. Και φυσικά, έτσι να κάνουμε και μια παρένθεση, μέσα ιστορό βήμα, κατά καιρούς, διακονούν παιδιά, αναγνώστες και πολλές φορές εκκλησιάρχησες οι οποίες μπαίνουν μέσα στην εκκλησία. Όλοι πρέπει εν ευλαβία να είναι αυτό το πράγμα. Αν, ας πούμε, είναι εν εγωισμό, ας πούμε, εν επάρση, ξέρεις, εγώ μπήκα μέσα στο Άγιο Βήμα, είμαι καλύτερη από σένα που δεν μπήκες, τότε είναι πέφτεις. Και αυτό δεν έχει ευλογία από τον Θεό. Όταν όμως διακονείς αγνά και συνειδητά, με υπομονή, γιατί το Άγιο Βήμα είναι φόβος, τόπος φοβερός. Λέει, τι είπε ο Θεός εις τον Μωυσή, επάνω εις το όρος του Σινά. Τι είπε? Ο τόπος ενώ έστικας, φοβερός. Άγιος. Δεν μπορούμε να μπούμε χωρίς να αισθανόμαστε αυτή την αγιότητα. Γι' αυτό, όπως λειτουργεί ένας παπάς την πρώτη μέρα της χειροτονίας του, πρέπει με τον ίδιο τρόπο να λειτουργεί κάθε φορά και με τον ίδιο τρόπο να προσδοκά ότι αυτή η λειτουργία του μπορεί να είναι και η τελευταία του. Λειτουργεί ο παπάς, τελείωσε τη λειτουργία, βγαίνει έξω, το χτυπάει ένα αυτοκίνητο, τελείωσε, φεύγει λειτουργημένος. Πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Στο ιερό λοιπόν βήμα, ο ιερεύς, αφού μπει από την πλάγια θύρα, συνήθως μπαίνει από αυτήν που βλέπετε στα δεξιά σας και εξέρχεται από αυτήν που είναι στα αριστερά σας, όπως βλέπετε κάθε φορά οι είσοδοι ξεκινούν από αυτήν την πύλη την οποία βλέπετε στα αριστερά σας. βάζει μετάνοια στην πόρτα, σε αυτή την πλαϊνή πόρτα που μπαίνει, και αμέσως προσέρχεται πρώτα και δεσπότης να είναι μέσα στο Άγιο Βήμα και Πατριάρχης να είναι και Υπουργός Δικαιοσύνης να είναι και Πρωθυπουργός να είναι και Πρόεδρος Δημοκρατίας να είναι. Το πρώτο που οφείλει να κάνει ο εισερχόμενος στο Άγιο Βήμα είναι να πάει να βάλει τρεις μετάνοιες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και να προσκυνήσει το Ιερόν Ευαγγέλιον, το οποίο βρίσκεται πάντα τοποθετημένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Κάτω από το Ευαγγέλιο είναι το αντιμήνσιο, και να προσκυνήσει το Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Ο διάκονος ασπάζεται από σεβασμό πάντα τη γωνία της Αγίας Τραπέζης. Δεν ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, γιατί το Ιερό Ευαγγέλιο μπορεί να τα σπαστεί μόνο αν του το δώσει ο ιερεύς. Δεν παίρνει μόνο ο διάκονος το Ιερό Ευαγγέλιο από την Αγία Τράπεζα, πρέπει να του δώσει ο ιερέας. Γιατί υπάρχει μία τάξη μέσα στα πράγματα. Δεν παίρνει το Άγιο Ποτήριο μόνος του από την Αγία Τράπεζα, πρέπει να το δώσει στο χέρι του διάκου ο παπάς. Δεν μπορεί να πάρει τίποτα από την Αγία Τράπεζα αν δεν το δώσει ο ιερεύς αυτό, και ούτε να το αφήσει μόνος του όταν επιστρέψει. Όπως το πήρε από τα χέρια του ιερεύς, τα χέρια του ιερεύς θα το παραδώσει, διότι αυτό δηλώνει και την παρακαταθήκη την οποία έχουμε εμείς οι κληρικοί. Μας δίνει ο επίσκοπος την ημέρα της χειροτονίας, ιδιαιτέρως του πρεσβυτέρου, αυτό είναι πολύ συγκινητικό, μας δίνει τον αμνό της Θείας Λειτουργίας. Διότι το σώμα του Χριστού μας το δίνει στο χέρι του νεοχειροτονημένου και λέει «Λάβε την παρακαταθήκη ταύτην και φύλαξον αυτήν μέχρι ότου ξαναέλθω, μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία». Γι' αυτό ερεύσε εκείνη τη στιγμή, φυσικά, είναι τρέμει ολόκληρος. Δεν βρίσκεται δηλαδή επί του δισκαρίου ο αμνός, αλλά βρίσκεται στα χέρια του νεοχειροτονημένου παπά. Αντιλαμβάνεστε τι είναι αυτή η κατάσταση. Και συνήθως εκείνη την ώρα ο ιερεύς, ξέρετε, κρατάει, βαστάει προκειμένου να μην φύγει αυτό από τα χέρια και φύγει κανένας μαργαρίτης. Τοποθετεί ο ιερεύς, κατά παραγγελία συνήθως οι αρχιερείς που είναι έτσι, που τα τηρούν αυτά τα πράγματα και τα προσέχουν όλο ιδιαίτερος, διότι ο αρχιερεύς έχει το πλήρωμα της ιεροσύνης, καθότι είναι και ιερεύς, πρώτος δηλαδή από τους ιερείς. Φτιάχνει ένα ειδικό πανί, το δίνει ένα μάκτρο κόκκινο πανί και μέσα σε αυτό βάζει τον αμνό και το δίνει στα χέρια του κληρικού. Μέχρι να ακουστεί το εξαιρέτος Παναγίας και τα λοιπά, ο ιερεύς κρατάει πίσω από την Αγία Τράπεζα τον αμνό. Και αυτό το πανί που χρησιμοποιείται εκείνη την ώρα στον αμνό, το βάζουμε στον παπά όταν πεθαίνει ο παπάς, καλύπτουμε το πρόσωπο του παπά με αυτό το πανί, διότι και γι' αυτό θα κριθεί ο παπάς εν ημέρα κρίσεως. Σου λέει, δεν ήσουν άξιος να τα τηρήσεις και να τα κρατήσεις όλα όσα σου έδωσα. Γιατί σου έδωσα να κρατάς το σώμα του Χριστού. Και σου το έδωσα να το κρατάς για να ξέρεις και σε ποιους πρέπει να το δίδεις ανά πάσα στιγμή. Και προσκυνά λοιπόν ο παπάς την Αγία Τράπεζα τρεις φορές, γιατί δεν είναι μόνον η Αγία Τράπεζα η τράπεζα του μυστικού δείπνου, αλλά είναι και ο ζωηφόρος τάφος του Κυρίου μας η Αγία Τράπεζα. Πολύ σημαντικό πράγμα. Κάθε Αγία Τράπεζα έχει αυτή τη χάρη. Πολλές χάρες έχει η Αγία Τράπεζα. Για τον λόγο αυτό και η Αγία Τράπεζα, για να έχει αυτή την αγιότητα, την οποία ξέρετε κανείς δεν μπορεί να την εγγύξει, και θα σας πω τώρα και κάτι άλλο που δεν το ξέρετε ίσως, η Αγία Τράπεζα έχει στο κέντρο της Άγια Λείψανα. Και εκεί που τα φυτεύει ο επίσκοπος, αυτό λέγεται φυτόν. Και αυτό σφραγίζεται την ημέρα των εγγενείων. Αλλά μετά από αυτό, ο επίσκοπος όταν κάνει εγγένεια, βάζει με την κυρωμαστίχη την οποία παρασκευάζεται επί τόπου εκείνη την ώρα ένα ειδικό μείγμα, για το οποίο δεν θα επεκταθώ, βάζει στις τέσσερις γωνίες και κολλάει επ' αυτού του υγρού, το οποίο κολλάει, έχει μέσα και κερί, βάζει τους τέσσερις ευαγγελιστές στις γωνίες. Μόνον ο επίσκοπος, αφού καθαρίσει την Αγία Τράπεζα με σαπούνια και με ρίχνει ροδοστάματα και Άγιο Μύρον και όλα αυτά τα αποσπονγίσει ο ιερεύς, μετά αρχίζει ο αρχιερεύς να ενδύει την Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα, από κάτω κάθε μία Αγία Τράπεζα, εσείς βλέπετε τα καλύματα. Κάτω όμως από τα καλύματα είναι ένα λευκό ύφασμα, το οποίο συνήθως είναι δεμένο κάτω από την Αγία Τράπεζα. Μόνο το κάλυμα μπορεί ο ιερεύς να βγάλει από την Αγία Τράπεζα. Το λευκό αυτό κατασάρκιο είναι το σάβανο της Αγίας Τραπέζης, μόνο ο επίσκοπος μπορεί να το βγάλει. Και αν κουνηθεί η Αγία Τράπεζα ή σαλευθεί για κάποιο λόγο, γιατί παλιότερα φτιάχναν ειδικές πέτρες μεγάλες, πάνω στις οποίες ακουμπούσαν κλατιά πετρώματα, δεν ήταν πάντοτε από μάρμαρο η Αγία Τραπέζης, ήταν από πετρώματα οποία τα σκαλίζανε αυτά και στις άκρες κάναν και βαθουλώματα, σαν σκαφιδωτή γινόταν η Αγία Τράπεζα, για να μην φεύγουν τα πράγματα από πάνω. Αλλά καμιά φορά αυτές μπορούσε να σαλευθεί από κανένα σεισμό, από μια μετακίνηση, ή μπορεί να κούμπησε ο ιερεύς πάρα πολύ δυνατά πάνω στην Αγία Τράπεζα και να την μετατόπισε. Μόνο ο επίσκοπος έχει την ευλογία να έρθει, να διαβάσει ειδική ευχή, πριν ξεκινήσουν οι μάστοροι να την πιάσουν την Αγία Τράπεζα, που συνήθως θα φέρει ο αρχιερεύς δικούς του ιερεύς να την πιάσουν αυτήν την Αγία Τράπεζα. Ξετυλίγει ο ιερεύς αυτό το κάλυμα, μόνο ο αρχιερεύς, ενώ ο ιερεύς μπορεί μόνο να ενδύει την Αγία Τράπεζα με τα καλύματα τα οποία προσφέρεται κατά καιρούς η πιστή μας. Και τα καλύματα στην Αγία Τράπεζα είναι διαφόρων λογιών-λογιών υφάσματα, άλλα περίτεχνα, άλλα καταστόλιστα, άλλες φορές είναι στόφες, άλλες φορές είναι απλά λινά υφάσματα, τα οποία μας τα προσφέρουν οι πιστοί μας. Είναι μια μεγάλη δαπάνη η κατασκευή μιας Αγίας Τραπέζης, αλλά τα κάνουν πάρα πολλοί οι πιστοί μας από την ευλάβεια. Άλλοι βάζουμε την Ανάσταση, άλλοι βάζουμε τα Χριστούγεννα, άλλοι βάζουμε τις εορτές της Παναγίας. Κάθε εορτή έχει και τα δικά της καλύματα, διότι και αυτά όλα τα χρώματα, οι χρωματισμοί, όπως ξέρετε, δεν είναι λούσα της Εκκλησίας, όπως βάζουμε και έχουμε στην καρδαρόπη μας 10 ταγέρ και 10 φορέματα ή 10 κουστούμια. Και η Εκκλησία έχει αυτή την αλλαγή, η οποία από τα αισθητά αυτά πράγματα και τα χρώματα που βλέπουμε, αναγόμαστε προς τον Θεό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή λοιπόν καθεαυτή η πράξη που μπαίνει ο ιερεύς μέσα στην Αγία, στο Άγιο Βήμα και πηγαίνει προσκυνάει την Αγία Τράπεζα, φανερώνει την ένωση του ιερέα με τον Θεό και ταυτόχρονα την οφειλωμένη αγάπη που πρέπει να έχει ο κάθε ιερεύς προς Αυτόν, δηλαδή τον Χριστό. Αλλά φανερώνει επίσης αυτή η πράξη ότι η αγάπη του Θεού παραμένει πάντοτε και ορατός επί της Αγίας Τραπέζης. Δηλαδή, κάθε φορά που ασπάζεται ο ιερεύς την Αγία Τράπεζα, εκείνη την ώρα αισθάνεται ότι τον ασπάζεται και ο Χριστός εκείνη την ώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κατανοούμε. Και τα Άγια Άμφια της Αγίας Τραπέζης είναι όντως αγιασμένα. Πολλοί διερωτώνται ότι υπάρχουν πολλές ιερατικές στολές, οι οποίες φοράμε οι κληρικοί. Είναι όλες αγιασμένες. Αναπαλωτρίωτες, δεν πωλούνται στο εμπόριο. Αν πεθάνει ένας παπάς, δεν μπορεί να τις πουλήσει μία πρεσβυτέρα τις στολές, διότι αυτές αγιάζονται οι στολές και τις κρατάμε συνήθως εις την Εκκλησία. Όταν εκοιμήθη, ας πούμε, ο πατήρ Δημήτριος, τα άμφια του παραμείναν εις την Εκκλησία. Πολλά από αυτά, επειδή ήταν και κοντός ο παππούλης, ο συνεφημέριός μας, εμείς ήμασταν όλοι ψηλοί, δεν γινόταν, τα στείλαμε στην Ιεραποστολή. Και τα φορώνει κληρικοί στην Αφρική, σε άλλες χώρες, και τα δώσαμε σε φτωχούς κληρικούς, οι οποίοι βρισκόταν στην επαρχία. Όλα λοιπόν είναι αγιασμένα και χαριτωμένα από τη χάρη του Θεού, αδελφοί μου. Γι' αυτό, εδώ θα σταματήσω στην αγάπη σας, για να συνεχίσω την άλλη φορά. Γι' αυτό και όπως ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνουμε από στις εισόδους, στη μικρή είσοδο ή στη μεγάλη είσοδο, βαστώντας είτε το Ευαγγέλιο, είτε τα Άγια, τα οποία είναι τα προσφερόμενα προς αγιασμόν, το σώμα και το αίμα Χριστού και το νάμα το οποίο θα γίνει αίμα Χριστού, οι πιστοί όταν περνάμε πολλές φορές ακουμπούν τα άμφια των ιερέων. Γιατί τα ακουμπούν? Δεν είναι ότι είναι είδωλα αυτά, όχι, αλλά λέει ο Άγιος Σιμεών ο Θεσσαλονίκης ότι είναι μεταδοτικά της χάριτος του Θεού, δηλαδή μας μεταφέρουν αυτή την ευλογία.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Οσίου Πατρός Σιμών Εφροσίνου του Μαγείρου.

Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι γεννιέται, αλλά ό,τι γίνεται με την αγωγή και τη Θεία Χάρη. Η πρώτη σαν καλλιέργεια και η δεύτερη σαν βροχούλα από τον ουρανό επιδρούν στο χωράφι που λέγεται ηθική ελευθερία του ανθρώπου. Όσιος Εφρόσινος, αν και ήταν αγρίκος και άξεστος, κατόρθωσε να αναδειχθεί ο αγιότερος άνδρας του μοναστηριού όπου ζούσε. Γεννήθηκε από γονείς χωρικούς και δεν έλαβε καμιά παιδεία. Όταν μεγάλωσε, ήταν άξεστος, αγράμματος και τραχής. Όλοι τον περιφρονούσαν για τους σωμούς τρόπους και την ακαλλιέργητη συμπεριφορά του. Αυτός όμως, καθώς ζούσε στο περιθώριο της ζωής του χωριού του, στράφηκε προς το Χριστό και την Εκκλησία και η ζωή του γέμισε από ευσέβεια και πίστη. Ένας χριστιανός με φιλάνθρωπα αισθήματα τον πήρε να εργάζεται στο μαγαζί του. Είχε εστιατόριο και τον έκανε μάγειρα, αφού πρώτα του δίδαξε τη μαγειρική τέχνη και τον βοήθησε ώστε να εξοικονομεί τα αναγκαία της ζωής του με τον έντιμο τρόπο της εργασίας. Ο Εφρόσινος παράλληλα ασκήτο και στην αρετή και ως ευσεβής χριστιανός εργαζόταν με ευσυνειδησία, με αποτέλεσμα το αφεντικό του να τον θαυμάζει.

να είναι άξεστος στους τρόπους. Όμως είχε κατορθώσει να πετύχει κάτι άλλο. Είχε αποκτήσει μια μεγάλη αρετή, την εγκράτεια. Ζούσε νηστεύοντας και έτσι γνώρισε και αμέσως έκανε πράξη το ότι όταν θλίβεται η κοιλία, ταπεινώνεται και η ψυχή. Ποιος του τα δίδαξε όλα αυτά? Η εγκράτεια. Όσοι έχουν μελετήσει και γνωρίζουν καλά την ανθρώπινη φύση, μπορούν να ξέρουν τη μεγάλη παιδαγωγική αξία της άσκησης αυτής, που είναι μισθός της υπακοής. Ύστερα από τόσο μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα, ο Εφρόσινος εγκαταλείπει το εστιατόριο και την κοινωνία των ανθρώπων και έρχεται σε ένα μοναστήρι για να ασκηθεί στη ζωή της χριστιανικής τελείωσης με μόνο στόχο του τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν και ήταν άξεστος και απέδευτος, ο ηγούμενος τον δέχτηκε, τον έκυρε μοναχό και του ανέθεσε το έργο του μάγειρα του μοναστηριού. Τώρα, αντίθετα από το μαγειρίο του εστιατορίου, ο Εφρόσινος έκανε φαγητά λιτά και απλά, ίσα-ίσα να ικανοποιούν τις σωματικές ανάγκες των μοναχών. Οι μοναχοί τον κατηγορούσαν πως δεν φτιάχνει καλό φαγητό, μα ο Εφρόσινος με ταπείνωση τους απαντούσε: «Η καλή μαγειρική δεν βοηθάει για τη Βασιλεία των Ουρανών και δεν έχω σκοπό να σας κολλάσω». Η άξιστη συμπεριφορά του έκανε τους μοναχούς του μοναστηριού άλλοι να τον αποστρέφονται, άλλοι να τον ειρωνεύονται και άλλοι να τον περιφρονούν. Τέλος, και κάποιοι άλλοι που τους ενοχλούσε η σιωπή του, τον έδερναν. Ο Εφρόσινος όμως, με ανοιξικακία, τα δέχονταν όλα αυτά, διό διήνιεν εν το κρυπτό το στάδιον των αρετών, διαφεύγοντας την προσοχή των ανθρώπων. Εργαζόταν αθόρυβα όλη την ημέρα, μέσα στις φωτιές, στα καζάνια, στις κάπνες και στις μουτζούρες, χωρίς να του δίνει κανένας προσοχή και σημασία. Έτσι κατόρθωνε να κρύβει τις αρετές του και απολάμβανε τους καρπούς της αρετής του.

Στο μοναστήρι ζούσε και ένας Άγιος ιερέας, ο οποίος ζητούσε να μάθει αν μέσα από το μέγα πλήθος των μοναχών υπήρχε κανένας που να είναι ευάρεστος στο Θεό. Ο Κύριος ικανοποίησε το αίτημα του ευσεβούς ιερέα με τον εξής θαυμαστό τρόπο. Μία νύχτα, καθώς κοιμόταν, αρπάχτηκε ο νους του στον παράδεισο και είδε ότι βρισκόταν σε έναν ωραιότατο κήπο. Ενώ κοιτούσε ξαφνιασμένος, βλέπει ξαφνικά στη μέση του κήπου να στέκεται ο εφρόσινος, ο μάγειρας του μοναστηριού και να απολαμβάνει τα αγαθά αυτού του κήπου. Έκπληκτος ο ιερέας τον πλησίασε και τον ρώτησε ποιος είναι αυτός ο κήπος και πώς βρέθηκε στο μέρος αυτό. Τότε ο εφρόσινος του απάντησε «Εγώ γράμματα δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω ότι ο κήπος αυτός που βλέπεις είναι η αιώνια κατοικία των εκλεκτών του Θεού. Επειδή όμως ελάχιστα βίασα

τον εαυτό μου, ο Θεός με αξίωσε να βλέπω ένα μέρος του. Ξαφνιασμένος ο ιερέας επιθύμησε να δοκιμάσει έναν από τους καρπούς του κήπου. Τότε ο Εφρόσινος έκοψε 3 εξαίσια μήλα που ευωδίαζαν και τα πρόσφερε στον ιερέα. Το πρωί, μόλις ξύπνησε, βρήκε μπροστά του τα 3 εξαίσια εκείνα μήλα. Για ώρα πολύ στεκόταν ακίνητος, έκπληκτος από τη γλυκύτητα της ευωδίας τους. Κατόπιν ο ιερέας, πολύ προβληματισμένος, ήρθε στην εκκλησία και αμέσως αναζήτησε τον Εφρόσινο, το μάγειρα της Μονής, ο οποίος καπνισμένος ήρθε και στάθηκε ενώπιον του ιερέως. Ο ιερέας τότε τον ρώτησε «Παιδί μου Εφρόσινε, πού βρισκόσουν αυτή τη νύχτα?» Ο μάγειρας Εφρόσινος κατέβασε με ταπείνωση το κεφάλι και είπε «Δε γνωρίζεις, Άγιε Πάτερ, που βρισκόμασταν μαζί και οι δυο μας απόψε. Βρισκόμασταν στον παράδεισο του Θεού». Τότε ο ιερέας, τρέμοντας από συγκίνηση, παρουσίασε σε όλη την αδελφότητα τα 3 μήλα και λέγει στον Εφρόσινο, «Παιδί μου, Εφρόσινε, είσαι μακάριος, γιατί αξιώθηκες να απολαμβάνεις τέτοια ουράνια αγαθά από αυτή εδώ τη ζωή», είπε με συγκίνηση ο ιερέας και με δάκρυα έπεσε γονατιστός μπροστά στον Εφρόσινο, ο οποίος έκλαιγε από ντροπή λέγοντας «Σκόλικας είμαι εγώ και όχι άνθρωπος». Την ώρα εκείνη του σάλου και του θαυμασμού, ο μάγειρας Εφρόσινος, που μέχρι τώρα υπέμενε καρτερικά την περιφρόνηση, δεν μπόρεσε να υπομείνει την ανθρώπινη δόξα και αναγνώριση, άνοιξε κρυφά την πλαϊνή πόρτα του ναού και κρυφά έφυγε από το μοναστήρι. Κανένας πλέον δεν τον ξαναείδε. Έτσι, ο απέδευτος και αγρίκος Εφρόσινος, ο μάγειρας, ήξερε και να πιστεύει και να ζει σύμφωνα με το Άγιο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και από αυτή τη ζωή της ουράνιας Εφροσύνης αξιώθηκε.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την επικοινωνία με το Θεό. Γέροντα, μου είχατε πει να γεμίσει η μπαταρία μου με πνευματικά. Πώς θα γίνει αυτό? Να καλλιεργήσεις την πνευματική αρχοντιά, το φιλότιμο, για να φύγει η ιδιοτέλεια. Η ιδιοτέλεια εμποδίζει την προσευχή, γιατί χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό, δημιουργεί μόνωση. Ξέρεις τι θα πει μόνωση? Είναι σαν να σου λέει ο Θεός, δεν σε καταλαβαίνω παιδάκι μου. Μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να είναι συνεπής στα πνευματικά του καθήκοντα και να υστερεί στη θυσία, στην αγάπη προς τους αδελφούς? Και βέβαια μπορεί. Αν σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, μπορεί να κάνει προσευχές, μεγάλη άσκηση κλπ, αλλά να έχει και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και να αδιαφορεί για τους άλλους. Τότε όμως φτωχός πάντα θα μένει. Γιατί όσο κανείς ασχολείται με τον εαυτό του, όχι για να ξεριζώσει τα πάθη του, αλλά για να κάνει ό,τι τον βολεύει, ό,τι τον ευχαριστεί, δεν μπορεί να κάνει προκοπή. Δηλαδή, γέροντα, και στο διακόνημα και σε όλη σου τη συμπεριφορά πρέπει να είσαι εντάξει. Σε όλα. Για να έχεις επαφή με τον Χριστό πρέπει να αναπαύεται ο Χριστός με όλη τη ζωή σου. Και ο Χριστός αναπαύεται όταν αναπαύεις τον πλησίον σου με την καλή έννοια. Γι' αυτό τονίζω την πνευματική αρχοντιά, τη θυσία. Γιατί αν κάποιος κάνει πνευματικά και δεν προσέχει στα άλλα, στη θυσία κλπ, αχριστεύονται και τα πνευματικά που κάνει. Όταν είχα πάει στο κοινόβιο, με έβαλαν ως αρχάριο να βοηθώ τον τραπεζάρι. Τότε ένα γεροντάκι 80 χρονών, τελείως εξαντλημένο, μου ζήτησε να του πηγαίνω στο κελί του καμιά σούπα. Τέλειωνα λοιπόν τη διακονία μου και του πήγαινα τη σούπα. Μια μέρα με είδε ένας αδελφός και μου είπε: «Μην τον καλομαθαίνεις, γιατί μετά θα σου ζητάει συνέχεια βοήθεια και δεν θα σε αφήνει να ησυχάσεις. Ούτε τα πνευματικά σου θα μπορείς να κάνεις». Εγώ, ξέρεις τι έπαθα? Πήγα μια φορά λίγο να τον βοηθήσω, γιατί ήταν κρυωμένος, και μετά δεν με άφηνε ήσυχο. Χτυπούσε κάθε λίγο τάκ τάκ τον τοίχο. «Κάνε αγάπη», έλεγε, «κάνε μονατσάι. Κάνε αγάπη, έλα, γύρισε με λίγο». Ύστερα από λίγο, τάκ τάκ, κάνε αγάπη, βάλε μου ένα ζεστό τούβλο. Τούβλο τσάι, τούβλο τσάι, πού να προφθάσω μετά να κάνω τα πνευματικά μου? Αγανάκτησα. Ακούσε εκεί πέρα, είναι φοβερό. Το γεροντάκι να υποφέρει, να βουγκάει, να του ζητάει κάτι για να ανακουφιστεί και εκείνος να μην θέλει να πάει, για να μην διακόψει τα πνευματικά του. Αυτά είναι τελείως ξερά πράγματα. Πιο πολύ θα μετρούσε για το Θεό το τούβλο τσάι παρά οι μετάνοιες και τα κομποσκήνια που έκανε καθ' όλη την εντέλεια. Από τη μία έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με», και από την άλλη «Άσε με ήσυχο». Γέροντα, πώς μπορεί να έχει κανείς την ευλογία του Θεού? Όταν ο άνθρωπος έχει συγγένεια με το Θεό, ο Θεός δίνει την ευλογία του. Αλλιώς τι να δώσει? Να καταπατιέται η ευλογία του? Το έχω ζήσει αυτό. Όταν είχα πάει στο Σινά, υπήρχε μεγάλη ανομβρία. Χρόνια είχε να ρίξει μια σταγόνα νερό και αυτό δυσκόλευε και το μοναστήρι και τους Βεδουίνους που ζούσαν κοντά σε αυτό. Οι μοναχοί έκαναν προσευχή για την ανομβρία, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Την εποχή του κλαδέματος των ελιών πήγα να βοηθήσω κι εγώ. Αφού κλάδεψαν οι Βεδουίνοι τα δέντρα, οι μοναχοί κράτησαν τα χοντρά κλαδιά για το μοναστήρι και τα λεπτά τα άφησαν σε μια άκρη. Οι Βεδουίνοι τους παρακαλούσαν να τους τα δώσουν για να τα χρησιμοποιήσουν στη φωτιά όταν μαγειρεύουν και να ζεσταίνονται το βράδυ που κάνει πολύ κρύο. Εκείνοι όμως αρνήθηκαν και οι Βεδουίνοι έφυγαν λυπημένοι. Την άλλη μέρα που ήρθαν οι Βεδουίνοι και τα ξαναζήτησαν, έκανα δεμάτια όλα τα λεπτά κλαδιά και τους τα έδωσα όλα. Τότε ένας ηλικιωμένος Βεδουίνος μου είπε: «Εσύ είσαι καλός άνθρωπος, θα βρέξει». Πράγματι, μέχρι να γυρίσω στο μοναστήρι άρχισε να βρέχει και έβρεξε πολύ. Η ευχή του Βεδουίνου άνοιξε τους ουρανούς. Τότε δεν είπα σε κανέναν το περιστατικό αυτό. Γέροντα, μετά από μια άσχημη συμπεριφορά μου, έχω το λογισμό ότι η προσευχή μου δεν είναι ευάρεση στο Θεό.
Αν ο λογισμός αυτός προέρχεται από γνήσια ταπείνωση και λες «παροργίζω το Θεό με την άσχημη συμπεριφορά μου», τότε νιώθεις θεία παρηγοριά. Αν όμως στεναχωριέσαι εγωιστικά και λες «πώς έφτασα εγώ σε αυτή την κατάσταση», δεν δέχεσαι παρηγοριά, γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Δεν ακούει ο Θεός την προσευχή του υπερήφανου, γιατί η υπερηφάνεια είναι φράχτης. Για να εισακουστεί η προσευχή μας, πρέπει να βγαίνει από καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην. Όταν πούμε με πολύ ταπείνωση «τέτοιος που είμαι, Θεέ μου, πώς να με ακούσεις», αμέσως μας ακούει ο καλός Θεός. Γιατί, Γέροντα, μερικές φορές όταν έχω ένα πειρασμό δεν μπορώ να προσευχηθώ? Αν έχεις ένα πειρασμό και δεν μπορείς να κάνεις προσευχή, να ξέρεις ότι υπάρχει μέσα σου εγωισμός και κενοδοξία. Ο πειρασμός παραμένει μέχρι να συχαθεί ο άνθρωπος τον εαυτό του. Μόλις τον συχαθεί, βοηθάει ο Χριστός και περνάει ο πειρασμός. Γέροντα, παρακαλώ το Θεό να με βοηθήσει να απαλλαγώ από την ανέδεια, αλλά δεν βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Όταν κάποιος αγωνίζεται και προσεύχεται και δεν υπάρχει αποτέλεσμα, σημαίνει ότι ή εγωισμός και η παρηφάνεια υπάρχει, ή προδιάθεση υπερηφανίας, τα οποία εμποδίζουν τη χάρη του Θεού να ενεργήσει διαμέσου της προσευχής. Ό,τι ζητάμε στην προσευχή, ο καλός Θεός μας το δίνει. Αν έχουμε ταπείνωση και συνέστηση της αμαρτωλότητάς μας. Όταν, Γέροντα, παρακαλώ με πόνο το Θεό να με απαλλάξει από μια αδυναμία μου, κάνοντας και το σχετικό αγώνα, αλλά επειδή έχω υπερηφάνεια, δεν με βοηθάει, τι να κάνω? Να ζητήσεις προκαταβολικό συγχώρηση από το Θεό. Να πεις «Θεέ μου, έχω υπερηφάνεια και εμποδίζω τη βοήθειά σου, αλλά σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι πρέπει να κάνω για να ξεπεράσω την αδυναμία μου». Από τη στιγμή που θα παραδεχθείς ότι έχεις υπερηφάνεια και γι' αυτό δεν υποχωρεί συγκεκριμένη αδυναμία, θα σε πληροφορήσει ο Θεός και από πού ξεκινάει για να αγωνιστείς να κόψεις τα αίτια. Γέροντα, πώς πρέπει να νιώθω στην προσευχή? Να νιώθεις ταπεινά για να σε βοηθάει ο Θεός. Ο ταπεινός δεν έχει δικό του θέλημα. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Θεού και τηρεί τις εντολές του. Οπότε και ο Θεός ακούει την προσευχή του και του δίνει ουράνιες ευλογίες. Όσο ο άνθρωπος ακούει τον Θεό, τόσο τον ακούει ο καλός Θεός. Γέροντα, μερικές φορές όταν παρακαλάω το Θεό να γίνει κάτι και δεν γίνεται, αναρωτιέμαι, άραγε ο Θεός ακούει την προσευχή μου? Το άραγε σημαίνει ότι αμφιβάλλεις για την αγάπη του Θεού και έτσι ακυρώνεις την αίτησή σου την ίδια τη στιγμή που την καταθέτεις. Οπότε χάνεις και τη σειρά προτεραιότητας. Όταν ζητώ, Γέροντα, κάτι από το Θεό και δεν μου το δίνει αμέσως, να επιμένω? Ναι, να επιμείνεις. Βλέπεις, και όταν πάμε σε μια υπηρεσία και απευθυνόμαστε σε κάποιο αρμόδιο πρόσωπο για να μας βοηθήσει σε μια υπόθεση, μερικές φορές επιμένουμε για να μας εξυπηρετήσει. Σε παρακαλώ, λέμε, κάνε μου αυτή τη χάρη, δεν θα φύγω αν δεν με εξυπηρετήσεις. Έτσι και στην προσευχή χρειάζεται να επιμένουμε, όπως επέμενε η Χαναναία στο Χριστό και η Χήρα στον άδικο κριτή. Όταν όμως, Γέροντα, περνά καιρός και δεν παίρνω απάντηση, στεναχωριέμαι. Όταν ζητάμε κάτι στην προσευχή μας, πρέπει να περιμένουμε με υπομονή. Μια φορά είχε πριστεί το μάτι μου και πονούσε. Πήγα 3 φορές στην εικόνα της Παναγίας και την παρακάλεσα να το κάνει καλά, για να μπορώ τις νύχτες να διαβάζω το ψαλτήρι. Πήρα και λίγο λαδάκι από το καντήλι της και άλυψα το μάτι, όμως δεν θεραπεύθηκε. Σε λίγες μέρες άρχισε να χειροτερεύει η κατάσταση. Το μάτι πονούσε πολύ και πριζόταν. Πέρασαν 15 μέρες. Τότε πήγα πάλι με πολύ συστολή στην εικόνα της Παναγίας και είπα «Παναγία μου, να με συγχωρείς, πάλι θα σε ενοχλήσω.
Πήρα ξανά λίγο λαδάκι από το καντήλι και μόλις το ακούμπησα στο μάτι, έγινε αμέσως καλά. Μήπως δεν μπορούσε η Παναγία από την πρώτη μέρα να μου κάνει καλά το μάτι? Κάτι όμως έβλεπε και με άφησε να ταλαιπωρούμε. Και εσύ να παρακαλάς ταπεινά και να περιμένεις με υπομονή. Η προσευχή που γίνεται με πίστη, πόνο, επιμονή και υπομονή, εφόσον αυτό που ζητάμε και είναι για το καλό μας, εισακούεται.

Η προετοιμασία για την Θεία Επικοινωνία. Ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. Η γέροντα, ποια προετοιμασία χρειάζεται να κάνουμε για την προσευχή? Ανάλογη με την προετοιμασία που κάνουμε για τη Θεία Κοινωνία. Εκεί έχουμε Θεία Κοινωνία, εδώ Θεία Επικοινωνία. Όταν κοινωνούμε, παίρνουμε μέσα μας τον Χριστό και έρχεται η Θεία Χάρις. Με την προσευχή έχουμε συνέχεια επικοινωνία με τον Χριστό και δεχόμαστε με άλλο τρόπο τη Θεία Χάρη. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Τότε κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Τώρα επικοινωνούμε με τον Θεό. Όπως λοιπόν για τη Θεία Κοινωνία επιβάλλεται να εξομολογηθεί κανείς το πνευματικό, έτσι και για την προσευχή που είναι Θεία Επικοινωνία πρέπει να κάνει μια ταπεινή εξομολόγηση στον Χριστό. «Χριστέ μου», να πει, «είμαι χάλια, είμαι τέτοιος, δεν αξίζει να ασχοληθείς με μένα, αλλά σε παρακαλώ, βοήθησέ με». Έτσι έρχεται η Θεία Χάρις και μετά αρχίζει η Θεία Επικοινωνία. Αν δεν μετανοήσει ο άνθρωπος και δεν εξομολογηθεί ταπεινά στο Θεό, μένει ατακτοποίητος. Αυτό γίνεται φράχτης που εμποδίζει την επικοινωνία του με το Θεό. Μένει η πόρτα κλειστή και η ψυχή δεν βρίσκει ανάπαυση. Ενώ αν πει «Ήμαρτον Θεέ μου», σπάζει ο φράχτης ή μάλλον ανοίγει ο Θεός την πόρτα και δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη της Θείας Επικοινωνίας. Γέροντα, διάβασα στην Κλίμακα ότι για την προσευχή πρέπει να φοράμε τη στολή που αρμόζει να φοράει κανείς όταν πρόκειται να παρουσιαστεί στο βασιλιά. Ποια είναι η στολή αυτή? Να εξευτελίζεις τον εαυτό σου μπροστά στο Θεό και να ζητάς ταπεινά συγχώρηση για τα σφάλματά σου. «Έφτεξα, Θεέ μου», να λες, «είμαι αχάριστη, σε λύπησα, συγχώρεσέ με». Αλλά να το λες με εσωτερική συντριβή, όχι εξωτερικά. Αυτή είναι η στολή που αρμόζει να φοράς όταν συνομιλείς με το Θεό. Αν δεν προηγηθεί αυτό, είναι σαν να λες στο Θεό «τι κάνεις, τι χαμπάρια». Αν πρέπει να ζητά κανείς συγχώρηση από τον άνθρωπο στον οποίο σφάλει, πόσο μάλλον πρέπει να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα καθημερινά σφάλματά του? Δηλαδή, γέροντα, να σκέφτομαι τα σφάλματα της κάθε μέρας? Να ζητά συγχώρηση από το Θεό για τα σφάλματα που έκανες μέσα στην ημέρα και ύστερα να σκέφτεσαι την αμαρτωλότητά σου γενικά. Έτσι ταπεινώνεσαι και μετά αρχίζεις τα αιτήματα που έχεις. Εγώ αρχίζω την προσευχή με το «Ο Θεός συλλά στη τίμη το αμαρτωλό». Το λέω λίγες φορές ψιθυριστά και μετά συνεχίζω με την ευχή. Κάποτε είχα παρακαλέσει το Θεό να με μάθει να προσεύχομαι. Και τότε είδα σε όραμα ένα παιδί 17 χρονών να προσεύχεται. Ω, με είχε διαλύσει. Έκλαιγε και προσευχόταν με τέτοιο τρόπο που με συγκλώνησε. Άρχισε με εξομολόγηση. «Είμαι αχάριστος, αδιόρθωτος». Ύστερα έλεγε «Τώρα, Θεέ μου, που είμαι σε τέτοια κατάσταση, πώς θα μπορέσω να διορθωθώ αν δεν με βοηθήσεις εσύ?» Και άρχιζε τα αιτήματα. Η γέροντα, πολλές φορές στη διάρκεια της προσευχής με απασχολούν τα σφάλματά μου και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Είπαμε να εξετάζουμε τον εαυτό μας και να εξομολογούμαστε τα σφάλματά μας πριν αρχίσουμε την προσευχή, όχι την ώρα της προσευχής. Αυτό δεν είναι αυτοκριτική, είναι συζήτηση με το ταγκαλάκι. Πριν από την προσευχή θα σκεφτούμε τι δεν πάει καλά με τον εαυτό μας, θα στρέψουμε το νου μας εκεί, θα ρυθμίσουμε το κλησιοσκόπιο και μετά πυρ. Γέροντα, αν από απροσεξία κάνω ένα σφάλμα και δεν το καταλάβω για να ζητήσω συγχώρηση από την αδελφή την οποία λύπησα, μπορεί στην προσευχή να έχω επικοινωνία με το Θεό? Για να επικοινωνήσεις με το Θεό και να βρεις ανάπαυση, πρέπει να παρακολουθείς τον εαυτό σου και να έχεις συνεχή εγρήγορση. Για να καταλαβαίνεις τα σφάλματά σου, να μετανοείς και να ζητάς συγχώρηση. Διαφορετικά, ακόμα και αν νιώθεις κάποια χαρά στην προσευχή,
αυτή δεν θα είναι χαρά πνευματική. Δεν θα έχεις μέσα σου το πνευματικό φτερούγισμα που προέρχεται από την επικοινωνία με το Θεό. Καμιά φορά, γέροντα, όταν πάω να προσευχηθώ, έχω μέσα μου μια ανησυχία. Αν έχεις ανησυχία εσωτερική ή νιώθεις την καρδιά σου σκληρή, να ξέρεις ότι κάποια αδελφή θα πλήγωσες και γι' αυτό νιώθεις ενοχή. Αν τη ζητήσεις συγχώρηση, θα φύγει η ανησυχία. Η προσευχή, γέροντα, δεν μπορεί να διώξει αυτή την ανησυχία. Χρειάζεται οπωσδήποτε να ζητήσω συγχώρηση. Κοίταξε, αν στεναχωρήσεις μια αδελφή, δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις αυτό μόνο με την προσευχή. Πρέπει να πας να της βάλεις μετάνοια και να της ζητήσεις συγγνώμη. Αν δεν βάλεις μετάνοια στην αδελφή και 300 μετάνοιες να κάνεις στο κελί σου, δεν πιάνουν. Δεν τακτοποιούνται έτσι αυτά τα πράγματα. Πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, λέει το Ευαγγέλιο, και ύστερα πρόσφερε το δώρο σου. Εκτός αν δεν μπορείς να τη βρεις εκείνη την ώρα, αλλά έχεις μετανιώσει για το σφάλμα σου και είσαι αποφασισμένη, μόλις τη συναντήσεις να τη ζητήσεις συγγνώμη, τότε η προσευχή σου γίνεται δεκτή από το Θεό. Γέροντα, αν γίνει μια παρεξήγηση με κάποια αδελφή, όταν πάω στο κελί μου, ειρηνεύω και μπορώ να προσευχηθώ. Μετά όμως, όταν συναντήσω την αδελφή, είμαι σκληρή απέναντί της και μπορεί να την αποφύγω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αν παρεξηγηθείς με μία αδελφή, πώς πας στο κελί της και ειρηνεύεις? Αν δεν της βάλεις μετάνοια, πώς μπορείς να ειρηνεύσεις και να προσευχηθείς? Αν είχες μέσα σου την ειρήνη του Θεού, η καρδιά σου θα είχε μαλακώσει μετά την προσευχή που έκανες στο κελί και μόλις θα συναντούσες την αδελφή, θα το θεωρούσες ευλογία από το Θεό και δεν θα την απέφευγες. Μήπως, γέροντα, δικαιολογώ το σφάλμα μου και έτσι μπορώ και προσεύχομαι? Τι προσευχή είναι αυτή? Μόνο αν ο άνθρωπος πάρει το σφάλμα επάνω του και πει ευλόγησον, έρχεται η χάρη του Θεού και μπορεί να επικοινωνήσει με το Θεό. Γέροντα, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέει ότι η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται σωστά, τότε η προσευχή είναι κριτήριον προκριτηρίου. Όποιος έχει υγεία πνευματική, όταν πάει να προσευχηθεί και αισθανθεί την καρδιά του σκληρή, θα εξετάσει από πού προέρχεται αυτό για να το διορθώσει. Γιατί αισθάνομαι έτσι, θα πει. Μήπως πλήγωσα κάποιον με τη συμπεριφορά μου? Μήπως κατέκρινα ή μου πέρασε λογισμός κατά κρίσος και δεν το κατάλαβα? Μήπως μου πέρασε κανένας υπερήφανος λογισμός ή υπάρχει μέσα μου κάποιο θέλημα και δεν με αφήνει να επικοινωνήσω με το Θεό? Και αν, γέροντα, δεν βρίσκει τίποτε? Δεν μπορεί, κάτι θα έχει συμβεί. Αν ψάξεις το αρχείο, ανακρίνει δηλαδή τον εαυτό του, θα βρει το φάκελο και θα καταλάβει σε τι έφταξε. Να ανακρίνει, γέροντα, τον εαυτό του ή να εξομολογηθεί στο Θεό? Τι να εξομολογηθεί, αφού δεν ξέρει τι έχει κάνει? Πρώτα πρέπει να ανακρίνει τον εαυτό του και αν δεν βρίσκει τίποτε, τότε να κάνει 2-3 μετάνοιες, να πέσει στα γόνατα και να πει: «Θεέ μου, πάντως σε κάτι έχω σφάλει, φώτισέ με να καταλάβω τι έκανα». Μόλις το πει αυτό, αμέσως με την ταπείνωση θα φύγει η ομίχλη του πειρασμού και θα βρει την αιτία. Βλέποντας δηλαδή ο Θεός την ταπείνωσή του, στέλνει τη χάρη του και τον φωτίζει να θυμηθεί ακριβώς σε τι έφταξε για να τακτοποιηθεί. Τι βοηθάει, γέροντα, για να διατηρεί κανείς σταθερή την επικοινωνία του με το Θεό? Πολύ βοηθάει η εσωτερική ειρήνη της ψυχής. Όταν η ψυχή είναι τακτοποιημένη, η προσευχή προχωράει μόνη της. Γι' αυτό να μην αφήνεις μέσα σου κακία για κανέναν. Αν έβαλες αριστερό λογισμό για κάποιον, να τον εξαγορευθεί στη γερόντισσα. Να διώξεις και κάθε άλλο αριστερό λογισμό που έχεις, φέρνοντας καλούς λογισμούς. Με τους καλούς λογισμούς καθαρίζει ο δρόμος και η προσευχή προχωρά άνετα.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Πορεία αντί αγιασμού έκαναν οι γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου στο Βόλο, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στη συγχώνευση των τμήματων της 1ης και 3ης Δημοτικού. Στον αγιασμό του 2ου Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε όλη την επικράτεια. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νέα επίθεση κατά της ελληνικής κυβέρνησης εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού κόμματος δικαιοσύνης και ανάπτυξης, ο Μέρτσελικ, με αφορμή τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπέγραψε η ελληνική πολιτεία με σκοπό την προστασία της πολιτιστικής του κληρονομιάς. «Δεν μετανιώνω για τον πόλεμο με το Ιράν, θα τον ξαναέκανα», διεμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Και ο καιρός έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά, όπου πιθανώς σημειωθούν τοπικές μπόρες. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη». Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάκη Αδαμόπουλο. Μάκη, καλή σου μέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχτηκαν το πρωί διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Ιωάννης Παπαλούκας, ιερείς της περιοχής, δάσκαλοι, γονείς, μαθητές, ενώ να πούμε ότι παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων.

τις καλοκαιρινές διακοπές και στην προσπάθεια που αρχίζει και πάλι με τη νέα σχολική χρονιά. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στον αγιασμό γονείς, παιδιά, εκπαιδευτική πολιτεία και εκκλησία προσεύχονται ώστε ο Θεός να ευλογήσει τη νέα χρονιά και τα παιδιά να προοδεύσουν στις σπουδές τους, αλλά και να γίνουν καλοί άνθρωποι επιτυχημένοι στη ζωή. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ρόλο του εκπαιδευτικού και στη διαφορετικότητα κάθε παιδιού, αξιοποιώντας την προσωπική του εμπειρία ως εκπαιδευτικού. Δεν είναι ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης του κάθε παιδιού, σημείωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ότι κάθε παιδί έχει τα χαρίσματά του, έχει τα ελαττώματά του, έχει τις αδυναμίες του, έχει και τα πλεονεκτήματά του. Πρόσθεσε επίσης ότι η αξία του καθηγητή του εκπαιδευτικού είναι να έχει τη δύναμη να αναγνωρίζει σε κάθε παιδί το δικό του χάρισμα και αυτό το χάρισμα να το καλλιεργεί. Ο Μακαριώτος στάθηκε και στο ρόλο των γονέων, υπογραμμίζοντας ότι οφείλουν να συμβουλεύουν και να στηρίζουν τα παιδιά, χωρίς όμως να περιορίζουν την προσωπικότητά τους. Το αφήνουν να εξελιχθεί σε αυτά που πρέπει, όπως και αυτό επιθυμεί. Η καθοδήγηση επιβάλλεται, ο καταναγκασμός όχι, ανέφερε συγκεκριμένα. Στη συνέχεια κάλεσε τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τη νέα χρονιά με δύναμη και επιμονή, ακόμη και όταν συναντούν εμπόδια. Τους προέτρεψε να εξετάζουν τους στόχους τους, να συζητούν για αυτούς με τους γονείς και το περιβάλλον τους και να επιμένουν σε όσα θέλουν να πετύχουν. Αν υπάρξουν δυσκολίες, μη φοβηθείτε. Η θέλησή σας είναι πιο δυνατή από τις δυσκολίες και να ξέρετε ότι παντού στις δυσκολίες υπάρχουν λύσεις. Υπογράμμισε και τόνισε ότι μία από αυτές τις λύσεις είναι και η Εκκλησία, καλώντας τα παιδιά να μην απομακρύνονται από αυτή και να εμπιστεύονται τους ιερείς. Μην ξεχάσετε, εμπιστευτείτε την Εκκλησία, τους ιερείς μας, συζητήστε τα, ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κληρικοί που αγαπούν τα παιδιά και προσπαθούν μαζί τους να βρουν λύσεις και να τα καθοδηγήσουν. Ο Μακαριώτος αναφέρθηκε ακόμη στην ευθύνη όλων απέναντι στα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, από τους σημερινούς μαθητές θα αποτελέσουν αύριο τα στελέχη της κοινωνίας. Εσάς, τα μικρά παιδιά που σήμερα θέλετε να παίζετε, αύριο θα είστε τα στελέχη της κοινωνίας, μας τόνισε, επισημένοντας ότι όλη η πολιτεία, δήμος και εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να στηρίζουν τη νέα γενιά. Κλείνοντας, ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι τα παιδιά έχουν δικαιώματα και δική τους γνώμη, η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή και να ενισχύεται. Εγώ λοιπόν, σαν πνευματικός πατέρας σας, προσεύχομαι και θα προσεύχομαι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά, είπε, ευχόμενος καλή και ευλογημένη σχολική χρονιά. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε με μια ευχή για αγάπη μεταξύ των παιδιών, αγάπη στον τόπο όπου ζουν, στην πατρίδα και πάνω απ' όλα αγάπη στον κάθε άνθρωπο. Στη συνέχεια, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούπες, ευχαρίστησε θερμά τον Μακαριώτατο για την παρουσία του στον αγιασμό και για τα λόγια του προς τη σχολική κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής του στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατόπιν αναφέρθηκε στην ανάγκη να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς στα σχολεία της Αθήνας, υπογραμμίζοντας ότι η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Όπως σημείωσε, ο Δήμος έχει θέσει ως στόχο την παρέμβαση σε 400 σχολεία και περισσότερα από 600 σχολικά κτίρια, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο Δήμαρχος τόνισε ακόμη την σημασία του δημόσιου σχολείου και του έργου των εκπαιδευτικών, επισημένοντας ότι τα παιδιά χρειάζονται έναν χώρο που θα μπορούν όχι μόνο να διαβάζουν και να αποκτούν γνώσεις, αλλά και να χαίρονται, να παίζουν, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να μαθαίνουν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Στόχος ζωής είναι να δημιουργήσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες για όλη τη σχολική κοινότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, μίλησε για τις πρωτοβουλίες του Δήμου για τη νέα γενιά, τονίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή πιστεύει στις δυνατότητες των νέων και επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση των υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού, παρά τις αλλαγές που δρομολογούνται στον τρόπο λειτουργίας των σχετικών δημοτικών δομών. Στη συνέχεια, ο Διευθυντής του Σχολείου, ο κ. Μπαμπαλούκας, υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας του Αρχιεπισκόπου στον αγιασμό, εκφράζοντας τη χαρά και την τιμή της εκπαιδευτικής κοινότητας για την παρουσία του. Όπως ανέφερε, η παρουσία του Μακαριωτάτου στέλνει το μήνυμα ότι η παιδεία, τα παιδιά και το σχολείο αποτελούν υπόθεση όλων μας. Ο Διευθυντής αναφέρθηκε επίσης στις παρενέσεις του Αρχιεπισκόπου για το ρόλο του σχολείου όχι μόνο στη μετάδοση της γνώσης, αλλά και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών. Επικαλούμενος λόγια που, όπως είπε, έχει κρατήσει από προηγούμενες ομιλίες του Μακαριωτάτου, τόνισε την ανάγκη ο εσωτερικός κόσμος κάθε παιδιού να είναι ήρεμος, γαλήνιος, ειρηνικός, ώστε να μπορεί να καλλιεργεί την αγάπη, τον σεβασμό και τη συνεργασία. Παράλληλα, απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς, σημείωσε ότι η μεγάλη ευθύνη τους είναι να βρίσκονται δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, να αναγνωρίζουν τις δυνατότητές του, να ενισχύουν

0: την αυτοπεποίθησή του και να του δίνουν χώρο να αναπτυχθεί. Ιδιαίτερο μήνυμα απίφθινε και στους μαθητές, καλώντας τους να έρχονται στο σχολείο με χαμόγελο, με όνειρα και με διάθεση να κάνουν καινούργια πράγματα. Γιώργο.
1: Μάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους στο μήνυμά του προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας αναφέρει. Αγαπητές και αγαπητοί εκπαιδευτικοί, βρίσκεστε και πάλι στο ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς. Κάποιοι από εσάς παλιοί και έμπειροι, άλλοι νεοδιοριστέντες, αμήχανοι κάπως μπροστά στις προκλήσεις της νέας σας αρχής. Στα χρόνια της νεότητάς μου βρέθηκα και εγώ στη δική σας θέση. Γνωρίζω κάπως τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σας, τις έγνοιες και τις προσδοκίες σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις που εκπορεύονται όχι τόσο από διάθεση νουθεσίας, όσο από την αγάπη κάποιου που βάθησε κάποτε στα δικά σας βήματα και τώρα νιώθει απέναντί σας ευθύνη πατρική. Γνωρίζετε πολύ καλά πως διακονείτε τον πιο ευαίσθητο τομέα μιας πολιτείας. Σμιλεύετε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Δίνετε σχήμα στον ψυχισμό αυτών που με τη σειρά τους θα δώσουν σχήμα στο αύριο του τόπου μας. Και η δουλειά σας δεν είναι εύκολη. Απαιτεί καλή συγκρότηση, όχι μόνο γνωστική, αλλά και γενικότερα προσωπική. Χρειάζεται να γνωρίζετε καλά τα όρια της σχολικής τάξης, την ισορροπία της αυστηρότητας και της επιοίκειας, της δικαιοσύνης και της οικονομίας, της προσήνειας και της απόστασης που απαιτεί η θέση σας. Το να εκπαιδεύεις νέους ανθρώπους σημαίνει να εμπνέει ζωή. Μη σας φαίνεται υπερβολική μια τέτοια κουβέντα. Ένα μεγάλο μέρος αυτού που αποκαλούμε ζωή είναι η συσσόρευση του πολιτισμού του παρελθόντος. Αυτού δηλαδή που οι ανθρώπινες κοινωνίες έκριναν καλό να διασώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν ως γνώση στους επόμενους. Και εσείς είστε οι κομιστές αυτού του πολιτισμού. Όταν κάνετε παράδοση μέσα στην σχολική τάξη, δεν παραδίδετε απλώς πληροφορίες, αλλά κύτταρα ζωής. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία η γνώση να παραδίδεται ως έμπνευση ζωής. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν επέλεξαν κατεύθυνση στον βίο τους επειδή έτυχε στα σχολικά τους χρόνια να συναντήσουν έναν δάσκαλο που στάθηκε για αυτούς έμπνευση και οδηγός? Είναι φυσικό να νιώθετε ευθύνη και ενίοτε να νιώθετε την ευθύνη βαριά στους ώμους σας. Όμως έχει σημασία να θυμάστε πως το έργο σας δεν είστε μόνοι. Και δεν εννοώ μονάχα τις δομές που το κράτος έχει προνοήσει να σας συνεπικουρούν. Μιλώ για την άνωθεν βοήθεια, το πνεύμα του Θεού, το πνεύμα της αληθείας. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών. Είναι μαζί σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αρκεί να θελήσετε να του ανοίξετε την πόρτα της καρδιάς σας. Αν του απευθυνθείτε, θα διαπιστώσετε μέσα σας ζωντανό τον Λόγο του Χριστού. Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Και θα νιώσετε ελαφρύτερο το φορτίο της ευθύνης σας. Εύχομαι λοιπόν η φετινή σχολική χρονιά να είναι για σας χρονιά δημιουργικού κόπου και συνάμα χρονιά εν Χριστώ παρακλήσεως και αναπαύσεως. Ο Θεός να σας σκεπάζει και να ευωδώνει τα έργα σας. Με αγάπη Χριστού, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Στο μήνυμα του ο Μακαριότατος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των γυμνασίων και λυκείων αναφέρει: «Η έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς φέρνει πάντα μαζί της μια ξεχωριστή ζωντάνια. Οι αυλές των σχολείων γεμίζουν ξανά με τις φωνές, τα χαμόγελα και τις προσδοκίες σας. Για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου ταξιδιού, μιας πορείας γεμάτης προκλήσεις, ανακαλύψεις και νέες εμπειρίες. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις, το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας. Δεν είναι μόνο ο τόπος που αποκτάται γνώσεις, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνετε τον χαρακτήρα σας, αναπτύσσετε τις ικανότητές σας και προετοιμάζεστε να γίνετε υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες. Το μεγάλο μυστικό της σχολικής ζωής όμως κρύβεται στις σχέσεις που διαμορφώνεται, στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς τους καθηγητές σας, οι οποίοι με κόπο και αγάπη σας καθοδηγούν, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές σας. Μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, μαθαίνετε να ακούτε τον άλλον, να μοιράζεστε, να συναισθάνεστε και να χτίζετε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο. Απευθυνόμενος και στους αγαπητούς γονείς και εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να εξάρω το σπουδαίο και υπεύθυνο έργο σας. Είστε οι αφανείς στυλοβάτες που στηρίζετε τα όνειρα αυτών των παιδιών, προσφέροντάς τους τις ρίζες για να κρατηθούν γερά και τα φτερά για να πετάξουν ψηλά. «Αγαπημένα μου παιδιά», συνεχίζει ο Μακαριότατος, «μην αντιμετωπίσετε τη φετινή χρονιά σαν μια απλή επανάληψη ή μια κουραστική ρουτίνα. Δείτε την ως μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα ταλέντα σας, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ομορφύνετε την ψυχή σας. Οπλιστείτε με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία. Εύχομαι ολόψυχα η νέα αυτή σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, φωτισμένη και ευλογημένη για όλους σας». Στο μήνυμα του, ο Αρχιεπίσκοπος προς τα πιτσιρίκια, τους μαθητές και τις μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, αναφέρει: «Με πολύ χαρά και συγκίνηση βλέπω ξανά τα όμορφα και γελαστά σας πρόσωπα και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας αυτήν την τόσο σημαντική ημέρα, την πρώτη μάλλον της νέας σχολικής χρονιάς. Μια καινούργια σχολική χρονιά αρχίζει με τον αγιασμό που μόλις τελέσαμε. Είδατε, στον αγιασμό ο ιερέας βύθισε 3 φορές το σταυρό μέσα στο νερό, ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε των λαών σου». 3 φορές το όνομα της Αγίας Τριάδος, όπως ενώνουμε τα 3 μας δάχτυλα και κάνουμε τον σταυρό μας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η καινούργια λοιπόν σχολική χρονιά αρχίζει με τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Κάναμε όλοι μαζί μια προσευχή στον Θεό να μας αγιάσει, ώστε τα έργα μας να είναι όμορφα και δημιουργικά. Και αυτήν την προσευχή οι άγγελοι τη μετέφεραν με πολύ χαρά στο Θεό. Πρώτον, γιατί έγινε από εσάς τα παιδιά που ο Χριστός μας τόσο πολύ σας αγαπάει. Και δεύτερον, γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι τούτη την όμορφη ημέρα. Μην ξεχάσουμε λοιπόν αυτήν την πρώτη ημέρα. Όλη τη χρονιά να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Γι' αυτό και μαθαίνουμε γράμματα, για να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Παιδιά μου αγαπημένα, σίγουρα έχετε έλθει στο σχολείο για να πάρετε πολλά εφόδια, να μάθετε πολλά πράγματα. Έχετε έλθει όμως και για να δώσετε. Να δώσετε βοήθεια σε όποιον χρειαστεί, όχι μόνο στο φίλο ή στη φίλη μας. Να πιάσουμε από το χέρι και να στηρίξουμε και αυτόν που δεν τον κάνουμε παρέα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη σας απομονωμένο και στενοχωρημένο. Έτσι λοιπόν, μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των καλών σας δασκάλων, σας δίνω και εγώ την ευχή μου να περάσετε μια πολύ όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, που όπως έτσι όμορφα άρχισε, όμορφα και να ολοκληρωθεί. Εύχομαι υγεία και πρόοδο σε όλους, με πολλές εγκάρδιες ευχές, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Ιερώνυμος. Συνήλθε την Τετάρτη 9 και 5η 10 Σεπτεμβρίου η διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 170ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου στην πρώτη συνεδρία της για τον μήνα Σεπτέμβριο. Κατόπιν της τελέσεως της Ειδικής Ιεράς Ακολουθίας επί τη ενάρξη των εργασιών της Ιεράς Συνόδου, ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος καλωσόρισε τα νέα μέλη της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, ευχόμενος ευόδοση των εργασιών αυτής εν πνεύματι αγάπης και συνεργασίας. Μετά τον Μακαριότατο Πρόεδρο, εκ μέρους των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Συνέδρων, αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος της διαρκούς Ιεράς Συνόδου, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος. αφού επικυρώθηκαν τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως από τις λήξεως της προηγουμένης συνόδου έως σήμερα, συγκροτήθηκαν τα συνοδικά δικαστήρια σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εκκλησιαστικών δικαστήριων και της προαυτών διαδικασίας. Στη συνέχεια διορίστηκαν οι σεβασμιότατοι συνοδικοί σύνδεσμοι, μέλη των συνοδικών επιτροπών, καθώς και τα συνοδικά μέλη στα διοικητικά συμβούλια της Αποστολικής Διακονίας, της Εφορευτικής Επιτροπής της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου και της Υποεπιτροπής Διπτύχων. Ειδικότερα, ως συνοδικοί σύνδεσμοι των συνοδικών επιτροπών διορίστηκαν στη Συνοδική Επιτροπή επί της Αρχιγραμματείας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης, κύριος Θεόφιλος. Στη Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Τέχνης και Μουσικής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυθύμνης, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φωκίδος, κύριος Θεόκτιστος. Στη Συνοδική Επιτροπή Θείας Λατρείας και Ποιμαντικού Έργου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου, κύριος Δημήτριος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί του Μοναχικού Βίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας, κύριος Παντελεήμων. Στη Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος. Στη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρυινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, κύριος Αλέξιος. Στη Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τριφυλίας και Ολυμπίας, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή Τύπου Δημοσίων Σχέσεων και Διαφωτίσεων και Διαφωτίσεως ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί των Αιρέσεων ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Διδημοτήχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, κύριος Δαμασκηνός. Στη Συνοδική Επιτροπή Κοινωνικής Προνοίας και Ευποιίας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μυτιλίνης, Ερεσού και Πλωμαρίου, κύριος Ιάκωβος. Στη Συνοδική Επιτροπή επί των Οικονομικών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, κύριος Γεώργιος. Εκπρόσωπος τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ορίστηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος.

0: Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μετανιώνει για τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον του Ιράν, παρά τις πολιτικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει η σύγκρουση στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον ερχόμενο Νοέμβριο. «Δεν πιστεύω στη λέξη μετάνοια. Μπορείς πάντα να αμφισβητείς λίγο τον εαυτό σου», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο Fox News όταν ρωτήθηκε αν μετανιώνει για τον πόλεμο με το Ιράν. «Αν έπρεπε να το ξανακάνω, θα έκανα ακριβώς το ίδιο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από τις εκκλησιαστικές μας ειδήσεις, να πούμε πως πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό με ταρτοκλασίας και ιερού κηρύγματος. Στις 8.30 λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και στις 10 αγρυπνία. Στις 14 Σεπτεμβρίου εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό, παράκληση και χαιρετισμούς στον Τίμιο Σταυρό, στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, στον Χολαργό. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Εσταυρωμένου στην Κολοκυνθούς, Λένορμαν 230. Την Κυριακή λοιπόν στις 7.30 το πρωί, θεία λειτουργία, στις 7.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός με ταρτοκλασίας. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου ημέρα γιορτής, 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, στις 7 το απόγευμα με θέορτος αρχιερατικός εσπερινός και λιτάνευση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Επίσης την Κυριακή στο αγιορητικό μετόχι της αναλήψεως Βύρονος θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία για την επικείμενη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 8 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλώνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, ο γενικά έθριος καιρός. Θα υπάρχουν όμως πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά τμήματα, οπότε υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στην Μακεδονία, στην Ήπειρο και στην Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι τώρα θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μπουφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά και 6 μπουφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 32-34 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά 35. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 26 στην Αστυπάλαια και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμούς που έχουμε στο Αγρίνιο, στο Κρανίδι, στη Μεγαλόπολη, στην Κόνιτσα, στη Στυλίδα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας. Και 36 βαθμούς στο Αγρίνιο και στη Σπάρτη. Στο Καστελόριζο έχουμε 30 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 4 μποφόρε πάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Και η Αττική έχει αυτή τη στιγμή ελαχίστη θερμοκρασία 29 βαθμούς στο Λαύριο και στη Ραφίνα και 35 όπως αναφέραμε στην Ελευσίνα και στο κέντρο της Αθήνας με νότιους ανέμους από νότιες διευθύνσεις η άνεμη 3 μποφόρ και έθριο καιρό. Η Θεσσαλονίκη έχει έθριο καιρό και εκεί με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι 3 από 4 και περνάμε στον αυριανό καιρό και γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα στα δυτικά και τα βόρεια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και πιθανώς Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Και υπάρχει πιθανότητα και για καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά, αλλά και στην περιοχή της Τρίπολης, όπως και σήμερα, τις πρωινές ώρες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μια μικρή πτώση στα βόρεια και δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 33 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά 35 με 36. Στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, ενώ στην Αττική για αύριο Σάββατο περιμένουμε λίγες νεφώσεις με βορειοανατολικούς ανέμους αρχικά 3 μποφόρ και αργότερα θα γίνουν νότιο-δυτικοί με την ίδια ένταση. Ενώ η θερμοκρασία στην Αττική για αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 34 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει συννεφιά με πιθανότητα για βροχή, νότιους ανέμους 2 με 3 μποφόρ και 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 30 το μεσημέρι. Στις άλλες περιοχές τώρα η Θράκη θα έχει 18 βαθμούς το πρωί, 31 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 17 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμοί το πρωί και μέχρι 32 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 30 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 17 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 16 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί, 32 το μεσημέρι. Η Δυτική Στερεά 20 βαθμοί το πρωί, 35 όμως το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησος το ίδιο, 20 βαθμούς το πρωί με 34 με 35 το μεσημέρι και η Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο το ίδιο, 20 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες τώρα, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 19 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη 19 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Ανησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα 20 βαθμοί το πρωί και μέχρι 33 το μεσημέρι. Και περνάμε στην Κυριακή.
0: Μια κουβέντα αν θέλετε για την Κυριακή. Ναι, τα γενικά χαρακτηριστικά μόνο.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα έχουμε νεφώσεις και βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση του καιρού από τα δυτικά τις βραδινές ώρες, στις υπόλοιπες περιοχές έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ και στα πελάγια 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά δυτικά, ηπειρωτικά και Κρήτη 33 με 34. Στην Αττική θα έχουμε την Κυριακή βροχή με βορειοανατολικούς ανέμους 3 μποφόρ και 20 βαθμούς το πρωί, 20 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη βροχές και πιθανότητα για καταιγίδες με βόρειους ανέμους 4 μποφόρ με 20 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Αυτά και για το Σαββατοκυριακό. Δεν ξέρω αν θα
0: σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκυριακό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και το Θανάση Παντελιό, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός.

Πολιτικό Ισλάμ. Μια αποτυχία. Το μοντέλο που περιγράψαμε σε άλλες εκπομπές, σύμφωνα με το οποίο οι Ισλαμιστές προσαρμόζονται στην κυβερνητική καταπίεση, ενώ αναπτύσσουν την ικανότητα να δημιουργούν και να εδραιώνουν τη μαζική υποστήριξη, παρέχει σημαντικά στοιχεία όχι μόνο για τις πολιτικές εξελίξεις σε όλη τη Μέση Ανατολή γενικά, αλλά και για ό,τι έχει σχέση με τον Ισλαμισμό. Από τη δεκαετία του 1970, η οικονομική και πολιτική κρίση των μεταπικιακών αναπτυξιακών προγραμμάτων ενεργοποίησε την αύξηση μιας πολυπίκυλης πολιτικής αντιπολίτευσης. Η οικονομική ύφεση, που είχε σχέση με το πετρέλαιο στα μέσα της δεκαετίας του 1980, αύξησε τις πιέσεις προς τις οικονομίες των μη πετρελοπαραγωγών κρατών, τα οποία ήδη ασφικτιούσαν, καταδεικνύοντας τόσο τις οικονομικές τους δυσκολίες, όσο και δεδομένης της γενικότερης καταστολής της αντιπολίτευσης, πόσο λεπτό είναι το πέπλο της δημοκρατίας που κάλυπτε αυτά τα καθεστώτα. Η δεκαετία του 1990 αύξησε αυτές τις πιέσεις, καθώς από τη μία πλευρά το τέλος του ψυχρού πολέμου υπονόμευσε την ανάγκη για περιορισμένη φιλελευθερωποίηση, ώστε να καταπολεμηθεί η επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ από την άλλη πλευρά ο διάλογος για τη δημοκρατία κατέλαβε αδιαμφισβήτητα κεντρική θέση στη διεθνή πολιτική. Ο δεύτερος πόλεμος του κόλπου, που διέλυσε ακόμα ένα εθνικό αραβικό ταμπού, την εισβολή ενός αραβικού κράτους του Ιράκ σε ένα άλλο επίσης αραβικό, το Κουβέιτ, έριξε λάδι στη φωτιά του αντιαμερικανισμού, καθώς θεωρήθηκε ευρέως ένας πόλεμος για το πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, αποδυνάμωσε τη θέση των συμμάχων της Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής. Τα κινήματα της αντιπολίτευσης τους κατηγόρησαν με περισσότερες από μία αιτιολογήσεις, αφενός ότι βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον και του Ριάντ και αφετέρου ότι δεν υπηρετούσαν τη δημοκρατία που διακήρυταν. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το πολιτικό Ισλάμ απέτυχε να οδηγήσει σε επιτυχημένες επαναστάσεις που ικανοποιούν τα υποτιθέμενα οικουμενικά του ιδανικά ή που πράγματι οδηγούν σε μεταρρυθμίσεις. Αυτό υποτιμά την επιρροή που είχαν τα ολοένα και πιο λαοφιλή ισλαμιστικά κινήματα, είτε άμεσα στη διακυβέρνηση, είτε έμεσα στην αντιπολίτευση. Σε κάποια κόμματα επιτράπηκε να λάβουν μέρος στις εκλογές και όπως την Τουρκία ή την Παλαιστίνη να νικήσουν. Σε άλλες περιπτώσεις, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να προλάβουν τέτοιες εκλογικές επιτυχίες μέσω ενός συνδυασμού αστυνομικής εμπλοκής, παραδείγματος χάρη Αίγυπτος ή Αλγερία, στην οποία ένα στρατιωτικό πραξικόπημα διέκοψε τις εκλογές και οδήγησε σε αιματηρό εμφύλιο πόλεμο νομικών εμποδίων και μιας τουλάχιστον επιφανειακής ικανοποίησης της συντηρητικής θρησκευτικής ατζέντας. Ισλάμ και Επανάσταση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε, σύμφωνα με όλα αυτά, ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ Ισλάμ και Επανάστασης ή πολιτικής βίας γενικότερα. Αυτό το ερώτημα έχει τεθεί επανειλημμένα, ειδικά μετά την Ιρανική Επανάσταση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σύμφωνα με τις προηγούμενες παρατηρήσεις η απάντηση είναι αρνητική. Η Ιρανική Επανάσταση δίνει ένα χρήσιμο παράδειγμα. Δεν επρόκειτο, όπως λανθασμένα δηλώνουν κάποιοι, για μια Ισλαμική Επανάσταση, αλλά για τον ξεσηκωμό ενός ευρύτερου φάσματος δυνάμεων σε όλη την Ιρανική κοινωνία, από τον Σιητικό κλήρο μέχρι τους κομμουνιστές και τους Κούρδους, που αντέδρασαν σε μια πολυταρχική μοναρχία η οποία θεωρούνταν μαριονέτα των ΗΠΑ και της οποίας το ανισόρροπο πλάνο εκμοντερνισμού πίεσε έντονα την κοινωνία. Οι Ισλαμιστές απέκτησαν υπεροχή έναντι άλλων παρατάξεων αρκετά αργότερα. Ο ρόλος του Ισλάμ κατά τη διάρκεια της Επανάστασης ήταν αυτός του συμβόλου της αντιπολίτευσης στον εκμοντερνισμό, που ήταν αισθητός ως μια εκταταμένη παρέτηση από την περήφανη χιλιόχρονη ταυτότητα προς όφελος του στενού υλισμού, του καταναλωτισμού και της υποτέλειας στα ξένα συμφέροντα. Ο Αγιατολά Χομεϊνί, θρησκευτικός άρχον και πολιτικός ηγέτης της Ιρανικής Επανάστασης, το κατονόμασε «Δυτική Διάβρωση», ενώ ένα από τα ισλαμιστικά συνθήματα ήταν «Ούτε Δύση, ούτε Ανατολή,
μόνο μια Ισλαμική δημοκρατία. Ένα σαφές δείγμα του πόσο καταπιεστική ήταν η παρουσία των υπερδυνάμεων την εποχή του ψυχρού πολέμου. Δεν προκάλεσαν λοιπόν οι θρησκευτικές αξίες την επανάσταση. Η πολιτική καταπίεση και οι τεράστιες ανισότητες που έρχονταν σε αντιπαράθεση με τη συζήτηση περί ανάπτυξης και δημοκρατίας, αυτά ήταν τα κίνητρα της επανάστασης. Το Ισλάμ ήταν απλώς η σημαία της. Σε τέτοιο βαθμό, ώστε η σημασία της επανάστασης έγινε αισθητή στις υποδιαιρέσεις Σουνιτών, Σιητών και Αράβων Περσών. Το Ιράν έγινε πρότυπο όχι για δογματικούς λόγους, αλλά γιατί πρώτη φορά έδειξε ότι είχε τη δυνατότητα μιας επανάστασης, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργία ενός πολιτισμικά αυθεντικού πολιτικού συστήματος. Έδειχνε να αποτινάσει τον ζυγό του υπεριαλισμού τόσο στον υλιστικό όσο και στον πολιτισμικό ολοκληρωτικά και οριστικά. Τα Ισλαμιστικά εθνικιστικά κινήματα όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς παρέχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Για αυτά τα κινήματα, η ανεξαρτησία μιας εθνικής κοινότητας είναι πιο σημαντική από την ισλαμιοποίηση της κοινωνίας. Πράγματι και οι δύο αποτελούν αντιδράσεις στην παρουσία του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και στις κατεχόμενες περιοχές αντίστοιχα. Επιπλέον, δεν είναι σύμπτωση ότι αυτά τα κινήματα αναδύθηκαν μόλις θεωρήθηκε ότι απέτυχαν οι κοσμικοί πρώην ομολογοί τους. Ισλαμισμός και δημοκρατία. Στο επιχείρημα του Χάντινγκτον το 1993 εκφράζεται άλλη μία υποτιθέμενη αποτυχία του Ισλάμ στη σχέση του με την πολιτική. Το Ισλάμ δηλαδή είναι στην ουσία του ένας πολιτισμός εγγενώς διαφορετικός και περισσότερο βίαιος από οποιονδήποτε άλλον. Αυτό υποτίθεται ότι εξηγεί γιατί η Μέση Ανατολή δεν εκδημοκρατίστηκε μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου όπως η Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το επιχείρημα, όσο δελεαστικές και να είναι οι τόσο απλές απαντήσεις, αγνοεί τις αιτίες που δημιούργησαν τις ριζοσπαστικές ιδεολογίες και τις βίαιες πρακτικές, αλλά και τη σχέση που υπήρχε μεταξύ πολιτικής καταπίεσης και ριζοσπαστικών πολιτικών γενικότερα. Στη Μέση Ανατολή είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που οδήγησε την αντιπολίτευση στον ριζοσπαστισμό ήταν η ανικανότητα και η απροθυμία των τοπικών καθεστώτων και των διεθνών συμμάχων τους να αποδεχτούν τις συνέπειες ενός αυθεντικού πλουραλισμού. Στις δυτικές συζητήσεις, τα ερωτήματα για τη σχέση ανάμεσα στο Ισλάμ και τη βία συμβαδίζουν ουσιαστικά με τις αμφιβολίες περί της συμβατότητάς του με τη δημοκρατία. Ακούγεται συχνά το επιχείρημα ότι ενώ η δημοκρατία απαιτεί εκοσμίκευση, ανοιχτό τρόπο σκέψης και αποδοχή μιας μη θρησκευτικής κρατικής εξουσίας, το Ισλάμ από τη φύση του και ως εκ τούτου οποιαδήποτε ισλαμιστική πολιτική απαιτεί ένα θεοκρατικό κράτος στο οποίο δεν υπάρχει συζήτηση περί σωστού και λάθους ή κοινωνικής ευταξίας, καθώς ο στόχος του είναι να υπηρετεί τον νόμο του Θεού. Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάτι τέτοιο είναι ιστορικά και νομικά λάθος. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει αρκετά μεγάλη συζήτηση για την φιλελευθερωποίηση των πολιτικών της Μέσης Ανατολής. Ο Γκασάν Σαλάμε και συνεργάτες επισημαίνουν ότι πέρα από κάποια αξιομνημόνευτα παραδείγματα, ο εκδημοκρατισμός στη Μέση Ανατολή, όπου έχει λάβει χώρα, ήταν κατά κύριο λόγο επιφανειακός. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι, παρόλο που δημιουργήθηκαν θεσμοί, αυτοί είτε υποσκελίζονταν και υφίσταντο περιορισμούς αρμοδιοτήτων, είτε απλώς παρακάμπτονταν με ποικίλους τρόπους, παραδείγματος χάρη στρέβλωση του εκλογικού νόμου προς όφελος των κυβερνητικών κομμάτων, κατασκευασμένα αποτελέσματα και ούτω καθεξής. Η Λάουρα Αγκαουζόνε επικεντρώνεται σε ένα ισλαμιστικό δίλημα, το οποίο διατυπώνει ως εξής. Αν επιτραπεί στους Ισλαμιστές να λάβουν μέρος στις εκλογές, μπορεί να νικήσουν και μόλις πάρουν την εξουσία στα χέρια τους να αναιρέσουν τις εκλογές. Αλλά το να εμποδίσεις τη συμμετοχή τους σε αυτές υπονομεύει τη δημοκρατία. Από την άλλη μεριά, το να επιτραπεί ένας πραγματικός πλουραλισμός μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε μετριοπαθείς φωνές να μεταφέρουν τα λαϊκά πολιτικά αιτήματα
με συνέπεια να παρεμποδιστούν η κοινωνικοπολιτική περιθωριοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση. Τέτοιες διαμάχες για τις σχέσεις Ισλάμ και βίας, δημοκρατίας και ούτω καθεξής είναι σημαντικές, όχι τόσο για το πνευματικό τους βάθος, όσο διότι απεικονίζουν έναν συγκεκριμένο τρόπο αντίληψης γύρω από το Ισλάμ, ειδικά στη Δύση. Όπως υπογραμμίζει ο Σαΐντ 1995 και πολλοί άλλοι, η αυξημένη δυτική δημόσια συζήτηση για την Ανατολή προϋποθέτει τη μανιχαϊκή θεώρηση της μεν Δύσης ως ανεπτυγμένης, προοδευτικής, δημοκρατικής, εκοσμικευμένης, ορθολογικής και ειρηνικής, της δε Ανατολής ως οπισθοδρομικής, στάσιμης, αυταρχικής, προκατηλημένης, θρησκευτικά δογματικής, φανατικής και βίαιης. Αν και αυτή η περιγραφή δεν υποστηρίζεται ούτε από τα κράτη της Δύσης, ούτε από τα κράτη της Μέσης Ανατολής, ιστορικά έχει ενεργοποιήσει πολιτικές όπως αυτήν της αποικιοκρατίας ή των συστημάτων κυδαιμονίας, των οποίων η παρουσία δεν θα ήταν εύκολο να δικαιολογηθεί αν οι μη δυτικοί πολιτισμοί είχαν εκλειφθεί ως ισότιμοι σε σχέση με τη Δύση. Σε γενικές γραμμές, οι πρόσφατες ισλαμιστικές πολιτικές αντιδράσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική δεν είναι ούτε ιδιαίτερα σουνιτικές, ούτε καν ισλαμικές. Αντίθετα, είναι εγγενώς πολιτικές αντιδράσεις σε αυταρχικά πολιτικά συστήματα και σε μια συνεχιζόμενη έξωθεν ανάμειξη.

Ο Ισλαμισμός στη θεωρία και στην πράξη. Πρέπει να έχει γίνει ήδη σαφές ότι τα σουνιτικά ισλαμιστικά κινήματα, όπως και τα ομόλογά τους στο πλαίσιο άλλων δογμάτων και θρησκειών, είναι κατά κύριο λόγο πολιτικά φαινόμενα και ότι είναι λάθος να ισχυριστεί κάποιος ότι απορρέουν από την ουσία του Ισλάμ, με εξαίρεση βέβαια τη γλώσσα που χρησιμοποιούν για να διαρθρώσουν τους στόχους τους. Το Ισλάμ δεν είναι ο Ισλαμισμός. Η συζήτηση περί της ουσίας του Ισλάμ είναι ένας μύθος τον οποίο τόσο οι υποστηρικτές του όσο και οι αντίπαλοι του χρησιμοποιούν για πολιτικούς λόγους. Η ποικιλία του πολιτικού Ισλάμ αποδεικνύει ότι αυτή η ταμπέλα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα φαινομένων, μια γκάμα μέσα στην οποία η ακραία βία έχει μειοψηφική θέση. Ο Ισλαμισμός είναι απλώς μια ομάδα πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων που επιδιώκουν την επιστροφή του Ισλάμ στην πολιτική και την κοινωνία. Οι Ισλαμιστές στοχεύουν σε κάποιες μορφές εξισλαμισμό σε εισαγωγικά του κράτους ή της κοινωνίας, δηλώνοντας ουσιαστικά την επιστροφή σε μια δικαιότερη ζωή τόσο κοινωνικά όσο και ηθικά. Στο σύγχρονο πολιτικό πλαίσιο, αυτό ερμηνεύεται με αξιώσεις για αλλαγές στους νόμους, στην πολιτική ηγεσία, αλλά και στην εξωτερική πολιτική. Με κοινωνικούς όρους, αυτό σημαίνει αξιώσεις για μια πιο συντηρητική ηθική, αλλά και για αλλαγές στην παιδεία. Όσον αφορά τις λεπτομέρειες, υπάρχει ελάχιστη συμφωνία μεταξύ αυτών των κινημάτων. Επιπλέον, σε ορισμένες χώρες, οι Ισλαμιστές ανήλθαν στην εξουσία, ακολουθώντας κάποιες φορές βίαιες επαναστάσεις ή πραξικοπήματα στο Σιητικό Ιράν, στο Σουνιτικό Σουδάν, ενώ σε άλλες τους επιτράπηκε να λάβουν μέρος στις εκλογές. Στην Τουρκία, ένα Ισλαμιστικό πολιτικό κόμμα, το ΑΚΕΠΕ, πήρε την εξουσία, ενώ στην Αλγερία ένα στρατιωτικό πραξικόπημα στέρισε από το FIS την εκλογική του νίκη, πνίγοντας τη χώρα σε ένα αιματηρό εμφύλιο πόλεμο. Στις περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής, τα συντηρητικά ισλαμιστικά κόμματα στοχεύουν σε συμμετοχή στην πολιτική διαδικασία και στην κατάκτηση της εξουσίας με ειρηνικό τρόπο. Κάποιες ομάδες, συχνά μικρές διασπαστικές οργανώσεις, χρησιμοποιούν βία, όπως έκαναν κάποιες αιγυπτιακές και αλγερινές ομάδες τη δεκαετία του 1990, ή η Χεσμολάχ και η Χαμάς σήμερα, αν και μεγαλύτερες ομάδες σπάνια χρησιμοποιούν τη βία κατά αποκλειστικότητα. Όποια και να είναι τα πολιτικά αποτελέσματα, οι Ισλαμιστικές ομάδες έχουν προσαρμοστεί στην κρατική πίεση με πρωτοποριακές πολιτικές τακτικές. Σε κάποιες περιπτώσεις, μεγαλύτερες ομάδες με ισχυρότερη λαϊκή υποστήριξη υλοποίησαν διάφορους στόχους, όπως αλλαγές στο νόμο, ώστε αυτός να προσαρμοστεί στη δική τους θεώρηση, τη Σαρία. Από τη δεκαετία του 1980, αυτές οι τακτικές τους επέτρεψαν να διευρύνουν, είτε όταν βρίσκονταν στην εξουσία, είτε όταν είχαν τη θέση της αντιπολίτευσης, την επιρροή τους στην περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, η Σαρία θεωρείται η μία ή και η βασική πηγή του νόμου, όσον αφορά το εκάστοτε σύνταγμα. Πολύ συχνά επίσης επιτράπηκε στα θρησκευτικά δικαστήρια να αποφασίζουν για θέματα προσωπικών υποθέσεων, διαζύγιο ή κληρονομιά. Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί στη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία όθησαν αρκετά συχνά τους Ισλαμιστές αφενός να προωθήσουν τη δημοκρατική και πλουραλιστική συζήτηση, την οποία κατηγορούνται ότι υπονομεύουν, και αφετέρου να προσπαθήσουν να διεισδύσουν στις επαγγελματικές οργανώσεις που λειτουργούν ως δίωδη πρόσβασης, αλλά και ως κανάλια πατροναρίσματος. Ίσως η πιο σημαντική λειτουργία των Ισλαμιστών είναι αυτή των φιλανθρωπικών οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες πρόνοιας, τις οποίες πολλά κράτη είναι ανίκανα να παρέχουν, μια δυναμία που επιδεινώνεται πολύ συχνά λόγω της οικονομικής φιλελευθερωποίησης. Αυτός ο ρόλος, τόσο για ηθικούς όσο και για ρεαλιστικούς λόγους, έδωσε στις Ισλαμιστικές ομάδες σημαντικό πολιτικό βάρος, όπως η Αιγυπτιακή Μουσουλμανική Αδελφότητα, και δημιούργησε ένα ζωτικό θεμέλιο υποστήριξης για τις οργανώσεις που έχουν και παραστρατιωτικές πτέρυγες, όπως η Χαμάς και η Χεσμπολάχ. Συνθήματα όπως «Το Ισλάμ είναι η λύση» ή «Ούτε Δύση ούτε Ανατολή, μόνο Ισλάμ» είναι επομένως ενδεικτικά όχι της ύπαρξης μιας ουσίας του Ισλάμ, αλλά της λαϊκιστικής ρίζας του Ισλαμισμού. Οι θεολογικά εμπνευσμένες πολιτικές συζητήσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα
έχουν δώσει έμφαση στην αποφυγή της διαφθοράς, στα πολιτιστικά και θρησκευτικά αυθεντικές αξίες, στην πολιτική ενδυνάμωση, στην πιο δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και στην αντίσταση στις έξωθεν παρεμβάσεις. Παρά την τρέχουσα μειωμένη δημοφιλία τους, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αυτή η έμφαση αντικατοπτρίζει τις θέσεις των εθνικιστικών και σοσιαλιστικών ομάδων και δεν είναι τυχαία σύμπτωση ότι όλα αυτά τα κινήματα, παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, προέκυψαν ως αντίθεση τόσο στα αυταρχικά εγχώρια καθεστώτα όσο και στην ανάμιξη των υπερδυνάμεων διεθνώς. Ο ρόλος του Ισλαμισμού ως πολιτική εξουσία, διατύπωσης πολιτικών ετοιμάτων, φαίνεται όχι μόνο στα ισλαμιστικά κινήματα, αλλά και στην αντίδραση των κρατών. Αρκετά κράτη, ειδικά το Μαρόκο, η Ιορδανία και η Αίγυπτος υπό τον Σάνταντ, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν τον θρησκευτικό συμβολισμό για να νομιμοποιήσουν τη δική τους διακυβέρνηση. Ο Σαντάτ παρουσίασε τον εαυτό του ως τον πιστό πρόεδρο, ενώ οι βασιλείς του Μαρόκου και της Ιορδανίας χρησιμοποίησαν τη γενεαλογία τους, την οποία τοποθετούν στην οικογένεια του Μωάμεθ, για να νομιμοποιήσουν την εξουσία τους. Πόσο σημαντικό είναι το Ισλάμ? Διαχωρίζει το Ισλάμ τη Μέση Ανατολή από τις άλλες περιοχές? Αν αυτό ισχύει, πρόκειται απλώς για κάποιον βαθμό διαφοροποίησης της Μέσης Ανατολής σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο, ή είναι μια περιοχή που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μοναδική και απόλυτα διαφορετική? Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα είναι ζωτικής σημασίας. Μια καταφατική απάντηση δημιουργεί την απειλή μια σύγκρουσης πολιτισμών μεταξύ Ισλάμ και Δύσης, ενώ μια αρνητική απάντηση απαλήφθη τα ίδια τα θεμέλια στα οποία βασίστηκαν ποικίλα επιχειρήματα. Το Ισλάμ αντιμετωπίζεται ως η πιο πολιτική από τις θρησκείες. Εν τούτης, και άλλες θρησκείες είναι ιδιαίτερα πολιτικές και ακόμη και με μια βιαστική ανασκόπηση αυτό είναι εμφανές στο βουδισμό, τον Ινδοϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό. Επιπλέον, όπως συμβαίνει και στα υπόλοιπα θρησκεύματα, έτσι και το Ισλάμ αφήνει χώρο σε ερμηνείες για τη σχέση θρησκείας και πολιτικής. Το Ισλάμ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πολιτικής νομιμοποίησης και τροποποιήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε σε εισαγωγικά να εξυπηρετεί τον απολυταρχισμό, τη μοναρχία και τη δημοκρατία. Σε αυτό δεν διαφέρει καθόλου από τους υπόλοιπους, καθώς είναι ολοφάνερο ότι στις περισσότερες χώρες, δυτικές ή μη δυτικές, η θρησκεία παίζει σημαντικό ρόλο, τόσο άμεσα ως δύναμη πολιτικού κόμματος, όσο και έμεσα ως επιρροή στα ήθη. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει σε όλα τα δυτικά κράτη ένας αυστηρός διαχωρισμός εκκλησίας και πολιτικής, ενώ ακόμη και εκεί που υπάρχει, ο χριστιανισμός, οι εκκλησίες και όλα τα κόμματα που συνυπογράφουν τις αξίες του παίζουν ξεκάθαρα σημαντικό ρόλο. Στη Βόρεια Αμερική, οι περισσότεροι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξαν ενεργοί χριστιανοί, ενώ το Ισραήλ είναι ένα αποκλειστικά θρησκευτικό κράτος. Με δεδομένη τη σύνδεση μεταξύ απολυταρχισμού και ριζοσπαστικών πολιτικών, φαίνεται πιο λιθοφανές να αιτιολογηθεί η εκδήλωση του εξτρεμισμού με βάση το εκάστοτε τοπικό απολυταρχικό συγκείμενο. Επιπλέον, παρόλο που οι πιο μεντιακά ελκυστικές εικόνες είναι αυτές που έχουν προκύψει από τον βίαιο εξτρεμισμό, παραμένει γεγονός ότι οι περισσότεροι μουσουλμάνοι και οι περισσότερες ισλαμιστικές πολιτικές είναι μη βίαιες και επιθυμούν περισσότερη και όχι λιγότερη δημοκρατία.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, για μία ακόμα φορά σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις, σε μία εκπομπή με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όπως και εσείς μας λέτε, και βέβαια και για μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ δε περισσότερο, αφού έχουμε την δυνατότητα να συζητούμε και να μαθαίνουμε όλοι μας πράγματα σχετικά με την πίστη μας, με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτρη Τσαλεγκίδη. Κύριε καθηγητά, λέω ιδιαίτερα για μας, γιατί εμείς έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάζουμε και διαζώσεις και λίγο πριν την εκπομπή και λίγο μετά την εκπομπή. Οπότε κάτι περισσότερο μένει σε εμάς. Και εδώ είναι ίσως το πιο άδικο σε σχέση με τους ακροατές μας. Οπότε είναι ένας λόγος παραπάνω για να σας ευχαριστούμε για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε.
1: Να είστε καλά.
0: Το θέμα που έχουμε εδώ και δύο εκπομπές και σας ζητάμε την δική σας βοήθεια, έχει να κάνει με την Θεία Χάρη. Την Θεία Χάρη που δεν είναι κάτι, όπως τονίσατε και εσείς αρκετές φορές, μαγικό, που έρχεται όπως ένα ξόρκι για να επέμβει στην καθημερινότητά μας, αλλά είναι κάτι μοναδικό και μυστηριακό, είναι ο ίδιος ο Θεός και εξαρτάται πάντοτε από την δική μας δεκτικότητα, από την δική μας ικανότητα να αποδεχτούμε την Θεία Χάρη, την παρουσία του ίδιου του Θεού μας. Είχαμε μιλήσει στις προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε καθηγητά, για τις αισθήσεις, τις πνευματικές αισθήσεις και πώς ενεργοποιήθηκαν με το βάπτισμα, με το Άγιο Χρίσμα, πώς κατάφεραν να μείνουν ανενεργές από την δική μας αμαρτωλότητα, από την δική μας τάση προς την αμαρτία, όμως υπάρχει και η δυνατότητα που προσφέρεται πάντοτε για να τις επανακτήσουμε και να τις επανεργοποιήσουμε. Οι πνευματικές αισθήσεις λοιπόν του πιστού, ας είναι το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε, αν και εσείς δεν έχετε αντίρρηση, για το πώς μπορούν να επανακτηθούν, πώς μπορεί ο πιστός να τις κατανοήσει, να τις κατανοήσουμε όλοι μας και πώς γίνεται να τις αποκτήσουμε.
1: Ευχαριστώ για το ερώτημα αυτό, επειδή συμβαίνει να είναι αποφασιστικής σημασίας το μέσο αυτό δια του οποίου έχουμε την άμεση κοινωνία μας με τον Τριαδικό Θεό. Είχαμε πει σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι η άμεση και προσωπική σχέση που αποκτά ο άνθρωπος με τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό είναι η άκτιστη θεοποιός χάρη του. Όμως αυτή υπάρχει ούτως ή άλλως πανταχού παρούσα. Εκείνο το οποίο κάνει μεθεκτές αυτές τις ενέργειες του Θεού γενικότερα και ειδικότερα την άκτιστη θεοποιό χάρη είναι η κάθαρση της καρδίας. Βασική προϋπόθεση που συνδέεται στενά με την καθαρότητα της καρδίας όμως είναι και η εναλλαγή, όπως λένε οι ησυχαστές πατέρες, των αισθήσεων του ανθρώπου. Η ύπαρξη δηλαδή κατάλληλων αισθήσεων δεκτών, θα λέγαμε, της άκτιστης Θείας Χάρης. Οι αισθήσεις αυτές παρέχονται από την ίδια

πλουτίζονται από τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και έτσι γίνονται κατά έναν ανέκφραστο τρόπο, δηλαδή κατά έναν τρόπο πραγματικό μεν, μυστηριακό δε, γίνονται αγωγή της Θείας Χάριτος. Οι νέες και μεταμορφωμένες ή αν θέλετε πνευματικές αισθήσεις όπως τις είπαμε προηγουμένως, γίνονται με την χάρη του Αγίου Πνεύματος κατά το μυστήριο του βαπτίσματος. Τότε που γεννάται ο άνθρωπος στη νέα ύπαρξη, αποκτά και αυτές τις νέες, τις πνευματικές του αισθήσεις. Το βάπτισμα γενικότερα μας προπαρασκευάζει με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με την παροχή αυτών των αισθήσεων, για την μετοχή στην αείδια ζωή του Θεού, στην άκτιστη δηλαδή, την άναρχο και ατελεύτητο ζωή του Τριαδικού Θεού. Και όπως χωρίς τις φυσικές μας αισθήσεις δεν είναι δυνατόν να ζήσουμε στην παρούσα ζωή, έτσι και χωρίς τις πνευματικές αισθήσεις δεν μπορούμε να μετέχουμε στην μέλουσα μακάρια ζωή. Η μέλουσα όμως και η παρούσα ζωή, είπαμε και στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, ότι περιχωρούνται, η μια δηλαδή περνάει μέσα στην άλλη. Όταν ο άνθρωπος αποκτήσει και διατηρήσει στη συνέχεια ή επανακτήσει μαζί με την καθαρότητα της καρδιάς στην οποία αναφερθήκαμε, όταν επανακτήσει τις πνευματικές του αισθήσεις που χορηγεί, είπαμε, η άκτιστη Θεία Χάρη, μπορεί να έχει από την παρούσα ζωή πρόγευση της μέλουσας. Τότε δηλαδή που θα επαναενεργοποιηθούν οι απενεργοποιημένες αυτές πνευματικές αισθήσεις λόγω της αμαρτίας. Τότε λοιπόν η Θεία Ενέργεια και η Χάρη του Θεού γίνεται διαφανής με τους καθαρούς, με αυτούς τους και καθαρμένους καλύτερα οφθαλμούς της καρδίας. Έτσι λοιπόν μιλάμε για οφθαλμούς της καρδίας και όχι οφθαλμούς που έχουμε στο πρόσωπο, αυτούς δηλαδή τους αισθητούς οφθαλμούς. Και το λέμε αυτό γιατί τυφλώσον βιολογικά κανείς μπορεί να βλέπει και να βλέπει διαυγός και τυλαυγός. Αυτό θα το θυμάστε αρκετοί από τους ακροατές. Ήταν μια εμπειρική πραγματικότητα με τον πατέρα Πορφύριο. Έτσι πήγαινε κανείς κοντά του και ενώ ήταν τυφλός και ενώ δεν του είχε καταθέσει το όνομά του, τη ζωή του, την περιέγραφε. Πρόσφατα είχα έναν συνάδελφο από την Αμερική, ο οποίος ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε μια τέτοια εμπειρία. Όταν ο επισκέπτης είπε στον πατέρα Πορφύριο ότι έρχεται από την Αμερική και από ένα συγκεκριμένο μοναστήρι, του το περιέγραψε πώς ήταν και του είπε και κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο μοναστήρι, για σίδερα πολλά και τα λοιπά, και λέει μα αυτά δεν υπάρχουν. Θα υπάρξουν, του είπε στη συνέχεια, και ήταν το κοδωνοστάσιο που επρόκειτο να γίνει. Ως παρόντα είδε και τα μέλλοντα, όχι μόνο του περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια αυτά που ήταν το σπίτι του αν θέλετε. Αυτό το διαρκές παρόν δηλαδή του Θεού, μέσω του οποίου δηλαδή η πραγματικότητα δεν έχει παρελθόν και μέλλον, αλλά μέσα στο διαρκές παρόν του Θεού όλα είναι παρόντα, αυτό το αποκτά ο άνθρωπος με τις πνευματικές του αισθήσεις, ανεξάρτητα αν οι βιολογικές σωματικές του αισθήσεις είναι απενεργοποιημένες λόγω γύρατος ή κάποιες άλλες αναπηρίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ταυτίζει την κάθαρση των οφθαλμών της καρδιάς με την μετασκευή, όπως λέει, ή την εναλλαγή των αισθητών οφθαλμών. Έτσι, μόνο μετά την μετασκευή αυτή και εναλλαγή των οφθαλμών των μαθητών του Χριστού λόγου χάρη, έγινε ορατό το άκτιστο φως της Θείας Χάρης κατά την μεταμόρφωση του Χριστού.

0: Έτσι μιλάμε για μία αλλίωση, πνευματική αλλίωση, έτσι, όχι παραφθορά, των οφθαλμών της ψυχής και του σώματος με την άκτιστη Θεία Χάρη, έτσι ώστε να γίνει μία η ενέργεια του πνεύματος και των οφθαλμών. Έτσι όπως γίνεται με το αισθητό φως, ενώ μες στο σκοτάδι δεν βλέπουμε, όταν έχουμε το αισθητό φως, γίνεται ένα ο οφθαλμός μας με το φως και μπορούμε και βλέπουμε τα αντικείμενα. Αντιστοίχως, αυτό το πράγμα συμβαίνει με τα πνευματικά γεγονότα. Μάλιστα, συνοψίζοντας αυτό, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέσα στην πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας που αφορά τον τρόπο της θέας της άκτης της Θείας Χάριτος, παρατηρεί ότι η καθαρή την καρδία πάντοτε με άλλα μάτια εταίρης οφθαλμής, όπως λέει, είδων, όχι με την φυσική αντιληπτική δύναμη, αλλά δια του πνεύματος αιώρων, έβλεπαν δια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ λοιπόν βρίσκεται το κλειδί για τον τρόπο θέας της Θείας Χάριτος. Η θέα της Θείας Χάριτος και της δόξας του Θεού, που αποτελεί άλλωστε και κατεξοχήν βιβλική αλήθεια όπως γνωρίζουμε, δεν γίνεται με την κτιστή αντιληπτική δύναμη των αισθητών οφθαλμών, αλλά με την άκτιστη ενέργεια και χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η ανθρώπινη φύση καθεαυτήν δεν μπορεί να μετέχει στην Θεία Δόξα και στο άκτιστο φως της Θείας Χάριτος, αν προηγουμένως δεν ανακραθεί με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος δεν έβλεπε το Θείο με την φυσική ανθρώπινη δύναμη, αλλά είχε ανακραθεί, το λέει το κείμενο, έτσι, ευρισκόμενος πλήρης Πνεύματος Αγίου, είδε την δόξα του Θεού, έτσι, και όλα τα άλλα τα σχετικά. Άρα έγινε ένα πνεύμα με την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό όταν λέμε έγινε ένα πνεύμα ή έγινε πνεύμα, για να μην παραξηγείται το πράγμα αυτό, να το διευκρινίσω λίγο. Ο Απόστολος Παύλος μιλά και για τα σώματα τα οποία των πιστών, όπως και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνει πνευματική. Γιατί όντας σωματικά, όντας ο άνθρωπος σωματικός, σαρκικός ή ψυχικός, δεν μπορεί να βλέπει τα του πνεύματος και δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Πρέπει να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Πνευματικός άνθρωπος ή πνευματικό σώμα είναι εκείνα τα οποία εμφορούνται ενεργώς υπό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα όχι απλώς είναι παρόν στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου, αλλά είναι ενεργώς παρόν. Αυτό σημαίνει ότι εμπλουτίζεται από την άκτιστη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το σώμα εξακολουθεί να είναι σώμα. Δεν γίνεται δηλαδή άειλο, είναι εμπλουτισμένο. Να το πούμε πολύ πιο απλά και κατανοητά. Όπως είναι τα Άγια Λείψανα τα οποία ευωδιάζουν. Είναι σαν τα άλλα ανθρώπινα οστά. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι εκείνο που κάνει την διαφορά, ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά? Ότι αυτά έχουν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος ή ακόμη και όταν συμβαίνει να μην ευωδιάζουν, είναι ενεργά κατά του πνεύματος του ακαθάρτου. Καθαρίζουν δηλαδή τους ανθρώπους από τα δαιμόνια, εκδιώκουν δαιμόνια, παρέχουν ιάσεις κτλ. Με ποιον τρόπο? Με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος αυτά. Λοιπόν, για να επανέλθουμε, μετά από την ανάκραση του νου του ανθρώπου με το Άγιο Πνεύμα, γίνεται ο άνθρωπος και αυτός ένα πνεύμα με τον Κύριο. Είναι αυτό που ζήτησε ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή. Οπότε με τον τρόπο αυτό, όταν γίνεται δηλαδή ένα πνεύμα, τότε βλέπει τα πνευματικά. Όπως η γνωστική προσέγγιση, ας πούμε, και κατανόηση του Χριστού γίνεται όχι από αυτούς οι οποίοι είναι ευφυείς κατά κόσμο, κάθε άλλο θα έλεγα. Πολλές φορές εκπλήσεται κανείς με τόση ευφυΐα πως δεν κατανοεί στοιχειώδη πράγματα τα οποία διαβάζει. Έτσι λοιπόν, όπως μόνον αυτοί οι οποίοι έχουν νου Χριστού κατανοούν και προσεγγίζουν τον Χριστό βιωματικά, έτσι και η θέα της Θείας Χάριτος γίνεται από όσους έχουν πνευματικούς οφθαλμούς. Δηλαδή έχουν οφθαλμούς εμπλουτισμένους με την άκτιστη Θεοποιό χάρη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς επισημαίνει μια αντιστοιχία ανάμεσα στην θέα των αισθητών και στην θέα του άκτιστου φωτός της Θείας Χάριτος. Όπως ο νους, συνδεδεμένος με ανέκφραστο τρόπο με την αίσθησή μας, βλέπει τα αισθητά, και όπως η αίσθηση, λέει, εξαιτίας της συνάφειας που έχει με το νου, οι αισθήσεις μας δηλαδή συνδέονται με το νου, έτσι, και προβάλλει τα νοητά συμβολικός και αισθητός και έτσι τα κατανοεί, έτσι γίνεται και στην πνευματική διαδικασία. Αυτά τα δύο δηλαδή, ο νους και η αίσθηση, καθώς τώρα είναι ενωμένα με το Πνεύμα το Άγιο, με την άκτιστη Θεία Χάρη, βλέπει πνευματικός το αόρατο και άκτιστο φως. Τη στιγμή δηλαδή που αυτό συμβαίνει και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι γύρω, οι άλλοι δεν βλέπουν και δεν αισθάνονται τίποτε από αυτά. Ούτε φως βλέπουν, ούτε ευωδία του Αγίου Πνεύματος αισθάνονται, ούτε όλη την άλλη μεταβολή η οποία επέρχεται στην ψυχοσωματική ύπαρξη του ανθρώπου, αυτά τα μυστήρια τα οποία βιώνει στο μέτρο της καθαρότητάς του και στο μέτρο της προσφοράς του Θεού για αυτόν, για τον συγκεκριμένο σκοπό. Λοιπόν, όπως γίνονται αυτά τα πράγματα πολύ αισθητά σε αυτόν, πνευματικά, πνευματικώς αισθητά, και δεν γίνονται αντιληπτά από τους γύρω του, έτσι είναι και για τον άνθρωπο ο οποίος έχει μεν αισθητά, έχει μεν αισθήσεις, ας το πούμε σε βιολογικό επίπεδο, όμως δεν λειτουργούν. Βλέπουμε μερικούς ανθρώπους, έχουν οφθαλμούς και τους έχουν ανοιχτούς, αλλά δεν βλέπουν, ή έχουν αυτιά αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν, έχουν στόμα και γλώσσα αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έτσι συμβαίνει λοιπόν και στα πνευματικά πράγματα. Το άκτιστο φως της Θείας Χάριτος αποτελεί φυσική ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας. Αυτό δεν σημαίνει, επειδή είναι πανταχού παρόν, ότι γίνεται θεατό και αισθητό από όλους. Έτσι λοιπόν, η προϋπόθεση για να δει κανείς αυτό το φως πρέπει να έχει γίνει δέκτης και να έχει πάρει αυτό το φως, και εν το φωτί αυτού, αυτό μπορεί να δει και τον Θεό. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως. Έτσι λοιπόν δίνει στην θέα του ακτίστου φωτός της Θείας Χάριτος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και όλοι οι ησυχαστές του 14ου αιώνα ένα τριαδολογικό περιεχόμενο. Με αυτό το φως, το οποίο καθοράται και το οποίο είναι ενέργεια της τρισυπόστατης θεότητας, θεάται ο ίδιος ο Θεός Λόγος, ο οποίος είναι φως εκ φωτός, το υποστατικό φως του Πατρός, και οράται και ο Πατέρας ως το αρχίφωτο φως της τριαδικής αυτής θεότητας. Έτσι λοιπόν ο τριαδικός Θεός οράται με έναν απόρριτο τρόπο, και απόρριτος λέγεται επειδή δεν είναι σε όλους βατός, αλλά είναι υπέρ όραση και υπέρ αίσθηση αυτή η θέα του φωτός της Θείας Χάρης, ο οποίος Θεός κατ' ουσίαν είναι αθέατος, αλλά χαρισματικά μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, με την μεταμορφωμένη αυτή αίσθηση, με την κάθαρση της καρδίας, γίνεται κατ' οικονομία του Θεού βατός, θεατός και θα λέγαμε πνευματικά αισθητός.
1: Έτσι είναι η μεταμόρφωση αυτή, όπως μας την είπατε εσείς, όπως πραγματικά συμβαίνει. Έτσι γίνονται οι αισθήσεις μας πνευματικές και έτσι μπορούμε μόνο με τα πνευματικά αισθητήρια, με μια υπερόγραση και μια υπεραίσθηση τελικά να προσεγγίσουμε όσο μας επιτρέπεται το Θεό. Σας ακούσαμε να κάνετε αναφορά για την μετοχή μας στη χάρη του Θεού και τώρα και στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις. Τι εννοούμε θεολογικά με αυτό, κύριε καθηγητά, όταν λέμε ότι μετέχουμε στη χάρη του Θεού?
0: Ναι, εδώ χρειάζεται να το διευκρινίσουμε, γιατί πολλές φορές και στην καθημερινότητα ακούμε αυτά τα πράγματα και έχουμε την αίσθηση ότι είναι κενά περιεχομένου ή ότι εννοεί κάτω από αυτήν την διατύπωση κανείς και άλλα πράγματα, τα οποία η συνείδηση της Εκκλησίας που εκφράστηκε μέσα από τους ησυχαστές πατέρες δεν τα νομιμοποιεί. Η μέθεξη της χάρης του Θεού από τον άνθρωπο της Εκκλησίας συνδέεται στενότατα με την δυνατότητα του κτιστού να αναπτύσσει μια πραγματική σχέση με τον υπερβατικό και άκτιστο Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα λέγαμε ότι μας έδωσε την φυσιολογία αυτού του πράγματος. Αναφερόμενος λοιπόν στην δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει άμεσα και προσωπικά στον ίδιο τον Θεό και πιο συγκεκριμένα να μετέχει στην θεοποιό χάρη του Θεού, προσδιορίζει με πολύ μεγάλη σαφήνεια την έννοια αυτής της συμμετοχής για την οποία μιλάμε. Όταν λέμε ότι μετέχουμε σε κάτι, παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς παραδείγματος χάρη, ότι σημαίνει ότι έχουμε κάποιο μέρος από αυτό στο οποίο μετέχουμε. Αν δεν έχουμε κάποιο μέρος, αλλά μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε, μας λέει, δεν μπορούμε να λέμε ότι μετέχουμε σε αυτό, αλλά ότι το έχουμε πλέον, πλήρως. Και επειδή το μετέχον πρέπει να μετέχει σε κάποιο μέρος της ολότητας του μετεχομένου, είναι φανερό ότι το μετεχόμενο σε αυτήν την περίπτωση είναι μεριστό, μερίζεται δηλαδή. Και όπως γνωρίζουμε, για τον Θεό η ουσία του Θεού είναι εντελώς αμέριστη. Γι' αυτό και είναι εντελώς αμέθεκτη. Λέμε, δεν έχουμε καμία πρόσβαση στην ουσία του Θεού. Η ενέργεια όμως του Θεού μερίζεται. Πώς μερίζεται? Αμερίστος. Είναι η αποφατική διατύπωση αυτή, έτσι. Δηλαδή, ενώ γίνεται μεθεκτή, δηλαδή φαίνεται να αποσπάται προς εμάς, μένει και αναπόσπαστη στον Θεό. Αυτό διασφαλίζει η αποφατική θεολογία, με την διατύπωση αυτή διασφαλίζει την αλήθεια για τον Θεό. Έτσι είναι δυνατόν λοιπόν και να μετέχετε. Γι' αυτό όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιό χάρη, μετέχουν στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, θα μας πούνε οι θεόπτες. Ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούν να κατανοήσουν οι δυτικοί, επειδή δεν έχουν εμπειρία του ακτίστου. Γι' αυτό και όσοι αξιώνονται να μετέχουν στην θεοποιό χάρη, είπαμε, μετέχουν σε αυτήν την ενέργεια και έχουν αίσθηση ότι μετέχουν στην ενέργεια του Θεού. Όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για μέθεξη του Θεού, η μέθεξη αυτή δεν πρέπει να νοείται ούτε κατά την ουσία, ούτε κατά την υπόσταση, αλλά μόνον κατά την άκτιστη θεοποιώ χάρη και ενέργεια. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ακόμη και να το σημειώσουμε ότι η άκτιστη Θεία Χάρη κατά τη μέθεξή της δεν διασπάται η ίδια από την Θεία Ουσία, με την οποία πρέπει να πούμε ότι παραμένει πάντοτε αδιαίρετα ενωμένη, αλλά επισπάται προς τους μετόχους αυτής. Αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο και ο φίλος και σύγχρονος Άγιος Φιλόθεος ο Κόκκινος, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά ο φίλος, λέγει πως ο Χριστός είναι λιπτός και μεριστός, γιατί ο ένας και αδιαίρετος Θεός εμφανίζεται να μερίζεται, να ποικίλεται και να είναι με ποικίλο τρόπο, δηλαδή να φανερώνεται στους ανθρώπους και να μεταδίδεται. Πώς μεταδίδεται? Κατά την Θεία Χάρη και ενέργεια. Πάντως, αν τα κτίσματα μετήχαν στον Θεό, γιατί πρέπει να δώσουμε και αυτήν τη διευκρίνηση, γιατί δεν μετέχουν στην ουσία του Θεού. Αν μετήχαν λοιπόν στην ουσία του Θεού, τότε ο Θεός θα είχε τόσες υποστάσεις όσες θα ήταν και τα μετέχοντα πρόσωπα, οπότε σε αυτήν την περίπτωση ο Θεός δεν θα ήταν τριαδικός, αλλά θα ήταν μυριοϋπόστατος ανάλογα με αυτά τα πρόσωπα που θα μετήχαν στην ουσία του.
1: Μας είπατε μόλις προλίγου, κύριε καθηγητά, ότι η ουσία του Θεού είναι αμέριστη και γι' αυτό αμέθεκτη. Ενώ αντίθετα εμείς οι πιστοί μετέχουμε στην ενέργεια και όχι στην ουσία του Θεού, ακριβώς όπως το είπατε και τώρα, με την μυριοϋπόστατη ουσία του Θεού που θα ήταν διαφορετικά. Όταν μετέχουμε όμως το Θεό, μετέχουμε μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό?
0: Είναι ένα λεπτό σημείο αυτό. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε με κάθε ακρίβεια, γιατί και εδώ γεννώνται εύλογα ερωτήματα. Μια φορά σε μία ομιλία μου σε επαρχιακή πόλη στη Μακεδονία ερωτήθηκα από έναν κληρικό εάν οι δυτικοί έχουν λίγη χάρη. Και απήντησα ότι λίγη έχουμε εμείς. Όποιος έχει λίγη, είναι θέμα χρόνου ή να έχει και περισσότερη. Γιατί ακριβώς την λίγη μετέχεται όλος ο Θεός. Να το εξηγήσουμε αυτό. Η Θεία Χάρη, ως άκτιστο φυσικό ιδίωμα και ενέργεια του Θεού, είναι ενωμένη με Αυτόν, συνουσιωμένη, θα μας πούν οι πατέρες. Γι' αυτό και όταν μετέχεται, μετέχεται όλος ο Θεός δι' αυτής, ως ενεργόν. Όλος ο Θεός δηλαδή είναι παρόν στους μετόχους της χάρης του αμερός. Μετά από αυτά που είπαμε για την έννοια της συμμετοχής, γεννάται το ερώτημα, θα έλεγε κανείς, πώς κατανοείται η μετοχή στον όλο Θεό. Μετέχοντας δηλαδή στον όλο Θεό, δεν μετέχουμε σε όλο το μετεχόμενο που λέγαμε προηγουμένως. Και αν συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε πάλι να πει κανείς, πώς μπορούμε να μιλάμε πλέον για μετοχή του Θεού και όχι για κατοχή του Θεού? Είναι μερικά πράγματα τα οποία λογικώς δημιουργούν αδιέξοδο. Αλλά αυτό είναι το μυστήριο του Θεού εδώ πέρα, το οποίο θα επιχειρήσουμε να διευκρινίσουμε. Καταρχήν πρέπει να επαναλάβουμε ότι η μέθεξη του Θεού δεν σημαίνει μέθεξη της ουσίας, όπως είπαμε, αλλά μέθεξη μόνο των ενεργειών του. Επειδή όμως ο Θεός είναι ένας, ενιαίος, απλός και αμερής, μετέχεται όλος από τις ενέργειές του, μεριζόμενος όμως αμερίστος, όπως άλλωστε είπαμε. Οι επιμέρους ενέργειες του Θεού, όπως είναι λόγου χάρη η αγαθότητά του, η σοφία του, η πρόνοιά του και άλλες, αποτελούν προσόντα ιδιότητες, ενέργειες δηλαδή του Θεού και όχι μέρος του Θεού. Όλος ο Θεός είναι αγαθότητα, όλος ο Θεός είναι και σοφία και πρόνοια. Γι' αυτό μετεχόμενος ο Θεός δεν τέμνεται, αλλά καθώς μετέχει κανείς σε κάτι από αυτά, μετέχει ενιαίος, απλός και αμερός, θα μας πούνε οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, και είναι όλος ο Θεός παρών και ενεργών παντού σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μέθεξη της άκτισης Θεοποιού Χάρης σημαίνει μέθεξη του όλου Τριαδικού Θεού, όχι όμως και μέθεξη όμως όλων των ενεργειών του. Και αυτό να το προσέξουμε. Όταν λέμε δηλαδή ότι μετέχεται ο όλος Τριαδικός Θεός, δεν πρέπει να εννοηθεί ότι τίποτε από τα προσόντα του Θεού δεν μένει αμέθεκτο. Είναι γνωστό λόγου χάρη ότι όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει κτίσμα το οποίο να μην μετέχει στον Θεό και να υπάρχει. Δεν μετέχουν όμως όλα τα κτίσματα κατά τον ίδιο τρόπο. Έτσι, όλα τα αισθητά όντα μετέχουν στον όλο Τριαδικό Θεό, αλλά κατά το είναι μόνο. Μετέχουν δηλαδή μόνο σε μία ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην ουσιοποιώ ενέργεια. Και έτσι αποκτούν και αυτά ουσία και το είναι τους. Δεν μετέχουν όμως στην ζωοποιό ενέργειά του, στην οποία μετέχουν μόνον οι ζώντες οργανισμοί. Βλέπετε δηλαδή, αν μετήχανε και τα ανόργανα σε αυτήν την ενέργεια, την ζωοποιό δηλαδή, θα ήταν και αυτά ζωντανά. Όσοι μετέχουν τώρα στον Θεό λογικός και νοερός, δεν σημαίνει ότι μετέχουν και πνευματικός. Οι άνθρωποι, παραδείγματος χάρη, οι άγγελοι μετέχουν νοερός και λογικός στον Θεό. Πνευματικός μετέχουν όλοι, εξαρτάται. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, να μετέχουν δηλαδή υποχρεωτικός και πνευματικός, τότε και οι πονηροί άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι θείοι και πνευματικοί, ενώ θα εξακολουθούσαν να παραμένουν στην πονηρία τους. Θεία όμως και πνευματικά καθιστά τα λογικά όντα μόνον η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Άρα έχουμε μια απόλυτη διευκρίνηση σε αυτήν την σχέση, σε αυτήν την μετοχή. Μετέχεται μεν όλος, αλλά κατά αυτήν την ενέργεια δεν μετέχει κανείς στον Θεό, τη συγκεκριμένη που είπαμε.
1: Μιλάμε λοιπόν για τη μετοχή στο Θεό. Μιλήσαμε για το αν μετέχουμε στο Θεό μερικώς ή μετέχουμε στον όλο Θεό, και ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας, κύριε καθηγητά. Με ποια έννοια λέγεται ότι όλα τα όντα μετέχουν στο Θεό ή στις άκτιστες ενεργείες Του?
0: Αν νοήσουμε την μέθεξη των όντων στον Θεό κατά κυριολεξία, τότε όλα τα όντα θα έχουν άκτιστο το είναι τους, ενώ άλλα θα έχουν άκτιστο και το ζήν ή το λογίζεστε, το νοήν, ανάλογα με την άκτιστη ενέργεια, όπως είπαμε, του Θεού στην οποία μετέχουν. Εκφράζοντας την θεολογία και την πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας εδώ, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς υποστηρίζει ότι δεν κυριολεκτούμε όταν λέμε πως όλα τα κτίσματα μετέχουν στον Θεό, επειδή τα κτίσματα είναι αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειας του Θεού και όχι κατά κυριολεξία μέτοχα της δημιουργικής δυνάμεώς Του. Έτσι, τα κτίσματα λέγεται ότι μετέχουν στον Θεό, όπως θα ήταν δυνατόν να πούμε ότι τα τεχνητά πράγματα που κάνει κάποιος άνθρωπος μετέχουν στην διάνοια του τεχνίτου τους, παραμένοντας όμως εντελώς άσχετα από την ενεργό διάνοια του τεχνίτη. Αυτή τη διευκρίνηση πρέπει να την έχουμε μέσα στο μυαλό μας όταν μιλούμε για αυτήν την μετοχή. Η μέθεξη όμως της θεοποιού χάρης από τα λογικά κτίσματα αποτελεί πραγματικά μέθεξη του Θεού. Επομένως, μόνον οι Άγιοι με την μέθεξη του Αγίου Πνεύματος είναι κατά κυριολεξία μέτοχοι του Θεού. Άρα, με όσα είπαμε μέχρι τώρα, βλέπουμε την σχετική σημασία της μέθεξης για τα άλλα κτίσματα, σε άλλες ενέργειες δηλαδή του Θεού, ως αποτελέσματα της δημιουργικής ενέργειάς Του, και άλλο πράγμα είναι η πραγματική μετοχή σε αυτό που είναι ο Θεός. Και αυτό το έχουν οι Άγιοι. Οι Άγιοι λοιπόν προσκτώνται στην κτιστή φύση τους αυτήν την υπερφυά και θεία μετοχή, όπως εκείνη, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς πάλι, που μας το διευκρινίζει πάρα πολύ καλά, όπως γίνεται με εκείνους οι οποίοι αποκτούν την επιστήμη. Η μέθεξη δηλαδή της Θείας Χάρης, ενώ παρέχεται από κοινού προς όλους τους μετόχους της, βιούμενη εμφανίζεται διαφοροποιημένη από τον κάθε μετοχό της. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο βαθμό ανταποκρίσεως του ανθρώπου στην προσφορά του Θεού, όπως έγινε σαφές με όσα είπαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή μας, ανάλογα με τον ζήλο, ανάλογα με την καθαρότητα που έχει καθένας, κατά αντίστοιχο τρόπο και ο άνθρωπος αυτός μετέχει περισσότερο ή λιγότερο. Αλλά αυτή η μετοχή της ακτής του Θείας Χάριτος, και σε άλλο σημείο από ό,τι ενθυμούμε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς το παρουσιάζει σαν την υγεία και σαν την θερμότητα του σώματος, που υπάρχουν μεν και λειτουργούν μέσα του και δεν φανερώνονται παρά μόνον όταν αυτό ζητηθεί. Είναι όμως κατά έναν τρόπο, θα λέγαμε φυσικό, ενώ είναι υπέρνουν και υπεραίσθηση, όμως είναι ενωμένα πραγματικά, χαρισματικά βέβαια, με τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Είναι ένα θέμα δύσκολο, κύριε καθηγητά, γιατί οι περισσότεροι, μη έχοντας την κατάλληλη κατάρτιση, ίσως τώρα να αισθανθούμε ότι χανόμαστε. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό που μας λέτε, ότι όλα αυτά είναι πολύ κοντά και ότι η μέθεξη, η μετοχή μας στην Θεία Χάρη, η μετοχή μας στο Θεό, δεν είναι κάτι άπιαστο. Ίσα ίσα εξαρτάται πάντοτε από εμάς. Αν αυτό νομίζω το κρατήσουμε στο μυαλό, μπορούμε πιο εύκολα να προσεγγίσουμε το θέμα αυτό και να το ερμηνεύσουμε ανθρωπίνως πάντοτε εμείς, γιατί μέχρι εκεί φτάνει η πεπερασμένη λογική μας. Με ποια έννοια μπορούμε να πούμε τώρα ότι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται η μέθεξη της Χάριτος του Θεού?
0: Κοιτάξτε, πράγματι στην Αγία Γραφή θεμελιώνεται αυτή η μέθεξη της Χάρης του Θεού από τον άνθρωπο, και μάλιστα θεμελιώνεται χριστολογικά. Η μέθεξη αυτή ετοιμάστηκε προαιώνια και πραγματώθηκε εν Χριστώ, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Μας λέει χαρακτηριστικά εκεί στην Β' προς Τιμόθεον επιστολή του: «Κατηδίαν πρόθεση και χάριν την δοθήσαν ημίν εν Χριστώ Ιησού προχρόνων αιωνίων». Θα έλεγε κανείς εδώ, πώς μετήχαμε στην άκτη στη Θεία Χάρη προχρόνων αιωνίων, εμείς που δεν υπήρχαμε τότε, αλλά δημιουργηθήκαμε εν χρόνο. Αν η χάρη αυτή που φτάνει σε μας μετεχόμενη δεν συνέβαινε να ήταν αποκειμένη, ας πούμε, στον Χριστό. Ο Μέγας Αθανάσιος που αναφέρεται στο παραπάνω βιβλικό χωρίο μας λέει ότι η αφετηρία της μετοχής του ανθρώπου στην χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι προαιωνίως θεμελιωμένη στο πρόσωπο του Θεού Λόγου, ο οποίος είναι και το πρωτότυπο του κατοικώνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι πριν ή δημιουργηθεί ο άνθρωπος, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος παραδείγματος χάρη εδώ, ότι ο σκοπός του Θεού ήταν να γίνει ο Υιός του Θεού άνθρωπος, και για τον σκοπό αυτό δημιούργησε τον κόσμο, δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Δηλαδή δημιουργήθηκε για τον Χριστό ο άνθρωπος, και εκεί βρίσκεται ο σκοπός της υπάρξεώς του, σε αυτήν δηλαδή την μετοχή. Άλλωστε γι' αυτό έγινε και κατοικώνα του Θεού Λόγου. Έγινε δηλαδή ο αληθινός, ο πλήρης, ο ακέραιος άνθρωπος, θα λέγαμε ότι είναι ο Χριστός. Ο Χριστός όμως είναι ο δεύτερος Αδάμ, ο οποίος ενώ είναι δεύτερος Αδάμ, είναι το πρότυπο του πρώτου Αδάμ. Κατ' εικόνα του οποίου δευτέρου Αδάμ έγινε ο πρώτος Αδάμ. Αυτός από τον οποίο εμείς προερχόμαστε. Αλλά αυτό το κατά πρόθεση και χάρη έχει αυτήν την έννοια, ότι πριν υπάρξουν οι αιώνες, ο χώρος δηλαδή, ο χωρόχρονος θα λέγαμε, κινήσεως των αγγέλων, πριν υπάρχει η κτήση, η αισθητή, αυτό ήταν στην πρόθεση του Χριστού, να μας δοθεί δηλαδή αυτή η άκτιστη θεοποιός χάρη, για να γίνουμε εμείς μέτοχοι της θεότητας στον Χριστό. Άρα δεν μπορεί να νοηθεί, δεν μπορεί να υπάρξει πρακτικός μετοχή του Θεού χωρίς την μετοχή στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Να γιατί έγινε ο κόσμος, να γιατί έγινε η Εκκλησία. Δηλαδή θα έλεγε υπό μία έννοια κανείς ότι η Εκκλησία είναι ο σκοπός υπάρξεως του κόσμου. Η Εκκλησία είναι αυτή που εκκλησιάζει όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά εκκλησιάζει και όλη την κτήση, γιατί σκοπός και των επιμέρους κτισμάτων, μέσα από τους γνωστούς λόγους των όντων, τον λόγο δηλαδή και τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει κάθε πράγμα, βλέπουμε ότι μέσα στην εν Χριστώ αποκάλυψη, την οποία διατυπώνει εκεί αλαθήτως ο Απόστολος Παύλος, ότι τα πάντα έχουν τον προορισμό τους, έχουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, έχουν την ολοκλήρωσή τους εν Χριστώ. Μόνον έτσι, όταν δούμε τα πράγματα, όταν τα δούμε δηλαδή χριστολογικά, με την προοπτική του σκοπού τους, που είναι η μέθεξη σε αυτήν την χάρη του Θεού, μπορούμε να καταλάβουμε το γεγονός της Εκκλησίας, το γεγονός του γιατί υπάρχουμε έτσι πως υπάρχουμε.
1: Όλα λοιπόν έχουν σκοπό, όπως μας είπατε εσείς, εν Χριστώ, γιατί όλα γίνονται για τον Χριστό, να το πούμε έτσι πολύ πιο απλά, και ας το κρατήσουμε αυτό. Ποια σημασία έχει για τη σωτηρία του ανθρώπου η θεμελίωση της χάρης του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού?
0: Ναι, αυτό θα λέγαμε τώρα στη συνέχεια, εύλογα, μετά από όσα είπαμε προηγουμένως, ότι με την υποστατική ένωση ακριβώς της Θείας και της ανθρώπινης φύσεως στον Χριστό, δόθηκε η οντολογική, η πραγματική δηλαδή δυνατότητα για μια συνεχή μετοχή της Θείας Χάριτος από τον άνθρωπο, που εντάσσεται και παραμένει ζωντανός, βέβαια, έτσι, στο μυστηριακό σώμα του Χριστού. Αυτός είναι ο λόγος που η Εκκλησία έκανε σκληρούς αγώνες για να διασφαλίσει την αλήθεια, η οποία αναφέρεται σε αυτήν την πληρότητα της ανθρωπίνης φύσεως που προσέλαβε ο Θεός Λόγος. Δηλαδή δεν είναι ιδεολογική η αλήθεια, δεν είναι θεωρητική η αλήθεια στην Εκκλησία, και ούτε είναι πεισματάριδες οι πατέρες οι οποίοι εμένουν στην με κάθε ακρίβεια διατύπωση αυτής της αλήθειας. Και γιατί? Γιατί έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα η αλήθεια αυτή. Η αλήθεια αυτή δηλαδή είναι υπόθεση ζωής, και η όποια εσφαλμένη θεώρησή της αποξενώνει τον πιστό από την μέθεξή της, δηλαδή από τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει ο άνθρωπος στον κόσμο. Και επανερχόμαστε σε αυτήν την υποστατική αλήθεια, στο ότι δηλαδή οι δύο φύσεις ενώθηκαν παραμένοντας στην ακεραιότητά τους στο πρόσωπο του Χριστού, και σε αυτήν την πληρότητα θεμελιώνεται η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας για την μετοχή του όλου ανθρώπου στην άκτιστη Θεία Χάρη. Πράγμα που έχει ως συνέπεια την πραγματικότητα, όπως είπαμε, της σωτηρίας του όλου ανθρώπου. Το να επιμένουμε δηλαδή ότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν πλήρης και παρέμεινε πλήρης, διασφαλίζει την δική μας δυνατότητα στην πληρότητά της η ανθρώπινη φύση, ψυχή και σώμα δηλαδή και νους, όλα να γίνουν μέτοχα της ακτίστου αυτής θεοποιού ενεργίας του ανθρώπου πιστού, ο οποίος βρίσκεται ενσωματωμένος οργανικά στο σώμα του Χριστού, την Εκκλησία δηλαδή. Έτσι, στη μέθεξη της Θείας Χάρης από τον όλο άνθρωπο την στηρίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην χριστολογική αυτή διδασκαλία της Εκκλησίας. Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην θεότητα και την ανθρώπινη φύση του Χριστού αποτελεί, αν θέλετε, το πρότυπο της χαρισματικής σχέσεως της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση του κάθε πιστού. Όπως η θεότητα του θεανθρώπου είναι κοινή στην ψυχή και στο σώμα του, έτσι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος στους πνευματικούς πλέον ανθρώπους, διαπερνώντας από την ψυχή στο σώμα τους, παρέχει την δυνατότητα στον όλο άνθρωπο να πάσχει, όπως λένε οι πατέρες, τα θεία. Το σώμα του Χριστού, μετεχόμενο μυστηριακώς κατά τη Θεία Ευχαριστία από τους πιστούς, από μέσα τους πλέον γεμίζει και περιαυγάζει, όπως λένε οι πατέρες, την ψυχή, επειδή αυτό αποτελεί την πηγή του φωτός της Θείας Χάριτος.
1: Θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να υποστηρίξουμε ότι ο τρόπος κοινωνίας μας με τον Θεό είναι άκτιστος, γιατί όλη την ώρα σε αυτό που μας περιγράφεται είναι το πρότυπο που υπάρχει, και πώς αυτό εφαρμόζεται από τον Χριστό στους ανθρώπους. Μας είπατε ότι η υποστατική ένωση του Χριστού, ο Θεός άνθρωπος, είναι ακριβώς αυτό το πρότυπο της σχέσης της Θείας Χάριτος με την ανθρώπινη φύση. Τι γίνεται λοιπόν με τον τρόπο κοινωνίας μας με τον Θεό?
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε αυτό μονολεκτικά και μετά να το εξηγήσω δια πολλών. Ότι δηλαδή ο τρόπος αυτός της κοινωνίας δεν είναι κτιστός, αλλά είναι άκτιστος. Είναι αυτό που συχνά λέω με την διατύπωση εμπειρία του ακτίστου. Η άκτιστη χάρη του Θεού, που όπως ήδη είπαμε επανειλημμένος, δόθηκε στον άνθρωπο αμέσως μετά τη δημιουργία του, με τη δημιουργία του αν θέλετε, ήταν εκείνη με την οποία κοινωνούσε ο Θεός άμεσα και προσωπικά με τον Αδάμ και την Εύα. Ο τρόπος δηλαδή της κοινωνίας του Θεού και του ανθρώπου ήταν αλλά και παραμένει άκτιστος, αφού άκτιστη είναι η Θεία Χάρη με την οποία και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνεί άμεσα και πραγματικά με τον ίδιο τον Θεό. Η Θεία Χάρη δηλαδή, ως φυσικό και ουσιώδες γνώρισμα του Θεού, γίνεται χαρισματικά, μέσα στο πλαίσιο πάντοτε της Εκκλησίας, γνώρισμα και του κτιστού ανθρώπου. Και έτσι μόνο με το άκτιστο αυτό προσόν του Θεού, που είναι κατά φύσιν σε εκείνον, πετυχαίνεται η άμεση κοινωνία του κτιστού ανθρώπου με τον άκτιστο Θεό, να σημειώσουμε όμως πάντα χαρισματικός. Κατά φύσιν στον Θεό, χαρισματικός στον άνθρωπο. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να κοινωνήσει ο άνθρωπος με την θεότητα του Θεού είναι να κοινωνήσει στις άκτιστες ενέργειές του. Η άμεση αυτή κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό μέσα στην πατερική θεολογία λέγεται συχνά και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η κοινωνία όμως αυτή προϋποθέτει όλο το σωτηριώδες έργο του Χριστού και την επιδημία του Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία κατά την ημέρα την γενέθλια της Εκκλησίας, δηλαδή την Πεντηκοστή, την ημέρα της Πεντηκοστής. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για να τον ξαναθυμηθούμε, αναφέρεται στην διάνοιξη των ουρανών κατά την βάπτιση του Χριστού και στην κάθοδο του Αγίου Πνεύματος αυτών, όπως είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενη εκπομπή μας, παρατηρεί ότι το Άγιο Πνεύμα μπορεί να προχωρεί ακολύτως δια πάντων. Δεν εμποδίζεται δηλαδή από τίποτα. Όταν λοιπόν η Αγία Γραφή, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μαρτυρεί την διάνοιξη των ουρανών, θέλει να μας πει ότι οι ουρανοί νωρίτερα ήταν κλειστοί. Γι' αυτό μιλάμε για διάνοιξη των ουρανών κατά τη βάφτιση του Χριστού και γι' αυτό μιλάμε για το μέγα γεγονός αυτό της Θεοφάνειας. Γιατί όμως ήταν οι ουρανοί κλειστοί? Εξαιτίας της αμαρτίας του Αδάμ δηλαδή και των απογόνων του, που εμπόδιζε η αμαρτία αυτή την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Και γιατί εμπόδιζε την χάρη του Αγίου Πνεύματος? Γιατί εμείς όντες αμαρτωλοί δεν ήμασταν χωρητικοί αυτού του Πνεύματος. Οπότε, με ένα συμβολικό τρόπο βέβαια λέγονται εδώ τα πράγματα, ότι οι ουρανοί ήταν κλειστοί. Δεν είχαμε πρόσβαση δηλαδή στον ουρανό. Με άλλη διατύπωση του Αποστόλου Παύλου θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήμασταν εχθροί του Θεού και δεν υπήρχε η καταλλαγή, έπρεπε να γίνει η συμφιλίωση. Η συμφιλίωση όχι του Θεού με μας, ημών μετά του Θεού. Και αυτόν τον ρόλο, θα λέγαμε, τον έπαιξε, αν επιτρέπεται θεολογικά κιόλας να λέγεται αυτό, είναι ατυχής, αλλά η δυνατότητα του εκφράζεστε επακριβώς είναι εξαιρετικά δύσκολη εδώ. Το έκανε ο Χριστός για μας. Δηλαδή αυτός αναλαμβάνοντας ο αθώος όν την αμαρτία όλου του κόσμου, θυσιάστηκε για αυτήν την αμαρτία, μας καθάρισε από την αμαρτία και μας κατέστησε όχι μόνον λευκούς και καθαρούς από την αμαρτία, αλλά μας κατέστησε τέκνα του Θεού, αφού μας γέννησε άνωθεν δια του Αγίου Πνεύματος και γίναμε εμείς, πήραμε την εξουσία τέκνα Θεού γενέστε, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τα γεγονότα λοιπόν της βαπτίσεως του Χριστού, για να επανέλθουμε, βεβαιώνουν την οντολογική δυνατότητα του ανθρώπου να μετέχει πλέον χαρισματικός σε αυτήν την χάρη του Θεού. Με το μυστήριο του βαπτίσματος, το προσωπικό δηλαδή μυστήριο του βαπτίσματος του κάθε ενός από μας, με το μυστήριο αυτό οικειωνόμαστε και μετέχουμε στην άκτιστη Θεία Χάρη, αφού γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού και παράλληλα γινόμαστε ναός του Αγίου Πνεύματος, όπου δηλαδή αυτό το Άγιο Πνεύμα, πρόκειται για την χαρισματική παρουσία του πάντα, ενικεί μονίμως πλέον μέσα μας.
1: Και με αυτό το λόγο, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, θα συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση από αυτό ακριβώς το σημείο. Έχουμε σήμερα το θέμα μας, που είναι η μέθεξη της Θείας Χάριτος. Σταματάμε ακριβώς εδώ και με τη βοήθεια του Θεού συνεχίζουμε στην ερχόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παρακαλώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακελτικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 18. Οι ουρανοί διηγήσονται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα, και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Ουκ εσύ λαλιέ, ουδε λόγοι, ον ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γην εξήλθε ο φθόγκος αυτών, και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού, και αυτός ως νυμφίος εκπορευόμενος εκπαστού αυτού, αγκαλιάσεται ως γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού, και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού, κι ούκα στην ως αποκριβέσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια. Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός διαμένων εις αιώνα αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό, επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν, και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων, και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ, παραπτώματα της συνήσει εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με, και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου, εάν μη κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσομαι και καθαριστήσομαι από αμαρτίας μεγάλης, και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιόν σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

0: Ψαλμός 18. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ. Οι ουρανοί, με την αρμονία και το κάλλος τους, διηγούνται σε κάθε άνθρωπο την δόξα και την σοφία του Θεού. Ο ουρανός, που σαν στέρεος θόλος περιβάλλει την γη, διακηρύττει ότι είναι έργο του παντοδύναμου και πάνσοφου δημιουργού. Κάθε ημέρα βροντοφωνεί στην επόμενη ημέρα και κάθε νύχτα αναγγέλει στην άλλη νύχτα την γνώση για την ύπαρξη του απειροτέλειου δημιουργού. Οι λόγοι τους οποίους διαλαλούν οι ουρανοί δεν είναι σιωπηλοί λόγοι από εκείνους των οποίων οι φωνές δεν ακούονται παντού. Τουν αντίον, σε ολόκληρη τη γη εξήλθε και ακούγεται η φωνή τους. Έφτασαν και στα πέρατα της οικουμένης οι λόγοι τους. Ο Θεός, το φως του απρόσιτον, έκαμε τον ήλιο ιδιαίτερο ενδιέτημά του. Τον διατάσσει να ανατέλει λαμπρός σαν νυμφίος, που εξέρχεται λαμπροστολισμένος από τον νυμφικό του θάλαμο. Σαν γίγαντας και ακούραστος δρομέας, με αγαλίαση και χωρίς ποτέ να αποκάμει διαμέσου των αιώνων, διατρέχει κάθε μέρα τον από ανατολών έως δυσμών δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού γίνεται η έξοδός του και στο άλλο άκρο του ουρανού τελειώνει η πορεία του. Και δεν υπάρχει κανείς ο οποίος θα μπορέσει να διαφύγει την θερμότητά του. Παραπάνω όμως από τα μεγαλεία που διηγούνται οι ουρανοί, υπάρχει ο νόμος του Κυρίου, ο άμεμπτος, ο οποίος επιστρέφει πλανόμενες ψυχές στον δρόμο της σωτηρίας, στον δρόμο του Θεού. Οι εντολές του Κυρίου που υπάρχουν μέσα σε Αυτόν είναι αληθινές και πιστές, γεμάτη σοφία, ικανές να αναδείξουν σοφά και αυτά ακόμα τα νήπια. Οι εντολές του Κυρίου είναι αληθινές και τέλειες, εφραίνουν την καρδιά εκείνου που τη στηρεί, σκορπίζουν μέχρι των πλέον μακρινών περάτων άπλετο το φως και φωτίζουν τους οφθαλμούς των ανθρώπων. Το ιερόν δέος που διεγείρει στις καρδίες των ανθρώπων ο νόμος του Κυρίου και ο ευλαβής φόβος είναι αγνός, ανώθευτος από την πλάνη. Έχει αιώνια ισχύ και κύρος. Οι κρίσεις και οι αποφάσεις του Κυρίου που περιέχονται σε Αυτόν είναι αληθινές και επιμαρτυρούνται ως δίκες διαμέσου των αιώνων. Τα λόγια του Κυρίου για τους καλοπραίρετους ανθρώπους είναι επιθυμητά περισσότερο από τον χρυσό και από πλήθος πολυτίμων λίθων. Είναι γλυκύτερα από το μέλι και από την κυρίθρα. Εγώ δοκίμασα την γλυκύτητά τους, διότι ο δούλος σου, Κύριε, θα φυλάξει αυτά τα κρίματά σου. Όποιος τα φυλάσει θα έχει μεγάλη ανταπόδοση και αμοιβή. Αδύνατον όμως είναι να τηρήσει κανείς ολόκληρο τον νόμο. Ποιος μπορεί να γνωρίσει τα παραπτώματα στα οποία και χωρίς να το θέλουμε υποπίπτουμε. Από τα απόκρυφα αυτά παραπτώματα που εγώ ίσως δεν τα γνωρίζω ποτέ να έλθουν σε δημοσιότητα, Κύριε, καθάρισόν με. Και από ξένα προς τον νόμο σου αισθήματα και έργα, προφύλαξε εμένα των δούλων σου. Εάν αυτά δεν με κυριεύσουν, τότε εγώ θα είμαι άμεμπτος και έτσι θα διατηρηθώ καθαρός από μεγάλες πτώσεις. Τότε θα είναι ευχάριστη και σε σένα και ευπρόσδεκτη η λόγη της προσευχής μου και η ευλαβή σκέψης και η ιερή πόθη της καρδιάς μου θα είναι σαν θυσία ευπρόσδεκτη και παντοτινή ενώπιόν σου. Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου.
1: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2026-2027. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί, με το πρώτο κουδούνι αρχίζει ξανά η ζωή στο σχολείο. Οι αίθουσες γεμίζουν φωνές, τα βιβλία παίρνουν τη θέση τους και ένας κόσμος γνώσης και ανακάλυψης απλώνεται μπροστά σας. Κάθε μάθημα φέρνει κάτι καινούριο. Κάθε σελίδα μπορεί να γίνει αφορμή για μια νέα σκέψη. Παιδιά μου, αγαπήστε τα γράμματα. Να ρωτάτε, να αναζητάτε, να σκέφτεστε. Να προχωρείτε με επιμονή και καθαρή καρδιά. Και μέσα σε όσα θα μάθετε, κρατήστε εκείνα που κάνουν τον άνθρωπο καλύτερο. Την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη, την ευγένεια και την αγάπη για τον άλλον. Εκεί ανθίζει η αληθινή παιδεία. Στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη και φωτισμό. Πίσω από κάθε μικρό βήμα ενός παιδιού υπάρχει ο δικός σας κόπος, η υπομονή και η αγάπη σας. Ο Θεός να σας στηρίζει στο έργο σας και να σας χαρίζει τη χαρά να βλέπετε τους κόπους σας να καρποφορούν. Με την ευχή του Κυρίου ας αρχίσει τούτη η πορεία. Ο Χριστός να φωτίζει το νου των παιδιών, να δυναμώνει την καρδιά τους και να δίνει σε γονείς και εκπαιδευτικούς δύναμη και υπομονή. Καλή αρχή και καλή πρόοδο σε όλους. Ο Μητροπολίτης, ο Άρτης Καλλίνικος.

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης» που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.
1: Με τη χάρη του Θεού και το περιεχόμενο της σημερινής ομιλίας θα έχει ως κέντρο την οικογένεια και όχι γενικώς την οικογένεια, διότι είναι μεγάλο το θέμα της οικογενείας, ανεξάντλητο θα λέγαμε, αλλά θα αναφερθούμε ειδικότερα στα νέα μέλη της οικογενείας και όχι σε όλα τα θέματα της νεότητος, αλλά σε ένα το οποίο είναι από τα πλέον βασικά, στην διασκέδαση. Και μάλιστα στους πειρασμούς και στους κινδύνους που περικλείουν οι τόποι, οι τρόποι και τα μέσα της συγχρόνου διασκεδάσεως. Πρέπει να πούμε ότι και το πρόβλημα του ασώτου της σημερινής ευαγγελικής περικοπής ή το αυτό, η διασκέδαση. Ο άσωτος ευτύχησε να έχει τον καλύτερο πατέρα, το καλύτερο και πιο θεάρεστο σπίτι και τις περισσότερες παροχές. Και όμως αυτός ένιωθε μέσα στο σπίτι του φυλακισμένος και έβλεπε τον πατέρα του, αυτόν τον καλόν πατέρα, ως τύραννο. Είχαν στο σπίτι τους ευχάριστες στιγμές. Είχαν και τα τραπέζια τους και την ψυχαγωγία τους. Αλλά αυτός δεν αναζητούσε απλώς μόνον την ψυχαγωγία, αλλά ήθελε την διασκέδαση, δηλαδή να απολαύσει και να καταπιεί μέχρι τριγός το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Ήθελε να φτάσει στα άκρα και γι' αυτό ζητούσε και χρήμα και ελευθερία, διότι ζητούσε την διασκέδαση. Και βεβαίως γνωρίζουμε όλη την συνέχεια και την τραγική κατάληξη αυτού του παιδιού. Την θλίψη, την πείνα, την δυστυχία, την αθλειότητα και ευτυχώς που ο άσωτος είχε καλό πατέρα και δεν υπήρχαν τότε τα ναρκωτικά. Διότι εάν υπήρχαν τα ναρκωτικά, ήταν αναμφίβολο αν θα γύριζε πίσω. Θα ήθελε, αλλά δεν θα μπορούσε. Λίγοι, ελάχιστοι, η μειονότητα είναι εκείνη από τους εξαρτημένους, οι οποίοι σπάνε τα δεσμά και γυρίζουν πίσω στο πατρικό σπίτι υγιής και ελεύθεροι. Διασκέδαση λοιπόν. Πρέπει να πούμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη από την ψυχαγωγία. Είναι ανάγκη του ανθρώπου. Θέλει να ξεδώσει. Και ο Κύριος μας επήγε σε ευχάριστες στιγμές. Παρευρέθη σε γάμο. Επήγαινε στην φιλική του οικογένεια του Λαζάρου να περάσει κάποιες στιγμές. Οικογενειακές, ζεστές στιγμές, θαλπορείς στιγμές.

ο ακριβής ασκητής εχρειάζεται με τους συνασκητάς του και τους μαθητάς του και κάποια ευχάριστη ώρα, κάποια στιγμή όπου δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση του πνευματικού προγράμματος, ώστε οι δυνάμεις της ψυχής κάπως να νιώσουν μια ανακούφιση, μια άνεση. Λένε οι θεολόγοι και οι πατέρες μας ότι και στον Παράδεισο των σκοπών της ψυχαγωγίας εξυπηρετούσαν τα πουλιά και τα μιμητικά ζώα. Έδιναν και αυτά μια ευχάριστη νότα στους πρωτοπλάστους, οι οποίοι βεβαίως τις περισσότερες στιγμές επικοινωνούσαν με τον Θεό, συζητούσαν, επικοινωνούσαν με τον πνευματικό και ουράνιο κόσμο, έβλεπαν το βάθος της σοφίας του Θεού, είχαν όμως και τις στιγμές τις ευχάριστες, τις ανακουφιστικές, τις ψυχαγωγικές. Άλλο όμως ψυχαγωγία και άλλο διασκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει και εκ του ρήματος σκεδάνιμη που προέρχεται η λέξη, σημαίνει όχι αγωγή της ψυχής, να οδηγήσω δηλαδή την ψυχή μου στο καλό, να της παράσχω μίαν, όπως είπαμε, ανακούφιση και ευχαρίστηση. Διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, να διασκορπίσω κατά τρόπον άσωτον, όπως ο άσωτος, τα οικονομικά χαρίσματα, τα πνευματικά χαρίσματα, τα σωματικά χαρίσματα, να διασκορπιστεί ο νους μου, να εχμαλωτιστεί η ψυχή μου, οι αισθήσεις μου να βλέπουν δεξιά και αριστερά, να γίνω δηλαδή αγνώριστος. Και διασκέδαση δυστυχώς επεκράτησε αυτό να σημαίνει. Είναι χαρακτηριστικό το περιεχόμενο μερικών δηλώσεων από μαθητικά πάρτις ή χορούς. Γράφουν τα παιδιά. Θα γίνει εκεί και εκεί και θα ακολουθήσει ξέφρενο νεανικό γλέντι, δηλαδή χωρίς φρένο και χωρίς φρένας σοφροσύνη. Άλλος τίτλος, υπότιτλος μάλλον. Θα κάνουμε εκείνο εκείνο και ό,τι προκύψει, δηλαδή και ό,τι ήθελεν προτείνει ο διάβολος ή το κρασί, τις ώρες που δεν θα μιλάει πλέον το λογικό, αλλά θα ομιλεί και θα συμβουλεύει το πνεύμα του ίνου. Κι άλλο, ψυχαγωγία δίχως σύνορα, δηλαδή ψυχαγωγία δίχως όρια και φραγμούς και αναστολές. Όλα ίσωμα. Να γίνουν όλα, να ισοπεδωθούν όλα. Και ένας Μητροπολίτης της Κρήτης έγραψε ένα ωραιότατο άρθρο, σύντομο, αλλά με πολύ έτσι βάθος, και το οποίο αναδημοσίευσαν και άλλα περιοδικά και το επέγραψε. Τα Σαββατόβραδα σκοτώνουν. Αυτή η διασκέδαση, λέει, που γίνεται το Σάββατο το βράδυ, σκοτώνει όχι μόνο την χαρά, σκοτώνει και την ζωή. Και γράφει, το βράδυ του Σαββάτου πήγαν να γλεντήσουν σε κάποιο μπαρ. Λίγες ώρες αργότερα, άγνωστο πώς, η Μη Δέλτα, μια μαθήτρια, έπεσε σε κόμμα. Και σημειώνει, δεκάδες και εκατοντάδες οι σκοτωμένοι και τραυματισμένοι από μηχανάκια, αυτοκίνητα, πιωτά και ναρκωτικά, από ξενύχτια, γλεντοκόπια, μεθύσια και λάθη. Ένας ακήρυκτος, αδυσόπιτος πόλεμος που θερίζει τον ελληνισμό. Αυτή είναι η έννοια και αυτό είναι το περιεχόμενο της διασκεδάσεως. Δεν είναι μια ψυχαγωγία που θα πάει ο άλλος με την οικογένειά του να απολαύσει την φύση, να μην τεντώσει πάνω από τις δυνάμεις του τον εαυτό του, αλλά να μείνει στα πλαίσια τα φυσιολογικά, τα θεάρεστα, τα πνευματικά, χωρίς να ξεδώσει μεν σωματικά, αλλά να αδειάσει και πνευματικά. Και η διασκέδαση

0: διασκέδαση αυτή η σημερινή, γράφει σύγχρονος, άλλος σύγχρονος κήρυκος, αυτή η πληθωρική, προσέξτε τις λέξεις, άμετρη διασκεδαστική εξωστρέφεια, όλο προς τα έξω, είναι σήμερα πολύ επικίνδυνη. Επικίνδυνη σωματικά, μέσα στις αναστατώσεις, στις συμπλοκές, στα ξεφαντώματα, στον στροβιλισμό των παθών, γίνονται τραυματισμοί, περιπέτειες και διακινούνται ναρκωτικά. Στα στέκια της διασκέδασης δεν δίνουν μόνο τα ποτά βόμβες, αλλά ρίχνουν και πραγματικές βόμβες για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και όποιον πάρει ο χάρος. Είναι, λέει, επικίνδυνη αυτή η διασκέδαση σωματικά. Είναι επικίνδυνη όμως και ψυχικά. Γιατί? Δημιουργούνται παραπατήματα, παραστρατήματα και αμαρτίες. Δηλητηριάζεται ο άνθρωπος από την κοσμική νοοτροπία, χάνει την πνευματικότητα, χάνει και την αγνότητα. Και τι είναι, λέει, η σύγχρονη διασκέδαση? Είναι ένας ανεμοστρόβιλος που παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Και τι άλλο, και ένας λίβας που κατακαίει και ερημώνει και μαραίνει τις νεανικές ψυχές. Τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα διαβάζουμε και τα ζούμε. Βέβαια, παρόλο που κάνουμε τις διαπιστώσεις, μερικοί δεν έχουν συλλάβει αυτόν τον κίνδυνο. Λένε ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της πατρίδος μας είναι η εθνική οικονομία. Έχει πολύ ελαττωθεί ο εθνικός μας πλούτος. Ξεχνούν όμως ότι ο πραγματικός εθνικός πλούτος της Ελλάδος είναι η νεότητα. Και αυτή τη στιγμή η νεότης δέχεται ένα ανελέητο μαστίγωμα. Βρίσκεται δεμένη πάνω στον πάσαλο της διασκεδάσεως και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, η τηλεόραση, όλα αυτά τα στέκια της διασκεδάσεως κρατάν στο χέρι από ένα μαστίγιο και δέρουν ανηλαιώς την νεότητα, η οποία έχει χάσει τον προσανατολισμό της και δεν μπορεί άλλο, είναι ζαλισμένη. Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θα πιούμε, τι θα γλεντήσουμε. Και αυτός ο κίνδυνος, θα δούμε, αδερφοί, ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι ο εθνικός μας πλούτος η νεότητα που κινδυνεύει. Γιατί κινδυνεύει? Διότι αυτός ο κόσμος που έχει οικοδομηθεί σήμερα είναι ένας κόσμος σκολιός, στραβός, διεστραμμένος, διεφθαρμένος και γι' αυτό είναι και επικίνδυνος. Σήμερα δεν μπορείς να πεις ελεύθερα στον νέο άνθρωπο να πάει, ακίνδυνα να διασκεδάσει. Κρατιέται η αναπνοή σου και δαγκώνεσαι μέσα και λες, πού θα τον στείλω, θα του δώσω χρήματα, πού θα πάει, τι θα βρει εκεί, πού θα μπλέξει, τι θα κολλήσει, από ποιον θα εξαρτηθεί, με ποιον θα συσχετιστεί. Παντού παραμονεύει ο κίνδυνος. Γιατί? Είναι ο κόσμος διεστραμμένος. Έχει αποθρασινθεί το κακό. Έχει γίνει επικίνδυνη η ζωή και πιο επικίνδυνη ακόμα η διασκέδαση. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Τα παραδείγματα τα οποία στη συνέχεια θα ακουστούν θα μιλήσουν από μόνα τους. Μα είναι έτσι τα πράγματα, είναι τόσο επικίνδυνα, τόσο σοβαρά? Βεβαίως. Η ιστορία του ασώτου, αγαπητοί αδελφοί, επαναλαμβάνεται. Ο άσωτος επήγε κατόπιν οθήσεως των λογισμών ή κάποιων φίλων. Είπαμε, έβλεπε συνεχώς έξω. Ήθελε να πάει ελεύθερα, ανεξάρτητα, εις χώραν μακράν, να μην τον βλέπει το μάτι του πατέρα. να μην είναι μέσα στο σπίτι. Το σπίτι, η οικογένεια είναι φωλιά και ασφάλεια. Ήθελε να και αυτό επαναλαμβάνεται. Πολλά παιδιά θέλουν να ξεφύγουν από τον έλεγχο και από το βλέμμα του γονιού. Γιατί? Τους ελέγχει μέσα τους. Ξέρουν ότι αυτό που είναι, αυτό που πάνε να κάνουν είναι άσχημο. Αλλά επειδή ο πειρασμός, η περιέργεια, ο μιμητισμός, αυτό είναι η διασκέδαση, πειρασμός εκ του διαβόλου, περιέργεια από μέσα μας, μιμητισμός έξωθεν, τους σωθεί θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Πάνε για ανεξαρτησία και τι βρίσκουν? Την χειρότερη εχμαλωσία, την αθλειότητα. Δεν κάνει λάθος ο Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει θλίψη, υπάρχει στενοχωρία. Η αμαρτία δεν γεννά ευχαρίστηση. Μπορεί να γεννά ένα ανώσιο γέλιο. Δεν δημιουργεί η αμαρτία πραγματική χαρά. Πήγε αυτός εκεί, όσο είχε την τσέπη γεμάτη, είχε και φίλους. Ήταν ανοιχτές οι πόρτες της αμαρτίας. Όταν άδειασε το πορτοφόλι και ευρέθη μόνος, τότε διεπίστωσε αυτήν την αηδία και το κενό εκείνης, πόσο μάλλον σήμερα της σημερινής διασκεδάσεως. Αλλά για να δούμε τι συμβαίνει στη σημερινή διασκέδαση. Στην σημερινή νεανική διασκέδαση περιλαμβάνει πραγματικά κινδύνους? Μήπως υπερβάλλουμε? Μήπως όλα αυτά γίνονται κάπου μακριά, στη Δύση, στην Αμερική, και δεν εγγίζουν τα ελληνικά δεδομένα? Μήπως εδώ τα παιδιά είναι εν ασφαλεία ή έστω καλά στην Αθήνα, εδώ στην επαρχία? Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μπορεί να μην μπορούμε να ελέγξουμε τα παιδιά και μπορεί οι γονείς να υποφέρουν. Αλλά να μην λέμε ότι επειδή δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα περιορίσουμε, ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Η διασκέδαση σήμερα επιγραμματικά είναι σκοτάδι. Και πνευματικό και υλικό σκοτάδι. Είναι αμαρτία σε όλες τις φάσεις. Είναι η σημερινή διασκέδαση ακάθαρτη γλώσσα, ακάθαρτο λεξιλόγιο. Είναι βρώμικα ανέκδοτα. Είναι αισχρές πράξεις. Είναι μέθη. Είναι τσιγάρο ενεργητικό ή παθητικό μέσα σε αποπνικτική ατμόσφαιρα. Είναι ναρκωτικά. Είναι εκοφαντική, κυρίως ξένη μουσική. Είναι επικίνδυνο, είναι κίνδυνος σωματικός, εξάντληση, ζάλι, αρρώστια, υπόκοσμος. Είναι επιγραμματικά η σημερινή διασκέδαση. Ούτε ο τρόπος της διασκεδάσεως σωστός, ούτε ο τόπος κατάλληλος, ούτε τα μέσα θεάρεστα, ούτε τα αποτελέσματα ευχάριστα. Και όταν ετοιμάζονται χωροί, μασκέ, πάρτι, διάφορα όπως λένε, αυτό ξέρετε πως μεταφράζεται? Ηθική και πνευματική πτώχευση. Γυρίζουν τα παιδιά ράκι, έχουν μία λέξη την οποία, η οποία αυτοί τα παιδιά τη βρήκαν και εκφράζει το περιεχόμενο. Από την σύγχρονη διασκέδαση τα παιδιά γυρίζουν λιώμα, δηλαδή σαν νερουλό ζυμάρι. Το νευρικό του σύστημα, επιτρέψτε την έκφραση, σμπαράλια. Αισθηματικά εχμαλωτισμένα, διάφορα, πνιγμένα από τον καπνό, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, γυρίζουν ψυχικά και σωματικά ερείπια. Και μετά είναι η θεωρία των αλεπούδων που έκουψαν την ουρά τους, καφιόνται. Ξέρεις, μέθησα, ξέρεις εκείνο. Και υπάρχουν και μερικά χριστιανικά παιδιά τα οποία ζηλεύουν. Λέει, εμείς, ναι, τι να ζηλέψουν. Σε στιγμές ειλικρινίας και εξομολογήσεως αυτά τα παιδιά που έζησαν αυτή την διασκέδαση χύνουν πικρά δάκρυα μετανοίας. Κρατήστε σας παρακαλώ τις επικίνδυνες λέξεις καπνός, αλκοόλ και ναρκωτικά. Και για να δούμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Έχουμε τις καφετέριες. Καφέ, λέει, προσφέρουν. Επικίνδυνο ο καφές. Φαίνεται αθώον. Ο τόπος αθώος. Εξαρτάται. Ο Κώστας περίμενε έναν συμμαθητή του για τις αυριανές ασκήσεις και πήγε στην καινούρια καφετέρια η οποία ιδρύθηκε δίπλα στο σχολείο. Κάθισε, έβγαλε το κομπιουτεράκι να λύσει τις ασκήσεις. Τον πλησίασε ένας λίγο μεγαλύτερος. «Εσύ, μπράβο», λέει, «είσαι ατσίδας στις μηχανές. Αν δεν σου κάνει κόπο, δείξε και σε μένα θα μου χρειαστεί». «Πώς σε λένε?» «Κώστα». «Έλα, μπράβο, Κώστα, και εγώ θα σε πληρώσω». Μέχρι να πει «δε θέλω», γύρισε ο άλλος με τον δίσκο. Τόστ, κρουασάν, ένα γεμάτο κύπελο ψηλό με καλαμάκι. Αστραπιαία κινήθηκε το χέρι του πάνω από το ποτήρι. «Μα δεν χρειάζεται», λέει ο Κώστας. «Α, δεν μ' αρέσει να υποχρεώνομαι. Σύ θα μου δείξεις το μάθημα». «Ποιο μάθημα?» «Και εγώ θα σε ανταμείψω». Είπαν κάτι εκεί. «Είσαι σπουδαίος», λέει. «Ασφαλώς παίρνεις δυναμωτικά». «Τι δυναμωτικά?» «Έλα, μην κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Κάτι που να τονώνει την διανοητικότητά σου. Κοίταξε, θα γίνομαι φίλη. Ό,τι θέλεις από μένα εδώ θα με βρίσκεις. Κατάλαβες?» Έφυγε. Γύρισε στο σπίτι του. Νάταν, λέει, η βροχή. Νάταν η διανοητική κούραση. Ένιωθε το κεφάλι του βαρύ, ζαλισμένος. Εννοείται, αδελφοί. Εννοείται τι ακριβώς συνέβη. Και εφημερίδα λέγει, παρά την απαγόρευση, 22 μπαρ βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα σχολεία. Οι καρέκλες της καφετέριας ακομπούν στον τοίχο του σχολείου. Σε κάθε νέο σχολικό συγκρότημα, οι άνθρωποι της νύχτας, του σκοταδιού του πνευματικού, ιδρύουν στο άψις βίσε, με τα πιο ευτελή υλικά, με τους πιο παράνομους αλλά και γρήγορους τρόπους ιδρύουν τέτοια κέντρα. Πού θα πάνε τα παιδιά για διάλειμμα, πού θα πάνε μετά το σχολείο, αν είναι απογευματινά πού θα πάνε πρώτο σχολείο και αν είναι απογευματινά πού θα πάνε το βράδυ, να βρίσκουν την πόρτα ανοιχτή, άλλο σχολείο, σχολείο του διαβόλου. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Δεύτερον, σταμάτησε έξω από μια καφετερία. «Περίμενε εδώ», μου είπε ο άλλος. Αυτά είναι δημοσιεύματα και γεγονότα. Προχώρησε στο δρομάκι. Από το μαγαζί βγήκε ένας καλοντημένος νεαρός. Αυτή είναι καλοντημένη. Η επικίνδυνη μετασχηματίζονται, μασκαρεύονται, είναι καλοντημένοι. Και τον ακολούθησε. Ο Νίκος γύρισε μετά από ένα τέταρτο. «Την είδε στη φάση», μου είπε. Ήταν δημοσιογράφος ο άλλος. «Αυτός, συγχωρήστε μου, αυτός ο αλήτης», είπε, «είναι έμπορος. Βασικά διοχετεύει κοκαίνη. Έτσι είναι τα πράγματα. Στην αρχή ξεκινάνε με κεράσματα και αφού σε δέσουν χειροπόδαρα, σου παίρνουνε και την τελευταία δεκάρα. Σε ένα χρόνο οι πελάτες του θα είναι όλοι τρελοί». και έγραψε και ένα χριστιανικό περιοδικό. Ένα φαινόμενο σπάνιο πριν μερικές δεκαετίες διαδίδεται ανησυχητικά στις μέρες μας. Οι καπνοί τα τσιγάρα εξουδετερώνουν το λιγοστό μέσα στην καφετέρια και στον μπαρ οξυγόνο. Η εκοφαντική μουσική ξεσπάει ξαφνικά, τα ποτήρια πηγαίνουν, έρχονται άδεια και γεμάτα και άπλυτα. Άπλυτα, έλεγε σερβιτόρος, είναι παρόν. Ρίχνουν οι σερβιτόροι μέσα, αυτοί που φτιάχνουν τα κοκτέιλς. Πρέπει όταν πάει κάποιος εξ ανάγκης να ζητήσει σφραγιστό μπουκάλι. Τα παιδιά δεν το προσέχουν. Πίνουν δυνατά ποτά, όχι μόνο στο μπαρ, από εκεί ξεκίνησε, αλλά και στο σχολείο. Φέρουν μαζί τους ουίσκι, η βότκα κρεμαστή στον ώμο με τα βιβλία. Για το διάλειμμα, εδώ, υπάρχει το διπλανό μπαράκι, ανοιχτό από νωρίς το μεσημέρι, ή το περίπτερο με τις παγωμένες μπύρες στο ψυγείο. Μαθητές στα όρια του αλκοολισμού και όχι μόνο. Οι καφετέριες δεν είναι τόσο αθώες, αλλά και λογικά να το πάρει κανείς. Γιατί να πληρώσεις 700 δραχμές για μια κουταλιά ζάχαρη και μια κουταλιά καφέ? Φτιάστο στο σπίτι σου με ελάχιστο κόστος, στην οικογένειά σου, με τον πατέρα ή τη μητέρα, να είναι μια ευχάριστη στιγμή. Είναι όμως μόνο οι καφετέριες και τα μπάρα αυτά τα κέντρα? Όχι μόνο. Από αλλού ξεκίνησαν αυτά. Η Ελβίνα, είπαμε, αυτά είναι γεγονότα, πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών τους. Εμείς είμαστε ορθόδοξοι. Για την ιστορία, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να πούμε ότι η ιστορία με τα κέντρα αυτά της διασκεδάσεως ξεκίνησε από τα πάρτι. Τα πάρτι είναι ένα προτεσταντικό γεγονός, μια εορτή που κάνει κάποιος στα γενέθλιά του. Εμείς δεν έχουμε πάρτις. Εμείς έχουμε ονομαστική εορτή. Γιορτάζει ο Άγιος, θα πάει το παιδί στην εκκλησία, αν μπορεί, θα εξομολογηθεί, θα κοινωνήσει, θα φτιάσει πρόσφορο η μητέρα του. Ήρθαν όμως αυτά σιγά σιγά, όπως και η χθεσινή ανύπαρκτη εορτή. Θα φτιάξει, ήρθαν τα πάρτι σιγά σιγά και γύρονταν στα σπίτια, αυτό που λέμε τώρα. Από τα σπίτια το πάρτι μετεφέρθη να γίνει πιο μαζικό σε έναν χώρο. Και έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη να φτιάξουν δισκοθήκες, δισκοτέκ που λέμε, μπαρ κλπ. Η Ελβίνα λοιπόν πήγαινε τακτικά στα πάρτι των συμμαθητών της. Σε ένα από αυτά ήπιε κάποιο πορτοκαλί ποτό και χόρεψε στο μισοσκόταδο. Κάποια στιγμή διαπίστωσε πως μερικοί συμμαθητές της μπαινόβγαιναν σε κάποιο δωμάτιο. Ζήτησε να πάει και εκείνη, την εμπόδισαν, αλλά όταν επέμενε την άφησαν. Εκεί ένας νεαρός που τον έβλεπε για πρώτη φορά κρατούσε μια πίπα και την πρόσφερε να καπνίσουν όσοι ήθελαν, αφού υπόσχονταν πως δεν θα το πούν σε κανένα. Κάπνισε και η Ελβίνα. Το επανέλαβε και άλλες φορές. Άρχισε μετά να αγοράζει. Στα 16 της ήταν εξαρτημένη, δούλη του πάθους και άρρωστη από πνευμονία. Το πάρτι. Λείπουν οι γονείς. Τις περισσότερες φορές οι γονείς λείπουν. Και λείπουν όχι επειδή το ζητούν σόνι και καλά τα παιδιά, αλλά από μια κακή νοοτροπία να τα αφήσουμε τα παιδιά μόνα τους. Γιατί τι πειράζει ο γονιός? Το μάτι του γονιού είναι ασφάλεια, είναι έλεγχος. Ο Κώστας το περισσενό καλοκαίρι δούλευε σε ένα Λούνα Πάρκ. Μερικοί από τους μεγαλυτέρους του κάπνιζαν, τον κέρασαν. Στο τέλος κόλλησε και αυτός. Τώρα βρίσκεται στην φυλακή. Η Ρούλα και οι φίλες της σήμερα είναι μαθήτριες σε ένα λύκειο, μεγάλης τάξεως μαθήτριες. Κάθε μέρα έξω από το σχολείο υπήρχαν μερικοί νεαροί. ας επιτραπεί μέσα στον ιερό αυτό χώρο να πούμε ακριβώς τα πράγματα όπως γίνονται. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Δεν θέλω να κάνω τους λόγους μου σεμνούς, αλλά τους ακροατάς μου δια των λόγων μου σεμνούς». Πήγαιναν μερικοί νεαροί. Η Ρούλα μπλέχτηκε. Αυτός όμως ήταν μεταπολιτής ναρκωτικών. Χρησιμοποίησε το γνωστό κόλπο του αισθήματος για να κάνει τη δουλειά του. Σήμερα η 17χρονη Ρούλα κάνει την ίδια δουλειά. Μεταπολεί και αυτή για να αγοράσει την δόση της. Δεν είναι κέντρον διασκεδάσεως ψυχαγωγίας. Είναι κέντρον θανάτου. Δεν αυξάνει τη χαρά η σημερινή διασκέδαση. Σκοτώνει τη χαρά, την ψυχή, την νεότητα. Και τώρα λέει, είναι ακριβά τα ναρκωτικά. Ένα γραμμάριο ηρωίνης 25.000. Θέλει λέει 60.000 τη βδομάδα. 60.000 άτομα παίρνουν ηρωίνη, γύρω στις 100.000 είναι οι εξαρτημένοι σήμερα και 1.800.000 Έλληνες έχουν δοκιμάσει στη ζωή τους. 100 δις ο τζίρος από την διακίνηση των ναρκωτικών. Σήμερα δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά τόσο αυτά που είναι ακριβά. Είναι ακριβά, βλέπουμε και εδώ στη Λαμία που κυκλοφορούν μερικοί και ζητιανεύουν. Και δεν ζητιανεύουν μόνο, και άλλα πράγματα. Είναι και τα φτηνά. Τώρα που έπεσαν τα ανατολικά καθεστώτα, χημικοί από τις χώρες αυτές, για να δεν έβρισκαν δουλειά εκεί στην πατρίδα τους, για να εξοικονομήσουν τα προς του ζήν, εφεύραν ένα χάπι. Αυτό το χάπι εμφανίστηκε την 1η Ιουλίου του 1985. Το εβάπτισε ο ρωσικής καταγωγής χημικός Αλεξάντερ Σουλγκίν. Το βάπτισε έκσταση. Έκσταση σημαίνει «βγαίνω από τον εαυτό μου». Άρχισε από την Δύση, πέρασε στον Ατλαντικό. 10 χρόνια μετά, το δημοσίευμα είναι το 95, τώρα είναι πιο προχωρημένα τα πράγματα. Έχει σημαδέψει αυτό το χάπι, 3.000 κάνει. Φτηνό, αν θέλεις για τα άλλα λέει τόσα χρήματα, αυτό μπορείς να το βρεις. Και λέει έχει προκαλέσει θανάτους, όχι τόσο πολλούς, αλλά είναι θανατηφόρο. Έρχεται στις αποσκευές των τουριστών και υπάρχει μέσα στα κέντρα διασκεδάσεως. Λέει, έλα τώρα μωρέ, έτσι όπως σας το λέω, είναι η ανταπόκριση. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Σε όποιο κλαμπ πας στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κηφισιά, θα μπεις μέσα και θα δεις τη γωνιά το πηγαδάκι. Θα έρθει ο άλλος και θα σου δώσει 3.000, 4.000 την ταμπλέτα. Και μετά θα σου πει, θες και κάτι άλλο. Και αυτό λέει το χάπι τι δημιουργεί. Στην αρχή λέει δημιουργεί μια εφορία, μια έξαψη. Θέλεις να χορεύεις ασταμάτητα, ώρες. Και μετά γίνεται αφυδάτωση λέει του οργανισμού και θέλεις νερό. Και σε αυτή την φάση μετά μπορεί ο άνθρωπος να πεθάνει. Συνέβησαν θάνατοι, λέει δε ένας, δεν μπορούσα την άλλη μέρα να ξυπνήσω τον φίλο μου. Σαν μολύβι ήτανε. Έκανε λέει πόσες μέρες να συνέλθει. Χάπια τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα. Μα δεν είναι εκκλησία αυτά τα κέντρα. Δεν ακούγεται λόγος Θεού. Δεν εκπέμπεται και δεν ψάλλεται βυζαντινή μουσική. Δεν υπάρχουν αγγελικά πρόσωπα. Έχουν χρόνια να πατήσουν στην εκκλησία οι μαγαζάτορες. Είναι πονηροί. Αυτοί δεν δοκιμάζουν τίποτα. Αλλά χάριν του ανώμου κέρδους θυσιάζουν τα παιδιά του Κοσμάκη. Και όταν τους έπιασαν, καλά λέει, δεν τρέπεστε λέει. Δεν λυπάστε τα παιδιά του Κοσμάκη που θα πεθάνουν? Ε, λέει, θα πεθάνουν και θα πεθάνουν μια μέρα, τους πεθάνουν τώρα. Έτσι είναι. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος, όπου υπάρχει μουσική του Θεού, πνευματική, ελκύονται οι άγγελοι. Όπου υπάρχει δαιμονική μουσική, με λόγια αντίθετα του Ευαγγελίου, από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, από ανθρώπους που δεν τους έχει φωτίσει το φως του Χριστού, περιμένουμε καλό, δαίμονες έρχονται, λέει. Και λέει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, σε αυτούς τους χορούς υπάρχει ο διάβολος, όπου χορός και όρχησης και γλέντι, εκεί διάβολος. Έχουμε στην Εκκλησία πνευματικούς χορούς, έχουμε πνευματικά πανηγύρια. Στα κοσμικά πανηγύρια υπάρχει το πνεύμα του κόσμου, της φθοράς, του θανάτου. Έγινε και μια έρευνα από μια εφημερίδα μεταξύ 400 νέων αγοριών, φοιτητών, μαθητών και σπουδαστών και κοριτσιών. Ειδικότερα, λέει, η ανωτέρω έρευνα απέδειξε ότι η καφετέρια ως τόπος διασκέδασης και διάθεσης του ελεύθερου χρόνου συγκεντρώνει την πλειοψηφία των προτιμήσεων. Αποτελεί για τους μαθητές 60% αλλά και τις μαθήτριες τον κυριότερο τόπο όπου περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους. Βιβλίο ή μπαρ βίο, έλεγε, γράφει το σχόλιο. Βιβλίο τα παιδιά προτιμούνε ή ζωή στην καφετέρια και στο μπαρ? Τι καταλάβαμε, αδερφοί? Είναι απλά τα πράγματα? Μπορούμε να είμαστε ήσυχοι? Δεν πρέπει και στην σύγχρονη διασκέδαση, δεν είναι υπερβολικά, δεν πρέπει και στη σύγχρονη διασκέδαση να βάλουμε μια ταμπέλα που βάζουν στα φορτία του ηλεκτρισμού, κίνδυνος θάνατος, προσοχή, κίνδυνος θάνατος? Δεν ισχύει και για τη σημερινή διασκέδαση με αυτούς τους πειρασμούς και αυτούς τους κινδύνους? Δεν ισχύει αυτό που λένε στο στρατό για τις Νάρκες? Πρόσεξε, μια φορά την πατάς, δεν την ξαναπατάς. Και αυτά που ακούσαμε δεν είναι ειδήσεις, είναι ομολογίες παιδιών. Οι αστυνομικοί, οι δικαστές, οι γιατροί, οι πνευματικοί, οι υπάλληλοι, οι σερβιτόροι, οι πορτιέριδες βλέπουν και ξέρουν πολύ περισσότερα. Πότε κι εμείς θα καταλάβουμε σαν οικογένεια να πούμε όχι στο σύγχρονο τρόπο διασκεδάσεως? Πρέπει δηλαδή κανείς να πιει όλη τη θάλασσα για να καταλάβει ότι το νερό είναι αλμυρό? Πρέπει δηλαδή να θρηνήσουμε θύματα στο σπίτι μας για να χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο αυστηροί? Έλεγε μια κυρία, τρία φέρετρα περιμένει αυτή η οικογένεια. Δεν είναι μακριά. Αυτό που βλέπουμε σήμερα πίσω από το βουνό, μακριά, είναι πίσω από την πλάτη μας, χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολλές φορές. Η σημερινή διασκέδαση δεν είναι έλλειψη απλώς σοβαρότητος, προσέξτε, λεκτική βαρβαρότητα, προκλητικές φιγούρες, άπρεπες χειρονομίες, αθυροστομία, σπατάλη χρημάτων, άπλυτα ποτήρια, εκοφαντική μουσική και κίνδυνος υγείας. Η σημερινή διασκέδαση είναι ο σύγχρονος μινόταυρος, ο οποίος τρώγει τα παιδιά της Ελλάδος. Και επειδή είμαστε και συναισθηματικός λαός, όπως και οι Ιταλοί, αυτοί οι μεσογειακοί λαοί έχουν μια πληθωρικότητα στην διασκέδαση και στο γλέντι. Πέφτομαι δυστυχώς, επιτρέψτε, με τα μούτρα σε αυτά τα πράγματα. Και αν ο άλλος δεν γευτεί όπως ο άσωτος, Κάνε και λίγο κράτη, βρε παιδί μου. Κάνε και λίγο κράτη. Κάθε μέρα στις 11 θα βγαίνεις και θα γυρίζεις στις 6. Δεν υπάρχει εκκλησία, κάποια γιορτή, κάτι να σταματήσει. Τι θα κάνουμε? Το βάρος πέφτει και πάλι στην οικογένεια. Πολλά είναι τα επικίνδυνα στη σύγχρονη διασκέδαση. Αλλά είπαμε στην αρχή ότι αν ήταν τότε τα ναρκωτικά επί ασώτου δεν θα γύριζε. Σήμερα η διασκέδαση έχει πάρει αυτήν την απειλητική διάσταση. Μπορεί να σου έρθει το παιδί μεθυσμένο. Μπορεί να σου έρθει να μάθει το τσιγάρο. Μπορεί να σου έρθει μπλεγμένο. Μπορεί να χάσει όλα τα χρήματα. Ας πούμε λίγο το κακό. Αν σου έρθει όμως εξαρτημένο, όπως λένε μαστουρωμένο, φτιαγμένο, αν κατά λάθος, αν από αφέλεια ή αθωότητα, το ρυψοκινδυνεύεις. Βέβαια η μειονότητα μπλέκει. Είναι αλήθεια, μην πανικοβληθούμε. Η μειονότητα μπλέκει. Αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να το ρυψοκινδυνεύσουμε. Ούτε μπορούμε να πούμε θα τα αφήσουμε την λύση του προβλήματος στους άλλους. Η δημοκρατία μας είναι ένα καλό πολίτευμα, αλλά δύσκολο και καταντά συχνά ασυδοσία. Η δικαιοσύνη δείχνει ανεπίτρεπτη επιείκεια στους εμπόρους. Η αστυνομία πολλές φορές δεν επαρκεί, ίσως κάποια μέλη της να είναι και μπλεγμένα. Οι κοινωνικοί φορείς ευχές δίνουν. Το σχολείο τους κυνηγούν μέσα στο προάβλιο πολλές φορές. Οι πολιτικοί δεν σκέπτονται τις επόμενες γενναίες, αλλά τις επόμενες εκλογές. Η εκκλησία μπορεί, αλλά πρέπει η οικογένεια να οδηγήσει τα παιδιά στην εκκλησία. Τι θα κάνουμε? Κύριοι, έγραφε κάποιος, τα παιδιά μας πεθαίνουν γιατί μεγαλώνουν σε άθεα σπίτια και σε άθεα σχολεία. Είμαστε πρόθυμοι από αυτή την ώρα να γίνουμε άνθρωποι του Θεού? Είμαστε πρόθυμοι, αδελφοί, από αυτή την ώρα όλη η οικογένεια, μικρή και μεγάλη, όχι πήγαινε εσύ και εμείς η μεγαλύτερη άλλο δρόμο, όλη η οικογένεια μπορούμε να πάρουμε την απόφαση να γίνουμε άνθρωποι του Θεού με αρετές, με φόβο, με εκκλησιαστική ζωή? Αν απαντήσουμε ναι, είναι βέβαιο ότι σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν τοξικομανείς. Αν απαντήσουμε όχι, καμιά πρόληψη, καμιά καταστολή δεν θα περιορίσει αυτόν τον θανάσιμο κίνδυνο. Τι περιμένουμε, λέει, για να απελπιστούμε? Τα ναρκωτικά είναι διάβολος. Οι έμποροι είναι πιο έξυπνοι, πιο πονηροί, πιο κακοί από όλους εμάς. Τον διάβολο των ναρκωτικών και τους εμπόρους του διαβόλου μόνο ο Χριστός και οι άνθρωποι μαζί με τον Χριστό μπορούν να τους νικήσουν. Εάν δεν συμμαχήσουμε με τον Χριστό, θα αισθανόμαστε πάντοτε αδύναμοι και στο σατανισμό και στα ναρκωτικά και στις οποιασδήποτε αρρώστιες. Ο Χριστός ήλθε να λύσει τα έργα του διαβόλου. Πιάνει στο χέρι του Χριστού. Η οικογένεια ανοίγει την πόρτα της στο Χριστό. Μπαίνει ο Χριστός στο σπίτι και στις καρδιές. Λατρεύει όλη η οικογένεια το Χριστό. Μικροί και μεγάλοι κάνουν αυτή την επανάσταση, τη στροφή. Τότε αυτή η επιστροφή στο Χριστό θα σώσει. Θα σώσει τα παιδιά να μην μπλέξουν. Και αν κάποιο μπλέξει, ο Χριστός θα κάνει αυτό το δύσκολο θαύμα. αδύνατον παρανθρώπης, δυνατόν στο Θεό. Ήταν μια ζωντανή εκπομπή. Ο Λάμπρος, χαμογελαστός, θαρετός, όμορφος, είχε καταφέρει να ξεφύγει από την μάστιγα, από τα ναρκωτικά. Είχα φτάσει στο τελευταίο στάδιο, στην ηρωίνη. Δεν υπήρχε για μένα καμιά ελπίδα. Στα 22 μου χρόνια είχε τελειώσει για μένα η ζωή. Ώσπου μία μεγάλη Παρασκευή περνούσα τυχαία έξω από την εκκλησία. Μια όρατη δύναμη με έσπρωξε να μπω μέσα. Είδα τον Χριστό στο Σταυρό. Είδα τον κόσμο να προσκυνά και να προσεύχεται. Γονάτισα, φώναξα, «Θεέ μου, αν υπάρχει, σώσε με». Αυτό ήταν. Μέσα μου έγινε κοσμοχαλασιά ολόκληρη. Δεν ξέρω πόση ώρα ήμουν εκεί γονατισμένος. Βγήκα έξω και είδα έναν καινούριο κόσμο. Είδα τα χαμομήλια πρωτάνθιστα, μοσχομύριστα, να μου λένε «Ζήσε». Ο Δημιουργός εσένα και μας δεν μας έπλασε για το θάνατο, αλλά για τη ζωή. Έκλεισα βαθιά μέσα μου το μήνυμα, να μην μου φύγει, και έτρεξα να βρω τον ιερέα, να βρω την Αγία Γραφή, τη λύτρωση. Δόξα το Θεό, τη βρήκα. Ούτε αποτοξίνωση, ούτε κέντρα, ούτε ιθάκες, ούτε τίποτα. Κάτι προσφέρουν κι αυτά, γυρίζουν καμιά φορά. Μετά την αποτοξίνωση, όπως είναι έτσι καθαρή, παίρνουν μια δυνατή δόση και σβήνουν. Η λύση είναι μία: μετάνοια, εξομολόγηση και θεία κοινωνία. Η οικογένεια η χριστιανική πρέπει να μαζευτεί στο σπίτι της, να βάλει κέντρον στο μέσον τον Χριστό γύρω-γύρω, και στο μέσον ο Κύριος να μειώσει τις παροχές, τα έξοδα, τα ξενύχτια, τα γλέντια, να γίνει λίγο πιο αυστηρή και πιο συζητήσιμη με τα παιδιά της. Και να μην έχουμε και αυτήν την υποκρισία μερικές φορές, κυκλοφορούν στο σπίτι τα τσιγάρα, τα ποτά, τα ηρεμιστικά και λέμε στα παιδιά «Κοίταξε, δεν θέλω να γίνεις πρεζάκιας, δεν θέλω να γίνεις. Δεν θέλω να γίνεις ανήθικος. Δεν θέλω να γίνεις τόνα τ' άλλο». Ναι. Δείξε με την καλή σου συμπεριφορά, πατέρα και μάνα, ότι αυτό που λες στο παιδί, τουλάχιστον αγωνίζεσαι και εσύ να το εφαρμόσεις. Και αν συμβεί κάτι, και αν συμβεί, γρήγορα, «Έλα εδώ παιδί μου, είμαι μάνα σου. Τι σου συμβαίνει? Γιατί παρασύρθηκες? Έχεις κάποιο πρόβλημα, κάποιο παράπονο? Κάτι δεν κάναμε καλά να το διορθώσουμε? Φταίξαμε, δεν είμαστε αλάθητοι». Συζήτηση. Να πας και στον πνευματικό. Δεν λένε στους γονείς, λένε όμως στον πνευματικό. Να του δώσουμε και μια απασχόληση και να συμφωνήσει ο πατέρας και η μάνα. Αυτή τη σαρακοστή για το παιδί μας θα ανιστέψουμε, θα κρατήσουμε. Για το παιδί μας. Και ο Θεός θα σώσει. Ποιος θα χρηστεύσει το εμπόριο του θανάτου? Η οικογένεια. Γι' αυτό και οι σκοτεινές δυνάμεις φρόντισαν να συκοφαντήσουν την οικογένεια και να την πουν μαντρί, και φρόντισαν να τονώσουν με τα πιο ελκυστικά θέλγητρα τη διασκέδαση για να διώξουν τους νέους από την οικογένεια. Αλλά όμως τα αποτελέσματα ήταν θλιβερά. Ευνοϊκά για την τσέπη τους, θλιβερά για τη χριστιανική οικογένεια. Υπάρχει όμως ελπής, και η ελπίδα μας είναι ο Χριστός. Στον γάμο της Κανά, αδελφοί, εκλήθη ο Ιησούς και η μητέρα του. Όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ελλείψεως του ίνου, έσπευσαν στη μητέρα, στην Παναγία μας. Και η μητέρα παρεκάλεσε τον Υιό της, τον Χριστό. Και λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε όμως διότι είχαν καλέσει την Παναγία και τον Χριστό. Απόψε που θα κοιμηθούν τα παιδιά, ας καθίσουν οι γονείς μόνοι τους, δικαιούνται μια ώρα μόνοι τους και να συζητήσουν και να πούν: εμείς βρε γυναίκα, βρε άντρα, καλέσαμε τον Χριστό στην οικογένειά μας, καλέσαμε την Παναγία, μήπως αρχίσαμε λάθος, μήπως συνεχίζουμε λάθος. Ο Χριστός είναι απ' έξω και έστηκε και κρούει την θύρα. Εάν ακούσουμε τις φωνής του και ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπει μέσα ο Χριστός και μπει μέσα η Παναγία και τους υποδεχθούμε με δάκρυα μετανοίας, με εξομολόγηση, με μυστηριακή ζωή, τότε θα γίνει και σε μας το θαύμα με το κρασί. Οι λίθινες ιδρύες του σπιτιού μας θα γεμίσουν από εκλεκτό κρασί. Θα μας δώσει τα υλικά αγαθά. Αλλά και οι πετρωμένες καρδιές των παιδιών θα γεμίσουν από χαρά και εφροσύνη. Και η λίθινη ψυχή μας πολλές φορές θα δεχθεί μέσα της το κρασί, τον ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Θα ακούσουμε την φωνή του Χριστού, αδελφοί. Θα ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας και του σπιτιού μας. Τότε χαρά και εφροσύνη, σωτηρία μικρών και μεγάλων. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Κίνδυνη διασκέδασης», που εκφωνήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 1998.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος τέλεσε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στο μήνυμά του ευχήθηκε να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη, απομονωμένο και στενοχωρημένο. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ευχήθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μια καλή σχολική χρονιά και προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Καστελόριζο για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ελλάδα και Ρουμανία, πυλώνες ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, τονίστηκε κατά τη συνάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβοίας. Την προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Στη διεθνή επικαιρότητα η Τεχεράνη ανακοινώνει συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Συμφωνία εκκλησίας και πολιτείας. Συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τρίβιζα στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο και ειδικότερα την αρχή της συναλληλίας. Ένα πρότυπο που δεν ταυτίζει την Εκκλησία με την πολιτική εξουσία, αλλά ούτε και τις αντιμετωπίζει ως δύο απολύτως απομονωμένες πραγματικότητες. Πόσο κοντά όμως έφτασε η βυζαντινή πραγματικότητα σε αυτό το ιδεώδες και πού εμφανίστηκαν οι εντάσεις ανάμεσα στην αυτονομία της Εκκλησίας και την ισχύ του αυτοκράτορα? Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Δημήτριος Νικολακάκης, καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε.

0: ουσιαστικά από τον 4ο αιώνα με τον Μέγα Κωνσταντίνο, η Εκκλησία περνά από την διωκόμενη θέση σε μία, θα λέγαμε, σχέση συνεργασίας με την αυτοκρατορική εξουσία.
1: Είναι πράγματι γεγονός ότι ο 4ος αιώνας είναι ο αιώνας ο οποίος έχει ως κομβικό σημείο επί του θέματος που συζητούμε την υπογραφή του διατάγματος της ανεξιθρησκείας, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, το 313 μετά Χριστόν. Μετά την υπογραφή του συγκεκριμένου διατάγματος αλλάζει άρδιν το τοπίο σε ό,τι αφορά την θέση της χριστιανικής θρησκείας. Η χριστιανική θρησκεία, αποδιωκόμενη που ήταν, αναγνωρίζεται πλέον ως ανεκτή σε πρώτο χρόνο. Τώρα, με το συγκεκριμένο διάταγμα και με τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν και τις οποίες έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος, θα λέγαμε ότι εισήλθε στον κόσμο η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο σεβασμός της ανεξιθρησκείας, η ελευθερία έκφρασης της θρησκευτικής συνείδησης, για να μιλήσουμε με σημερινή ορολογία. Η Εκκλησία λοιπόν πράγματι, όπως επισημάνατε, μεταβαίνει από την περίοδο των διωγμών στην περίοδο της ελευθερίας και συνακόλουθα της ακόλυτης άσκησης όλων των θρησκευτικών εκδηλώσεων. Έχει σημασία επίσης το γεγονός ότι λίγο αργότερα συγκαλείται η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια με πρωτοβουλία του ίδιου του Αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος αναγνωρίζει στην Εκκλησία το δικαίωμα να επιλαμβάνεται των ζητημάτων που άπτονται της οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτεύματός της, να ψηφίζει και να θέτει σε ισχύ τις νομοθετικές της διατάξεις, οι οποίες στην εκκλησιαστική ορολογία ονομάζονται κανόνες. Γενικά τις επιτρέπει να αυτοδιοικείται. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν αναγνωρίζεται ως ιονή κοινός επίσκοπος όλων των μελών του εκκλησιαστικού σώματος αυτοκρατορίας. Είναι γνωστό εξάλλου ότι ο ίδιος θεωρούσε εαυτόν ως επίσκοπο των εκτός υπό Θεού. Επίσης αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση της Λάρνακάς του σε κεντρική θέση μέσα στις ιερές στήλες των 12 Αποστόλων στο ναό που αναγέρθηκε προς τιμήν του στην Κωνσταντινούπολη. Είναι γεγονός το οποίο υπομνηματίζει την τεράστια συμβολή που του αποδόθηκε στην εδραίωση της χριστιανικής θρησκείας. Λίγο αργότερα, μετά τη σύγκληση της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου στην Κωνσταντινούπολη από έναν έτερο αυτοκράτορα, τον Μεγάλο Θεοδόσιο, αναγνωρίζεται το 380 ο χριστιανισμός ως επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και μετά από αυτό ξεκινάει πλέον η συνεργασία, η ενεργή συνεργασία μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας. Βέβαια, ξεκινάει και η ανάμειξη της Πολιτείας στα εκκλησιαστικά πράγματα, όπως θα δούμε. Παράλληλα, η χριστιανική διδασκαλία περί ενός Θεού που ενυνθρώπισε θα αποτελέσει τη βάση για την νομιμοποίηση μιας καινούργιας πολιτικής θεωρίας. Βάσει αυτής ο χριστιανισμός συγκαταλέγεται στα συστατικά στοιχεία της νέας πολιτιακής οργάνωσης. Δεν αναφερόμαστε δηλαδή για μια επίδραση της Εκκλησίας στα πολιτιακά πράγματα. Αναφερόμαστε πλέον σε μια πολιτική θεωρία όπου συγκαταλέγει το χριστιανισμό στο κέντρο της. Η νέα θρησκεία της αυτοκρατορίας, για να λειτουργήσει συνεκτικά, προστατεύεται από τις διασπαστικές αποκλίσεις οι οποίες θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την κρατική συνοχή. Έτσι, όταν το 379 ανεβαίνει στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Μέγας Θεοδόσιος, η θεολογική στροφή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τον χριστιανισμό παγιώνεται με την αναγνώρισή του ως της μόνης παραδεκτής θρησκείας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το γεγονός αυτό φυσικά δεν θα μπορούσε να μην ασκήσει καταλυτική επιρροή και στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντινού κράτους. Όταν δηλαδή έχουμε ένα κράτος όπου η μόνη παραδεκτή θρησκεία είναι ο χριστιανισμός, αναπόφευκτα αυτό σημαίνει ότι ο χριστιανισμός ασκεί πλέον επιρροή και στην Βυζαντινή πολιτιολογία. Τα δόγματα λοιπόν και οι

0: εικόνες της Εκκλησίας, όπως διατυπώθηκαν και εκφράστηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους, καθίστανται στα χέρια του Βυζαντινού Αυτοκράτορα όπλο ειρήνης και τάξης ταυτόχρονα. Το Imperium Romanum, το γνωστό σε όλους μας Imperium Romanum, τροφοδοτείται με τον παράγοντα συνοχής που χρειαζόταν για να καταφέρει να επιβιώσει. Έτσι η Pax Romana με την οικουμενική της διάσταση υφίσταται ένα μετασχηματισμό. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μετασχηματίζεται σε Pax Christiana. Πιο συγκεκριμένα, η ύπαρξη και μόνο της αυτοκρατορίας, της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, διαμηνύει τη νίκη του χριστιανισμού επί της απιστίας, η οποία απιστία αποδίδεται ως χαρακτηριστικό του έξω, του εκτός της αυτοκρατορίας κόσμου. Δηλαδή θεωρείται ότι έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας κατοικούν βάρβαροι ή άπιστοι. Και στους αιώνες που ακολουθούν στο Βυζάντιο, ο νομιμόφρον πολίτης δεν μπορεί παρά να είναι χριστιανός. Παράλληλα, η εξωστρέφεια της αυτοκρατορίας συνδέεται με την ιδέα της διάδοσης του χριστιανισμού ως μέσου που θα προωθούσε την επέκτασή της. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πολιτιολογικές αντιλήψεις των Βυζαντινών, όχι δηλαδή με θεολογικές θέσεις, σύμφωνα με τις πολιτιολογικές αντιλήψεις των Βυζαντινών, η δημιουργία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας υπήρξε έργο της Θείας Πρόνοιας. Ήταν δηλαδή ενταγμένη στο σχέδιο του Θεού για τον κόσμο. Πιστεύεται επίσης ότι η αυτοκρατορία επιβλέπεται και προστατεύεται παράλληλα από τον Θεό. Πρόκειται δηλαδή για έναν πολιτιακό οργανισμό που εκ γενετής συμπλέκεται με την ιερή παρακαταθήκη του ενανθρωπίσαντος Θεού. Η συγκεκριμένη αντίληψη ερίδεται στην ευστεβιανή ερμηνεία της μεταστροφής του πρώτου Βυζαντινού Αυτοκράτορα, του Μεγάλου Κωνσταντίνου, στον Χριστιανισμό. Σύμφωνα με αυτήν λοιπόν, η Θεία Βούληση άρπαξε τον Μέγα Κωνσταντίνο στο έργο της Θείας Οικονομίας, όπως είχε συμβεί και με τον Μωυσή, με τον οποίο ο Μέγας Κωνσταντίνος συχνά παραλληλίζεται. Επίσης, έναν αιώνα αργότερα πλέον, ο αυτοκράτορας Μαρκιανός, που συγκάλεσε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο, παραλληλίζεται με τον προφητάνακτα Δαβίδ και τον Απόστολο Παύλο, ενώ, προσέξτε, επεφημείται ως νέος Κωνσταντίνος. Η πρώιμη λοιπόν αυτή εποχή χαρακτηρίζεται από την εδραίωση της ιδέας μιας οικουμένης, με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως κεφαλή να καθορίζει και να εγγυάται την παγκόσμια τάξη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία λοιπόν θεωρείται ότι είναι υπερπάστατας βασιλείας των εθνών. Κανένα δε από τα έθνη δεν θα μπορέσει να την αφανίσει, επειδή έχει στην κατοχή της το αίτητο όπλο του Σταυρού. Το όραμα δηλαδή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και η αφιέρωση του κράτους στο Σταυρό παραμένουν σταθερά σημεία αναφοράς της αυτοκρατορικής πολιτικής. Έτσι, ακόμη και τρεις αιώνες αργότερα, επί Κώνσταντος του Δευτέρου, κόβονται νομίσματα με την επιγραφή «εν τούτο νίκα», τρεις αιώνες αργότερα από τότε που έζησε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Η οικουμενικότητα τώρα της θεοστήρικτης αυτοκρατορίας, όπως θεωρείται, εξαπλώνεται στον ίσιο των τεσσάρων κεραιών του Σταυρού. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε πίνακες με συμβολικές απεικονίσεις του Χριστού και σταυρούς να αναρτώνται σε διάφορα σημεία της Κωνσταντινούπολης, και οι σταυροί αυτοί θεωρούνται ότι είναι φυλακτήρια του αυτοκρατορικού θεσμού της νέας πρωτεύουσας όλης της αυτοκρατορίας, θα λέγαμε, όπου από τον 4ο αιώνα ξεκινά δυναμικά την πορεία της στην ιστορία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις αντιλήψεις, που για μια ακόμη φορά θα υπογραμμίσω ότι δεν είναι θεολογικές ή εκκλησιαστικές θέσεις, αλλά πολιτιολογικές απόψεις των Βυζαντινών. Απόψεις δηλαδή οι οποίες εξέφραζαν οι ενασχολούμενοι με την πολιτική θεωρία του κράτους, κοσμικές απόψεις δηλαδή. Σύμφωνα με αυτές τις απόψεις, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί εικόνα της ουρανίου βασιλείας του Θεού. Αυτό είναι το πρότυπο. Αυτό είναι το υπόδειγμα το οποίο καλείται να ακολουθήσει. Όπως δηλαδή, σύμφωνα με τη θεολογία του χριστιανισμού, ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, έτσι και με βάση την βυζαντινή πολιτιολογία, η αυτοκρατορία σχηματίστηκε κατ' εικόνα της βασιλείας των ουρανών και οφείλει να ομοιωθεί με αυτή. Περαιτέρω, το βυζαντινό κράτος θεωρείται ως η έσχατη αυτοκρατορία πριν από την έλευση της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή, θεωρείται και πιστεύετε ότι θα υπάρχει στο διηνεκές έως τα έσχατα της ανθρωπότητας τη Δευτέρα Παρουσία. Τόσο μεγάλη ήταν η πίστη στην θεόθεν προέλευση αλλά και τη θεία αποστολή της αυτοκρατορίας. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό σε αυτό που συζητούμε ότι στους τελευταίους χρόνους του Βυζαντίου, λίγο πρώτης πτώσης, επικρατούσε ευρέως η άποψη ότι λόγω της αμαρτωλής κατάστασης της αυτοκρατορίας επέτρεψε ο Θεός την καταστροφή της. Επειδή δηλαδή απέτυχε να πορευτεί κατά τα πρότυπα της ουρανίου βασιλείας. Εάν τώρα σε αυτά που συζητούμε συνεκτιμήσουμε ότι στην κοινωνία του Βυζαντίου ανοιχνεύεται και ένα πνεύμα μυστικισμού, υπάρχουν δηλαδή ευδιάκριτες μυστικές τάσεις, είναι χαρακτηριστικοί από αυτούς στον τομέα της θεολογίας και ύπαρξης της λεγόμενης μυστικής θεολογίας. Αν λοιπόν το συνεκτιμήσουμε και αυτό, τότε δεν φαίνεται καθόλου υπερβολικό το γεγονός ότι μεταξύ των πολιτών, μεταξύ του λαού, εντοπίζεται πράγματι μια ασταθής και συγκεχημένη αντίληψη ότι κάποια μορφής επικοινωνία υπάρχει μεταξύ του Θεού και του αντιπροσώπου του, του αυτοκράτορα. Η ιδέα άλλωστε του κυβερνήτη, του ηγέτη που έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, δεν ήταν άγνωστη στους Ιουδαίους και συνεπώς και στους πρώτους χριστιανούς. Αλλά ξέρετε, ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, ο Αριστοτέλης παρατηρεί ότι ο ιδεώδης βασιλιάς πρέπει να είναι η επίγεια εικόνα του Δία. Τώρα, κατά τους πατέρες της Εκκλησίας βέβαια, τον Μέγα Βασίλειο, τον Γρηγόριο Ναζιανζινό και τον Γρηγόριο Νήσις, ο αυτοκράτορας θεωρεί το μεν ότι ήταν ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, αλλά ήταν έργο του Ιερατείου, το οποίο όφιλε να συμβουλεύεται, να του υποδεικνύει την ορθή πνευματική οδό.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε, κύριε καθηγητά.

0: Κύριε Νικολακάκη, ποια είναι η θέση του αυτοκράτορα στην αυτοκρατορία που τώρα γεννιέται στο ανατολικό τμήμα της πάλε ποτέ ρωμαϊκής αυτοκρατορίας?
1: Ναι, ο αυτοκράτορας θεωρείται καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορικής διαδρομής του Βυζαντίου ότι είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, ότι βασιλεύει ελαίο Θεού και ακόμη παραπέρα ότι του έχει ανατεθεί από τον Θεό η αποστολή και το ύψιστο καθήκον επίσης να κυβερνά την οικουμένη, όλο τον κόσμο. Θεωρείται ότι είναι ο έμψυχος νόμος, ο οποίος εγκαθιδρύθηκε στη γη από τον Θεό για να αποτελεί καταφυγή των ανθρώπων και να διευκολύνει τη διακονία της Εκκλησίας. Ο αυτοκράτορας μεριμνά για την ειρήνη και την ευημερία των υπηκών του. Η πολιτιακή οργάνωση της αυτοκρατορίας υπακούει σε μια ιεραρχημένη αρχιτεκτονική σχεδίαση, η οποία έχει ως εξής. Φανταστείτε ένα αρχιτεκτονικό σύνολο όπου ο αυτοκράτορας επέχει θέση κοσμοκράτορα, κυρίου του κόσμου. Γιατί θεωρείται ότι είναι ο αντιπρόσωπος του παντοκράτορος Θεού. Αλλά κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Θεολογικά, η παντοκρατορία του Θεού ταυτίζεται με την παντοδυναμία του. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον αυτοκράτορα. Γιατί ο αυτοκράτορας αναπτύσσει τη μέγιστη δύναμή του εντός των πεπερασμένων ανθρώπινων ορίων. Επειδή λοιπόν είναι δύσκολο να ανταπεξέλθει μόνος του στη διευθέτηση των επίγειων ζητημάτων, επιβάλλεται η περίζωσή του από έναν κύκλο ενάρετων συνεργατών. Επιβάλλεται η επικουρία του, η βοήθειά του από άμεμπτους κρατικούς αξιωματούχους. Ο αυτοκράτορας συγκεκριμένα με τους αξιωματούχους του θεωρείται ότι αποτελεί αντανάκλαση και εικόνα της ουρανίου ιεραρχίας, του Θεού δηλαδή που περιβάλλεται από τους Αγίους, τους Αγγέλους και τις λοιπές ασώματες δυνάμεις. Βλέπετε πάλι ότι οι πολιτιολογικές απόψεις εμφανίζουν σαφή αναλογία με τη θεολογία της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν η πολιτιολογία η Βυζαντινή θεωρεί ότι η ουράνια ιεραρχία, όπως τη γνωρίζουμε και την είχαν καταστήσει γνωστή στο Βυζάντιο οι πατέρες της Εκκλησίας, με το Θεό, με τους Αγίους, με τις ασώματες δυνάμεις, όταν λοιπόν έρχονται και οι πολιτιολόγοι του Βυζαντίου και τι λένε? Λένε ότι ο αυτοκράτορας και οι αξιωματούχοι του πρέπει να είναι αντανάκλαση και εικόνα αυτής ακριβώς της ουρανίου ιεραρχίας. Είναι σαφής εδώ η αναλογία, το πόσο δηλαδή επηρέασε η θεολογία την πολιτική θεωρία του Βυζαντινού κράτους. Πρόκειται λοιπόν για μια παγκόσμια χριστιανική αυτοκρατορία, έτσι θεωρείται το Βυζάντιο, υπό τη διοίκηση ενός προσώπου, του αυτοκράτορα, που κυβερνά στο όνομα του Θεού και οφείλει να κινείται σύμφωνα με το θέλημα και τη διδασκαλία του. Γιατί το υψηλότερο και σημαντικότερο καθήκον του αυτοκράτορα αποτελεί η προστασία της χριστιανικής πίστης, την οποία εάν προστατεύει θα υπάρξουν μεγάλα ωφέλη τα οποία θα δωρηθούν στο κράτος από τον Θεό.
0: Κύριε καθηγητά, επικρατούσε στο Βυζάντιο θεοκρατία?
1: Μπορώ να καταλάβω την ερώτησή σας με βάση αυτά που λέμε περί του αυτοκράτορος ως αντιπροσώπου του Θεού στη γη. Μόνο που η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι με τα βεβαιότητος αρνητική. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το πολίτευμα το οποίο επικρατούσε στο Βυζάντιο ήταν θεοκρατικό, διότι σε καμία περίπτωση δεν είχαμε ταύτιση σε ένα πρόσωπο της πολιτικής και της θρησκευτικής εξουσίας. Σαφέστατα όμως ο αυτοκράτορας εθεωρεί το εν την ημέτρο ιερό πρόσωπο, σαφέστατα είχε εκκλησιαστικές αρμοδιότητες. Τον βρίσκουμε συγκεκριμένα να θεωρείται ότι φέρει την εικόνα του Θεού. Ονοματίζεται αλλού ως ο αιώνιος φίλος του Θεού που οφείλει να μεριμνά για το πώς θα είναι αρεστός τον Θεό ο οποίος του έδωσε την εξουσία που κατέχει. Από τον 7ο αιώνα αναφέρεται ως πιστός εν Χριστώ βασιλεύς στο Βυζαντινός αυτοκράτορ. θεωρείται ότι αναλαμβάνει ένα ρόλο επίγειου μεσίτιου αυτοκράτορας, μιμούμενο στο Χριστό και προβάλλοντας την οργάνωση της εγκόσμιας εξουσίας του κατά το πρότυπο της ουρανίου. Και αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι η εγκόσμια εξουσία του προβάλλεται ως πρότυπο της ουρανίου, αθεωρείται ότι αποτελεί έκφραση της Θείας Βούλησης. Η διαδικασία αυτής της μίμησης που περιγράφουμε ακολουθεί μάλιστα συγκεκριμένη πορεία πάλι με θεολογικούς όρους, καθώς ξεκινά από την αυτογνωσία, συνεχίζει στην αδιάλειπτη μνήμη του Θεού και καταλήγει στον πόθο για την ουράνια βασιλεία. Ο αυτοκράτορας αναφέρεται ότι οφείλει να έχει φόβο Θεού, να είναι ευσεβής, δηλαδή να είναι ευγνώμων, εμπράκτος και δημοσίως προς τον Θεό, ο οποίος του εκχωρεί την εξουσία του. Και αυτά όλα δεν ήταν μόνο σε ένα επίπεδο θεωρίας. Έχουμε και πράξη. Συγκεκριμένα, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας προσφωνείται πλέον Pontifex Inclitus, ένδοξος αρχιερέας δηλαδή, ή αρχιερέας βασιλεύς. Προσέξτε όμως, δεν αποκαλείται πλέον Pontifex Maximus, όπως προσεφωνείται τη ρωμαϊκή περίοδο. Γιατί τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως ξέρουμε, ο αυτοκράτορας προσεφωνείται ως Pontifex Maximus, διότι κυριολεκτικά λειτουργούσε ως μέγας αρχιερεύς. Γιατί στη Ρώμη η θρησκεία αποτελούσε ειδική κρατική υπηρεσία που τελούσε υπό τη διεύθυνσή του. Αλλάζει πλέον το προσωνύμιο του στο Βυζάντιο. Λέγεται Pontifex Inclitus. Γιατί? Διότι η οργανωτική αυτοτέλεια της Εκκλησίας στο Βυζάντιο δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει τη χρήση ενός τόσο προωθημένου τίτλου. Διότι, όπως και να το κάνουμε, αυτοκράτορας δεν ανήκει στις τάξεις του κλήρου. Γι' αυτόν τον λόγο καταργείται ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα από τον Γρατιανό η χρήση του όρου Pontifex Maximus. Αυτή και μόνη η κατάργηση του όρου Pontifex Maximus υποδηλεί ότι στο Βυζάντιο δεν έχουμε θεοκρατία. Η άσκηση τώρα των αυτοκρατορικών καθηκόντων αλλά και ο πνευματικός βίος του αυτοκράτορα θεωρείται ότι βρίσκονται διαρκώς σε καθεστώς αξιολόγησης από τον Θεό. Η ένθεη πολιτεία του αυτοκράτορα αλλά και η δίκαιη βασιλεία του θεωρείται ότι είναι οι εγγύτριες δυνάμεις της παραμονής του στο ανώτατο πολιτιακό αξίωμα. Αλλά περαιτέρω και της εξακτίνωσης, θα λέγαμε, της βασιλείας του στην αιωνιότητα, αφού μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να τον προφυλάσει και τη σοφία να τον καθοδηγεί. Οι απόψεις αυτές αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής σκέψης και θεωρίας των Βυζαντινών. Αποτελούν το άλφα και το ωμέγα της βυζαντινής κοσμικής πολιτιολογίας. Περαιτέρω, θεωρείται παράλληλα, έχουμε αυτήν δηλαδή την μεγάλη μεταβολή με την υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας, θεωρείται όμως παράλληλα ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής. Το νέο στοιχείο που προστίθεται είναι η υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας. Θα πρέπει βέβαια στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η λατρεία του αυτοκράτορα στη Ρώμη με τη συνακόλουθη γνωστή προσφορά θυσία στο πρόσωπό του αποτελεί με ένα διαμφισβήτητο γεγονός. Γινόταν όμως όχι τόσο γιατί το θρησκευτικό σύστημα της αρχαίας Ρώμης προέβαλε ως προτεραιότητα την αποθέωση του αυτοκράτορα. Κυρίως γινόταν για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή, η λατρεία του αυτοκράτορα σε αυτή την αχανή, πολυπληθή, πολυφυλετική ρωμαϊκή αυτοκρατορία αποτελούσε μια εύκολη και συνάμα ασφαλή ένδειξη αποδοχής της εξουσίας του.
0: Να βάλουμε μία άνω τελεία να ακούσουμε την ώρα.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική», μέρος δεύτερο, εξετάζουμε στη σημερινή εκπομπή τη σχέση Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο και ειδικότερα την αρχή της συναλληλίας. Ένα πρότυπο που δεν ταυτίζει την Εκκλησία με την πολιτική εξουσία, αλλά ούτε και τις αντιμετωπίζει ως δύο απολύτως απομονωμένες πραγματικότητες. Συνομιλούμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη, καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Να συνεχίσουμε, κύριε Νικολακάκη, από εκεί που είχαμε μείνει.
1: Βεβαίως. Λέγαμε λοιπόν ότι η λατρεία του αυτοκράτορα στη Ρώμη ήταν ένας τρόπος προκειμένου να υπάρξει αποδοχή της εξουσίας του. Ήταν μια έμεση, θα λέγαμε, απόδειξη αναγνώρισης της κυριαρχίας. Αυτό όμως ό,τι αφορά τη Ρώμη. Με την αποδοχή και υιοθέτηση της χριστιανικής θρησκείας πάβει πλέον η λατρεία του ηγεμόνα, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση η λατρεία αυτή με τις αρχές και τη διδασκαλία της νέας πίστης. Η θεώρηση πάντως της Βυζαντινής ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στηρίζει και νομιμοποιεί παράλληλα το όραμα για μια οικουμενική αυτοκρατορία που θα περιέκλειε στα όρια της το σύνολο του τότε γνωστού κόσμου. Η αντίληψη αυτή, η αντίληψη δηλαδή περί μιας αυτοκρατορίας η οποία έχει μεν μεταβάλει τα θρησκευτικά της, πιστεύω, έχει εντάξει τη χριστιανική θρησκεία στον πυρήνα της, παράλληλα όμως δεν πάβει να αποτελεί, με όλες τις μεταβολές που έχουν συμβεί, δεν πάβει να αποτελεί συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Άρα λοιπόν, ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, νομιμοποιείται να οραματίζεται παγκόσμια κυριαρχία. Η αντίληψη αυτή, η αντίληψη δηλαδή της Βυζαντινής ως συνέχειας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ήταν βαθιά εδρεωμένη στη συνείδηση της Βυζαντινής κοινωνίας. Γι' αυτό και η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης εξελίχθη ως μεταφορά της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας και όχι ως δημιουργία ενός νέου κράτους. Μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό δεν υπάρχει από τη διατύπωση που χρησιμοποιήθηκε για τη νέα πρωτεύουσα. Ονομάστηκε Νέα Ρώμη, για να τονιστεί ακριβώς η συνέχεια της πολιτικής υπόστασης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή. Στο Βυζάντιο, η λέξη, η ίδια λέξη οικουμένη, δεν είχε τη σημασία την οποία εμείς της προσδίδουμε. Η λέξη οικουμένη είχε περιβληθεί τη σημασία της ίδιας της αυτοκρατορίας. Ναι. Και όχι αυτό που πραγματικά σήμαινε, δηλαδή αυτό που ξέρουμε όλος ο κόσμος. Γι' αυτό και ο επίσκοπος της πρωτεύουσας προσλαμβάνει τον τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η θεώρηση δηλαδή της Βυζαντινής ως συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στηρίζει, όπως είπαμε, και νομιμοποιεί το όραμα για μια οικουμενική αυτοκρατορία η οποία θα περικλείει στα όρια της το σύνολο του τότε γνωστού κόσμου. Και στο πλαίσιο αυτής της αυτοκρατορίας η Κωνσταντινούπολη καθίσταται στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής η νέα, η δεύτερη Ρώμη. Η ίδρυσή της και ο σχεδιασμός της θεωρείται ότι γίνονται από το Μέγα Κωνσταντίνο μετά από θεία υπόδειξη. Και αν και ως πρώτη έμεση αναφορά στην Κωνσταντινούπολη ως νέα ή δεύτερη Ρώμη, αν και πρώτη αναφορά θεωρείται ότι είναι η διατύπωση που μετέρχεται μια διάταξη του Μεγάλου Κωνσταντίνου το 334, επισήμως για πρώτη φορά ο χαρακτηρισμός νέα Ρώμη απαντά σε κανόνες εκκλησίας, τον τρίτο κανόνα της δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381 και στον 28ο κανόνα της τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου το 451. Βλέπουμε επίσης ότι η συμβολική περιγραφή της Κωνσταντινούπολης ως του ομφαλού που συνδέει την ουράνια πραγματικότητα με τον επίγειο κόσμο, διότι έτσι πλέον περιγράφεται η Νέα Ρώμη. Περιγράφεται ως ο ομφαλός, το κέντρο της οικουμένης, το οποίο συνδέει τον ουρανό με τη γη. Αυτή η περιγραφή επιτρέπει σιγά σιγά την αναγωγή της Κωνσταντινούπολης σε ιερή πόλη, κατά ακολουθία της πόλης των Ιεροσολύμων, η οποία φυσικά ως τόπος του Σταυρικού Μαρτυρίου και της Ανάστασης του Χριστού θεωρείται ότι είναι η πρώτη χριστιανική πρωτεύουσα.
0: Κύριε καθηγητά, πώς συνεργάζονται εκκλησία και πολιτεία στο Βυζάντιο?
1: Στο Βυζάντιο, πολιτεία και εκκλησία συναποτελούν τη μία οικουμενική χριστιανική αυτοκρατορία. Αυτοκρατορική εξουσία και εκκλησία ανάγουν την αρχή τους στο Θεό και σε συνεργασία μεταξύ τους πορεύονται εις το διηνεκές. Αυτό μάλιστα αναφέρεται και προκύπτει χαρακτηριστικά από μια γνωστή εμβληματική νεαρά, δηλαδή νομοθετική διάταξη, όπως λέγονται γλώσσα του Βυζαντινού δικαίου. Όταν λέμε νεαρά εννοούμε την νομοθετική διάταξη. Σύμφωνα λοιπόν με την έκτη νεαρά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, θεωρείται ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού προς τους ανθρώπους είναι η ιεροσύνη και η βασιλεία. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτά ακριβώς τα οποία εδώ συζητούμε έχουν αποτυπωθεί και σε μια πολιτιακή νομοθετική διάταξη, μια διάταξη του αυτοκράτορα. Περαιτέρω, κατά την τελετή της στέψης του αυτοκράτορα, ο Πατριάρχης διαβάζει ευχή πριν από την επίθεση του αυτοκρατορικού στεφάνου. Βλέπουμε δηλαδή πώς την τελετή στέψης συμπλέκεται ο Πατριάρχης με τον αυτοκράτορα. Αποτελούν ένα σύνολο το οποίο έχει συγκεκριμένους ρόλους. Ο Πατριάρχης είναι αυτός ο οποίος διαβάζει ευχή πριν από την επίθεση του στεφάνου στον αυτοκράτορα. Ενώ επίσης στην τελετή αναγόρευσης ως αυτοκράτορα του Αναστασίου του Πρώτου, το 491, μαρτυρείται με ασφάλεια ότι η παράδοση της Πορφύρας και η επίθεση του διαδήματος στον αυτοκράτορα έγινε από τον ίδιο τον Πατριάρχη. Λίγο αργότερα, στα αρχές του 7ου αιώνα, για πρώτη φορά η στέψη του αυτοκράτορα λαμβάνει χώρα και εντός του Ιερού Ναού. Ο Νικηφόρος Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας στο ναό του Αγίου Ιωάννη στο 7ο από τον Πατριάρχη Κυριακό, αφού προηγουμένως ομολογεί την πίστη του στην Ορθοδοξία και εγγυάται επισήμως ότι θα φυλάξει ατάραχη την Εκκλησία. Ο ανώτατος πολιτιακός άρχοντας, ο αυτοκράτορ, και ο ηγέτης της Εκκλησίας, ο Πατριάρχης, αποτελούν τους δύο ομότιμους πυλώνες της Βυζαντινής τάξης. Μάλιστα, ο αυτοκράτορ Ηράκλειος εκδίδει 4 νεαρές, οι οποίες αφορούν σε θέματα της Εκκλησίας και θεωρείται ότι υπογραμμίζουν το ρόλο του Πατριάρχη, ο οποίος αγωνίζεται από κοινού με τον αυτοκράτορα για θέματα όπως η ασφάλεια, η άμυνα της πρωτεύουσας, εν γέννη η ασφάλεια και η άμυνα όλης της αυτοκρατορίας. Ο επίσκοπος της πρωτεύουσας, όπως είπαμε, προσφωνείται Οικουμενικός Πατριάρχης, ενώ, προσέξτε, νομίμως, τον τίτλο του αυτοκράτορα φέρει μόνο ο Βυζαντινός αυτοκράτορας. Δεν θεωρείται ότι αυτοκράτορ μπορεί να ονοματιστεί κάποιος άλλος. Νομίμως, μόνο ο Βυζαντινός αυτοκράτορας θεωρείται ότι μπορεί να φέρει αυτόν τον τίτλο. Καθένας τους, δηλαδή, εκ των δύο, ο αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης, οπτικοποιεί, θα λέγαμε, μια ανώτατη αρχή, η οποία αναγνωρίζεται από το σύνολο των πολιτών του κράτους και των πιστών της Εκκλησίας. Σύμφωνα δηλαδή με τις αντιλήψεις της εποχής, πολιτεία και Εκκλησία υφαίνουν το συνεκτικό ιστό της μιας ενιαίας χριστιανικής κοινωνίας, όπου για την ευημερία και την ιστορροπία της εγγυητής βέβαια είναι μόνο ο αυτοκράτορας. Η πλοκή δηλαδή χριστιανισμού και αυτοκρατορίας διαμορφώνει ένα πλαίσιο εντός του οποίου εκκλησία και πολιτεία οφείλουν να παρεύονται τόσο στο παρόν όσο όμως και σχατολογικά σε κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Η σχέση συνεργασίας αυτή λοιπόν μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας οικοδομεί ανάμεσά τους ένα σύστημα το οποίο λέγεται συναλληλία.
0: Ακριβώς. Και τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, συναλληλία και ποια θέση κατέχει στη βυζαντινή αντίληψη για την σχέση εκκλησίας και πολιτείας?
1: Λοιπόν, αρχή πραγμάτων, όπως σωστά επισημαίνεται, ονομάτων επίσκεψης. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι πριν προχωρήσουμε σε μία έτσι απευθείας απάντηση, θα πρέπει να πούμε ότι, επειδή συχνά λέγεται ότι στο Βυζάντιο επικρατούσε η συναλληλία, θα πρέπει λίγο να το βάλουμε αυτό μέσα στο σωστό πλαίσιο. Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία η συναλληλία οικοδομείται και λειτουργεί σε πολιτιοκρατικά πλαίσια, γιατί κάθε αρχή και εξουσία εκπορεύεται από τη βούληση του αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας ενισχύει ποικίλο τρόπο στην Εκκλησία. Η άλλη όψη όμως αυτής της βοήθειας συνίσταται στο ότι συχνά λειτουργεί ως η διοικητική κεφαλή της. Ο αυτοκράτορας θεωρείται ότι είναι η κεφαλή των Οικουμενικών Συνόδων, άσχετα του αν η παρουσία του ιδίου ή των εκπροσώπων του είναι τιμητική και κατά κανόνα δεν προσπαθεί να επέμβει ή να κατευθύνει τις αποφάσεις του. Γενικά, ο αυτοκράτορας έχει εκκλησιαστικές αρμοδιότητες που στη σημερινή εποχή δεν συνάδουν με τη μορφή και το χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας. Δεν έχουν να κάνουν δηλαδή με το πώς πλέον η πολιτική εξουσία ασκείται στα νεωτερικά κράτη. Παραδείγματος χάρη, ο αυτοκράτορας στο Βυζάντιο έχει το ακόλουθο να εισέρχεται στο ιερό θυσιαστήριο. Το γεγονός αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι θεωρείται αντιπρόσωπος του Θεού στη γη, ότι είχε αυτές τις ιδιαίτερες εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, η εκκλησιαστική θέση, θα λέγαμε, η ιδιότυπη εκκλησιαστική θέση του αυτοκράτορα, δεν καθιστά πάντα παράδοξες ή αυθαίρετες τις επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Ήταν δεδομένο ότι ο αυτοκράτορας θα έπρεπε να είναι πιστός. Δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε για ένα αυτοκράτορα ο οποίος δεν είναι πιστός. Τα εγχειρίδια της πολιτικής θεωρίας της εποχής τον ήθελαν πιστό. Τον ήθελαν να είναι πιστό μέλος της Εκκλησίας. Τον ήθελαν να προστατεύει την Εκκλησία. Τον ήθελαν να είναι ευσεβή. Θεωρούσαν ότι αυτό έπρεπε να είναι για να μπορέσει να τύχει της βοηθείας του Θεού. Επομένως, μέσα σε όλη αυτή την εκκλησιαστικότητα δεν ήταν πάντοτε, δεν θεωρούνται ότι ήταν παράδοξες ή αυθαίρετες επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Ήταν κάτι το οποίο θεωρείται ότι γινόταν από φίλιο πρόσωπο. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή η προσωπικότητα και η ισχύ των εκάστοτε φορέων των δύο θεσμών, του Αυτοκράτορα και του Πατριάρχη, της Εκκλησίας και της Πολιτείας. Αυτό λοιπόν λειτουργεί καταλυτικά στο βαθμό αποδοχής και τήρησης των καθορισμένων ορίων. Με άλλα λόγια, για να μπορέσουμε, γιατί αν δεν μπούμε στον ιστορικό χωρόχρονο, ξέρετε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα. Και για να μπορέσουμε να μπούμε στον ιστορικό χωρόχρονο του Βυζαντίου, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι καμία σχέση, καμία αναλογία δεν μπορεί να υπάρξει μεταξύ του κοσμικού χαρακτήρα της πολιτικής εξουσίας την εποχή του σήμερα, την εποχή της μετανεωτερικότητας, και στον θρησκευτικό χαρακτήρα της αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο. Άρα λοιπόν ενέργειες και πράξεις που με βάση τη σημερινή αντίληψη των πραγμάτων θεωρούνται ότι θα ήταν ανεπίτρεπτες πολιτιοκρατικές επεμβάσεις στο εσωτερικό της Εκκλησίας, στα interna corporis της Εκκλησίας, την εποχή του Βυζαντίου δικαιολογούνται, ή τέλος πάντων, αν δεν δικαιολογούνται, γίνονται τουλάχιστον ανεκτές λόγω της ιδιάζουσας εκκλησιαστικής θέσης του αυτοκράτορα.
0: Η συναλληλία προϋποθέτει δύο διακριτές πραγματικότητες, κύριε καθηγητά. Πόσο σαφής ήταν όμως το Βυζάντιο η διάκριση εκκλησίας και αυτοκρατορικής εξουσίας?
1: Επειδή η διάκριση μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας είναι κάτι δεδομένο σήμερα, είναι πάρα πολύ αναμενόμενο να πρέπει κανένας πραγματικά να γνωρίζει ορισμένα δεδομένα για να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν στο Βυζάντιο. Διότι όπως είδαμε σε όλη την πορεία της εκπομπής, βλέπουμε ότι ο χαρακτήρας της εγκόσμιας εξουσίας στο Βυζάντιο είχε θρησκευτικό πνεύμα, είχε έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Η πίστη εθεωρείται δεδομένη. Δεν ήταν μια υπόθεση απλά των όποιων πιστευόντων. Εθεωρείται ότι ήταν συστατικό στοιχείο τη της πολιτικής θεωρίας του κράτους, κυριαρχούσε στο κράτος, πέρα όμως από τα θεωρητικά. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας και να μπούμε λίγο και στην πράξη της Βυζαντινής κοινωνίας, στην καθημερινότητα των Βυζαντινών. Για να μπορέσουμε αυτό να το κατανοήσουμε θεωρητικά, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η πίστη στα δόγματα και τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας διαπότιζε έντονα τη Βυζαντινή κοινωνία καθ' όλη τη διάρκεια της υπερχιλιετούς ύπαρξής της. Δεν ήταν δηλαδή υπόθεση των ολίγων. Δεν επικρατούσε, θα λέγαμε, στην καθημερινότητα μια θρησκευτική αδιαφορία. Η θρησκευτική αυτή ευλάβεια είναι χαρακτηριστικό της Βυζαντινής κοινωνίας και απαντά σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, από τον αυτοκράτορα μέχρι τον τελευταίο πολίτη. Τα κύρια θέματα συζητήσεων μεταξύ του λαού αφορούν ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου. Ενώ μάλιστα οι θρησκευτικές συζητήσεις μονοπολούν το ενδιαφέρον των πολιτών, οι πολιτικές μειονεκτούν σε επίπεδο ενασχόλησης. Δηλαδή, φανταστείτε, μαρτυρείτε ότι οι πολίτες συζητούσαν στην καθημερινότητα, θα λέγαμε, ας μου επιτραπεί, λαϊκά στα καφενεία της εποχής, συζητούσαν περισσότερο θρησκευτικά θέματα παρά πολιτικά. Ένα δεύτερο στοιχείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Αποτελεί το γεγονός ότι και ως έκφανση αυτών που συζητούμε για τους Βυζαντινούς, πολιτεία και εκκλησία δεν αποτελούν δύο διακριτούς θεσμούς εντός του κράτους όπως το εννοούμε αυτό σήμερα, αλλά αποτελούν, θα λέγαμε, για δύο μορφές εμφάνισης, πολιτεία και εκκλησία, είναι δηλαδή δύο μορφές εμφάνισης της μιας και αδιαίρετης έννοιας της χριστιανοσύνης. Έτσι, η σχέση συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας οικοδομεί ανάμεσά τους το σύστημα της λεγόμενης συναλληλίας. Εκκλησία δηλαδή και πολιτεία, όχι ως δύο θεσμοί που έρχονται από το πουθενά ανεξάρτητοι μεταξύ τους. Εκκλησία και πολιτεία ως θεσμοί που προέρχονται και οι δύο εκ θείας βουλήσεως. Δηλαδή είναι η βούληση του Θεού που έχει δημιουργήσει πολιτεία και εκκλησία. Οι δύο λοιπόν αυτοί θεσμοί, προερχόμενοι εκ θείας βουλήσεως, πορεύονται συνεργαζόμενοι. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι η ουσία της συναλληλίας, η συνεργασία στο Βυζάντιο. Τώρα, είναι γεγονός ότι πολλές φορές επιχειρήθηκαν, όπως είπαμε, επεμβάσεις του αυτοκράτορα στο εσωτερικό της Εκκλησίας. Αυτές οι επεμβάσεις όμως, κάποιες φορές γίνονταν και κατόπιν προσκλήσεως της Εκκλησίας ή για την ενίσχυσή της. Τότε φυσικά δεν δημιουργούσαν προβλήματα. Και πράγματι, ήταν αρκετές φορές που οι αυτοκρατορικές επεμβάσεις κινούνταν από αγαθά ελαττήρια. Με σκοπό δηλαδή την ειλικρινή στήριξη της Εκκλησίας. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας επικρατούσε γενικά κλίμα σύμπνοιας και συνεργασίας. Τώρα, είναι βέβαια αναμενόμενο σε μια ιστορία 1200 χρόνων να απαντούν και περιστατικά συγκρούσεων και διενέξεων σφοδρών. Οι συγκρούσεις αυτές, συνήθως αν θέλουμε λίγο να τις ομαδοποιήσουμε και να πάρουμε κάποια κοινά χαρακτηριστικά τους, θα πρέπει να πούμε ότι σύγκρουση πολιτείας-εκκλησίας έχουμε στις περιπτώσεις που ο αυτοκράτορας επιδιώκει να επιβάλλει τη βούλησή του στο εσωτερικό της εκκλησίας και ιδίως όταν λέμε εσωτερικό, στα ζητήματα με θεωρητικό θεολογικό ενδιαφέρον, στα ζητήματα με δογματικές προεκτάσεις, στο δόγμα, την ουσία της διδασκαλίας της εκκλησίας. Τότε έχουμε σύγκρουση. Όταν δηλαδή βλέπει η Εκκλησία τον αυτοκράτορα να επεμβαίνει στα θεολογικά της θέματα, σε ζητήματα πίστης, αντιδρά έντονα και με μεγάλο σθένος. Αυτό συμβαίνει πέραν των ενστενή ενία εκκλησιαστικών λόγων, διότι ο αυτοκράτορας, βάσει και των θεμελιωδών αρχών της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντίου, ήταν, όπως είπαμε, υποχρεωμένος να σέβεται την εκκλησιαστική παράδοση, να μην επιχειρεί καινοτομίες που έρχονται σε αντίθεση με αυτή ή που είναι επικίνδυνες για την χριστιανική διδασκαλία. Και επίσης όφιλε να συμμορφώνεται με τις επιταγές της χριστιανικής ηθικής. Όποτε λοιπόν η Εκκλησία θεωρούσε ότι οι αυτοκρατορικές επεμβάσεις προσβάλλουν τις αρχές αυτές, είναι γεγονός ότι αντιδρούσε με αξιοθαύμαστη μαχητικότητα. Ας πάρουμε το παράδειγμα της οικονομαχίας. 150 χρόνια δεν έπαυσε η Εκκλησία να μάχεται με την πολιτεία για το θεολογικό θέμα της επικράτησης των εικόνων. Δεν συμβιβάστηκε, δεν υποτάχθηκε. Γιατί? Γιατί ήταν θέμα θεολογικό, ήταν θέμα πίστης, ήταν θέμα θεολογικής θεωρίας, ήταν θέμα διδασκαλίας. Αντίθετα, όταν οι επεμβάσεις του αυτοκράτορα δεν αφορούσαν θεολογικά θέματα, δεν αφορούσαν ζητήματα πίστης, αλλά περιορίζονταν σε διοικητικά θέματα, η Εκκλησία τότε φαίνεται πως είχε υποχωρητική στάση. Το γεγονός εξάλλου ότι ο αυτοκράτορας περιβάλλεται από μία ιερότητα δεν καθιστούσε πάντοτε παράδοξες ή αυθαίρετες τις επεμβάσεις του στη διοίκηση της Εκκλησίας. Όταν δηλαδή ο αυτοκράτορας επεδίωκε με τις επεμβάσεις του να προωθήσει ένα δικό του φίλιο πρόσωπο σε κάποια εκκλησιαστική θέση, αυτό από μόνο του δεν έκανε την Εκκλησία να αντιδρά πάντοτε. Θα αντιδρούσε αν μέσω αυτής της ανάδειξης του εκκλησιαστικού προσώπου προσπαθούσε ο αυτοκράτορας να επέμβει στη θεολογία της Εκκλησίας. Το γεγονός ότι υπήρχε όλη αυτή η εκκλησιαστικότητα λοιπόν μας κάνει, για να φτάσουμε σε μια τελική διατύπωση επί του ερωτήματός σας, να πούμε ότι γενικά οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας στο πλαίσιο της συναλληλίας εξελίσσονται ανάλογα με την ισχύ και την προσωπικότητα των κατά καιρούς βασιλέων και πατριαρχών. Δεν ρυθμίζονται με ακρίβεια. Δεν είναι ευδιάκριτα με σταθήνη όπως σήμερα τα όρια δικαιοδοσίας της κάθε μιας εξουσίας.
0: Και καθώς οδεύουμε, κύριε καθηγητά, προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Τι οφείλουμε να κρατήσουμε από τη βυζαντινή εμπειρία για τη σχέση εκκλησίας και πολιτείας, τη συνεργασία, τη διάκριση ρόλων ή τη διαρκή ισορροπία μεταξύ τους?
1: Ανεπιφύλακτα τη συνεργασία. Δεν πρόκειται για μία ισορροπία και η διάκριση των ρόλων αν αμφίβολα γινόταν μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, διότι η αυτοκρατορία είχε αποδεχθεί την χριστιανική πίστη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία εχθρική ισορροπία, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μία διάκριση ρόλων όπως είναι στις κοινωνίες της μετανεωτερικότητας, καθώς η αυτοκρατορική εξουσία είχε θρησκευτικό χαρακτήρα. Εν κατακλείδη θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανισμός επιδρά καταλυτικά στη διαμόρφωση της πολιτικής θεωρίας των Βυζαντινών. Προσφέρει στην αυτοκρατορία μια οικουμενική και εσχατολογική διάσταση που συμβάλλει αποφασιστικά στην εδραίωση και εξάπλωσή της. Ακόμη περισσότερο δίνει τη βεβαιότητα με βάση τις πολιτιολογικές αντιλήψεις της εποχής ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία θα υφίσταται αιωνίως. Ότι δηλαδή η αποδοχή του χριστιανισμού της εξασφαλίζει τη στήριξη του θείου παράγοντα ώστε να καταστεί αίτητη στο διηνεχές. Όπως λοιπόν νομίζω γίνεται αντιληπτό, όταν επικρατούν τέτοιες απόψεις, απόψεις οι οποίες περιγράφουν τον χαρακτήρα του αυτοκρατορικού θεσμού, όταν σε τέτοιο βαθμό έχει γίνει αποδεκτή και έχει διεισδύσει η χριστιανική πίστη στην αυτοκρατορική θεωρία, πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε, ναι, λέω, για σχέσεις εχθρικές, παρά τις όποιες συγκρούσεις κατά καιρού συνέβησαν, ομιλούμε οπωσδήποτε για μια σχέση συνεργασίας.
0: Και επί της ουσίας, τι είναι αυτό που αλλάζει μετά τον 9ο αιώνα, κύριε καθηγητά, στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας?
1: Τον 9ο αιώνα έχουμε ένα γεγονός το οποίο έχει φέρει ένα σταθμό. Ο σταθμός αυτός ήταν ένα βιβλίο το οποίο είχε εκδοθεί, το οποίο λέγεται «Επαναγωγή ή εισαγωγή του νόμου», σύμφωνα με την ονομασία που υιοθετούν νεότεροι ειδικοί. Και αυτό γιατί, διότι είναι σταθμός, διότι ρυθμίζονται αναλυτικότερα τα πεδία δικαιοδοσίας της πολιτείας και της εκκλησίας. Κυρίως οι εκκλησιαστικές δικαιοδοσίες του αυτοκράτορα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι μετά τον 9ο αιώνα έχουμε πλέον μία πιο αναλυτική ρύθμιση των αρμοδιοτήτων αυτοκράτορος και πατριάρχη. Αυτό αποτελεί μία μεταβολή.
0: Και όπως αναφέρει και ένας ακροατής, κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και των Ιερών Ακολουθιών, ο Αυτοκράτορας δεν ήταν, λέει, απλός θεατής, αλλά με κάποιες πράξεις που πραγματοποιούσε μαζί με τον Πατριάρχη, συμμετείχε στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας.
1: Μα ακριβώς αυτό έχουμε πει, ότι είχε αρμοδιότητες εκκλησιαστικές που προστιδιάζουν στα εκκλησιαστικά πράγματα, όπως το γεγονός ότι προσέφερε θυσία θυμιάματος, ότι είχε το ακόλυτο να εισέρχεται στο ιερό θυσιαστήριο, και ασφαλώς, κοιτάξτε, το πιο βασικό, αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, είναι ότι θεωρείται δεδομένο ότι ο Αυτοκράτορας είναι πιστός. Δηλαδή, αν θέλουμε να μετέλθουμε ένα παράδειγμα, ας φανταστούμε έναν Αυτοκράτορα στο απόγειο της εξουσίας του, όπου πλέον με διθυραμβικό τρόπο έχει αναλάβει την εξουσία. Στο απόγειο λοιπόν της ισχύως του, αν αυτός ο Αυτοκράτορας έβγαινε και έλεγε δημοσίως ότι δεν πιστεύει, ότι δεν είναι πιστός, ότι είναι άθεος, αυτόματα θα έπαθε έναν Αυτοκράτορας, δεν θα μπορούσε να μείνει ούτε μία μέρα Αυτοκράτορας. Γιατί? Όχι γιατί η Εκκλησία θα είχε δύναμη να τον ανατρέψει. Όχι γιατί η Εκκλησία θα επιβουλευόταν την εξουσία του, γιατί θα είχε εκφραστεί αρνητικά και έτσι θα ενεργούσε με τρόπο ο οποίος θα κατόρθωνε να τον βγάλει από Αυτοκράτορα, να τον εκθρονήσει. Αλλά γιατί αυτή του η θέση θα ήταν πλέον κόντρα σε όλο το οικοδόμημα της πολιτικής θεωρίας του Βυζαντινού κράτους. Μιλάμε δηλαδή για μια αυτοκρατορία όπου είχε εγκολπώσει, είχε αγκαλιάσει, είχε υιοθετήσει στο είναι της τη χριστιανική πίστη. Και σε περίπτωση που κάποιος την αμφισβητούσε Αυτοκράτορ, θεωρητικά πάντα βέβαια, γιατί στην πράξη διότι του καθενός είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά εάν την αμφισβητούσε θεωρητικά, δεν θα μπορούσε να παραμείνει Αυτοκράτορας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία σας.
0: Συνομιλήσαμε με τον καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Νικολακάκη. Συμφωνία Εκκλησίας και Πολιτείας, συναλληλία, συνεργασία χωρίς ταύτιση, ιδεώδες και πράξη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός. Στα δικά σας μηνύματα απάντησε η Βίκη Τριβιζά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
4: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, στο σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
2: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Κοιτός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτερο προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσεων αβαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θείς νεύχει την επίβαση αυτού περιπατών των επτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντής σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία. Εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προζέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σχορδαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφερνε ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε σε λάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθους σκότους και γένεται ο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλήρδοι απορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύχερον, δόντος σου αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποσελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊτώμε.
1: Κύριε Λαϊσού.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Ιου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου.

0: χώρας και των πίστην οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης,

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μανιστάτης.

διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελεώσεις στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

Του λέει αυτόν υπέρ τη αδερφή, αλλά στον κόσμο. Βοήθεια. Αυτό περιμένω του έλεγχου και τη σύνδεση. Πώ διαφύλαξαν οι πατέρε και όλοι οι Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένο, του Πατρός και του Υιού

0: θερμή μου των σωτηριών σου, ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείου το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και η μίσα αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και εις τους

0: εις αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία το Θεό και ζώσον εμάς.
2: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και εν δόξου περάσει του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύτωμεν. Φόξα μα τρίτε η οδείο πνεύματι και νύν και αή και εις τους αιώνας τον αιωνήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγι ευλόγης.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ερπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναγωγίας Αυτομητρός, εν δόξου τες κινησιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Παμεγίσων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασόδων Τιμίων Εκουρανίων, Θείων Νοέρων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Παντέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρους Αυτονόμου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
7: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος το πρωί τέλησε τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Στον αγιασμό του δεύτερου δημοτικού σχολείου Άνω Λιωσίων βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε ακόμα περισσότερα ανακαινισμένα σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια. Συνάντηση είχε το μεσημέρι ο κύριος Μητσοτάκης με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Χωρίς ενεργό μέτωπο και οριοθετημένη πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβοία. Στην προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Τεχεράνη ανακοινώνει συνάντηση την προσεχή Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Έθριος για αύριο ο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, αυτή την ώρα μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή με τίτλο Η Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Φονταρά είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Ευαγγελία Μπρουζιώτη, 210-72-98-222 το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα μηνύματά σας. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κυρία Ράγια, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Γεια σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια ευκαιρία να δούμε πιο διεξοδικά το τι συνέβη στις πόλεις της Ιωνίας κατά τα Βυζαντινά χρόνια και μάλιστα πήραμε αφορμή από κάποια δικά σας έργα και μια διεξοδική μελέτη που είχε τον τίτλο «Η κοιλάδα του κάτω με άνθρους στη Βυζαντινή εποχή». Αυτό έχει σαν βάση τη διδακτορική σας εργασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Οπότε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι και να δούμε αν συμφωνείτε κι εσείς. Κατά την Βυζαντινή εποχή η πόλη στην Ιωνία της Μικράς Ασίας είναι οι ίδιες αυτές που συναντάμε δηλαδή τα προγενέστερα χρόνια ή αλλάζει το τοπίο?
1: Αλλάζει κατά ένα μικρό μέρος, μεταμορφώνεται θα έλεγε κανείς, γιατί ουσιαστικά διαλύονται οι δομές της αρχαιότητας. Οι δομές αυτές, επειδή προέρχονται ακριβώς από την αρχαιότητα, δεν εξυπηρετούν πια το στόχο τους μέσα σε μια συγκεντρωτική αυτοκρατορία όπως ήταν η Βυζαντινή και η πρώιμη Βυζαντινή αυτοκρατορία που στην ουσία είναι η συνέχεια της Ρωμαϊκής. Συνεπώς, μέχρι εκείνη την εποχή όμως έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εξαπλώνεται συνεχώς. Δηλαδή το τοπίο της Μικράς Ασίας αλλάζει με την ίδρυση νέων πόλεων. Αυτό συμβαίνει μέχρι και την πρωτοβυζαντινή εποχή. Δηλαδή έχουμε κάποιες νέες πόλεις οι οποίες ιδρύονται στοχευμένα, όχι τόσο στην Δυτική Μικρά Ασία, δηλαδή σε αυτό που θα λέγαμε Ιωνία, κυρίως στην Νότια Μικρά Ασία, εκεί πέρα που έχουμε πιο δύσβατες περιοχές ή όπου γενικά υπάρχει μια μεγαλύτερη ερήμωση, εντοπίζονται μάλλον τοπία πιο ερημικά, κυρίως λόγω της γεωφυσικής διαμόρφωσης του χώρου. Εκεί λοιπόν ιδρύονται κάποιες νέες πόλεις οι οποίες βοηθούν το Ρωμαϊκό κράτος και το πρώιμο Βυζαντινό κράτος στην εφαρμογή της διοίκησης ουσιαστικά. Άρα έχουμε μια αστικοποίηση η οποία εκτείνεται, μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι τον 6ο αιώνα. Πλην όμως παράλληλα δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι η πόλη ως θεσμός η πόλη παρακμάζει. Και παρακμάζει ακριβώς γιατί το συγκεντρωτικό κράτος αφαιρεί αρμοδιότητες από αυτό που κάποτε ήταν ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός.
0: Μάλιστα, διαφοροποιούνται λοιπόν οι καταστάσεις και έχουμε καταλόγους των Βυζαντινών πόλεων στην περιοχή. Δηλαδή υπάρχουν μαρτυρίες, ναι, και πηγές που δείχνουν ποιες ήταν οι πόλεις και ποια ήταν η κατάσταση, δηλαδή η οικονομία τους, οι κοινωνικές δομές, η διοίκηση.
1: Έχουμε βεβαίως και να πω αρχικά ότι στο πρώιμο Βυζάντιο γενικά η περιοχή, ειδικά στη Δυτική Μικρά Ασία, ζει μια περίοδο βαθιάς ειρήνης. Είναι μια Pax Byzantina της πρώιμης Βυζαντινής εποχής, αυτό γιατί είναι πολύ μακριά από τα σύνορα. Συνεπώς υπάρχει μια ευημερία γενικά. Άρα δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες στις αφηγηματικές πηγές και εκεί έρχονται οι κατάλογοι των πόλεων να μας βοηθήσουν ως προς αυτό, τους οποίους τους συλλέγουμε αρχικά από τα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων, κυρίως από την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και μετά. Η Τέταρτη έγινε το 451 και στη συνέχεια από τις επόμενες

0: ο οποίος ο Ηρακλής σκέφτηκε να γράψει, να συλλέξει, να φτιάξει αυτόν τον κατάλογο. Γιατί περί συγγραφής δεν μπορεί να μιλήσει κανείς, εφόσον πρόκειται για κατάλογο ουσιαστικά. Μάλιστα. Έχει μόνο ονόματα. Που σύμφωνα με το όνομα κιόλας του έργου, καταλαβαίνουμε ότι είναι αυτό που παίρνει κανείς μαζί του σε ένα ταξίδι, συνέκδημος. Άρα μας δίνει μια γεωγραφική κατανομή των πόλεων σε ένα θεωρητικό ταξίδι που θα μπορούσε κάποιος να κάνει εκείνη την εποχή.
1: Είναι λοιπόν αυτές οι πηγές που δίνουν τις πληροφορίες, όμως θα είχε σημασία να δούμε την ιστορική πορεία και την εξέλιξη κατά τα βυζαντινά χρόνια. Τι λέτε, βλέποντας το δικό σας έργο, είδαμε ότι έχετε δει διεξοδικά και έχετε ερευνήσει την κατάσταση από τον 7ο έως τον 11ο αιώνα και μετά μελετάτε εξελικτικά την πορεία της περιοχής. Θέλετε να δούμε έτσι κάποια στοιχεία με αυτή τη σειρά?
0: Ναι, βεβαίως, ας δούμε, ναι.
1: Κατά τον 7ο λοιπόν αιώνα ή από τον 7ο μέχρι τον 10ο έχουμε κάποιες αλλαγές στην περιοχή?
0: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι αλλάζει η φυσιογνωμία και εδώ πέρα αλλάζει, δηλαδή οι πόλεις που έχουν παρακμάσει ήδη επειδή έχουν σταματήσει να έχουν θεσμικό ρόλο, μετατρέπονται σε κάστρα. Ο λόγος που μετατρέπονται σε κάστρα είναι κυρίως για να μπορεί να προστατευτεί ο πληθυσμός αφενός και αφετέρου, επειδή έχουμε την εισαγωγή ενός νέου θεσμού, του θεσμού των θεμάτων, κατά τον οποίο έχουμε μια διασπορά του στρατού στις επαρχίες, κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν το 600 και, για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν τα τέλη του 7ου αιώνα, δηλαδή πριν περίπου το 700, γύρω στο 690, ίσως 680, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια εξάπλωση του στρατού. Δηλαδή εξαπλώνεται ο στρατονισμός του στρατού σε αυτές τις επαρχίες, στις οποίες νωρίτερα δεν υπήρχε. Συνεπώς αλλάζει το τοπίο και αλλάζει και για αυτόν τον λόγο, αλλά βεβαίως και για να αντιμετωπιστούν οι συνεχείς αραβικές επιδρομές, οι οποίες ξεκινούν, να θυμίσω στο ακροατήριο, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζουν, ότι οι Άραβες εμφανίζονται γύρω στο 630 ως εχθροί της αυτοκρατορίας και εξαπλώνονται από τις περιοχές της Παλαιστίνης και της Συρίας, καταλαμβάνοντας όλες τις επαρχίες που νωρίτερα ανήκαν στο Βυζαντινό κράτος και φτάνοντας ουσιαστικά στις πύλες της εισόδου της Μικράς Ασίας, που είναι η σιδηρά πύλη στην οροσυρά του Ταύρου. Από εκείνο το σημείο και μετά είναι εύκολο για τους Άραβες να διεισδύσουν στη Μικρά Ασία και καμιά φορά να φτάσουν όντως μέχρι τα δυτικά παράλια. Συνεπώς η κοινωνία αλλάζει και οι θεσμοί αλλάζουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το νέο πρόβλημα, αυτό τον νέο εχθρό.
1: Μάλιστα. Αλλάζουν λοιπόν και οι θεσμοί, είπατε, και η κοινωνία αλλάζει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο εχθρός, και μήπως θα μπορούσαμε να σταθούμε λίγο σε αυτές τις αλλαγές?
0: Ναι, όπως είπα, έχουμε την μετατροπή των πόλεων σε κάστρα, οι πόλεις συρρυκνώνονται, θεωρείται ότι υπάρχει μια σχετική αγροτοποίηση, δηλαδή αφενός εγκαταστάσεις αγροτικές εμφανίζονται μέσα στον ιστό των πόλεων, κάτι το οποίο δεν υπήρχε νωρίτερα. Αφετέρου φρουρές εγκαθίστανται στα νεόδμητα κάστρα μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός διασπείρεται στην επαρχία και βεβαίως όσοι μένουν στις πόλεις ακόμα και αυτοί έχουν ενασχόληση βασική την γεωργία. Δηλαδή έχει σταματήσει η αστικοποίηση, θεωρείται ότι δεν είναι πια στο ίδιο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν έχουμε τις ίδιες βιοτεχνίες, για παράδειγμα, οι οποίες δημιουργούσαν μια διαφορετική φυσιογνωμία στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, μια αστική ουσιαστικά φυσιογνωμία. Και βεβαίως δεν έχουμε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα των πόλεων όπως τα είχαμε στην προηγούμενη περίοδο. Τώρα, όσον αφορά το στρατό, μπορούμε να πούμε ότι οι αλλαγές που επήλθαν με την είσοδο του θεσμού των θεμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικές.

0: από την άποψη την κοινωνικο-οικονομική. Οι στρατιώτες στην πρώτο Βυζαντινή εποχή κανονικά ήταν πλήρες στρατιώτες, επαγγελματίες στρατιώτες. Ζούσαν είτε στα στρατόπεδα είτε στρατονίζονταν σε πόλεις ανάλογα με το σε ποιο σύνταγμα ήταν καταταγμένοι, δηλαδή στις Βαλκανικές επαρχίες ή στη Μικρά Ασία ή στην Ανατολή, και λάμβαναν μισθό κανονικά από το κράτος. Στη μέση Βυζαντινή εποχή αυτό αλλάζει και κάποια στιγμή που δεν ξέρουμε πότε ακριβώς είναι, πιθανώς όμως είμαστε πάλι μεταξύ 7ου και 8ου αιώνα, δηλαδή γύρω στο 700 λίγο πριν ή λίγο μετά, η αυτοκρατορία αποφασίζει να στρατολογήσει μεταξύ των γεωκτητών, μεταξύ των ιδιοκτητών γης. Άρα έχουμε την δημιουργία στις επαρχίες ενός στρώματος κοινωνικού, το οποίο ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτεί την στρατιωτική του υπηρεσία με την γη αυτή την οποία κατέχει. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί όλα τα προνόμια που δίνονταν στους στρατιώτες, τα οποία δεν έχουν σταματήσει, δηλαδή μιλάμε για κάποιες φορολογικές απαλλαγές από δευτερεύοντες φόρους, μετακυλίονται σε ένα πληθυσμό ο οποίος πριν δεν τα είχε. Πριν τα προνόμια τα είχε μόνο ο στρατιώτης. Τώρα ξαφνικά τα έχουν οι οικογένειες, οι οποίες μετατρέπονται από αγροτικές οικογένειες σε στρατιωτικές οικογένειες.
1: Αλλάζει λοιπόν σιγά σιγά και η κοινωνική δομή, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό.
0: Ακριβώς, αλλάζει η κοινωνική δομή. Έχουμε όμως μία καλή, έχουμε την εντύπωση ότι αυτή την εποχή συζητάμε για μία κυριαρχία της μικρής και μέσης γεωκτησίας. Δηλαδή ότι δεν έχουμε τόσους πολλούς μεγάλους γεωκτήμονες όσους είχαμε στην πρωτοβυζαντινή εποχή, μόλον ότι αυτά βέβαια τα θέματα είναι ακόμα αρκετά συζητήσιμα. Συνεπώς έχουμε μια καλή διασπορά και μια καλή διασπορά του πληθυσμού και μια καλή οικονομική κατανομή που είναι περίπου επίπεδη. Δηλαδή δεν έχουμε μεγάλες διαφορές στον πλούτο μεταξύ των ανθρώπων των επαρχιών της Μικράς Ασίας.
1: Και αυτό είναι καλό, φανταζόμαστε, κυρία Ράγια.
0: Είναι καλό και δημιουργεί, νομίζω, μια
1: ισορροπία.
0: Πολιτική, βεβαίως, ισορροπία και πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
1: Και με αυτές τις καλλιέργειες, αφού έχουμε μικρούς κλήρους γης, υπάρχει και μια αυτάρκεια προϊόντων. Οι άνθρωποι είναι κατά μεγάλο βαθμό αυτάρκοι στην περιοχή αυτή.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την γεωφυσική διαμόρφωση της Δυτικής Μικράς Ασίας, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το τοπίο, το οποίο έχει αρκετά μεγάλη σημασία. Έχουμε τρεις μεγάλους ποταμούς οι οποίοι διασχίζουν τη Δυτική Μικρά Ασία, τον Έρμο, τον Κάιστρο και τον Μέανδρο, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλες προσχωματικές πεδιάδες, οι οποίες είναι εξαιρετικά έφορες. Για να καταλάβει κανείς τι εννοώ ακριβώς, αρκεί να φανταστεί για παράδειγμα την πεδιάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή, ή τη Θεσσαλία που έχει δημιουργηθεί και οι δύο έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Και στις περιοχές αυτές βεβαίως ενδείκνυται η καλλιέργεια σιτηρών. Βεβαίως οι αγρότες προσπαθούν γενικά και μέσα στο πνεύμα της αρχαιότητας, γιατί όλη η αρχαιότητα ο Μεσαίωνας και μέχρι την πρώιμη, μέχρι τη σύγχρονη εποχή, ουσιαστικά προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μια σχετική αυτάρκεια. Οι αγρότες εκτός από σιτήρα θα βάλουν βεβαίως και τα σιτήρα τα οποία χρειάζονται για να θρέψουν τα ζώα τους, θα έχουν και μερικά ζώα οι ίδιοι και μικρά και μεγαλύτερα για το όργωμα, θα έχουν και μερικά δέντρα, έχουμε ελαιοκαλλιέργειες και έχουμε και αμπέλια εκτός από όλα αυτά. Και βεβαίως στα βουνά, στις περιφέρειες των μεγάλων αυτών πεδιάδων, αναπτύσσεται συστηματικά η κτηνοτροφία. Εκεί πέρα δεν γνωρίζουμε ακριβώς, δεν έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα. Βέβαια στον 13ο αιώνα ο Γεώργιος Παχημέρης, ένας σημαντικός ιστορικός της περίοδου, μας πληροφορεί ότι όντως η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ σε κάποιες περιοχές και πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον πλούτο τους και την οικονομική τους επιφάνεια σε αυτήν.
1: Σημαντικό.
0: Άρα έχουμε
1: αυτό.
0: Δηλαδή, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, ναι, όντως έχουμε μια αυτάρκεια. Αυτό που δεν γνωρίζουμε βεβαίως είναι πόσο μεγάλη έκταση είχε το εμπόριο αυτή την εποχή, γιατί θεωρούμε ότι έχει συρρυκνωθεί λόγω των πολέμων κυρίως και λόγω των πειρατικών επιδρομών των Αράβων.
1: Μάλιστα, αν συμφωνείτε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό, κυρία Ράγια, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
0: Βεβαίως.

0: Για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μας δώσατε ήδη τα πρώτα στοιχεία και μιλάμε, να πούμε στους ακροατές μας, για την περίοδο από τον 7ο μέχρι τον 11ο αιώνα, κυρία Ράγια, και μας λέτε πώς μεταβάλλονται τα πράγματα στις πόλεις, πώς αλλάζουν και τα οικονομικά και οι κοινωνικές δομές και η ενασχόληση των κατοίκων. Και αυτό το τοπίο και η δομή που μας δώσατε ισχύει μέχρι τον 10ο αιώνα, ή έχουμε διάφορες μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές?
1: Νομίζω ότι ισχύει. Απλώς συμβαίνουν διάφορα πράγματα τα οποία επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τους ανθρώπους των περιοχών αυτών. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες επαναστάσεις, υπάρχει έλευση των Τούρκων στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά γενικά τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, τα οποία δεν είναι πάρα πολλά για αυτή την εποχή, γιατί αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι γενικά, επειδή η περιοχή βρίσκεται πολύ μακριά από τα θέατρα του πολέμου, δηλαδή από τις περιοχές στις οποίες κατεξοχήν διεξάγεται ο πόλεμος, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, οι οποίοι είναι Κωνσταντινουπολίτες οι περισσότεροι, δεν έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μας δώσουν μια εικόνα των επαρχιών. Συνεπώς οι πληροφορίες είναι ελάχιστες και αναπληρώνουμε τα κενά κάνοντας κάποιες υπερβάσεις και συνδέοντας πράγματα τα οποία μπορεί και να φαίνονται ασύνδετα εν πρώτης. Ωστόσο, παρόλα αυτά, νομίζω ότι βγαίνει μια εικόνα, δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα της μεγάλης σταθερότητας παρά τις όποιες πολιτικές αναταράξεις, τις συμμετοχές, ας πούμε, για παράδειγμα την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου γύρω στο 820, ή νωρίτερα την επανάσταση του Αρτάβας, του ανταπετητή του Κωνσταντίνου, του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου V. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σταθερότητα, ναι, ότι όντως γι' αυτό νομίζω ότι είμαι σίγουρη 100%.
0: Ωραία. Μέχρι τον 10ο αιώνα λοιπόν επικρατεί αυτή η κατάσταση, και τι αλλάζει το επόμενο διάστημα στην Μικρά Ασία και κυρίως στην περιοχή της Ιωνίας?
1: Λοιπόν, έχουμε μία σειρά από επαναστάσεις. Γενικά, ο 11ος αιώνας έχει πολλές αναταραχές. Έχει και πολιτικές αναταραχές και κοινωνικές πιέσεις, οι οποίες μας αναμεταδίδονται στις πηγές. Τον 11ο αιώνα έρχονται οι Τούρκοι, λοιπόν. Μετά το 1055 εμφανίζονται δυναμικά στα ανατολικά σύνορα. Το 1071, όπως είναι γνωστό, συμβαίνει η μάχη του Μαντζικέρτ. Και μετά από αυτό, εξαιτίας του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε στην αυτοκρατορία, γιατί ο αυτοκρατάς Ρωμανός Διογέννης δεν ήταν επισήμητος, δεν είχε καλή υποστήριξη στην Κωνσταντινούπολη, και συνεπώς οι προσπάθειες κατευθύνθηκαν στην εξουδετερωσή του. Μετά από αυτό, λοιπόν, οι Τούρκοι δεν έρχονται και δεν υπάρχει κανένας να τους σταματήσει. Και όχι μόνο αυτό, είναι αρκετά σημαντικό ότι υπάρχουν πολλοί επαναστάτες της περίοδου, οι οποίοι χρησιμοποιούν τουρκικό στρατό, τουρκικά στρατεύματα, ως μισθοφόρους. Είναι πάρα πολύ εύκολο αυτή την εποχή. Οι Τούρκοι γενικά δεν έχουν, μόλις ότι υπάρχει μια σχετικά κεντρική ηγεσία, που θα μπορούσε να το πει κανείς, αλλά κυρίως επειδή έχουν ένα χαρακτήρα νομαδικό, δηλαδή ασχολούνται με την κτηνοτροφία και η κτηνοτροφία τους πηγαίνει εκεί που θέλουν, εκεί που είναι ανάγκη για τα κοπάδια τους. Ουσιαστικά έχουμε μικρές ομάδες οπλαρχηγών Τούρκων, οι οποίοι μπορεί να είναι στην υπηρεσία είτε του ενός είτε του άλλου ανταπετητή. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει γύρω στο 1078-1079, κάπου εκεί, είναι ότι έχουμε την επανάσταση του Νικηφόρου Μελισσινού, ο οποίος από την Κο που βρισκόταν εξορισμένος θα περάσει στη Μικρά Ασία, θα στρατολογήσει Τούρκους και θα καταλάβει ολόκληρη τη Μικρά Ασία, μάλλον τη Δυτική Μικρά Ασία για να είμαι πιο ακριβής, εγκαθιστώντας στις πόλεις της περιοχής τουρκικές φρουρές. Και με αυτόν τον τρόπο, εντελώς ανύποπτα θα έλεγε κανείς, χωρίς να το περιμένουμε και χωρίς να έχει γίνει κάτι εξαιρετικό, η Δυτική Μικρά Ασία πέφτει στα χέρια των Τούρκων και έτσι εξηγείται ουσιαστικά αυτό που μας λέει και η Άννα Κομνηνή, ότι όταν ο μπαμπάς της ανέβηκε στο θρόνο το 1081, οι Τούρκοι είχαν φτάσει μέχρι τη Χαλκιδόνα και ήταν απέναντι ουσιαστικά από την Κωνσταντινούπολη.
0: Να λοιπόν, πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτό, και σιγά σιγά με τον τρόπο αυτό εδραίωσαν την παρουσία τους, εφόσον ήταν στρατιώτες πια που κρατούσαν τα κάστρα των πόλεων.
1: Δεν θα έλεγα ότι εδραίωσαν την παρουσία τους ακριβώς. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε, τα οποία είναι μάλλον, μας δίνουν έναν κατακερματισμένο πόλεμο που συμβαίνει περίπου σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία, με διαφορετικούς αρχηγούς και με διαφορετικούς Βυζαντινούς οι οποίοι τους αντιμετωπίζουν. Με το χρόνο όμως, εν καιρό, επειδή ο νέος αυτοκράτορας, ο Αλέξης Κομνηνός, δεν μπορούσε να ασχοληθεί αποκλειστικά με τη Μικρά Ασία, έχουμε την εδραίωση Τούρκων οπλαρχηγών, όντως, ή Τούρκων εμμύριδων, όπως θα τους λέγαμε. Έχουμε τον Τζαχά, για παράδειγμα, ο οποίος έχει εγκατασταθεί στη Σμύρνη, κάποιον Μαράκι, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Έφεσο και πιθανώς έχει παγάγει στην εξουσία του περιοχές όπως και η παιδιάδα της Εφέσου αλλά και η παιδιάδα της Μιλήτου. Αυτοί καταφέρνουν, δεδομένου ότι ο Αλέξιος είναι δεσμευμένος ουσιαστικά στις Βαλκανικές επαρχίες, έχει ένα πόλεμο εναντίον των Νορμαδών και στη συνέχεια έχουμε ένα νομαδικό λαό, τους Πετσενέγκους, οι οποίοι βασανίζουν τέλος πάντων τις θρακικές και μακεδονικές επαρχίες, δεν μπορεί να ασχοληθεί με αυτό. Συνεπώς η ανάκτηση έγινε πολύ αργά. Βέβαια υπάρχουν κινήσεις των Βυζαντινών, για παράδειγμα κατάφεραν να περιορίσουν τη δράση του Τζαχά, ο οποίος είχε φτιάξει ένα στόλο και κατατρομοκρατούσε το Αιγαίο. Οι πειρατικές επιδρομές φτάνουν πολύ μακριά αυτή την εποχή αυτή και ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αρχικά, γιατί βεβαίως είναι γνωστό και οι ακροατές πιθανώς να το ξέρουν ότι το Αιγαίο από τη στιγμή που καταπολεμήθηκαν οι Άραβες τον 10ο αιώνα που εκδιώχθηκαν, έγινε πάλι μια Βυζαντινή λίμνη, δηλαδή δεν έχουμε πια εχθρούς οι οποίοι να αναταράσουν την κατοίκηση στις περιοχές που, στις επαρχίες που βρέχει ουσιαστικά η θάλασσα του Αιγαίου. Και αυτό άλλαξε όταν εγκαταστάθηκε ο Τζαχάς στη Σμύρνη.
0: Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μία μικρή διακοπή, θα ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας, και μιλάμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια. Είμαστε στον 10ο αιώνα και μας μιλάτε για τις πειρατικές επιδρομές του Τζαχά, κυρία Ράγια, που διαφοροποιεί λίγο την κατάσταση και δημιουργεί μία ανησυχία στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
1: Ανησυχία και ανασφάλεια. Αναπώ ότι έχουμε μία πάρα πολύ σημαντική πηγή. Αυτή την εποχή επιστρέφει στην Αυτοκρατορία ο Όσιος Χριστόδουλος, ο οποίος είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στα μοναστήρια της Παλαιστίνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Σάβα. στη Λάβρα του Αγίου Σάβα, ο οποίος μας αφήνει τεκμήρια για το ταξίδι του, όχι μόνο έγγραφα δικά του τα οποία βρίσκονται στο αρχείο της Μονής της Πάτμου, αλλά και το τυπικό της Μονής της Πάτμου, του οποίου το πρώτο μέρος είναι αυτοβιογραφικό, είναι από τα σπάνια κείμενα τα Βυζαντινά, τα οποία περιέχουν αυτοβιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες έχει δώσει ο συγγραφέας συνειδητά. Συνήθως πρέπει να κάνουμε λίγο τον detective για να ανασυνθέσουμε την ιστορία των συγγραφέων, το οποίο δεν ισχύει με τον Άγιο Χριστόδουλο, ακριβώς γιατί έζησε σε μια τέτοια εποχή όπου τα πάντα είχαν ανατραπεί και θεώρησε ότι είναι άξιο λόγου να τα αφήσει όχι ακριβώς ως απομνημονεύματα, αλλά κυρίως για να, πώς να το πω, ίσως για να βγάλει το συναίσθημά του απλώς ή για να χρησιμεύσουν αυτά που είχε να πει ως οδηγίες και για τους, και για τους επόμενους. Ο Άγιος Χριστόδουλος φεύγει από την Παλαιστίνη πιθανώς συνεπία της ήττας του Μαντζικέρτ. Οπότε και οι Τούρκοι εξαπλώνονται σε αυτές τις περιοχές, εξαπλώνονται στην Παλαιστίνη και στη Συρία και συνεπώς και η άφιξή τους στην αυτοκρατορία μας κάνει να πιστεύουμε ότι μάλλον εκεί πέρα σε αυτή την περίοδο έχουμε κύματα προσφύγων που έρχονται ξανά από αυτές τις επαρχίες που επιστρέφουν στην αυτοκρατορία, το οποίο βεβαίως είχαμε να πω και όταν εξαπλώθηκαν οι Άραβες, έτσι. Δηλαδή έχουμε συνεχείς μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι μετεγκαθίστανται από αυτές τις επαρχίες στην αυτοκρατορία, στα εδάφη, τα Βυζαντινά.
0: Ήθελα να πω ότι διαφοροποιείται η κατάσταση κάθε φορά που έχουμε επιδρομές είτε Αράβων είτε τώρα των Τούρκων.
1: Αυτό γιατί δημιουργείται μια αρκετά μεγάλη ανασφάλεια για διάφορους λόγους. Πιστεύω κυρίως για λόγους οικονομικούς και κοινωνικούς και δεδομένης της διαφοροποίησης που έχει το Ισλάμ σε σχέση με τους πληθυσμούς οι οποίοι δεν είναι μουσουλμανική. Μια διαφοροποίηση βεβαίως η οποία δεν ήταν μοναδική, δεν είναι αποκλειστική για τους Άραβες, ούτε στη συνέχεια για τους Τούρκους. Αλλά οι άνθρωποι γενικά δεν αισθάνονταν ασφαλείς, συνεπώς επέστρεφαν στην αυτοκρατορία και ο Όσιος Χριστόδουλος, όντας ένας από αυτούς, γύρισε πίσω και μας περιγράφει αναλυτικά, μας περιγράφει αρκετά συναισθηματικά θα έλεγα, τον τρόπο με τον οποίο έφυγε και πώς εγκαταστάθηκε στη Μικρά Ασία και όπου και στη Μικρά Ασία αναγκαζόταν από κάθε σημείο στο οποίο έβρισκε καταφύγιο να φεύγει πάλι για τον ίδιο λόγο. Κάθε φορά που έφευγε ο Όσιος Χριστόδουλος από το μέρος στο οποίο είχε εγκατασταθεί, οι Τούρκοι έχουν φτάσει στην περιοχή αυτή. Δηλαδή κατέλησε στο Λάτρος, έφτασαν στην περιοχή και μάλιστα έχουμε περιγραφές για Λαιλασία. Να θυμίσω στο ακροατήριο ότι το Λάτρος βρίσκεται ανατολικά της Μιλήτου, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην παραλία της Ιωνίας. Κατέφυγε λοιπόν νοτιότερα προς τις περιοχές που είναι σήμερα η Αλικαρνασσός, πέρασε απέναντι στην Κο και κάθε φορά έφευγε από εκεί που βρισκόταν εξαιτίας των Τούρκων. Στην Κο βεβαίως έφυγε επειδή δεν του άρεσε η πολυκοσμία, δηλαδή θεωρούσε ότι το νησί ήταν γεμάτο από ανθρώπους που τον εμπόδιζαν να αφιερωθεί στο Θεό με τον τρόπο που ήθελε. Πιθανώς βεβαίως το νησί να ήταν γεμάτο από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία αυτή την εποχή, όπως και ήταν και ο ίδιος άλλωστε πρόσφυγας στην Κο. Και από εκείνο το σημείο στη συνέχεια μετέβη στην Πάτμο, όπου και ίδρυσε την Μονή του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου που γνωρίζουμε σήμερα.
0: Μια λοιπόν μεγάλη διαδρομή και μια περιπέτεια που καταγράφεται και μέσα από το κείμενο αυτό του Οσίου Χριστοδούλου παίρνουμε πληροφορίες για το τι γινόταν τη συγκεκριμένη εποχή και ήταν πράγματα που αντιμετώπισαν και οι άλλοι άνθρωποι. Όπως μας είπατε, πολλοί ήταν και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που έφτασαν στα νησιά που βρίσκονταν πολύ κοντά στα δικά τους παράλια. Μετά έχουμε ανάκτηση της περιοχής της Μικράς Ασίας.
1: Έχουμε ανάκτηση. Να πω βέβαια πρώτα ότι γενικά είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, οι καημένοι δηλαδή, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ξεριζωθούν έτσι, έφτασαν στα νησιά ως πρόσφυγες και μετά δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν εκεί ούτως ή άλλως εξαιτίας της πειρατείας. Όπως ακριβώς και ο Άγιος Χριστόδουλος. Και ακριβώς αυτό ήρθαν να αντιμετωπίσουν κάποιες επιχειρήσεις που είχε κάνει ο Αλέξιος μεταξύ 1088 και 1092, ο οποίος βεβαίως προγραμμάτιζε και σχεδίαζε μια ανάκτηση της Μικράς Ασίας, την οποία τελικά πραγματοποίησε όχι ακριβώς με τη βοήθεια των σταυροφόρων, αλλά εκμεταλλευόμενος την έλευση της πρώτης σταυροφορίας στην Μικρά Ασία. Να υπενθυμίσω ότι γενικά η πρώτη σταυροφορία είναι ένα κίνημα το οποίο ανταποκρίνεται στις ανησυχίες της Δύσης. Ο παπισμός βρίσκεται σε άνοδο, η εκκλησία της Ρώμης όντως ισχυροποιείται εξαιρετικά αυτή την εποχή μετά από μια σειρά από πάπες οι οποίοι είναι εξαιρετικά δυναμικοί και επιδιώκουν μια μεταρρύθμιση της Δυτικής Εκκλησίας, και το αποκορύφωμα αυτών των προσπαθειών μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν η πρώτη σταυροφορία. Υπάρχουν βεβαίως και άλλες κορυφώσεις αυτής της διαδρομής της Δυτικής Εκκλησίας, αλλά η πρώτη σταυροφορία ήταν μια τεράστια επιτυχία. Και να πούμε σε αυτό το πλαίσιο ότι ο Αλέξιος είχε ζητήσει βοήθεια βεβαίως από τη Δύση. Περίμενε μισθοφορικά, στρατεύματα να έρθουν, επιζητούσε να έρθουν μισθοφορικά στρατεύματα για να τα χρησιμοποιήσει. Και τελικά αυτό που ήρθε ήταν η πρώτη σταυροφορία, το οποίο είμαι σίγουρη ότι δεν το περίμενε ούτε αυτός ούτε κανένας από τους συγχρόνους του. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από την Δυτική Ευρώπη και με τα πόδια οι περισσότεροι, δηλαδή έρχονται οδικώς, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη και διαπεραιώνονται απέναντι στην Μικρά Ασία. Μαζί τους διαπεραιώνεται βεβαίως και ο Βυζαντινός στρατός, ο οποίος αρχίζει να ανακαταλαμβάνει τα κάστρα γύρω στο 1097, είτε με πόλεμο είτε με δόλο. Πάντως εγώ, αν έχω να κάνω ένα σχόλιο για αυτή την ανάκτηση, για την περίοδο της ανάκτησης, είναι ότι το ότι καταλύθηκε η τουρκική κυριαρχία στην περιοχή τόσο εύκολα και γρήγορα, μεταξύ 1097 και 1100 ουσιαστικά, σημαίνει ακριβώς ότι δεν είχε προλάβει να ρίξει ρίζες στη Δυτική Μικρά Ασία.
0: Δεν είχε εδραιωθεί, οπότε εγώ είπα, χρησιμοποίησα λάθος ρήμα προηγουμένως όταν σας ρώτησα.
1: Όχι, μια χαρά, ναι.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε ότι αυτή η πολύ εύκολη ανάκτηση της περιοχής σημαίνει αυτό που είπατε, ότι δεν είχαν ριζώσει στην περιοχή οι Τούρκοι που είχαν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως μισθοφόροι. Ως μισθοφόροι στρατιώτες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν
1: φεύγουν και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες συμβαίνουν παράλληλα. Δηλαδή οι Βυζαντινοί εισδύουν από τη βόρεια πλευρά, δηλαδή απέναντι από την Κωνσταντινούπολη ακριβώς, και ανακαταλαμβάνουν Νίκαια Νικομίδια, και λίγο αργότερα εισβάλλουν και από την δυτική πλευρά, από την πλευρά της Εφέσου, εκδιώκοντας τον Τζαχά, τον Μαράκη, και φεύγοντας οι Τούρκοι, από ό,τι φαίνεται, παίρνουν μαζί τους όλους τους άλλους Τούρκους της περιοχής που είχαν εγκατασταθεί, γιατί βεβαίως ξέραν ότι δεν θα μπορούσαν να πολεμήσουν τα μεγάλα και συντεταγμένα στρατεύματα των Βυζαντινών την περίοδο αυτή.
0: Μάλιστα, ανακτάται λοιπόν η Μικρά Ασία, είναι η περίοδος των Κομνηνών, κυρία Ράγια.
1: Λοιπόν, έχουμε την άνοδο της αριστοκρατίας, έχει ανέβει ο Αλέξιος πρώτος Κομνηνός στον θρόνο, η δυναστεία των Κομνηνών διαρκεί μέχρι το 1185. Έχουμε τρεις πολύ δυναμικούς αυτοκράτορες, αρχής γενομένης από τον Αλέξιο, μετά ακολουθεί ο γιος του Ιωάννης και μετά ο Μανουήλ Κομνηνός. Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική. Αν αξίζει κάτι να υποθεί για αυτήν σε σχέση με τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, είναι ότι η ανάκτηση γενικά της Μικράς Ασίας σταμάτησε στις παρυφές του υψηπέδου της Μικράς Ασίας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, να πω ότι η Μικρά Ασία είναι μια χερσόνησος η οποία στο κέντρο της καταλαμβάνεται από ένα υψίπεδο που βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων, 1000 με 1300 μέτρα, και περιβάλλεται, το οποίο περιβάλλεται από πανύψηλες οροσύρες, και από την βόρεια πλευρά έχουμε τις περιοχές της οροσύρας που βρίσκονται νότιος της Τραπεζούντας, και από την νότια πλευρά έχουμε την οροσύρα του Ταύρου, και αυτά τα βουνά μπορούν να φτάσουν μέχρι και σε ύψους 5.000 μέτρων. Οι Βυζαντινοί αυτή την περίοδο, και νομίζω συνειδητά αλλά ίσως λάθος αν το δει κανείς στην μακροϊστορική, από την μακροϊστορική σκοπιά, πιθανώς ήταν ένα στρατηγικό λάθος αυτό, δεν μπορούσαν ή δεν προχώρησαν στην ανάκτηση του υψηπέδου για τους λόγους που είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή αυτό συνδέεται κυρίως με την αστικοποίηση των περιοχών αυτών αφενός. Δηλαδή πρόκειται για περιοχές οι οποίες δεν ήταν τόσο πλούσιες οικονομικά. Το υψίπεδο σε τέτοιο υψόμετρο μπορεί να δώσει πολύ λίγα πράγματα οικονομικά. Αλλά και πιθανολογείται ότι η αριστοκρατία της εποχής, δηλαδή ουσιαστικά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν κουμάντο, έτσι, για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, δεν είχαν τη βάση του πλούτου τους στο υψίπεδο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο, όπου έχουμε μια καπαδοκική αριστοκρατία, μια παφλαγονική αριστοκρατία, τέλος πάντων, που είναι βυζαντινοαρμενικής καταγωγής. Αυτό έχει αλλάξει μέχρι το 1100. Συνεπώς η νέα αυτή αριστοκρατία, που κυριαρχείται από οικογένειες όπως οι Κομνηνοί, οι Δούκες, οι Βοτανιάτες, οι Βριέννοι και οι Παλαιολόγοι που εμφανίζονται αυτή την εποχή, δεν έχει την βάση του πλούτου της στο υψίπεδο της Μικράς Ασίας. Συνεπώς δεν ενδιαφέρθηκε για την ανάκτηση αυτή. Αντιθέτως, βλέπουμε τους αυτοκράτορες να προχωρούν με εγκαταστάσεις πληθυσμών. Δηλαδή κάθε φορά που διεισδύουν στο υψίπεδο φεύγουν παίρνοντας μαζί τους πληθυσμό, βυζαντινό πληθυσμό, ο οποίος εγκαθίσταται ξανά σε περιοχές που τώρα πια είναι εκ νέου βυζαντινές.
0: Μάλιστα. Εγκαταλείπεται λοιπόν το υψίπεδο, πράγμα που στην πορεία θα τους δημιουργήσει προβλήματα.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί σε αυτές τις περιοχές, βεβαίως, όπου υπάρχει κενό εξουσίας, κάποιος θα έρθει να το καταλάβει, και σε αυτές τις περιπτώσεις, σε αυτή τη συγκεκριμένη την περίπτωση, ήταν οι Τούρκοι οι οποίοι κατέλαβαν το υψίπεδο και άσκησαν εξουσία. Εγκαθίδρυσαν τις ηγεμονίες τους. Έχουμε δύο εμιράτα. Το ένα είναι, έχουμε βέβαια το Σουλτανάτο του Ικονίου, αλλά από στην Ανατολή έχουμε το εμιράτο των Δανισμεντιδών, το οποίο έχει εξουσία στις περιοχές της Καπαδοκίας και νοτίως κυρίως της οροσυράς του Πόντου. Και κάποια στιγμή βεβαίως αυτά τα δύο θα ενοποιηθούν. Δηλαδή οι Σελτζούκοι, που η ονομασία τους προέρχεται από τον μυθικό αρχηγό τους, τον Σελτζούκ, θα απορροφήσουν ουσιαστικά το εμιράτο των Δαντισμεντιδών, και αυτό σημαίνει αλλαγή των ισορροπιών ξανά. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 12ου αιώνα, στο δεύτερο μήνυμα.
0: Οπότε πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τον τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας.
1: Φτάνουμε, ναι, και είναι να πω, είναι μια εξαιρετικά γοητευτική περίοδος αυτή, γιατί είναι μια περίοδος η οποία γεννά μύθους. Κυρίως από το 1180 περίπου μέχρι το 1302, οπότε οι Βυζαντινοί αποσύρονται. Είναι μια περίοδος στην οποία συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Αφενός έχουμε βέβαια την γρήγορη εναλλαγή των δυναστειών, έχουμε κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους της τέταρτης σταυροφορίας το 1204, μετά έχουμε την διάλυση, ουσιαστικά συνεπία του 1204, τη διάλυση της Βυζαντινής επικράτειας σε περισσότερες ηγεμονίες, εκ των οποίων η ηγεμονία της Μικράς Ασίας, που είναι γνωστή ως αυτοκρατορία της Νίκαιας, η περίοδος αυτή, μόλον ότι κάποια στιγμή το κέντρο μετατοπίστηκε από την Νίκαια, από το σημερινό Ισνίκ δηλαδή, στην Μαγνησία του Σιπήλου, ανατολικά δηλαδή της Σμύρνης. Αυτή η ηγεμονία λοιπόν κατάφερε να ανακαταλάβει την Κωνσταντινούπολη το 1261.
0: Μετά εκεί έχουμε τους Δούκες που κάνουν πολύ καλή πολιτική και οικονομική πολιτική, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν τους, είναι η δυναστεία των Λασκάρεων η οποία βασιλεύει. Ο Ιωάννης Δούκας Βατάτζης είναι γαμπρός του πρώτου ηγεμόνα του Θεοδόρου του Λάσκα. Η οικογένεια Βατάτζη είναι συγγενής με τους Κομνηνούς του 12ου αιώνα. Πιθανώς δεν γνωρίζουμε ακριβώς τα γενεολογικά στοιχεία του Ιωάννη του Βατάτζη, όμως ο αυτοκράτορας αυτός θεωρείται τόσο καλός ώστε έχουμε ένα γεωλογικό κείμενο και αναπτύχθηκε μια λατρεία στη Μικρά Ασία για αυτόν μετά το θάνατό του. Και ο μύθος του, έχει σημασία αυτό, ο μύθος του καταγράφεται ήδη πολύ νωρίς μετά το θάνατό του, δηλαδή μόλις μέσα σε λιγότερα από 50 χρόνια οι Βυζαντινοί της Δυτικής Μικράς Ασίας προσέβλεπαν, δηλαδή θεωρούσαν τον αυτοκράτορα ως προστάτη τους και καταγράφονται θαύματα τα οποία έχουν περάσει στην επίσημη ιστοριογραφία πλέον, ούτε καν στο αγιολογικό κείμενο, γιατί το αγιολογικό κείμενο είναι αρκετά μεταγενέστερο, αλλά φανταστείτε, αυτό μας δίνει το στίγμα της εποχής αυτής, πόσο σημαντική ήταν και πόσο σημαντικά ήταν αυτά που συμβαίνουν και πόσο σημαντική ήταν εν τέλει η αντίσταση και η προσπάθεια του πληθυσμού να επιζήσει, να συνεχίσει να ζει σε αυτές τις επαρχίες.
0: Έχουμε περίπου 7 λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία Ράγια. Οπότε, μιλώντας για αυτό το τελευταίο αιώνα της Βυζαντινής κυριαρχίας, θα θέλατε να μας δώσετε τα στοιχεία που και την αλλαγή που γίνεται, αλλά και όλα αυτά που θα συντελέσουν ώστε να έρθει το τέλος της Βυζαντινής κυριαρχίας και αυτοκρατορίας.
1: Λοιπόν, πώς να τα συνοψίσει τώρα κανείς όλα αυτά.
0: Έχετε πολύ δίκιο, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, να πω καταρχάς ότι πιθανώς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204, γιατί χάθηκε η ενότητα αυτή η οποία υπήρχε νωρίτερα. Συνεπώς από αυτό το σημείο και εξής, όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο, δηλαδή την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως πολιτικό μόρφωμα, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο να επανέλθει μια κάποιο είδους συνεννόηση με τις διάφορες ηγεμονίες, τις ελληνικές ηγεμονίες οι οποίες έχουν εγκαθιδρυθεί μετά το 1204, δηλαδή να επανέλθει μια κάποιο είδους ενότητα. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο μέρος βεβαίως είναι ότι από τη στιγμή που εμπλέκεται η Δύση, έχουμε μια πολυδιάσπαση της εξωτερικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι, εντάξει, να πω καταρχάς ότι στους φοιτητές μου το λέω αρκετά συχνά σε κάθε ευκαιρία που μιλάμε για αυτό το θέμα, ότι στον μακροϊστορικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία από την Ανατολή μπορεί να πει κανείς ότι είχε 3 εχθρούς, Πέρσες, Άραβες και Τούρκους. Στη Δύση είχε άπειρους εχθρούς. Δηλαδή μιλάμε για την Γερμανία, για Γερμανούς, για Ιταλούς, για Λογκοβάρδους, για Γάλλους δηλαδή. Και αυτό οφείλεται βεβαίως στον κατακαιρματισμό της Δύσης, δεν φταίει το Βυζάντιο γι' αυτό, έτσι είναι τα πράγματα. Επειδή με η διάλυση των αυτοκρατοριών στην Δύση οδήγησε σε ένα φεουδαρχικό σύστημα με την δημιουργία πολλών διαφορετικών ηγεμονιών στον Μεσαίωνα. Και από τη στιγμή που ανακαταλαμβάνεται η Κωνσταντινούπολη το 1261, η εξωτερική πολιτική γίνεται ξαφνικά εξαιρετικά περίπλοκη, χωρίς βεβαίως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξανατολών. Συνεπώς είναι μια περίοδος αρκετά δύσκολη και αρκετά προκλητική, με την έννοια ότι, ότι βάζει πολλές προκλήσεις στο βυζαντινό σύστημα, στο βυζαντινό οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα, το οποίο πρέπει να τις αντιπαρέλθει όλες αυτές τις προκλήσεις και το οποίο κάνει εξαιρετικά καλή δουλειά, θα έλεγα, γιατί αν το καλοσκεφτεί κανείς, έχουμε ξεκινάει μια περίοδος η οποία διαρκεί 2 αιώνες. Δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι αρχικά και στη συνέχεια οι Οθωμανοί, γιατί οι Οθωμανοί είναι ως γνωστόν μία φυλή με έναν συγκεκριμένο αρχηγό, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να επιβάλλουν την κυριαρχία τους, ακριβώς επειδή το οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό σύστημα της αυτοκρατορίας επέτρεπε αυτού του είδους την διατήρηση,
0: μάλιστα,
1: την συντήρηση.
0: Τώρα, μιας που είπατε τι σημαίνει Οθωμανοί και μας το εξηγήσατε, υπάρχει ένα ερώτημα από ακροατή μας που, αν μπορείτε, δηλαδή λόγω χρόνου, αν έχετε έτσι, ναι, τη δυνατότητα, να πούμε ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των Τούρκων, των Σελτζούκων και των Τουρκομάνων.
1: Όταν αναφερόμαστε σε Τουρκομάνους, μιλάμε κυρίως σε ένα κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο. Αναφερόμαστε σε αυτό. Είπα νωρίτερα ότι οι Τούρκοι όταν εμφανίζονται ήταν κυρίως νομάδες, συνεπώς μιλάμε για τους Τουρκομάνους. Είναι δηλαδή συνδυασμός των 2 λέξεων. Τούρκοι νομάδες είναι οι Τουρκομάνοι ουσιαστικά, οι οποίοι ζουν σε μικρές ομάδες και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να βόσκουν τα κοπάδια τους. Και βόσκοντας τα κοπάδια τους προωθούνται συνεχώς εκεί που βρίσκουν καινούργια βοσκοτόπια. Και αυτό είναι μια κινητήριος δύναμη για αυτούς τους πληθυσμούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι ηγεμονίες οι οποίες εγκαθιδρύονται, όπως για παράδειγμα το Σουλτανάτο του Ικονίου, το οποίο είναι σελτζουκικό, δηλαδή ο γενάρχης τους ήταν ο Σελτζούκ, ένα μυθικό πρόσωπο που πιθανολογούμε ότι έζησε τον 10ο αιώνα, δηλαδή αρκετά παλιά. Συνεπώς αυτοί δημιουργούν μια πολιτική οντότητα και η πολιτική οντότητα είναι διαφορετική. Στα τέλη του 13ου αιώνα και τις αρχές του 14ου αιώνα έχουμε πολλούς διαφορετικούς τέτοιους ηγεμόνες, οι οποίοι ο καθένας έχει τις δικές του ομάδες Τούρκων και Τουρκομάνων, γιατί όχι, και ο καθένας τους οδηγεί σε διαφορετικές επαρχίες και εγκαθίστανται όπου μπορούν. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο έχουμε τη δημιουργία διαφορετικών εμμυράτων στη Μικρά Ασία, εκ των οποίων το εμμυράτο του Οσμάν, το Οθωμανικό εμμυράτο δηλαδή, είναι μόνο ένα από αυτά. Μάλιστα. Αυτό δημιουργήθηκε απέναντι από την Κωνσταντινούπολη το 1302. Οπότε που είναι μια μοιραία χρονιά
0: είναι,
1: για τον Βυζαντινό.
0: Είναι πολύ μεγάλη η απειλή από αυτό το συγκεκριμένο εμμυράτο των Οθωμανών και έχουμε ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή μας. Συγγνώμη που σας πιέζουμε, κυρία Ράγια.
1: Όχι, δεν πιέζεται καθόλου.
0: Και πώς θα κλείσουμε λοιπόν, τι θα μας πείτε για να κλείσουμε την εκπομπή μας.
1: Εγώ θα έλεγα ότι μελετώντας το Βυζάντιο τόσα χρόνια, αυτό το οποίο αναδύεται και αναδεικνύεται μέσα από διάφορες μαρτυρίες, αλλά και βλέποντας έτσι με πολύ σκεπτικισμό το υλικό, το ιστορικό, θέλω να τονίσω ότι αν δεν είχαμε αυτό το περίπλοκο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του Βυζαντίου, δεν θα είχε διατηρηθεί η αυτοκρατορία τόσο πολύ καιρό όσο διατηρήθηκε. Έχουμε μία εξαιρετική βάση, η ιδέα του κράτους και η ιδέα της πολιτείας της Βυζαντινής είναι πέρα και πάνω από κάθε αυτοκράτορα και όλοι όσοι βρέθηκαν σε θέσεις εξουσίας ουσιαστικά υπηρετούσαν αυτό το σύστημα και αυτός είναι ένας λόγος αυτής της επιβίωσης της τόσο μακρόχρονης, γιατί μιλάμε για μία αυτοκρατορία η οποία διήρκε σε 11 αιώνες. Το 1302 μπορεί να θεωρηθεί ένα έτος ορόσημο για την κυριαρχία στην Μικρά Ασία, αλλά στη συνέχεια όμως υπάρχουν ακόμα 2 αιώνες όπου διατηρείται αυτή η ιδέα του κράτους, συνέχεια του ρωμαϊκού κράτους, αυτό που λέμε εμείς σήμερα Βυζαντινό κράτος, Βυζαντινή αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κυρία Ράγια, να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Χαίρετε. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Έφη Ράγια, επίκουρη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο, την Καπαδοκία, αυτή την ώρα μιλήσαμε για την Ιωνία κατά τα Βυζαντινά χρόνια.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετή σας και αποκαταστή σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προσιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου Δεϊθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεων ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρόν υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν. Και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Υιον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη απομονωμένο και στεναχωρημένο, τόνισε στο μήνυμά του με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Ο Μακαριότατος τέλεσε το πρωί τον αγιασμό στο 91ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Συνάντηση είχε το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα γλυπτά του Παρθενώνα και η ελληνική γλώσσα. Στο Καστελόριζο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του νησιού. Με τον Πρόεδρο της Ρουμανίας συναντήθηκε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Ελλάδα και Ρουμανία, πυλώνες ανάπτυξης, ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας, τονίστηκε κατά τη συνάντηση. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρθένι Ευβία. Στην προσεχή Δευτέρα απολογούνται οι γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι Αμερικανοί τιμούν σήμερα τα 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Έθριος για αύριο καιρός, στους 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που προγραμματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός και στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε δύο ψαλμούς, τον 141 και τον 142. Οι δύο αυτοί ψαλμοί έχουν μια κοινή αναλογία ως προς το περιεχόμενό τους. Είναι κραυγές ηκεσίας ανθρώπου εμπερίστατου, ανθρώπου που βρίσκεται υπό διωγμών. Ας δούμε τα ιστορικά δεδομένα που παράγουν αυτά τα δύο ποίηματα. Πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ είναι ο Σαούλ, ενώ δεύτερος βασιλιάς είναι ο Δαβίδ, ο ποιητής αυτών των ψαλμών. Ο Δαβίδ δεν είναι γόνος του Σαούλ. Η βασιλεία δεν πάει κληρονομικά, αν και έχουμε περιπτώσεις ο γιος να διαδέχεται τον πατέρα. Όπως ίσως θα ξέρετε, ο Δαβίδ, ένα βοσκόπουλο που είχε πρωταγωνιστήσει σε μία μάχη των Ισραηλιτών, όπου συνέβη το περίφημο περιστατικό με τον Γολιάθ, χρήστηκε βασιλιάς κρυφά από τον προφήτη Σαμουήλ. Υπηρέτησε στην αυλή του Σαούλ, παντρεύτηκε μία από τις κόρες του, έγινε γαμπρός του. Αλλά ο Σαούλ άρχισε να φθονεί τον Δαβίδ και αποπειράθηκε 3 φορές να τον σκοτώσει. Σε μία από αυτές τις περιπτώσεις, ο Δαβίδ γράφει ως προσευχή τον 141 ψαλμό. Πεθαίνει ο Σαούλ, ανεβαίνει στον θρόνο ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ κάνει και αυτός παιδιά. Ένα από τα παιδιά του είναι ο Αβεσσαλόμ. Ο Αβεσσαλόμ βιάζεται να διαδεχθεί τον γυραιό πατέρα του και δημιουργείται μία διαμάχη ανάμεσά τους. Ο Αβεσσαλόμ συνωμοτεί να δολοφονήσει τον πατέρα του. Το μαθαίνει αυτό ο πατέρας του και φεύγει με 600 έμπιστους φύλακες και πάει στην έρημο όπου στρατοπεδεύει. Τελικά γίνεται ο πόλεμος, νικάει ο Δαβίδ και κατά τη φυγή του ο Αβεσσαλόμ παγιδεύεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς στα οποία εμπλέκεται η μακριά κόμη του. Οι στρατιώτες του Δαβίδ που τον καταδιώκουν τον βρίσκουν ακρέμετα από τα κλαδιά και τον ακοντίζουν θανάσιμα. Ο Δαβίδ θρυνεί τον χαμό του γιού του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ένας στρατιώτης αναγγέλει ότι βρέθηκε ο Αβεσσαλόμ να κρέμεται από τα κλαδιά μιας βελανιδιάς, του λέει ένας άλλος στρατιώτης, «Γιατί δεν τον σκότωσες?» «Μα», λέει ο πρώτος, «τι λες, θα σκοτώσω το παιδί του βασιλιά. Αφού τον αγαπάει ο βασιλιάς, θα με τιμωρήσει». Καρπός αυτής της ιστορίας είναι ο 142ος ψαλμός. Αρχίζουμε λοιπόν από τον 141 ψαλμό που εκτείνεται σε 8 στίχους και που γράφεται κάτω από καταστάσεις δύσκολες για τον ποιητή. Τον καταδιώκει ο Σαούλ και έχει κρυφτεί σε μια σπηλιά. Βρίσκεται κινδύνο. Η επιγραφή που αριθμείται ως πρώτος στίχος του ποίηματος μας λέει «Συνέσεως Δαβίδ», σαν να συνέρχεται από κάτι φοβερό ο Δαβίδ, «εν το είναι αυτόν εν το σπηλαίο», ενώ ήταν κρυμμένος στη σπηλιά. Και η επιγραφή τελειώνει με τη λέξη «προσευχή». Οι δύο επόμενοι στίχοι ξεδιπλώνουν το περιεχόμενο αυτής της προσευχής. Είναι κραυγή, είναι δέηση, είναι έκχυση ενδόμηχων καταστάσεων, είναι απαγγελία θλίψεων. «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδεήθη. Με δυνατή φωνή κράζω στον Κύριο και με αυτή τη φωνή δέομαι σ' Αυτόν. Εκχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Ξεδιπλώνω ενώπιον του τα παρακάλια μου, του εκθέτω τη θλίψη μου». Η προσευχή προϋποθέτει αυτογνωσία. Αυτό σημαίνει ότι γνωρίζω τον εαυτό μου και όσα αφορούν τον εαυτό μου. Έχω συνείδηση της κατάστασης, όχι μόνο των εξωτερικών καταστάσεων που με επηρεάζουν,
αλλά και των εσωτερικών ροπών που επίσης με επηρεάζουν. Και αυτά επιθυμώ να τα κοινωνήσω με τον Θεό, με την ελπίδα ότι ο Θεός θα συνδράμει με τις θείες του ενέργειες. Αποτέλεσμα αυτής της θείας συνδρομής θα είναι η ενθρόνηση εντός μου της νύψεως, της εσωτερικής ειρήνης. Μια τέτοια εσωτερική ειρήνη, μια ειρήνη του Χριστού, όπως ο ίδιος μας αποκαλύπτει λέγοντάς μας «Ειρήνη την εμήν δίδομη ημήν», επανατοποθετεί τις σχέσεις μας με τις εσωτερικές και εξωτερικές καταστάσεις. Πρώτα-πρώτα ταξινομεί τις προτεραιότητες. «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού», όπως υπογραμμίζουν οι Άγιες Γραφές. «Εάν γνωρίσω τα ουσιώδη της ζωής», εάν προσανατολιστώ στην παρουσία του Χριστού, ξεκίνησα το μεγάλο βήμα για να πορευτώ εις τα σωδούς του Κυρίου. Ο τέσσερα στίχος καταγράφει «Εν το εκλείπειν εξεμού το πνεύμα μου και εσύ έγνωστα στρίβους μου, εν οδό

Σαμουήλ ο προφήτης τον έχει χρήσει ήδη βασιλιά. Επομένως ο Θεός γνωρίζει τη ζωή του, τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται σε αυτό το δρόμο. Σε αυτό το δρόμο όμως είναι κρυμμένες παγίδες και αρχίζει να περιγράφει αυτή την αμηχανία του μπροστά σε αυτές τις παγίδες. Κατενόουν εις τα δεξιά και επέβλεπον και ουκίν ο επιγεινώσκον με απόλετο φυγή απ' εμού και ουκ έστειν ο εξητών την ψυχή μου. Παρατηρώ στα δεξιά μου, στον τόπο των φίλων μου και κανείς δεν αντιλαμβάνεται την επικίνδυνη θέση μου. Έχω χάσει τον δρόμο του γλιτωμού και δεν υπάρχει κανένας να με βοηθήσει. Εκέκραξα προς Σε, Κύριε, είπα, Σύ η ελπής μου, μερίς μου η εν γη ζώντων. Σε Σένα, Κύριε, υψώνω τη φωνή μου. Εσύ είσαι η ελπίδα μου, εσύ είσαι ο πλούτος μου ανάμεσα στους ζώντες. Η μερίδα έχει τη σημασία μιας ιδιοκτησίας. Συνήθως ο καθένας έχει μια μερίδα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ποιητής νιώθει ενδεής, δεν έχει τίποτα παρά μόνο τον Θεό που τον αντιλαμβάνεται ως μοναδικό πλούτο του. Πρόσχες προς την δέησή μου ότι εταπεινώθην σφόδρα. Ρίσε με εκ των καταδιωκόντων με ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ. Ανταποκρίσου, Κύριε, στη δέησή μου γιατί νιώθω πολύ αδύναμος. Γλίτωσέ με από αυτούς που με καταδιώκουν γιατί δείχνουν δυνατότεροι από μένα. Εξάγαγε εκ φυλακής την ψυχή μου, του εξομολογήσαστε το όνομα σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι έως σου ανταποδόσμη. Λευτέρωσέ με από τη φυλακή για να μπορέσω να κηρύττω το όνομά σου. Οι δίκαιοι περιμένουν να δουν τις ανταποδόσεις σου στα δεινά μου. Ή αλλιώς, λευτέρωσέ με για να σου μιλήσω, όχι υπό την απειλή των δεσμών, αλλά στον χώρο της ελευθερίας, αφού άλλες σκέψεις υπό την απειλή της φυλακής και άλλες χωρίς αυτή την απειλή. Βγάλε με από τη φυλακή να στα πω όλα. Συσχετίζει λοιπόν εκείνη την ώρα τον εαυτό του με τους δικαίους. Έξω από τη φυλακή θα συναντήσω δίκαιους. Με αυτούς μπορώ να μιλήσω. Και με τη συζήτηση που θα έχω με δικαίους θα είναι σαν να έχω μια συζήτηση μαζί σου. Θα στα πω όλα. Αυτή είναι η εξομολόγησή του. Να βρει άλλους, να συσχετιστεί με δίκαιους για να μπορέσει να έχει μια ανταπόδοση από το Θεό. Η ανταπόδοση θα είναι η σχέση του ακριβώς με το Θεό εν ελευθερία.

Πάμε τώρα στον 142 ψαλμό, που όπως είπαμε έχει μια αναλογία με τον προηγούμενο ψαλμό, τον 141. Και στους δύο ο ποιητής βρίσκεται σε εμπερίστατη κατάσταση και στους δύο βρίσκεται υποδιώγμα. Στον προηγούμενο, τον 141, τον καταδιώκει ο Σαούλ, συγγενής του Εξαγχιστίας, πενθερός του. Στον 142 τον καταδιώκει ο Αβασαλόμ, συγγενής του Εξαίματος, γιος του. Η συνθήκη αυτή μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού, εχθρή του ανθρώπου, η οικιακή αυτού. Στην κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, μόνη καταφυγή του είναι ο Θεός. Αυτός είναι ο πραγματικός συγγενής του, πατέρας του και μάνα του και αδελφός του. Αυτή η συγγένεια στη βιβλική γλώσσα εκφράζεται με τη λέξη φίλος. Φίλος του Θεού Αβραάμ, όπως μας καταθέτει ο αδελφόθεος Ιάκωβος στην επιστολή του, φίλος του Θεού ο Μωυσής, φίλοι του Θεού οι προφήτες και κυρίως φίλοι του Θεού οι μαθητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός ονομάζει τους μαθητές του φίλους του. «Λέγω δε ημίν της φίλης μου». Ακόμη εμφατικότερα, «Ημείς φίλοι μου εστέ». Και βέβαια φίλοι του Θεού οι Άγιοι. Ο 142 ψαλμός είναι ο ψαλμός των αποδείπνων. Επίσης είναι ένας από τους ψαλμούς του εξαψάλμου, που αναπέμπεται ως προσευχή κατά την έναρξη του όρθρου. Στην επιγραφή διαβάζουμε «Ψαλμός το Δαβίδ», δηλαδή το ποίημα ανάγεται στον Δαβίδ και θεωρείται ποίημα του Δαβίδ. Επίσης διαβάζουμε την αιτία που συνθέτει ο ποιητής σε αυτή την προσευχή. «Ότε αυτόν ο Υιός καταδιώκει». Ο ψαλμός είναι μια προσευχή η οποία αναπτύσσεται σε σιωπηλό διάλογο του πιστού με τον Θεό. Ο πιστός καταθέτει τη θερμή του πίστη και τη βούληση να ακολουθεί την οδό Κυρίου. Έχει όμως επίγνωση ότι αυτή η οδηπορία χρειάζεται άνωθεν ενίσχυση. Γι' αυτό ζητάει βοήθεια από τον Θεό. Ζητάει να διδαχθεί με μυστικό τρόπο το θέλημα του Θεού. Ζητάει επίσης το έλεος του Θεού για τις αστοχίες του και για την πλεισμονή του νόμου του. Αυτή την οικεσία την καταθέτει σε στιγμές εμπερίστατης κατάστασης. Ο ίδιος ο γιος του επιβουλεύεται τη ζωή του. Ποιος φταίει γι' αυτό? Φταίει ο Αβεσσαλόμ που παραβιάζει τη δικαιοσύνη του Θεού και τη δικαιοσύνη των ανθρώπων? Ή φταίει ο Δαβίδ που δεν είναι επαρκώς ευσεβής και που συχνά γίνεται επιλύσμων των εντολών του Θεού? Τα ερωτήματα μένουν μετέωρα. Παρόν είναι ο κίνδυνος και εξάπαντος χρειάζεται η άνωθεν βοήθεια. Λοιπόν, όταν ο Υιός τον καταδιώκει, ο Δαβίδ συνθέτει αυτό το ποίημα, αυτόν τον ψαλμό. Αυτά είναι τα ιστορικά στοιχεία για τα οποία γράφτηκε. Ισχύουν, δεν ισχύουν, δεν έχει σημασία, γιατί όλα αυτά τα ποίηματα τροπολογούνται κατά κάποιον τρόπο, πάβουν να έχουν σχέση με ένα άμεσο περιστατικό και ανάγονται σε μια καθολική αντίληψη που έχουμε για τη ζωή, στην οποία υπάρχουν εχθροί, υπάρχουν πόνοι, υπάρχουν βάσανα. Είναι δηλαδή μια προσευχή για κάθε άνθρωπο. Ο ψαλμός ξεκινάει με το στίχο «Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου». Ήδη έχουμε τρεις λέξεις στον πρώτο στίχο: προσευχή, αλήθεια, δικαιοσύνη. Η προσευχή έχει αφετηρία τον άνθρωπο και απευθύνεται στο Θεό που είναι αλήθεια και δικαιοσύνη. Επομένως, η αλήθεια και η δικαιοσύνη έχουν αφετηρία τον Θεό. Η προσευχή στον Ισραήλ, σε όλη την παράδοση του Ισραήλ, πρέπει να τοποθετηθεί σε ιστορικά πλαίσια. Έχει άμεση σχέση με τα γεγονότα, αυτό που συνέβη, αυτό που συμβαίνει, αυτό που θα επιθυμούσαμε να συμβεί. Πάντοτε, βέβαια, με αναφορά σε ένα γενικότερο σχέδιο που ο πιστός Ιουδαίος το ονομάζει σωτηρία. Όλες οι προσευχές αναφέρονται στη σωτηρία. Είτε την προσωπική σωτηρία του ανθρώπου, αν έχουμε μία προσευχή προσωπική, είτε τη σωτηρία του λαού. Το ψαλτήρι έχει και τέτοιες αναφορές που ο λαός γίνεται καθολικός λαός, φεύγει από το στενό εθνικό πλαίσιο, πολλές τέτοιες αναφορές, τις οποίες αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας
με πρώτο τον μεγάλο Αθανάσιο, τις βλέπουν ως προφητείες. Γιατί προσεύχεται ο ευσεβής άνθρωπος, ο ευσεβής Ισραηλίτης, αν πάμε στην εποχή των ψαλμών, ο ευσεβής άνθρωπος, αν φτάσουμε μέχρι σήμερα? Η εύκολη απάντηση είναι για να τον ακούσει ο Θεός. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη, κυρίως όμως στην Καινή Διαθήκη, στο κήρυγμα του Ιησού και αργότερα των Αποστόλων, μαθαίνουμε ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από μας να μάθει για μας. Εξού και αυτό που λέει ο Χριστός: «Μη βατολογείτε, μην απεραντολογείτε. Ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες σας». Η προσευχή κατ' ουσίαν, με μία παρετιμολόγηση της λέξης, όχι πολύ αυθαίρετη, είναι πορεία, είναι οδός. Πορεία και οδός δημιουργούν και έναν τρόπο ζωής. Ο τρόπος ζωής είναι ότι βρίσκομαι εν πορεία, και αυτό το εν πορεία θα μπορούσαμε να το πούμε βρίσκομαι ως προσευχόμενος. Το ζητούμενο είναι να φτάσω στην ευχή. Η ευχή είναι η διαρκής παρουσία του Κυρίου. Για να φτάσω στην ευχή έχω ανάγκη από τον δρόμο. Όταν λοιπόν προσεύχομαι, δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός, που ούτως ή άλλως γνωρίζει. Αυτό το διαβεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός, ότι ο Θεός γνωρίζει πριν εγώ αιτήσομαι. Αλλά προσεύχομαι για να μπω σε μία αντίληψη σχέσης με τον Θεό, για να ακούσω εγώ εμαυτόν να ζητάει από το Θεό. Αυτό αλλάζει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος καταθέτει ότι «τιγάρ χάριτι εστέ σε σωσμένη δια της πίστεως και τούτο ουκ εξ ημών, Θεού το δώρον». Η σωτηρία έρχεται ως δωρεά, δεν έρχεται ως συνέπεια των έργων μου. Δεν είναι εξέργων αυτή η δωρεά, ούτως ή άλλως αυτή η δωρεά δίδεται. Το ερώτημα είναι πώς θα την προσλάβω εγώ αυτήν την δωρεά και αν αυτή τη δωρεά θα την αφήσω να ενεργήσει. Η προσευχή είναι μια διαρκής άσκηση που ετοιμάζει την ύπαρξή μου να αποδεχθεί αυτό το εκ Θεού δώρο. Λοιπόν, εισάκουσον της προσευχής μου. Γιατί εισάκουσον? Θα μπορούσε να μην εισακούσει ο Θεός της προσευχής ενός πιστού? Πάλι ας το δούμε με αυτόν τον έμεσο τρόπο. Εγώ να αντιληφθώ ότι βρίσκομαι σε κοινωνία με το Θεό. Το εισάκουσον καταθέτει την παρουσία μιας κοινωνίας με τον Θεό. Η φορά από τον Θεό υπάρχει, είναι δεδομένη. Η φορά από εμένα είναι το ζητούμενο. Πώς εγώ θα κάνω την αναγωγή στον Θεό? Το εισάκουσον δηλαδή αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Το εισάκουσον δείχνει να απευθύνεται στον Θεό, αλλά κατ' ουσίαν αναφέρεται σε αυτόν που προσεύχεται. Ο Θεός ούτως ή άλλως εισακούει την προσευχή, γιατί έχει δύο χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον έχει αποκαλυφθεί μέσα στην ιστορία του Ισραήλ με αυτά τα δύο χαρακτηριστικά: την αλήθεια του και τη δικαιοσύνη του. Η λέξη αλήθεια στον Ισραήλ έχει να κάνει με την πιστότητα. Ο Θεός είναι πιστός. Στην πρώτη θεοφάνεια ενώπιον του Μωυσή στο όρος Σινά, ο Θεός φανερώνει το όνομά του, ο Ον, ο υπάρχον. Συνδέει την αποκάλυψή του στον Μωυσή με την αποκάλυψη που έχει γίνει προηγουμένως στους πατέρες του. Δηλαδή αποκαλύπτεται ως ο ίδιος Θεός που υποσχέθηκε στους πατέρες του Μωυσή τη σωτηρία και ενεργεί πάντοτε για να πραγματοποιηθεί η σωτηρία. Αυτό που κυρίως έχει σημασία είναι η πιστότητα του Θεού, η πιστότητα στην υπόσχεσή του. Ποιες είναι αυτές οι προηγούμενες αποκαλύψεις? Στην Αγία Γραφή περιγράφονται ουσιαστικά μεγάλες αποκαλύψεις. Η αποκάλυψη στον Αδάμ, στον οποίο μετά την ανταρσία υπόσχεται ο Θεός ότι από τη γυναίκα του θα προέλθει αυτός που θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, μια υπόσχεση που την ονομάζουμε πρωτευαγγέλιο. Η αποκάλυψη στον Νόε, μετά από μια καταστροφή που κινδύνευσε η δημιουργία να επιστρέψει στο χάος, υπόσχεται ο Θεός ότι το κάλος θα συνεχίσει να είναι διαρκώς παρόν στη δημιουργία. Η αποκάλυψη στον Αβραάμ, ότι από τη γενιά του θα προέλθει η σωτηρία.
η αποκάλυψη στον Μωυσή με την παράδοση του νόμου και την ανανέωση της υπόσχεσης για σωτηρία. Η αποκάλυψη στους προφήτες, οι οποίοι εμπνέονται από το Πνεύμα του Θεού για να εξαγγείλουν τον ερχομό του Σωτήρα. Η αποκάλυψη στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος φτάνει στο σημείο να σηκώσει το χέρι του και με το δάχτυλό του να δείξει τον Σωτήρα στο πρόσωπο του Χριστού. Τέλος, η πλήρης αποκάλυψη της σωτηρίας, που γίνεται και έργο πλέον και είναι το πρόσωπο του Χριστού. Όλες αυτές οι αποκαλύψεις είναι συγχρόνως και υποσχέσεις σωτηρίας. Βέβαια, όταν έρχεται ο Χριστός και μας αποκαλύπτει τον Πατέρα, την αλήθεια αυτήν, την πιστότητα αυτήν, θα την αποκαλύψει ως ενυπόστατη πιστότητα. Η αλήθεια πλέον παίρνει πρόσωπο και παίρνει όνομα. Δεν είναι μία έννοια. Στους μαθητές του ο Χριστός θα αποκαλύψει όχι τι σημαίνει, αλλά τι είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια. Θυμόσαστε τον διάλογό του στο πηγάδι του Ιακώβ με τη γυναίκα από τη Σαμάρια. Εκεί η αποκάλυψη είναι ότι τον Θεό τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία. Το εν πνεύματι, όλη η ερμηνευτική των πατέρων απαρχής το ερμηνεύει ως παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με τον Θεό και να λατρέψω τον Θεό εάν δεν βρεθώ μέσα στη χάρη του Πνεύματος, εάν δεν αποδεχθώ την παρουσία του Πνεύματος. Το εν αληθεία είναι λίγο κλειδωμένο μυστικό σε αυτόν τον διάλογο. Ακόμα δεν έχει αποκαλύψει στους μαθητές του το εν υπόστατο της αληθείας. Όταν λοιπόν λέει εμπνεύματι και αληθεία, δεν εννοεί πνευματικά και αληθινά όπως συνήθως μεταφράζουμε, που είναι κάτι το αφηρημένο, αλλά εννοεί εν Αγίω Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η λατρεία προς τον Πατέρα. Και μάλιστα λέει στη γυναίκα της Σαμάριας ότι θα το δεις αυτό. Έρχεται ώρα, τώρα έχει φτάσει αυτή η ώρα που θα μάθουμε πώς πρέπει να προσκυνάμε. Εν Πνεύματι και εν Ιησού Χριστό.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Είμαστε λοιπόν στον Ψαλμό 142, ακόμα στον πρώτο στίχο, και βλέπουμε τη δεύτερη λέξη για την οποία μιλήσαμε, τη λέξη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι η εσπλαχνία Του. Μια εσπλαχνία που προεικονίζεται στην προϊστορία της Εκκλησίας, στην Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, ιδίως στους προφήτες. Ο Οσιέ είναι υπέροχος σε αυτό το σημείο. Μια εσπλαχνία που ταυτίζεται με το όνομα του Θεού. Όταν ο Μωυσής παίρνει τον νόμο του Θεού, του λέει «Είμαι και θα είμαι αυτό που ήμουν, ο Ον». Στη δεύτερη όμως θεοφάνεια γίνεται «Είμαι Κύριος πολυέλεος και πολυέσπραχνος και αληθινός». Είναι το όνομά του, αλλά αυτό το όνομα ως σκιά οδεύει μέσα στην ιστορία. Θα φανερωθεί αυτό το όνομα του Θεού, αυτή η δικαιοσύνη του, ψηλαφυτά πλέον, όταν θα έχουμε τον ίδιο τον Υιό του. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει αυτή την αντίληψη των Ιουδαίων και την κάνει αντίληψη των χριστιανών, υπογραμμίζοντας ότι ενώ όλοι έχουμε κάνει λάθος και όλοι υστερούμαστε λόγω του λάθους της δόξης του Θεού, ωστόσο δικαιωνόμαστε. Έρχεται μια δικαιοσύνη και μας δικαιώνει εξαιτίας της χάριτος. Μιας χάριτος που μας απολύτρωσε, μας έσωσε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, τον οποίο μας τον έδωσε ο Θεός ως ηλαστήριον, ως εξαγορά των λαθών μας. Και με το αίμα του πέτυχε αυτή την απολύτρωση, ώστε να φανεί ποια είναι η δικαιοσύνη του. Η ένδειξη της δικαιοσύνης, λέει. Τη δικαιοσύνη που αναφέρει ο ποιητής την αποκαλύπτει ο Υιός αργότερα, ο Ιησούς Χριστός, προς ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού εν τον ίν καιρό, εις το είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκπίστεως. Δεν είναι η ιδιότητα του Θεού η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι όνομα του Θεού, είναι ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει ο Θεός. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη του Θεού δεν έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη που μπορεί να γνωρίσει ο άνθρωπος, να αναπτύξει, να περιγράψει, αν θέλετε να ενεργοποιήσει στη ζωή του. Είναι μια άλλη τάξεως δικαιοσύνη. Είναι η δικαιοσύνη στην οποία μας καλεί ο Ισαΐας. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί την γην. Πρόκειται λοιπόν για μια δικαιοσύνη που δικαιώνει αυτόν που παραδίδεται στον Ιησού και δικαιούντα τον εκπίστεως Ιησού. Έχει παίξει τεράστιο ρόλο στην ιστορία του Ισραήλ το θέμα της δικαιοσύνης. Αυτός που πρώτος χαρακτηρίζεται δίκαιος είναι ο Αβραάμ. Γιατί χαρακτηρίζεται δίκαιος ο Αβραάμ? Όχι γιατί έκανε κάτι από αυτά που εμείς θεωρούμε δίκαια πράγματα. Θεωρείται δίκαιος γιατί πίστεψε. Η πίστη τον κάνει να είναι δίκαιος. Πίστη με την έννοια της εμπιστοσύνης, της παραδόσεως. Παραδίδομαι, εμπιστεύομαι αυτόν που με καλεί. Στην περίπτωση του Αβραάμ έχουμε μια κλίση. Φύγε από και πήγαινε προς. Και παραδίδεται ο Αβραάμ σε αυτή την κλίση. Δηλαδή αναπτύσσει σχέση εμπιστοσύνης με αυτόν που τον καλεί. Σε αυτόν που τον καλεί παραδίδεται με εμπιστοσύνη. Αυτό λέγεται πίστης. Θα θυμόσαστε ίσως πώς αναπτύσσει ο Απόστολος Παύλος αυτό το θέμα της πίστεως του Αβραάμ. Γι' αυτό και χαρακτηριστικά λέει «Επίστευσεν Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη». Φράση που την αντλεί από την Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η πίστη μέτρησε ως δικαιοσύνη. Ταυτίζεται δηλαδή η πίστη με τη δικαιοσύνη. Όταν λοιπόν μιλάμε για δικαιοσύνη του Θεού, «Εν τη δικαιοσύνη σου», όπως αναφέρει ο στίχος, αναφερόμαστε στην παρουσία μιας ουσιώδους σχέσης. Το λάθος του πρώτου ανθρώπου είναι η διακοπή αυτής της σχέσης. Ο άνθρωπος προσπαθεί να επανορθώσει αυτό το αρχικό λάθος, κάνοντας παρούσα αυτή τη σχέση. Το κατορθώνει? Η ιστορία μας λέει όχι. Ακόμα και μετά τον Χριστό η ιστορία μας λέει όχι. Δεν μπορούμε να κατορθώσουμε αυτή τη σχέση. Μπορούμε όμως να αποδεχθούμε τη δωρεά αυτής της παρουσίας. Είναι πολύ διαφορετικό. Αποδεχόμαστε τη δωρεά αυτής της παρουσίας και κατά το μέτρο πια της άσκησής μας, της διάθεσής μας, παραδιδόμαστε σε αυτή την παρουσία. Ας πάμε τώρα στο δεύτερο στίχο. «Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών». Ανθρώπινη αναφορά αυτή. «Σου ζητάω να με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος, αλλά μη με κρίνεις επειδή είσαι δίκαιος». Αυτό θέλει να του πει. «Ό,τι και να κάνω, μόνος μου να δικαιωθώ ενώπιόν σου δεν μπορώ. Ενώπιόν σου κανένας δεν μπορεί να δικαιωθεί». Ο Απόστολος Παύλος, κυρίως στην προς Ρωμαίους επιστολή, που αυτό το θέμα το διαπραγματεύεται σε βάθος, θα φτάσει σε ένα σημείο λίγο ακραίο, είναι αλήθεια, και θα μας πει ότι κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί ενώπιον του Θεού, ό,τι και αν κάνει, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Να γίνει Άγιος, να γίνει σώος, να γίνει ακέραιος, αυτό θα πει να δικαιωθεί, όσο και αν τηρήσει τον νόμο. Τα έργα του νόμου δεν σε δικαιώνουν, ως προς την Παλαιά Διαθήκη που έχει υπόψη του Απόστολος Παύλος, μιλώντας στους συμπατριώτες του, που καταλαβαίνουν ποια είναι τα έργα του νόμου. Έχουμε όμως και την περίπτωση της Εκκλησίας, όπου ναι μεν η Εκκλησία μας κατευθύνει σε μια ελευθερία από τον νόμο, εισάγοντας όμως κανόνες. Η διαφορά είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη ο νόμος είναι προϋπόθεση για να έρθει το αγαθόν του Θεού, ενώ στην Εκκλησία είναι άσκηση. Είναι τεράστια η διαφορά. Τι σημαίνει όμως ότι η τήρηση του νόμου μπορεί να είναι άσκηση? Αυτό θα το καταλάβουμε αν αποδεχθούμε ότι η σωτηρία του ανθρώπου γεννιέται και αναπτύσσεται στον τόπο της σχέσης με τον Τριαδικό Θεό. Όχι με τον Θεό γενικώς, τον όποιο Θεό της θρησκείας ή του νόμου, αλλά με τον Τριαδικό Θεό, δηλαδή με τον Θεό που είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει διαρκή έρωτα προς τον άνθρωπο και η έκχυση αυτής της αγάπης ονομάζεται χάρις, δηλαδή δωρεά απροϋπόθετη. Στον άνθρωπο εναπόκειται αν θα αποδεχτεί αυτή τη χάρη, αυτή την κοινωνία, τη σχέση με το Θεό. Αλλά για να μπορέσει ο άνθρωπος να υπερβεί τις ροπές που τον καθυλώνουν στη θνητότητά του, χρειάζεται να επιδίδεται σε διαρκείς ασκήσεις. Ασκήσεις του νου, ασκήσεις της ψυχής, ασκήσεις του σώματος. Τέτοιες ασκήσεις προβάλλει η Εκκλησία δια των κανόνων της. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ένα δικανικό στοιχείο, ο νόμος. Όπως και σε όλους τους λαούς τελικά. Είναι ο νόμος ο οποίος ασφαλώς παιδαγωγεί. Αλλά πρέπει να τον τηρήσεις αυστηρά τον νόμο για να μπορείς να ανήκεις στην κοινότητα των ευσεβών του Θεού, δηλαδή στην κοινότητα του Ισραήλ. Αυτό δημιούργησε μια φοβερή ανάπτυξη και μέχρι σήμερα όσοι ακολουθούν μόνο την Παλαιά Διαθήκη αναπτύσσουν συνέχεια αυτή την αναγκαιότητα της τηρήσεως του νόμου. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός μας απελευθερώνει από τον νόμο. Ο Απόστολος Παύλος φτάνει να τον πει κατάρα. Μας ελευθέρωσε από την κατάρα του νόμου. Άρα με την υποταγή στο νόμο δεν πρόκειται να δικαιωθώ. Το επαναλαμβάνει αυτό, το λέει στους Ρωμαίους με μια αναπτυγμένη ανάλυση. Στους Γαλάτες είναι πιο συμπυκνωμένος. Εκεί λέει «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Χριστού». Μόνο δια της πίστεως μπορώ να δικαιωθώ και ουκ εξ έργω νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Λοιπόν, μπορεί κανείς να καταθέσει την ένσταση πως η Εκκλησία που μας απάλλαξε από τον νόμο δείχνει να μας φόρτωσε με νόμους? Στην πραγματικότητα όμως δεν μας φόρτωσε με νόμους, αλλά με ασκήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις Οικουμενικές Συνόδους, η Πενθέκτη, λέγεται Πεθέκτη γιατί εξέδωσε μόνο κανόνες, επειδή η πέμπτη και η έκτη που είχαν προηγηθεί εξέδωσαν όρους δογματικούς, εξέδωσε 104 άρθρα, εξέδωσε 104 κανόνες, αλλά στην ουσία εξέδωσε πάνω από 2.500 κανόνες, διότι ένα άρθρο περιλαμβάνει ολόκληρη συλλογή. 103 από τα 104 άρθρα περιέχουν κανόνες και το 104 άρθρο, το τελευταίο, τους γκρεμίζει όλους. Αυτό δεν το προσέχουμε και δεν το προσέχουν κυρίως οι δάσκαλοι οι πνευματικοί. Ο 104 όρος τους γκρεμίζει όλους γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί λέει αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του ανθρώπου, όχι η τήρηση των κανόνων. Επομένως η τήρηση των κανόνων και ο έλεγχος επαφίεται στη διάκριση του πνευματικού πατέρα, ο οποίος φροντίζει να σώσει τον άνθρωπο. Δεν θα του βάλει βάρος μεγάλο που δεν μπορεί να το σηκώσει, αλλά και δεν θα του αφαιρέσει κάποια βάρη που θα τον σοφρονήσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Στο στίχο 3 διαβάζουμε ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και στον 4 και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, ενα μη εταράχθη η καρδία μου. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι ερμηνευτές αναφέρονται στην εμπερίστατη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δαβίδ. Είναι φυλαγμένος γιατί τον καταδιώκει ο γιος του με στρατεύματα και αυτός είναι ο εχθρός του αυτή τη στιγμή. Ο στίχος λοιπόν, αν και αναφέρεται στην εμπερίστατη κατάσταση που βρίσκεται ο ποιητής, κατ' ουσίαν έχει έναν τροπολογικό χαρακτήρα και ένα τροπολογικό περιεχόμενο. Αυτός που κατεδίωξε τον άνθρωπο, όχι τον ποιητή ειδικά, αλλά τον άνθρωπο, και τον έριξε στη γη, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, είναι ο αρχίκακος, ο εχθρός του, ο πνευματικός του εχθρός. Στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο Σατανάς. Στη γη ο άνθρωπος αντιπαλεύει ουσιαστικά με τον θάνατο. Είναι νεκρός πριν πεθάνει. Εκάθισέ με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος. Το ως νεκρούς αιώνος γενικεύει το θάνατο. Δεν είναι ο θάνατος ατομικός, όχι. Όλοι οι άνθρωποι υφίστανται αυτόν τον θάνατο. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο της αποξένωσης από το Θεό φέρνει αυτόν τον εγγενή θάνατο μέσα στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτή την κατάσταση το πνεύμα μου ακηδιά και η καρδιά μου ταράζεται. Ακηδίασεν, η λέξη είναι αόριστος του ρήματος ακηδιό, από το αλφα και το κίδος, κίδος θα πει φροντίδα. Ακηδία λοιπόν, ακηδιό, είμαι άφροντης, είμαι καταπονημένος, είμαι εξαντλημένος, είμαι διαλυμένος. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην υπτική παράδοση που είναι κατεξοχήν ασκητική και προσευχητική παράδοση, ο μεγάλος εχθρός του ανθρώπου είναι η ακηδία. Η μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι η εγρήγορση. Η ακηδία τον χαυνώνει τον άνθρωπο, τον διαλύει εσωτερικά η αφροντισιά. Αφροντισιά ως προς τι? Ως προς μια διαρκή εγρήγορση να βρίσκομαι ενώπιον του Κυρίου, σε έναν διάλογο με τον Κύριο. Η ακηδία είναι μια μόνιμη παγίδα σε αυτή την προοπτική και είναι ποιητική, δηλαδή παράγει, ποιεί την ταραχή, δηλαδή τη σύγχυση. Αντίδοτό της ακριβώς είναι η εγρήγορση. Θυμηθείτε ότι στις επιστολές του Απόστολος Παύλος δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση μιας τέτοιας αφροντισιάς, φτάνοντας στο άκρο άωτον, θα έλεγα, της φροντίδας με τη φράση «αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Πάμε τώρα στο στίχο 5. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Ωραία. Έχω ενώπιόν μου εσένα, τον δίκαιο και τον αληθινό. Έχω ενώπιόν σου τα κρίματά μου, τα λάθη μου, τις αστοχίες μου. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Υπάρχει μια εσωτερική σύγχυση. Πρέπει κάτι να κάνω. Και αυτό που έχω να κάνω είναι να μνηστώ, να θυμηθώ και το επόμενο βήμα να μελετήσω. Οι αρχαίες ημέρες είναι η ιερά ιστορία. Θυμάμαι τι έκανε για μένα ο Θεός, για το γένος των ανθρώπων. Αυτή είναι η μνήμη. Μπορεί να είναι μνήμη θανάτου, αν μέσα στην ιστορία ο θάνατος κυριαρχεί. Μπορεί να είναι μνήμη ζωής, αν μέσα στην ιστορία παρεμβάλλεται συνέχεια το φως της ζωής. Αλλά είναι μνήμη και η μνήμη αυτή θέλει μελέτη. Η μελέτη έρχεται μέσα από τα έργα του Θεού, μέσα από τα ποίηματά του, την ποίησή του, αυτό που έχει κάνει ο Θεός για μένα. Στον 103 ψαλμό είδαμε πώς ύμνησε αυτή τη δημιουργία, αυτό το μεγάλο ποίημα του Θεού ο ψαλμωδός. Η μνήμη λοιπόν των θείων ευεργεσιών, της θείας παρουσίας, αποτελεί τη βάση της θεογνωσίας, αλλά και της αυτογνωσίας. Αυτή η μνήμη είναι στάση ζωής, δηλαδή μια διαρκής μελέτη που την ονομάζουμε διαρκή προσευχή. Αυτό που στη βιβλική γλώσσα ονομάζουμε αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αδιαλείπτος προσεύχεστε δεν σημαίνει από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ να κάνω προσευχή. Όχι. Αδιαλείπτος προσεύχεστε είναι μια διαρκής μνήμη του ονόματος του Θεού. Ό,τι και αν κάνω. Σιγά σιγά με άσκηση μπορώ να το πετύχω. Βρίσκομαι μέσα στην προοπτική της παρουσίας του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος σε μία από τις δύο επιστολές του, τη δεύτερη, συγκεφαλαιώνει τη δυναμική αυτής της μνήμης, όταν τονίζει ότι εμείς οι Απόστολοι, σε εσάς τους πιστούς, γνωρίσαμε τη δύναμη και την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα κάναμε επειδή ακολουθήσαμε σε σοφισμένους μύθους, διδασκαλίες ή αναπτύξεις. Όχι. Αυτά τα κάναμε γιατί ήδη τα ζήσαμε, επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Ούσε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες, εγνωρίσαμεν ημίν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμη και παρουσία, αλλά επόπτε γεννηθέντες της εκείνου μεγαλειότητος. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί στον προηγούμενο στίχο έχει προτρέψει τους πιστούς τούτον μνήμην ποιήστε. Αυτά θα θυμόσαστε. Αυτή είναι η μνήμη. Είναι μνήμη συγκεκριμένη που αναπαύεται πάνω στην εμπειρία των Αποστόλων και των Πατέρων. Παρένθεση. Κάτι που το έχω ξαναπεί. Μετά την Πεντηκοστή, ο Πέτρος και ο Ιωάννης ανέβαιναν συχνά στο ιερό που υπήρχε κόσμος, ένα είδος αγοράς, και κήρυταν τον Ιησού Χριστό. Τους συλλαμβάνουν οι ιερατικές αρχές, τους βάζουν προσωρινά σε φυλακή, αλλά δεν μπορούν, γιατί είναι υπό ρωμαϊκή κατοχή, δεν μπορούν να δικάσουν χωρίς τη ρωμαϊκή συνδρομή. Καταλαβαίνουν ότι δεν θα πετύχουν τίποτα. Τους απειλούν να μην ξαναμιλήσουν και τους αφήνουν ελεύθερους. Και λένε οι δύο Απόστολοι, εμείς δεν μπορούμε να μην λέμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Όχι δεν μπορούμε να μην λέμε τη διδασκαλία μας, τις ιδέες μας, τις θεωρίες μας, αλλά αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Αργότερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στην πρώτη του καθολική επιστολή, ξεκινάει με αυτή τη φράση, βάζοντας ένα ακόμα στοιχείο. «Α είδαμεν και ακικώαμεν και εχείρες ημών εψηλάφισαν». Αυτό γίνεται δυναμική στάση όλου του κηρύγματος της Εκκλησίας. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη. Ο Μέγας Βασίλειος θα υποστηρίξει ότι τα πράγματα υπερτερούν των ονομάτων. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, απαντώντας στον αντίπαλό του Βαρλαάμ, του λέει «Η διαφορά μας δεν είναι στις λέξεις, στα νοήματα δηλαδή, στις αναπτύξεις. Η διαφορά μας είναι στα πράγματα. Εάν στα πράγματα ομονοούμε, στις λέξεις δεν διαφέρουμε.
Εάν μιλάμε δηλαδή μέσα από την πείρα, την εμπειρία για τον ίδιο Θεό και θέλεις να τον πεις μη Θεό, πες τον, δεν με πειράζει, αρκεί να είναι ο ίδιος. Εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι ή εκεί θα έπρεπε να παίζεται. Τουλάχιστον στην παράδοσή μας εκεί παίχθηκε όλο το παιχνίδι. Η μνήμη λοιπόν και η μελέτη, μόνον αυτά τα δύο μέσα στον δρόμο που ακολουθώ μου επιτρέπουν να έχω την εποπτεία της παρουσίας του Θεού μέσα στην ιστορία. Στον στίχο 6 διαβάζουμε: «Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός». Η κατάστασή μου στην οποία βρίσκομαι είναι μια κατάσταση δίψας. Αυτό θέλει να μας πει, διψάω. Και αυτή τη δίψα μου μόνο εσύ μπορείς να μου την σβήσεις. Γι' αυτό σηκώνω τα χέρια μου σε σένα. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον επεισόδιο από τη ζωή του Δαβίδ, που ο Παπαδιαμάντης το έχει κάνει άρθρο με τον τίτλο «Η δίψα του Δαβίδ». Η Βιθλεέμ, η ιδιαίτερη πατρίδα του, εκεί που γεννήθηκε, έχει καταληφθεί από εχθρούς. Ο ίδιος είναι στρατοπεδευμένος απέναντι και περιμένει πότε θα μπορέσει να απελευθερώσει τη γενέτειρά του. Κάποια στιγμή εκεί που βλέπει απέναντί του την πατρίδα του λέει: «Αχ, να πιω νερό από την πηγή της Βιθλεέμ. Της δόημη πηγή από τον λάκκον της Βιθλεέμ». Τον ακούνε δύο στρατιώτες και τη νύχτα φεύγουν γιατί αγαπούν τον βασιλιά τους και μέσα από τις γραμμές του εχθρού καταφέρνουν, πάνε στις πηγές, γεμίζουν ένα φλασκί και το φέρνουν στο βασιλιά. «Σου φέραμε νερό από τη Βιθλεέμ». Το παίρνει ο Δαβίδ και το χύνει στο έδαφος. Γιατί δεν θα πιει από το νερό της Βιθλεέμ. Δεν μπορεί να ξεδιψάσει με τέτοιο νερό, όσο η πατρίδα του είναι αιχμάλωτη. Αυτή τη δίψα, η οποία ως εικόνα, καταλαβαίνετε, έχει περάσει μέσα στην ποίηση, αυτή τη δίψα καταθέτει εδώ ο ποιητής. Η ψυχή του είναι σαν άνυδρη γη. Στα χώματα αυτά της Παλαιστίνης η λέξη άνυδρος δεν έχει ίσως τη σημασία που έχει σε εμάς. Πολύ περισσότερο δεν έχει τη σημασία που έχει σε πιο βόρειες χώρες. Στην Παλαιστίνη όμως η ξηρασία είναι θέμα ζωής ή θανάτου. Δεν θέλουν την άνυδρη γη. Εδώ λοιπόν έχουμε μια δεητική στάση του ποιητή. Δέεται. Και στη δεητική αυτή στάση η εικόνα είναι σηκωμένα τα χέρια. Σε αυτή τη δεητική στάση καταθέτει την κατάστασή του. Η ψυχή του είναι άνυδρη. Ας πάμε στον 7ο στίχο. «Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκκον. Γι' αυτό εισάκουσέ με, Κύριε. Τώρα εισάκουσέ με. Χάνεται η ζωή μου». Η λέξη πνεύμα εδώ αναφέρεται στην ανάσα του ανθρώπου. Κόπηκε η ανάσα μου. Αναφέρεται όμως και στην ίδια τη ζωή. Η λέξη πνεύμα στην εβραϊκή παράδοση έχει σχέση και με την όλη ζωή του ανθρώπου. Όσο έχω το πνεύμα ζω. Αν χάσω το πνεύμα είμαι πεθαμένος. Μη αποστρέψει λοιπόν το πρόσωπο μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκκον. Ενώ μας έχει πει ότι είναι θνητός, ενώ μας έχει πει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση θανάτου, δεν θέλει όμως να γίνει και νεκρός. Ο θνητός δεν θέλει να γίνει και νεκρός. Δεν θέλει δηλαδή άλλοι να τον διαχειριστούν. Οι καταβαίνουντες εις τον λάκκον δεν καταλαβαίνουν μόνοι τους, άλλοι τους καταβιβάζουν. Θέλει ακόμα και τον θάνατό του ο ποιητής να τον έχει στα χέρια του. Η μόνη δυνατότητα για να γίνει, για να έχει στα χέρια το θάνατό του και να μην τον συντρίψει αυτός ο θάνατος, είναι να τον αναγάγει σε μία ελπίδα, στην ελπίδα ότι αυτός ο θάνατος μπορεί να μην τον συντρίψει. Ο Μέγας Αθανάσιος στο στίχο αυτό βλέπει μία προφητεία του Δαβίδ που έχει σχέση με την τελική συντριβή του θανάτου δια της Αναστάσεως του Χριστού. Όταν λοιπόν αυτό το πνεύμα εκλείψει, επέρχεται ο θάνατος. Το ερώτημα εδώ είναι αν το πνεύμα στο οποίο αναφέρεται ο ποιητής είναι η αναπνοή με την οποία το δημιουργικό θέλημα του Θεού εγγενίασε την έμβια ζωή στη δημιουργία,
του ανθρώπου συμπεριλαμβανομένου είναι εκείνη η πνοή ζωής που ενεφύσισε μόνον εις το πρόσωπο του ανθρώπου ο Δημιουργός. Η θεολογία των πατέρων μας κατευθύνει στην ερμηνεία το πνεύμα που ενεφύσισε ο Θεός τον άνθρωπο και ενεφύσισε εις το πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν, εγκαθιστά εντός του ανθρώπου μία μοναδική δύναμη που την ονομάζουμε νοητή και λογική ψυχή και που επίσης κάνει τον άνθρωπο εικόνα Θεού, όπως διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, και παραμέν της ύλης λαβών το σώμα ήδη προϋποστάσεις, παρέ αυτού δε πνοήν ενθείς, ο δι νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού ήδεν ο λόγος, ίον τεινά κόσμον δεύτερον, εν μικρό μέγαν επί της γης ίστησιν. Ας μείνουμε λοιπόν στην απλή προσέγγιση ότι ο ποιητής αναφέρεται στην αναπνοή, δύναμη ασφαλώς που προέρχεται από το Θεό, η απουσία της οποίας εμφαίνει τον θάνατο. Η μόνη δυνατότητα για να μείνει αυτό το πνεύμα είναι να διατηρηθεί αυτή η σχέση Θεού και ανθρώπου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συνεισλάκων, δηλαδή με τους απόλυτα νεκρούς, όχι απλώς με τους θνητούς, αλλά με τους απόλυτα νεκρούς.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Σημεών Κραγιόπουλου με θέμα «Τα δύο άκρα στο θέμα της τεκνογωνίας», που εκφωνήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1984.
2: Έχω ένα κατεβατό εδώ. Ζητώ συγγνώμη για το ότι επανέρχομαι στο θέμα της τεκνογωνίας. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε ακόμα μια Κυριακή σε αυτό. Για να διευκρινιστούν ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, είναι γνωστό ότι η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει εκφραστεί κατηγορηματικά επί του θέματος και πολύ καλά κάνει, εντός παρενθέσεως, δεδομένου ότι είναι θέμα πολύ λεπτό, προσωπικό και δεν χωράνε μαζικές λύσεις. Τελείες. Όμως, παρατηρούμε στα συγγράμματα των πατέρων μια διαφορά απόψεων που έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγχυση και διαφορετική γραμμή των σύγχρονων πνευματικών. Για παράδειγμα, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, όπως και ο Κοσμάς ο Εθολός, εννοούν ότι οι συζυγικές σχέσεις έχουν μοναδικό και κύριο σκοπό την τεκνοποίηση, με το να λένε ότι όταν η γυναίκα συλλάβει δεν πρέπει να υπάρχουν σχέσεις στο ζευγάρι μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Ο Ιερός Χρυσόστομος αντιθέτως σαφώς τονίζει ότι η τεκνοποίηση είναι δευτερεύονη και τριτεύονη σκοπός των σχέσεων. Δεύτερον, είπατε την προηγούμενη φορά ότι τελικά οι δρόμοι είναι δύο. Ή το να αφήνουμε στο Θεό και όσα παιδιά έρθουν, ή πλήρης εγκράτεια. Τελικά όμως η λύση είναι μονόδρομος. Διότι με τον δεύτερο δρόμο, την πλήρη εγκράτεια, δεν υφίσταται γάμος. Και το λέει και έτσι και χωρίς επιφύλαξη. Επομένως, τα ζευγάρια καταλήγουν στην περιοδική εγκράτεια, η οποία από άλλους πνευματικούς έχει γερό επιτίμιο και από άλλους ελαφρότερο ή και καθόλου, δεδομένου ότι στερούνται κάτι και δεν κάνουν κτλ. Φυσικά δεν μιλάμε για εκτρώσεις που είναι ουσιαστικά φόνοι ή για τεχνητά μέσα αντισύλληψης που είναι και αυτά εν μέρη δολοφονία του εμβρίου. Αλλά μιλάμε για την περιοδική κατά μήνα εγκράτεια που αν και γίνεται με αγώνα και δυσκολία από τα ζευγάρια στο τέλος σαν συνέπεια έχει τον αποκλεισμό από τη Θεία Κοινωνία που είναι το μοναδικό μέσο που θα στηρίξει και θα δώσει δύναμη στους συζύγους. Μήπως η Εκκλησία διαμέσου των πνευματικών θα έπρεπε να αγκαλιάσει το πρόβλημα λίγο πιο φιλάνθρωπα. Λοιπόν, λέγει εδώ καταρχάς είναι γνωστό ότι η επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει εκφραστεί κατηγορηματικά επί του θέματος. Νομίζω πρέπει να πω και καλά κάνει και αυτό καλά κάνει που το σημειώνει από και εγώ σε ο ερωτών. Καταρχήν λοιπόν και εγώ να πω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία όταν το αντιμετώπισε αυτό το θέμα το αντιμετώπισε μόνο ως έκτρωση, διότι η αποφυγή της τεκνογωνίας μόνο διεκτρώσεως τότε μπορούσε να γίνει, δεν γινόταν με άλλο τρόπο. Και αυτό είχε μπροστά της Εκκλησία τότε και αυτό αντιμετώπισε και ομιλεί δηλαδή ρητός και κατηγορηματικός στους κανόνες ότι επουδενή λόγο επιτρέπεται η έκτρωση με οποιοδήποτε τρόπο. Φυσικά τότε δεν υπήρχαν γιατροί για να κάνουν τις σχετικές επεμβάσεις, αλλά με διαφόρους τρόπους προσπαθούσαν να πετύχουν κάτι τέτοιο, έπαιρναν διάφορα βότανα ή κυοφορούσα, σήκωνε βάρη, μεγάλο βάρη, ή πηδούσε ή άλλα τέτοια πράγματα έκανε για να μπορέσει να ελευθερωθεί από το κυοφορούμενο. Και η Εκκλησία τα κατεδίκασε αυτά ρητός και κατηγορηματικός. Αλλά, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία είχε τότε υπόψη της την έκπτωση. Λοιπόν, ένα αυτό που θέλω να πω και ένα άλλο που σπέρδω να απαντήσω εδώ στον γιατρό. Και ο συνάδελφος εδώ, όπως το σημειώνει, δεν ξέρει τα πράγματα ίσως καλά, αλλά όμως πρέπει να έχει κάποιο δίκιο. Τώρα δεν μπορεί κανείς και να μιλήσει ελεύθερα εδώ, γιατί δυστυχώς έρχονται και νεότεροι. Λοιπόν, άλλο είναι η έκπτωση, που έχουμε ζωή, η οποία κυοφορείται, και θέτουμε τέρμα στη ζωή, επομένως κάνουμε φόνο, διακόπτουμε τη ζωή μιας υπάρξεως. Άλλο είναι η έκπτωση και άλλο είναι η πρόληψη συλλήψεως. Εκεί δεν έχουμε έναρξη ζωής. Απλώς προλαμβάνεται η έναρξη της ζωής. Αλλά δεν έχουμε διακοπή ενάρξης ζωής, ζωής που έχει αρχίσει ήδη να υπάρχει. Στην αποφυγή, με διαφόρους τρόπους που γίνεται. Λοιπόν, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε φόνο όταν, χωρίς να έχει αρχίσει ζωή και επομένως να διακοπεί δια της εκτόσεως, απλώς προλαμβάνει τις συλλήψεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φόνο. Και νομίζω σας είπα κι άλλη φορά ποια είναι η γνώμη και νομίζω ότι εδώ μέσα κινείται η Εκκλησία, ότι η Εκκλησία παίρνει δύο άκρα, πρέπει να πάρουμε δύο άκρα δηλαδή, και μέσα σε αυτά τα δύο άκρα να κινηθούμε. Από το ένα μέρος, καλά, η εκτρώση πάει τελείως. Οι εκτρώσεις απαγορεύονται. Έχω και ένα άλλο σημείωμα που δεν υπάρχει καμιά περίπτωση που να επιτρέπεται. Ναι, δεν υπάρχει. Το είπα αυτό και θα το λέω δηλαδή. Αναφέρει κάποιος, δεν ξέρω αν προλάβω να διαβάσω και το σημείωμα εκεί, να αναφέρει ένα δύο λόγους. Εκεί που κατά τη γνώμη του θα επιτρεπόταν ή ρωτάει τι θα γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Λοιπόν, η έκτρωση, εντάξει, απαγορεύεται. Παίρνουμε τώρα το άλλο. Τα δύο άκρα είναι τα εξής. Από το ένα μέρος δεν μπορούμε να πούμε ότι η αποφυγή της τεκνογωνίας είναι φόνος. Φόνος είναι μόνο όταν διακοπεί η κυοφορία. Από το άλλο μέρος πάλι, το ένα ας πούμε είναι αυτό, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι φόνος. Είναι βαρύ. Από το άλλο μέρος δεν μπορούμε να πούμε ότι το ζευγάρι που αποφεύγει, με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει την τεκνογωνία, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι τίποτα. Είναι ένα κάτι. Τώρα τι είναι, εδώ είναι που η Εκκλησία θα σκύψει και θα δει με φιλανθρωπία, όπως λέγει εδώ, με συγκατάβαση, με αγάπη, με ευσπλαχνία κλπ. Να δει αυτό τι είναι και ανάλογα να πράξει η Εκκλησία. Αλλά σε καμιά περίπτωση, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να πούμε με όποιον τρόπο και αν αποφεύγει η τεκνογωνία, ότι να, αυτό δεν είναι τίποτα. Και επομένως το ζευγάρι είναι αθώο. Καταλάβατε τώρα τα δύο άκρα που αναφέρονται, επαναλαμβάνω, απλώς στην αποφυγή της τεκνογωνίας, όχι στις εκτρώσεις, που απολύτως, ας πούμε, και κατηγορηματικά δεν πρέπει να γίνονται. Το ένα μέρος, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι που λένε και αυτό, ότι ναι, το ζευγάρι που αποφεύγει να τεκνοποιεί, ναι, κάνει φόνος. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, δεν είναι φόνος. Αλλά το άλλο άκρο πάλι δεν μπορούμε να πούμε, έστω οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί αποφυγής, το ζευγάρι ότι να, αυτό δεν είναι τίποτα. Όχι, είναι ένα κάτι. Τώρα τι είναι, από το ένα άκρο στο άλλο, μέσα εκεί, τι είναι, εδώ είναι που ο πνευματικός, επαναλαμβάνω, η Εκκλησία για τον πνευματικό, θα δει με ευσπλαχνία, με συγκατάβαση, με κατανόηση, με αγάπη, θα δει το Θεό.

ότι αποφεύγουν την τεχνογνωσία, όμως ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτό είναι όχι μια έκτρωση κάθε χρόνο ή μερικές εκτρώσεις κάθε χρόνο, αλλά πολλές εκτρώσεις, θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα πριν από λίγο καιρό είχα μία περίπτωση και είπα, τέλος πάντων στο πρόσωπο που είχε το πρόβλημα, είπα, σε παρακαλώ να ρωτήσετε τον γιατρό τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, έτσι που μου το λέτε, και μην έχουμε εδώ καμιά φάμπρικα θανάτων. Ρωτήθηκε ο γιατρός και ο γιατρός είπε δεν συμβαίνει τίποτε. Και μάλιστα το πρόσωπο αυτό μου έδωσε και πώς θα το βρω τώρα, δεν το ξέρω. Λοιπόν, μου έδωσε και ένα αυτό, ένα κάτι που έγραφε μια εφημερίδα. Θα δείτε, λέει και στην εφημερίδα ότι τα γράφει έτσι όπως σας τα λέγω. Διαβάζω την εφημερίδα και η εφημερίδα ακριβώς γράφει αυτό που υπονοούσα εγώ και όχι αυτό που υπονοούσε το πρόσωπο αυτό. Λοιπόν, και δεν ξέρω και ποιο είναι το πρόσωπο, λοιπόν, δεν κράτησα όνομα. Και αν είναι τυχόν τώρα εδώ, θα παρακαλούσα πάρα πολύ να έρθει να τα πούμε καλύτερα. Λοιπόν, η εφημερίδα, ρητός λέγει εκεί, ότι γίνεται ένα κάτι που επαναλαμβάνω δεν είναι αποφυγή τεκνογνωσίας, αλλά αφού γίνει σύλληψη, απορρίπτεται το Άριο, το γονιμοποιημένο μας ο Άριο, το οποίο είναι πλέον άνθρωπος. Έχω πει και άλλη φορά, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όχι λέει τι λένε τάχα οι φιλόσοφοι ή άλλοι που ασχολούνται με αυτά. Εμείς πιστεύουμε, λέει η Εκκλησία δηλαδή, ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο, δεν το λέει έτσι αυτό ο Μέγας Βασίλειος, αλλά λέει από την αρχή-αρχή, ήδη είναι άνθρωπος. Δεν γίνεται αργότερα άνθρωπος στην αρχή, είναι από την πρώτη στιγμή είναι άνθρωπος. Και εφόσον γίνεται απόρριψης, εδώ έχουμε θάνατον. Αρχίζει δηλαδή μία ζωή και διακόπτουμε την ζωή αυτή. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρότατο, μια και ήρθε στο πράγμα, το λέγω, και ότι δεν λέγονται αυτά, αλλά πότε θα τα πούμε και πού θα τα πούμε. Είναι προτιμότερο να λεχθούν μερικά πράγματα παρά να ζουν στην άγνοια οι άνθρωποι και να κάνουν σοβαρότατα αμαρτήματα. Λοιπόν, ας δούμε περισσότερο τώρα ακόμη το σημείο. Παρατηρούμε, λέει, στα συγγράμματα των πατέρων μια διαφορά απόψεων που έχει σαν αποτέλεσμα τη σύγχυση και διαφορετική γραμμή των σύγχρονων πνευματικών. Για παράδειγμα, ο Άγιος Νικόδημος ο Γεωργίτης, όπως και ο Κοσμάς, ο Ιτωλός, εννοούν ότι στις ηλικές σχέσεις κτλ. Θα ήθελα να πληροφορήσω τον γράφοντα ότι ο Άγιος Νικόδημος το λέει αυτό, αλλά λέει και το άλλο. Δεν ενθυμούμε τώρα αυτή τη στιγμή αν ο Άγιος Κοσμάς λέει και το άλλο. Αλλά οπωσδήποτε θα το λέει και το άλλο. Λέει αυτό εδώ, αλλά λέει και το άλλο. Και με την ευκαιρία αυτή να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά για να βρούμε μια άκρη. Γιατί διαβάζουμε κάτι, λέει ένας Άγιος, λέει το Α, αλλά αυτός λέει και το Β. Γιατί λέει το Α, γιατί λέει το Β, μην βγαίνουμε μόνο το Α ή μόνο το Β. Να βρίσκουμε γιατί λέει και το ένα και το άλλο, ή να παίρνουμε και το ένα και το άλλο για να δούμε ακριβώς τι θέλει να πει ο εκάστοτε συγγραφέας, ο εκάστοτε Άγιος της Εκκλησίας. Είπαμε και άλλη φορά ότι τα του γάμου αρχίζουν μετά την πτώση. Πρώτης πτώσης, και αν δεν έπεφταν οι άνθρωποι, όλοι οι πατέρες, χωρίς καμιά εξαίρεση, εκτός από μια μικρή εκεί, πολύ μικρή, ας πούμε, ενός ή δύο, όλοι οι πατέρες, ας πούμε, λένε ότι αν δεν έπεφτε ο άνθρωπος, τα του γάμου δεν θα ήταν όπως έχουν τώρα. Επομένως, πρώτο που έχουμε ως δεδομένο είναι αυτό, ότι τα του γάμου αρχίζουν όπως έχουν σήμερα, μετά την πτώση. Επαναλαμβάνω, όχι ότι είναι πτώσης ο γάμος. Το είπα και άλλη φορά. Όχι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν έκανα σε αυτό το σημείο, σε αυτό το θέμα, κάτι πρωτόπλαστο και γι' αυτό έπεσα. Έπεσαν, διότι έκανα μια παρακοή στον Θεό. Λοιπόν, αλλά ευρεθέντες στην πτώση, στην κατάσταση της πτώσης, μετά αρχίζουν συν τις άλλες και τα του γάμου.

0: χωρίς να είναι ο γάμος. Είναι απλώς μια συνέπεια της αμαρτίας, όχι ότι ο γάμος είναι αμαρτία. Λοιπόν, εάν δεν έπεφτε ο άνθρωπος, ναι, δεν θα υπήρχαν τα του γάμου. Όμως, πάει, έπεσε ο άνθρωπος και επομένως έχουμε να κάνουμε με τον πεπτωκότα άνθρωπο. Επομένως, ναι, θα δούμε πώς είναι τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, είναι ο γάμος. Λέει, αν θυμάστε καλά, ο Απόστολος Παύλος, καλόν εστί ανθρώπου γυναικός μη άπτυστε, πώς το λέει. Ναι, αυτό. Όποιος, ας πούμε, μπορεί να ζήσει έτσι, λέει, είναι καλό αυτό. Αλλά σε καμιά περίπτωση ο Απόστολος δεν λέει ότι όποιος δεν κάνει έτσι και πάει πέρα από αυτό, ότι θα είναι αμαρτωλός ή θα είναι χειρότερος, ας πούμε, από τους άλλους. Λοιπόν, λέγει ότι καλό είναι, αλλού το λέει αλλιώς, ότι θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι και εγώ, πάνω στο θέμα αυτό δηλαδή. Και καλό είναι, σχετικά με το θέμα που μου ρωτάτε, το ρώτησαν πάνω σε αυτά τα θέματα, και λέει καλό είναι, ναι, να ή δυνατόν κανείς να μένει μακριά από αυτά, κάπως έτσι. Όμως, ναι, καλό είναι αυτό, αλλά ναι, δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτό. Γι' αυτό ο Θεός δεν έκλεισε το δρόμο. Δεν έκλεισε το δρόμο, λοιπόν, μπορούν οι άνθρωποι να παντρεύονται. Ναι, χωρίς την παραμικρή αυτή, να το προσέξετε αυτό, χωρίς την παραμικρή αυτή ότι επειδή παντρεύονται, μολύνονται. Έχει άλλη σημασία, δηλαδή, και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος και αυτό που λέει, ναι, στην Αποκάλυψη, δεν λέει εκεί ότι ακολουθούν το αρδίο 144.000 και είναι συμβολικός ο αριθμός βέβαια, ότι είναι πολύ. Ναι, τι λέει, ας πούμε, να λέει και γραφή, το λέει, είναι αυτοί οι οποίοι δεν εμίγησαν μετά γυναικώς και λοιπά. Λέγονται τέτοια. Λοιπόν, όχι γιατί εκείνος ο οποίος μπαίνει στον γάμο μολύνεται, αλλά αν δεν πήρε καλύτερα, αυτή είναι η έννοια. Όπως τόσα άλλα πράγματα στη ζωή. Και τώρα ναι, είναι και τα άλλα είναι, αλλά αν κάνεις και είναι καλύτερα. Ας πούμε, μπορείς να γίνεις δάσκαλος, μπορείς να γίνεις και καθηγητής. Αν γίνεις καθηγητής, είναι καλύτερα, από μια άποψη. Μπορείς να γίνεις οδοντίατρος, μπορείς να γίνεις και γιατρός, αλλά λέει, αν γίνεις γιατρός, είναι καλύτερος. Ναι, ναι, όπως το πάρει κανείς. Ενθυμούμε που έλεγε κάποιος, ένας δάσκαλος, έλεγε για, ναι, καθώς συζητούσαμε για κάποιο, τέλος πάντων, πρόσωπο, άλλε να γίνει νηπιαγωγός, επειδή έδειχνε τέτοιες τάσεις, να γίνει νηπιαγωγός. Ναι, άμα γίνει νηπιαγωγός, λέει, είναι ωραία, λέει, λίγες ώρες θα έχει στο σχολείο, θα γυρίζει νωρίς το μεσημέρι σπίτι, θα μαγειρεύει για τον άντρα της, λέει, και λοιπά, και κοιτάει την οικογένειά της και θα παίρνει τον ίδιο μισθό με έναν δάσκαλο. Λοιπόν, ναι, όταν το πάρει κανείς έτσι, ας πούμε, προτιμάει να γίνει νηπιαγωγός. Διότι λιγότερο θα κουράζεται, ίσως τα ίδια χρήματα θα παίρνει με ένα δάσκαλο, λοιπόν, λιγότερες ευθύνες θα έχει, λιγότερο χρόνο θα έχει, στο σχολείο θα είναι ασχολημένη νηπιαγωγός. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια, κάπως, όχι έτσι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, μεταξύ των δύο, εκείνος που μπορεί, εκείνο και είναι καλύτερο. Δεν μπορεί ή θέλει την άνεση μες στη ζωή κλπ. Θα προτείνει στο άλλο. Και αρχίζει αυτή η κλίμακα τώρα. Εντάξει, καταρχήν, αν δεν έπεφταν οι άνθρωποι, ήταν καλύτερα και δεν θα υπήρχαν τα του γάμου όπως υπάρχουν. Μετά πέφτει ο άνθρωπος, αρχίζουν λοιπόν τα του γάμου. Μέσα σε αυτήν την καλόν ανθρώπου γυναικώς μοιάζεστε. Λοιπόν, καλό είναι σε εκείνο που μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί. Μπαίνει στο γάμο. Και αρχίζουν λοιπόν. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός αναφέρει συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, μια και κάνει λόγο εδώ το σημείο, αναφέρει, καθώς ομιλούσε σαν Άγιος, οι Άγιοι μιλούν σαν Άγιοι, λοιπόν, καθώς ομιλούσε σαν Άγιος εκεί, ναι, και πώς μπορεί να γίνει Άγιος, ας πούμε, και ένας έγαμος, ναι. Λέει κάτι τέτοιο, μην μπαίνω σε λεπτομέρειες τώρα και δυσκολεύομαι τα πράγματα, λέγει κάτι τέτοιο που λέγει εδώ, δηλαδή ότι ναι, οι συζυγικές σχέσεις είναι μόνο για την τεκνογνωσία και τίποτα άλλο. Λέγει ένα τέτοιο πράγμα που, εφόσον το αναφέρει εδώ, εγώ δεν ενθυμούμαι για τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη να το λέγει έτσι, ενθυμούμαι ακριβώς άλλα που λέει ο Άγιος Νικόδημος. Μου έχει κάνει εντύπωση μεγάλη πως οι πατέρες, ας πούμε, μπαίνουν και σε αυτά τα θέματα και ασχολούνται με ορισμένα ανθρώπους, ο Απόστολος Παύλος πρώτος, ας πούμε, και ασχολούνται με αυτά τα θέματα ακριβώς για να βοηθήσουν τους χριστιανούς να κάνουν το σωστό και να μην αμαρτάνουν. Και αναφέρει άλλα και ο Άγιος Νικόδημος, αλλά δεν θυμούμαι αν λέει αυτό ότι μόνο για την εθνογονία και τίποτε άλλο. Και όντως ο Ιερός Χρυσόστομος, όντως, τονίζει, ας πούμε, τους άλλους σκοπούς του γάμου, που είπαμε ότι οι σκοποί του γάμου είναι τρεις. Ο πρώτος και κυριότερος, θα λέγαμε, είναι η αλληλοβοήθεια που θα έχουν, ή μάλλον η δια της αλληλοβοηθείας που θα έχουν μέσα στον γάμο, τελειοποίηση των δύο αυτών ανθρώπων. Αυτός είναι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτος του κύριος. Γιατί δεν μπορεί ο κάθε άνθρωπος να ξεπεράσει όντως τον εαυτό του έξω από τον γάμο. Ο άνθρωπος πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό του. Και μέσα στο γάμο ξεπερνάει τον εαυτό του πιο πολύ, θα έλεγε κανείς. Αυτό το βλέπουμε. Με συγχωρείτε τώρα που αναγκάζουμε και λέγω ορισμένα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Το βλέπουμε ότι παντρεμένοι άνθρωποι είναι πιο τωρινευμένοι, ας πούμε, πιο προσγειωμένοι, πιο, έτσι, πιο ανθρώπινοι, ας πούμε. Άλλοι που είναι απ' έξω, εφόσον δεν έχουν ξεπεράσει, πούμε, τον εαυτό τους με την αγάπη του Θεού, δεν είναι, είναι πιο αφύσικοι, δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε? Θεός δεν μπορούσε να μην είναι. Το ανθρώπινο γένος έπεσε. Είναι ελεύθερο το ανθρώπινο γένος. Ο Θεός αφήνει, ας πούμε, σκαλοπάτια πολλά, όπου ο καθένας μπορέσει να σταθεί για να σωθεί τελικά. Λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο γάμος, ποιος θα ισώζεται? Ποιος θα ισώζεται? Πρέπει να το δούμε και έτσι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σόν και καλά πρέπει να μπει ο καθένας. Ένας που δεν θέλει να μπει, ένας που μπορεί να μην μπει, ναι, καλό είναι να μείνει. Λοιπόν, λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος εκεί, και μάλιστα μερικοί στηρίζουν τον Ιερό Χρυσόστομο και λένε, να ορίστε, ο Ιερός Χρυσόστομος είναι υπέρ της αποφυγής της τεκνογονίας. Ναι, αλλά νομίζω ερμηνεύουν λαθεμένα τον Ιερό Χρυσόστομο. Ο Ιερός Χρυσόστομος στηρίζεται σε ένα χωρίο εκεί του Αποστόλου Παύλου, «Δεδέτες πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα χέτε». Και λέει, βλέπετε, λέει, βλέπετε, «Δεδέτες πορνείας έκαστο στην εαυτού γυναίκα», για να μην πορνεύει, για να μην πέφτει, ας πούμε, στην αμαρτία, γι' αυτό να έχει ο καθένας τη γυναίκα του και κάστε τον ευθύς άνδρα. Βλέπετε που δεν κάνει λόγο, λέει, καθόλου για παιδιά, έτσι ακριβώς, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος σε αυτό το σημείο. Κάποτε γίνεται ο λόγος, λέει, για παιδιά, διότι να ήταν λίγοι άνθρωποι στη γη, τώρα γέμισε η γη ανθρώπους. Ναι, δεν χρειάζονται τα παιδιά. Αλλά ο Ιερός Χρυσόστομος όμως θέλει να πει εκεί, όπως και άλλη φορά το είπα εδώ μέσα, χρειάζεται να το πω, θέλει να πει εκεί ότι μην πεις ότι να, πρέπει δεν γίνει τελειώς, πρέπει ο άνθρωπος έχει αυτόν τον σκοπό στη γη, να κάνει οικογένεια, να κάνει παιδιά. Λοιπόν, αν είναι γι' αυτό, δεν χρειάζονται παιδιά. Δεν έχει ανάγκη η γη πλέον από παιδιά. Γέμισε η γη από παιδιά. Το κύριο θέμα, αν τελικά μπει στο γάμο, σαν να θέλει να πει ο Ιερός Χρυσόστομος, αν τελικά μπει στο γάμο, μπεις, αν δεν μπορείς να κομμαντάρεις αυτό το πράγμα. Και τελικά, ας πούμε, θα πέσει στην αμαρτία. Για να μην πέσει στην αμαρτία, μπέσει στο γάμο. Το θέλει να τονίσει ο Ιερός Χρυσόστομος. Όχι, ξέρετε. Εντάξει τώρα, μπορείτε να αποφεύγετε να κάνετε τέτοια. Ούτε να το διανοηθούμε αυτό για την ερώτηση. Οι πατέρες διαφωνούν. Τελικά, ο νους των πατέρων είναι ο ίδιος. Δηλαδή, είναι αυτά που σας είπα, ότι όλοι οι πατέρες, χωρίς καμία εξαίρεση, συμφωνούν ότι τα του γάμου αρχίζουν μετά την πτώση. Μετά την πτώση, όποιος μπορεί να μείνει έξω από το γάμο, από αγάπη προς τον Θεό, όχι από κάποιο άλλο κέφι, να μείνει έξω από τον γάμο και να μείνει μακριά, ας πούμε, από τις σχέσεις αυτές, καλό θα κάνει. Όποιος όμως δεν μπορεί, όχι μόνον καλό θα κάνει να μπει στον γάμο, αλλά πρέπει να μπει στον γάμο, γιατί αλλιώς αλίμονο. Και μπαίνοντας εις τον γάμο, λοιπόν, πάλι και εκεί μέσα την παραγωγικά. Δηλαδή, όπως προκαιρού εξ αφορμής κάποιου βιβλίου ενός Ρώσου που ζει στην Αμερική, που έγραψε ένα βιβλίο αυτός ο Ρώσος πάνω στο θέμα αυτό της οικογενείας, της τεχνογονίας κλπ. Και είχε μερικές απόψεις που δεν συμφωνώ. Και κουβεντιάζαμε με κάποιον άλλον, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ήταν υπέρ αυτού του βιβλίου, και του έλεγα ότι εκείνο το πρότυπό μας, οι άνθρωποι δηλαδή, έχουν ως πρότυπο τους Αγίους. Τους Αγίους έχουν υπόψη τον. Μπορεί να μην φτάνουν να κάνουν αυτό που έκαναν οι Άγιοι. Αλλά όμως αυτό που έκαναν οι Άγιοι είναι το πιο κοντά προς το τέλειο. Και επομένως, τουλάχιστον το έχει κανείς υπόψη αυτό που έκανε ο Άγιος, που έκαναν οι Άγιοι. Και αν όσο πιο κάτω είμαστε από αυτό που κάνουν οι Άγιοι, να το συναισθώμεθα τουλάχιστον, και όπως έλεγα την άλλη φορά, τουλάχιστον θα ταπεινοφρούνει κανείς. Το άσχημο είναι ότι κάνεις αυτό που κάνεις, το πολύ πολύ κάτω, στο τελευταίο ας πούμε σκαλοπάτι κατεβαίνεις, δεν παίρνει άλλο, και θέλεις αυτό το που κάνεις εσύ να το παρουσιάσεις ότι είναι σαν στο πρώτο σκαλοπάτι. Δεν είναι. Πάνω-πάνω δηλαδή. Δεν είναι. Είσαι πιο κάτω. Πιο κάτω. Ενώπιον του Θεού, στάσου. Εγώ Θεέ μου, δεν μπόρεσα να. Πιο πάνω δεν μπορώ να ανέβω. Εδώ, λέει σε με και μέρα. Μάλιστα. Μη θέλεις όμως να το νομιμοποιήσεις αυτό κατά τέτοιο τρόπο, σαν να είναι αυτό το τέλειο, το άριστο. Λοιπόν, επάνω σε αυτό το θέμα, ας πούμε, μπορεί κανείς να δει τους Αγίους. Και από εκεί ξεκινά ο Άγιος Κοσμάς και λέει αυτό το οποίο λέγει. Μπορεί να δει τους Αγίους. Πόσα ζευγάρια έχουμε. Έχουμε αρκετά ζευγάρια μας στην Εκκλησία, που επειδή χωρίς να το θέλουν, ας πούμε, και δεν γίνονται κελός, βρέθηκαν να είναι παντρεμένοι και βρήκαν ότι ήταν καλύτερα να μην ζήσουν σαν Αγίοι. Και πόσον συμφώνησαν και οι δυο, αν ο ένας δηλαδή το επιδίωκε γι' αυτό και ο άλλος δεν συμφωνούσε, τότε θα ήταν έγκλημα. Αλλά πόσον συμφωνούσαν και οι δυο, λοιπόν, έζησαν σαν να μην ήταν έγκλημα. Και τελικά βρήκαν έναν δρόμο, ας πούμε. Λοιπόν, και έγιναν Άγιοι. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι σε περίπτωση που οι έγκαμοι θα ζήσουν σαν έγκαμοι, δεν θα γίνουν Άγιοι. Αλλά, όμως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας, να το σκεπτόμαστε, αν θέλουμε, δηλαδή να είμαστε κοντά στην αλήθεια και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο ή με προφάσεις, ας πούμε, θέλουμε να δικαιολογηθούμε. Λοιπόν, όσο πιο πολύ, όσο αγιότερη ζωή κανείς ζει, τόσο και περιστέλει αυτά μέσα στο πώς θα το κάνουμε. Διότι μόνο του σιγά σιγά ορισμένα πράγματα, ας πούμε, δεν χρειάζεται. Μόνο του σιγά σιγά ορισμένα πράγματα ξεπερνούνται. Όταν αυτό το ξεπέρασμα δεν γίνεται από κοινού και γίνεται από τον ένα, πώς δεν δημιουργεί προβλήματα και είναι εγκλήματα. Και γίνονται τέτοια πράγματα. Καθώς δεν ξέρουν, ίσως και πνευματικοί καμιά φορά δεν συμβουλεύουν σωστά, άλλο εκείνο. Άλλο τα λάθη είναι λάθη. Ωστόσο όμως, όταν από κοινού, ας πούμε, συμφωνούν σε ορισμένα αυτά, ό,τι καλύτερο μπορούν να κάνουν, θα το κάνουν. Και θα είναι όντως καλύτερο. Εσύ κάνεις, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εμείς προσπαθείς να παρουσιάζεις ότι το δικό σου είναι το καλύτερο, επειδή δεν μπορείς να πας λίγο πιο πάνω, δεν μπορείς να βγεις λίγο ψηλότερο. Ενώπιον του Θεού και εσείς θα γιάσετε. Αλλά θα γιάσετε εάν πάρετε τέτοια στάση ενώπιον του Θεού, τη στάση εκείνη που σας υπαγορεύει η ζωή που ζείτε, η κατάσταση που ζείτε. Μη θέλετε να φανείτε αγιότεροι από ό,τι είστε, μη θέλετε να φανείτε ψηλότεροι από ό,τι είστε. Ναι, είναι μερικά πράγματα εδώ. Τρώγει κανείς. Τρώγει. Αλλιώς τρώγει ο Άγιος και αλλιώς τρώγει ο μη Άγιος. Πώς το κάνουμε. Μπορεί να φάνε έτσι. Καθίσουν στο τραπέζι θα φάνε και το πρωί μαζί και ο ένας και ο άλλος, θα φάνε και το μεσημέρι μαζί και ο ένας και ο άλλος, θα φάνε και το βράδυ μαζί και ο ένας και ο άλλος. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως φάνε και την ίδια ποσότητα, ας πάρουμε και αυτήν την, ναι. Αλλιώς θα φάει ένας, όπως και αλλιώς θα φάει ο άλλος. Μη θέλεις λοιπόν τώρα εσύ να, πρέπει να φάμε, που πρέπει να φάμε, και θέλεις να παρουσιάσεις τον εαυτό σου, επειδή ακριβώς κάνεις έτσι όπως κάνεις, παραδίδεις δηλαδή τον εαυτό σου στο φαγητό, και δεν τρως το φαγητό, πώς να πούμε, το φας γιατί πρέπει να το φας, το φας βέβαια, ευχαριστώντας και δοξολογώντας τον Θεό, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά θα θυμηθείς όμως, ο Άγιος θα θυμηθεί που είπε ο Κύριος, «Μον βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του Πέμψαντός του Πατρός». Λοιπόν, για σκεφτείτε έναν άλλον στη θέση του Κυρίου. Και εδώ είναι ο Κύριος ένας άνθρωπος, προσέξτε το. Εκεί στο φρέα του Ιακώβ, με τη Σαμαρίτιδα, που είχε περάσει ώρα, κουρασμένος ήταν, οι μαθητές είχαν πάει να αγοράσουν τροφές, κάποτε γύρισαν, έφυγε η Σαμαρίτιδα, του λένε «Ραβί, φάλι, φάλι». Και δεν έφυγε. Και είπε «Μον βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του Πεμψαντός του Πατρός». Θα έτρωγε, θα έφαγε αργότερα, θα έφαγε το βράδυ, ξέρω, θα έφαγε την άλλη μέρα. Ο άνθρωπος είχε ανάγκη να φάει. Και εκείνη την ώρα, οπωσδήποτε, και ένας άλλος, ας πούμε, στη θέση του, τι καλά φέρατε, ας πούμε, και θα έπεφτε πάνω στις τσαντούλες και στα ανήκανα τότε. Ναι. Ο Κύριος δεν κάνει έτσι. Και ένας Άγιος δεν θα έκανε έτσι. Λοιπόν. Έφαγε αργότερα και ο Κύριος, το Άγιος, ας πούμε, αλλά άλλο αυτό, άλλο αυτό. Εκείνοι που κάθισαν και έφαγαν, οι μαθητές, ας πούμε, κάθισαν εκεί και θα φάγανε ασφαλώς. Αμάρτησαν, όχι, δεν αμάρτησαν. Αλλά δεν μπορούν όμως αυτό το οποίο έκαναν αυτοί είναι το, να πούνε ότι είναι το ίδιο ότι έκανε και ο Χριστός. Εκείνο είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καλύτερο, κάτι παραπάνω. Έτσι είναι λοιπόν, ναι, και μέσα στο γάμο. Κάποιοι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο, κάποιοι δεν μπορούν. Και ας πούμε, τρώει κανείς το φαγητό, τρώει, μπορεί να το φάει το φαγητό έτσι που να αγιάζει. Μπορεί όμως να φάει το φαγητό για να τον τρώει κιόλας και αυτό. Όχι μόνο με την έννοια ότι μπορεί να προκαλέσει στομαχικές διαταραχές, αλλά και με την έννοια ότι να παραδίδει κανείς αυτό. Είναι ορισμένοι άνθρωποι έτσι, είναι πολύ δοσμένοι, ας πούμε, σε τέτοια πράγματα, πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ο νόμος, αυτό είναι το καλύτερο, το σωστότερο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντο Σημειών Κραγιόπουλου με θέμα «Τα δύο άκρα στο θέμα της τεκνογωνίας» και θα ακούσουμε την ομιλία του με θέμα «Το διπλό έγκλημα των εκτρώσεων» που εκφωνήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1986.
2: Κυριακή μετά την Χριστουγέννηση σήμερα και η Ευαγγελική περικοπή που ανεγνώστη μας δίδει την αφορμή να παρατηρήσουμε και να προσέξουμε τρία σημεία, παρακαλώ. Το πρώτο, βλέπουμε από το ένα μέρος τους ανθρώπους του Θεού να υπακούν εις αυτά που ο Θεός τους λέγει και από το άλλο μέρος τους ανθρώπους που δεν θέλουν να υπακούν στον Θεό και κάνουν τα δικά τους. Η Παναγία δεν εσκέφτη ποτέ ότι θα γίνεται ο μητέρα του Θεού. Και όταν εκλείθη να υπηρετήσει κατά αυτόν τον τρόπο τον Θεό, έκλεινε την κεφαλή λέγοντας «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μου κατά το ρήμα σου» και από εκεί και πέρα η Παναγία άφησε τα τυχόν σχέδια και όνειρα που είχε στη ζωή της και ακολουθεί αυτά τα οποία ο Θεός της λέγει και υπακούει στο θέλημα του Θεού. Το ίδιο και ο Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός είχε ασφαλώς τα σχέδιά του και αν θέλετε τα όνειρά του στη ζωή και θα ζούσε σαν άνθρωπος θρησκευτικός, όχι σαν μη θρησκευτικός άνθρωπος, αλλά δεν έφτανε. Όταν ο Θεός τον εκάλεσε να υπηρετήσει και αυτό στο σχέδιό του, προθήμως δέχεται και αυτός και υποτάσσεται εις τον Θεό και υπηρετεί τον Θεό. Και τον βλέπουμε τον Ιωσήφ να ξεκινάει από τη Ναζαρέτ για να αρχίσει τη Βηθλεέμ και έπειτα χωρίς να το έχει καθόλου στο πρόγραμμά του, ευχαρίστως δέχεται να φύγει από τη Βηθλεέμ και να πάει στην Αίγυπτο και μετά πάλι όταν εμφανίζεται ο Άγγελος δέχεται να γυρίσει πάλι πίσω και δεν μένει στην Ιουδαία αλλά πηγαίνει στη Ναζαρέτ. Το ίδιο θα λέγαμε και οι Μάγοι, οι οποίοι ήρθαν από τα βάθη της Ανατολής, προσκύνησαν τον Χριστό και είχαν γι' αυτοί στο πρόγραμμά τους, έδωσαν μάλλον καλύτερα ας πούμε την υπόσχεση στον Ηρώδη ότι θα επιστρέψουν πάλι από αυτόν για να του πούν που είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Αλλά όταν όμως πληροφορούνται από τον Άγγελο του Θεού ότι δεν πρέπει να επιστρέψουν στον Ηρώδη, ευχαρίστως το κάνουν, προθυμότατα υποτάσσονται και αυτοί εις το θέλημα του Θεού και αλλάζουν, δεν δυσκολεύονται να αλλάξουν γνώμη, να αλλάξουν πρόγραμμα, δεν δυσκολεύονται να βγουν από το σχέδιο το δικό τους και να υποταχθούν στο σχέδιο του Θεού. Όλοι αυτοί και άλλοι είναι πολλοί κοντά σε αυτούς, άνθρωποι θρησκευτικοί, αλλά συγχρόνως όμως έτοιμοι να ακούσουν τον Θεό, να υπακούσουν εις τον Θεό, να συμμορφωθούν με το θέλημα του Θεού και όχι με το θέλημα το δικό τους και με τα σχέδια τα δικά τους, έστω και αν είναι τα σχέδιά τους και τα προγράμματά τους θρησκευτικά. Δεν έχουν αυτά σημασία. Σημασία έχει ποιο είναι το σχέδιο του Θεού και τι θέλει ο Θεός. Από το άλλο μέρος, ο Ηρώδης, ο οποίος κάνει ό,τι κάνει όχι μόνο διότι είναι ένας κακός άνθρωπος, ένας εγκληματίας, αλλά και διότι σκέπτεται τον εαυτό του, να μην χάσει τη θέση του, να μην χάσει το θρόνο του, να μην χάσει τη βασιλεία του. Ίσως, εάν δεν κινδύνευε ο θρόνος του, αν όπως νόμιζε αυτός, δεν κινδύνευε ο θρόνος του, δεν κινδύνευε οι θέσεις του, ίσως να μην έφτανε στο σημείο αυτό που έφτασε να θανατώσει τόσες χιλιάδες παιδιά. Επειδή όμως δεν θέλει να χάσει τη θέση του, το θρόνο του, δεν θέλει να βγει από τον εαυτό του, δεν μπορεί να συλλάβει τα μηνύματα του Θεού. Θα μπορούσε και αυτός, διότι ήταν λίγο θρησκευτικός, δεν ήταν τελείως ξένος και ανίδευς. Θα μπορούσε, όταν άκουσε όλα εκείνα που διηγούνταν οι μάγοι εξ Ανατολών, θα μπορούσε και αυτός να σκεφτεί λίγο διαφορετικότερα. Αλλά και όταν ήρθαν οι αρμόδιοι και του είπαν με βάση τις προφητείες που θα γεννηθεί ο βασιλεύς των Ιουδαίων και πάλι μπορούσε να σκεφτεί και να πει ναι μεν εγώ έτσι τα θέλω τα πράγματα και οπωσδήποτε δεν θέλω να χάσω τη θέση μου αλλά πιο πάνω από μένα είναι ο Θεός. Και όλα δείχνουν εδώ ότι ο Θεός ομιλεί, ο Θεός ενεργεί. Ο Θεός έχει υπό την προστασία αυτό το παιδί, ο Θεός έχει υπό την προστασία αυτούς τους ανθρώπους. Τίποτε δεν κατάλαβε ο Ηρώδης, τίποτε από αυτά δεν σκέφτηκε ο Ηρώδης. Όταν ο άνθρωπος είναι κλεισμένος στον εαυτό του, όταν ο άνθρωπος σκέφτεται μόνο τον εαυτό του, το εγώ του, όταν είναι εγωλάτρης, εγωιστής ο άνθρωπος και δεν ξέρει τίποτε άλλο παρά μόνο τον εαυτό του και τα δικά του, γι' αυτό παρακαλώ να το προσέξουμε όχι μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που είναι πολύ χτυπητό το εγκλώβισμα αυτό μέσα εις τον εαυτό μας, αλλά και στις άλλες περιπτώσεις που δεν φαίνεται τόσο πολύ, αλλά που όλοι λίγο πολύ είναι τα θύματα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος είναι εγωιστής και εγωλάτρης, δεν μπορεί να καταλάβει, δεν μπορεί να συλλάβει τα μηνύματα του Θεού. Και να με συγχωρέσετε, και εμείς τώρα που είμαστε αυτήν την ώρα εδώ και ήδη μετά σαν άνθρωποι της Εκκλησίας, σαν χριστιανοί, σαν άνθρωποι θρησκευτικοί, σαν άνθρωποι που πιστεύουμε στον Θεό, άνθρωποι που ήρθαμε να γιορτάσουμε και σήμερα την Κυριακή ημέρα αλλά και τα Χριστούγεννα, γιατί ακόμη έχουμε μεθέωρτα, και εμείς ακόμη οι οποίοι υποτίθεται ότι καθόλου δεν συμφωνούμε με τον Ηρώδη και καθόλου δεν συμφωνούμε με όλους αυτούς οι οποίοι έγιναν εχθροί του Θεού, οι οποίοι εδίωξαν τον Θεό, οι οποίοι εδίωξαν την Εκκλησία, και εμείς ακόμη μπορεί να είμεθα δούλοι του εαυτού μας, να είμεθα εγωιστές και εγωλάτρες και να μην βγαίνουμε από τον εαυτό μας. Και είμεθα θρησκευτικοί όσο δεν πήγε το εαυτός μας. Είμεθα χριστιανοί όσο δεν πήγε το εαυτός μας. Είμεθα καλοί με τους άλλους όσο δεν πήγε το εαυτός μας. Όταν φυγεί ο εαυτός μας, είμεθα σε θέση, είμεθα έτοιμοι να γίνουμε, να κάνουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε για να περισσώσουμε τον εαυτό μας. Από εδώ προέρχονται όλα τα κακά, αδελφοί μου, όπως επίσης από εδώ προέρχονται όλα τα καλά. Τα καλά προέρχονται από το αν οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να αφήνουν το δικό τους θέλημα, να δίνουν τα δικά τους θελήματα, να αφήνουν τα δικά τους σχέδια και τα προγράμματα, τη δική τους γνώμη, να αφήνουν λοιπόν όλο εκείνο το οποίο υπηρετεί το εγώ τους και προθυμότατα υποτάσσονται υπακούν στον Θεό. Από εδώ ήρθαν όλα τα καλά. Ο Χριστός ο ίδιος ήρθε στην γη και υπετάγει στο θέλημα του Θεού Πατρός και ήρθε η σωτηρία στον κόσμο και ήρθανε πολλά καλά στον κόσμο, διότι πολλοί βρέθηκαν και ακολούθησαν τον Χριστό και άφησαν το εγώ τους, τον εγωισμό τους, την εγωλατρία τους. Όπως όλα τα κακά στον κόσμο συμβαίνουν ακριβώς διότι λίγο πολύ οι άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, όχι λίγοι, πολλοί και από εμάς εδώ, πολλοί σκεπτόμαστε σε τελευταία ανάλυση και τηρουμένων των Αγιών, σκεφτόμαστε κι εμείς όπως ο Ηρώδης και ενεργούμε όπως ο Ηρώδης. Μην τυχόν μας δείξουν στο θέλημά μας. Το ένα σημείο είναι αυτό που ήθελα να δείξω στην αγάπη σας. Ένα δεύτερο σημείο, αδελφοί μου, δεν μπορούμε σήμερα που η Εκκλησία μας κάνει λόγο με την Ευαγγελική Περικοπή για τη σφαγή των παιδιών αυτών από τον Ηρώδη. Δεν μπορούμε να μην σκεφτούμε λίγο επάνω στο μεγάλο αυτό θέμα της σημερινής σφαγής που γίνεται. Πόσα και πόσα παιδιά δεν σφάζονται καθημέρα και μένουμε και ήσυχοι. Ρίχνουμε, πετροβολούμε τον Ηρώδη και καταρώμεθα τον Ηρώδη και πολλά άλλα φορτώνουμε. Αλλά από το άλλο μέρος, πάντοτε τηρουμένων των λογιών, δεν είμεθα ίσως λιγότερο εμείς φωνής από ότι είναι ο Ηρώδης. Πόσα και πόσα παιδιά πριν ακόμη δουν το φως της ημέρας, πριν ακόμη έρθουν στην ζωή που είναι έξω από την κοιλιά της μάνας των, πόσα παιδιά φωνεύονται, πόσα στην Ελλάδα και πόσα πιο πέρα και πόσα σε όλο τον κόσμο. Και νομιμοποιείται μάλιστα αυτό το έγκλημα και νιώθουμε όλοι πολύ ήσυχοι και τρώμε όλοι τα Χριστούγεννα ρίχνοντας μερικές αρές όπως είπαμε στον Ηρώδη και τρώμε τις ημέρες αυτές, απολαμβάνουμε το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και όλα τα άλλα αγαθά με ήσυχη τη συνείδησή μας, ενώ μπορεί να είναι τα χέρια μας από κάποια πλευρά, δεν είναι τα χέρια μας βαμμένα με αίμα. Και θα ήθελα εδώ να πω κάτι που ίσως όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το έγκλημα δεν το έχουν προσέξει. Όταν θανατώσεις το παιδί σου, το ίδιο το παιδί σου που θα γεννηθεί, που θα το βαφτίσεις, θα γεννηθεί και από την κολυμβήθρα και θα γίνει χριστιανός, είσαι ένας εγκληματίας, απλώς έκανες ένα φόνο. Αλλά όταν θανατώσεις το παιδί αυτό που δεν γεννήθηκε και επομένως διακόπτεις και τη ζωή του, αλλά φεύγει και αβάφτιστο αυτό και θα μένει αιωνίως αβάφτιστο. Τι θα κάνει ο Θεός είναι άλλο θέμα εκείνο. Από τη δική μας όμως πλευρά, εσύ ο πατέρας, η μητέρα, ο γιατρός, ο οποιοσδήποτε που συμβάλλει σε αυτό, συντελείς ώστε αυτό το πλάσματάκι, έστω και αν είναι ενός δευτερολέπτου, μόνο ένα δευτερόλεπτο αν έχει ζωή, είναι πλάσμα ευθύς εξ αρχής, αυτό το πλασματάκι, το στέλνεις στην αιωνιότητα αβάπτιστο. Σκέφτηκες και από αυτή την πλευρά το μεγάλο έγκλημα. Δεν μπορούμε παρακαλώ σήμερα τέτοια μέρα να μην αναφερθούμε σε αυτό το θέμα και μεταξύ των άλλων έτσι να παρακαλέσουμε να φωτίσει ο Θεός τους ανθρώπους να καταλάβουν. Γιατί αν ο άνθρωπος δεν καταλάβει, όπως ο Ηρώδης, ούτε καταλάβαινε τίποτα εκείνες τις ημέρες. Όλο το θέμα ήταν να μην χάσει, να μην χάσει το θρόνο του, όπως είπαμε, και τις θέσεις. Τώρα, εάν φοβότανε πολλά κεφάλαια πολλών παιδιών, δεν τον ενοχλούσε αυτό. Ναι, όπως και σήμερα, γιατί κάνουν οι άνθρωποι αυτό το έγκλημα, γιατί σκοτώνουν τα παιδιά, ας πούμε. Γιατί τα σκοτώνουν. Οπωσδήποτε διότι είναι εγωίστες. Οπωσδήποτε. Α, παίρνουν διάφορες, ας πούμε, διάφορα επιχειρήματα. Να τα αφήσουν κατά μέρος αυτά τα επιχειρήματα. Γιατί όταν είναι ζωντανό το παιδί σου, ό,τι και να είναι, δεν το σκοτώνεις. Γιατί εκείνο, επειδή δεν το βλέπεις, επειδή δεν μιλάει, επειδή δεν διαμαρτύρεται, εκείνο το σκοτώνεις. Έχω, λέει, έχω δυο παιδιά, πώς να ζήσω και το τρίτο. 102 ζωντανά αν έχεις, δεν θα σκοτώσεις κανένα. 102 να έχεις. Για σκέψου καλύτερα πάνω σε αυτό το θέμα. Μήπως δηλαδή ο εγωισμός και η βολατρία αυτή και η καλοπέραση και όλη αυτή η... που εδώσαμε αυτό το πνεύμα στη ζωή και αυτό το σκοπό στη ζωή, πώς να απολαύσουμε περισσότερα, πώς να ευχαριστηθούμε περισσότερα, πώς να ραχατέψουμε περισσότερα, πώς να μην κουραστούμε κτλ. Και φυσικά εμείς ενεργούμε έτσι τάχα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και όλοι το ομολογούμε, νύχτα μέρα το ομολογούμε, ότι ποτέ δεν ήταν χειρότερη η ζωή μας από ότι είναι σήμερα. Έχουμε πολλά αγαθά. Αλλά αντί να τα απολαμβάνουμε και να τα φάμε, μας τρώνε αυτά. Να παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό, αδελφοί μου, να παρακαλέσουμε. Πρέπει να γίνει θαύμα. Ο άνθρωπος δεν φωτίζεται εύκολα. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει γνώμη εύκολα. Ό,τι και να του πεις δεν αλλάζει. Πολύ δύσκολο άνθρωπος αλλάζει γνώμη. Παρακαλέσουμε τον Θεό, που Θεός είναι και ξέρει τι θα κάνει για τον καθένα, να αλλάξει το νου των ανθρώπων, να αλλάξει τα θελήματα των ανθρώπων, να αλλάξει την όλη νοοτροπία των ανθρώπων, να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά και να μην εγκληματούν. Και το τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω, παρακαλώ, είναι πάλι σαν συνέχεια αυτών, να το δούμε πιο πολύ το όλο θέμα, πιο πολύ από την πνευματική του πλευρά. Δεν θανατώνεις έναν άνθρωπο μόνο όταν σκοτώσεις, ας πούμε, το σώμα του. Τον θανατώνεις και όταν σκοτώνεις την ψυχή του, ή μάλλον τότε ακόμη περισσότερο. Γιατί ένα βαπτισμένο παιδάκι, παραδείγματος χάρη, ή κατά λάθος ή θεληματικά το σκότωσες, Άγιος θα γίνει. Αλλά όταν σκοτώνεις ένα παιδί, σκοτώνεις την ψυχή του, τότε το έγκλημα είναι πολύ πολύ μεγάλο. Για το αβάπτιστο παιδί που φεύγει, ο Θεός είναι, κάτι θα κάνει. Αλλά για το παιδί αυτό που σκοτώνει στην ψυχή του και θεληματικά, τελικά το παιδί αυτό παίρνει κάποιον άλλον δρόμο και φεύγει από τον δρόμο του Θεού και συντελείς και εσύ, ο πατέρας, η μητέρα, ο δάσκαλος, ο οποιοσδήποτε, ο δημοσιογράφος, ο άλλος, ο καθένας μας που συντελούμε. Αυτό το παιδί τι θα γίνει, τι έλεος θα βρει αυτό το παιδί όταν με τη θέλησή του, εν γνώση του καθώς μεγαλώνει, θα φεύγει από τον δρόμο του Θεού και ακολουθεί κάποιον άλλον δρόμο, τον δρόμο του εγώ του και τον δρόμο του διαβόλου. Πόσα τέτοια παιδιά σκοτώνονται. Τι δεν λέγεται, τι δεν γράφεται, τι συγκινήσεις δεν συμβαίνουν και άλλα τέτοια. Ας πούμε για τα παιδιά στην Αφρική που πεθαίνουν. Φυσικά δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Αλλά έχει και κάποιο λόγο γι' αυτό. Ας μην τα παίρνουμε τόσο πολύ εμείς οι άνθρωποι, σαν να είναι μόνο δική μας δουλειά. Έχει και αυτός κάποιο λόγο. Έχει. Και άλλοι που σκοτώνονται από σεισμούς, και άλλοι που σκοτώνονται από άλλες, από θάλασσες και από... Ξέρει ο Θεός για όλους αυτούς. Έχει κανονίσει ο Θεός. Δεν είναι το παν δηλαδή να ζήσεις. Το παν είναι να είσαι του Θεού. Και όταν ο Θεός με τον ένα τον άλλο τρόπο παίρνει τον κόσμο αυτόν, ζουν, εξακολουθούν να ζουν στην άλλη ζωή. Αλλά δεν μπορούμε βέβαια. Οπωσδήποτε σαν άνθρωποι θα συγκινηθούμε, οπωσδήποτε σαν άνθρωποι θα φροντίσουμε και πρέπει να φροντίσουμε και για τους πεινασμένους και για εκείνους που πεθαίνουν έτσι ή αλλιώς. Όμως, ενώ χύνουμε τόσα δάκρυα, Και αυτά, ας πούμε, σαν να μην είμαστε χριστιανοί, δηλαδή, σαν να μην ξέρουμε το Ευαγγέλιο, σαν να μην ξέρουμε εμείς αυτήν τη θρησκεία που λέγεται χριστιανισμός, σαν να μην ξέρουμε αυτήν τη διδασκαλία, την αποκάλυψη του Θεού, και σκεφτόμαστε όπως σκέπτονται οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι φυσικά αυτό ξέρουν. Οι άλλοι άνθρωποι ξέρουν αυτήν τη ζωή, την παρούσα ζωή, αυτό είναι όλο. Επομένως, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά δεν είναι για εμάς τους χριστιανούς έτσι τα πράγματα μόνο. Ο άνθρωπος δεν ζει απλώς σε αυτόν τον κόσμο. Σε αυτόν τον κόσμο ζει για να κερδίσει τον άλλο κόσμο, την άλλη ζωή που είναι αιώνια. Άλλο είναι να ζήσει 100 χρόνια και άλλο είναι να ζήσει σε ατελέχτους αιώνες. Και όμως, όσοι άνθρωποι σκοτώνονται πνευματικά, σκοτώνονται οι ψυχές τους. Και όχι απλώς δεν συγκινούμεθα, αλλά μπορεί να συντελούμε και ήδη στο να τις σκοτώνουμε αυτές τις ψυχές. Όλοι αυτοί που χύνουν δάκρυα, ας πούμε. Όχι, εγώ πιστεύω ότι ειλικρινά κλαίνε, ας πούμε, και πονούν και στενοχωρούνται και συγκινούνται και κάνουν το παν για τα παιδιά εκεί της Αφρικής. Καλώς. Ήδη όμως αυτοί με τα λόγια τους, με κάποιες εκδηλώσεις τους, με την όλη σκέψη τους, με την όλη νοοτροπία τους, σκέπτονται, λογαριάζουν, κάτσαν ποτέ κάτω να υπολογίσουν πόσες ψυχές νέων εδώ στην Ελλάδα, αλλά και νέων αλλού, πόσες ψυχές σκοτώνουν, κυριολεκτικά σκοτώνουν. Γιατί βλέπει κανείς σήμερα πολλούς νέους, όχι απλώς νέους μόνο και μεγάλους, όχι απλώς να είναι σε ένα κακό δρόμο. Δεν είναι αυτό το μεγάλο κακό. Απλώς να είναι σε ένα κακό δρόμο άνθρωπος. Απλώς ξέρω εγώ να είναι ανήθικος κτλ. Σήμερα διαπαιδαγωγούνται οι άνθρωποι κατά τέτοιο τρόπο που θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχει γιατριά πλέον. Δημιουργείται στις ψυχές των παιδιών τέτοια νοοτροπία, δημιουργείται στις ψυχές των παιδιών τέτοια στάσεις εχθρική και αντίθετη απέναντι στην αλήθεια, ώστε ανθρωπίνας τουλάχιστον, μόνο ο Θεός ξέρει που θα κάνει κάποιο θαύμα, δεν βλέπουμε να είναι δυνατόν να αλλάξουν τα πράγματα. Επομένως, δεν είναι απλώς ότι γίνεται κάποιο κακό και σκοτώνονται κάποιες ψυχές, αλλά εδώ είναι πλέον επιδημία, εδώ είναι χολέρα πνευματική. Όπως από τη χολέρα δεν μπορούσε κανείς με κανέναν τρόπο να γλιτώσει. Όπως από άλλες τέτοιες αρρώστιες, έτσι και τσαρπάξει αυτή η αρρώστια, δεν γλιτώνει, τουλάχιστον τον παλιό καιρό. Κάπως έτσι σήμερα, σαν επιδημία, σαν χολέρα, σαν πανούκλα, σαν κάτι φοβερό, αυτή η άρνηση που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους, μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, κάπως έτσι διαδίδεται και κάπως έτσι κατακτά τους ανθρώπους και κάπως έτσι τους παραπλανά και τους οδηγεί στην καταστροφή. Να μην τα σκεφτούμε αυτά όλα σήμερα. Νομίζω είναι πιο κατάλληλη ημέρα, αδελφοί μου, πιο κατάλληλη Κυριακή, να σκεφτούμε πάνω σε αυτά τα θέματα και να παρακαλέσουμε πρωτίστως τον Θεό όλους να μας φωτίσει, πρωτίστως εμάς, να μας φωτίσει ο Θεός να συνέλθουμε, να μετανοήσουμε, να ας έγινε μεγάλο κακό μέσα μας. Από μια πλευρά είναι καλό αυτό, διότι επιτέλους θα αποφασίσουμε να μην έχουμε πια εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και να αφήσουμε τον Θεό να μας αναλάβει και να μας οδηγήσει. Να παρακαλέσουμε λοιπόν πρωτίστως για μας τον Θεό, αλλά να παρακαλέσουμε τον Θεό και για όλους τους άλλους, όλους μαζί να μας φωτίσει ο Θεός και όλους να μας βγάλει από την αμαρτία, από την πλάνη, από τον δρόμο αυτόν της καταστροφής και να μας βάλει στον δρόμο της σωτηρίας ή στον δρόμο που θα κερδίσουμε, αδελφοί μου, τον Παράδεισο και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού γέροντος Σιμεών Κραγιόπουλου με θέμα «Το διπλό έγκλημα των εκτρώσεων» που εκφωνήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 1986.

το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σανγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Λίγο καιρό πριν την αναχώρησή του, ο Άγιος Ιωάννης μου εμπιστεύθηκε υπό την προστασία μου το αγαπημένο του ορφανό, τον Βλαντιμίρ, του οποίου ήταν επίσημα προστάτης. Πριν πολύ καιρό μου είχε πει μια φορά: «Ο μικρός Βλαντιμίρ θα είχε ελπίδες σωτηρίας αν είχε τη δική του οικογένεια». Δεν μου είπε τίποτε άλλο τότε, αλλά αμέσως διαισθάνθηκα μέσα στην καρδιά μου ότι με αυτό ήθελε να μου πει πως πρέπει να τον δεχθώ σαν δικό μου παιδί. Από τότε αυτή η διαίσθηση έμεινε στην καρδιά μου ως η πολυτιμότερη μου επιθυμία. Και έτσι, εκείνη την τελευταία φορά μου είπε ότι πρέπει να πάρω κοντά μου το αγόρι και για όλες τις ανάγκες ή τις δυσκολίες μου να του γράφω για να με καθοδηγεί με τις συμβουλές του. Όμως σύντομα μετά από αυτό, ο Άγιος Ιωάννης κοιμήθηκε και τα πράγματα για μένα έγιναν απίστευτα δύσκολα, γιατί δεν είχα πλέον κανέναν στον οποίο θα μπορούσα να στραφώ για να με βοηθήσει. Ο μικρός Βλαντιμίρ έγινε αποδεκτός στην οικογένειά μου με επιφυλακτικότητα και ενδιασμούς, επειδή η μητέρα μου και ο θείος μου ήταν και οι δύο ήδη ηλικιωμένοι και αυτή η ευθύνη τους φαινόταν πέρα από τις δυνάμεις τους. Η στάση τους δεν υποσχόταν τίποτε καλό και φυσικά ένα σωρό δυσκολίες προέκυψαν ήδη από το ξεκίνημα. Η μητέρα μου πίστευε ότι θα ήταν κάτι πολύ κουραστικό τόσο για εκείνους όσο και για εμένα και ταυτόχρονα θα μου προκαλούσε πάρα πολύ άγχος. Γενικά, ο καημένος ο Βλαντιμίρ βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, αλλά και εγώ δυστυχώς δεν βρέθηκα σε καλύτερη. Βρισκόμουν ανάμεσα σε δύο πυρά και έπρεπε να κρατήσω καλά τις ισορροπίες, ούτως ώστε να μην δυσαρεστήσω ούτε τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Η κατάσταση αυτή άρχισε να επηρεάζει αρνητικά την υγεία μου. Άρχισα να γίνομαι νευρική και γενικά ήταν μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Αισθανόμουν ότι ενεργούσα όπως μου υπαγόρευε η συνείδησή μου και η καρδιά μου. Αισθήματα που οφείλονταν στον Άγιο Ιωάννη. Όλοι μου έδιναν αντιφατικές συμβουλές που δεν μπορούσα να πραγματοποιήσω. Και αν δεν τους ικανοποιούσα, προέκυπταν τότε νέα προβλήματα. Τελικά έφτασα σε σημείο να αισθάνομαι ότι εάν δεν με βοηθούσε σύντομα ο Άγιος Ιωάννης, δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Και έτσι πέρασα μια ολόκληρη βραδιά κλαίγοντας και προσευχόμενη στον Άγιο Ιωάννη. Τελικά του είπα: «Κοίταξε, Βλαντίκα, αν δεν έρθεις να με ευλογήσεις να συνεχίσω όπως αισθάνομαι καλύτερα μέσα στην καρδιά μου, για να μην με μπερδεύουν όλοι αυτοί που με συμβουλεύουν και δεν ξέρω τι να κάνω, θα εγκαταλείψω αυτό το θεάρεστο έργο και δεν ξέρω τι θα απογίνει ο καημένος σας ο Βλαντιμίρ». Μόλις ξημέρωνε, με πήρε ο ύπνος και είδα ένα όνειρο. Το κουδούνι της πόρτας χτυπούσε και εγώ σηκώθηκα για να ανοίξω, γιατί σκέφτηκα ότι ήταν ο Άγιος Ιωάννης. Άνοιξα την πόρτα και να, ήταν αυτός. Μπήκε και προχώρησε στο διάδρομο, όταν άνοιξε ξαφνικά η πόρτα της κουζίνας και ξεπρόβαλε η μητέρα μου, ο θείος μου και ο Βλαντιμίρ. Αλλά ο Άγιος Ιωάννης δεν τους έδωσε καμία προσοχή και ήρθε απευθείας σε μένα. Έπεσα στα πόδια του και εκείνος με ευλόγησε. Σηκώθηκα όρθια και ο Άγιος σιωπηλά αναχώρησε. Ξύπνησα από το κουδούνι της πόρτας. Πετάχτηκα από το κρεβάτι και άνοιξα. Ο ταχυδρόμος μου έφερε ένα δέμα το οποίο μέσα περιείχε ένα περιοδικό στα αγγλικά, The Orthodox Word, Ορθόδοξος Λόγος, Τεύχος 11, 1966. Αφιερωμένο όλο στον Άγιο Ιωάννη. Στο εξώφυλλο είχε μία φωτογραφία ενός χιονισμένου νεκροταφείου και ανάμεσα στους σταυρούς περπατούσε ο Άγιος Ιωάννης όπως ακριβώς τον είχα δει στο όνειρό μου. Ένα χειρόγραφο σημείωμα στο εξώφυλλο έγραφε: «Στη Ζιναΐδα». Το γεγονός αυτό με ανύψωσε. Με γέμισε από χαρά και μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω το δύσκολο αγώνα μου. Από εκείνη την ημέρα, αποφάσισα να μην δίνω καμία σημασία στις γνώμες των ανθρώπων και ότι αυτό που θα με καθοδηγούσε
θα ήταν τα αισθήματα της καρδιάς μου. Και ο Θεός με βοήθησε μέσω της προσευχής του Αγίου και δικαίου Ιωάννη που βρισκόταν στους ουρανούς. Για να πω την αλήθεια, δεν αισθάνθηκα ποτέ την απουσία του. Από την πρώτη του αναχώρηση, τότε που στη σύντομη ομιλία που μας έκανε στην Εκκλησία, λέγοντάς μας ότι δεν υπάρχουν αποστάσεις μεταξύ των ανθρώπων που έχουν ένα κοινό σκοπό και γι' αυτό πετυχαίνουν να ενώνονται ψυχικά, αισθάνομαι βαθιά χαραγμένα μέσα μου αυτά τα λόγια. Αλλά ακόμα και τώρα, μετά το θάνατό του, νιώθω τον Άγιο Ιωάννη σαν ένα ζωντανό πρόσωπο που με κάνει να καταλαβαίνω ότι είναι κάπου κοντά, ότι με ακούει και με βοηθάει.

Έπρεπε να υπομείνω πολλές δυσκολίες όσο διακονούσα στην εκκλησία, αλλά πάντοτε ο Άγιος Ιωάννης με βοηθούσε. Συγκεκριμένα θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη πριν από την τελευταία του αναχώρηση. Την ημέρα που περπατούσαμε μαζί στο δρομάκι, όπως ανέφερα πριν λίγο, μου έδωσε κάποια χρήματα ως δώρο για την ονομαστική μου εορτή, ώστε να τα ξοδέψω για τον εαυτό μου. Την ίδια ώρα μου είπε: «Ζιναΐδα, πρέπει να συνεχίσεις την εργασία σου στα δωρεάν γεύματα». Τα γεύματα αυτά ήταν ένα μέρος της φιλανθρωπικής δραστηριότητάς μας, κατά τα οποία προετοιμάζαμε φαγητό στην εκκλησία μας για αυτούς που είχαν υπηρετήσει στο ναό, για όσους είχαν έρθει από μακριά, για τους ηλικιωμένους, για τους ανήμπορους και φυσικά για τους φτωχούς. Μου έδωσε επίσης εκείνη την ώρα 10 γαλλικά φράγκα για αυτό το σκοπό. Εγώ συνέχισα να προσφέρω σε αυτό το έργο και ο Άγιος Ιωάννης με ενθάρρυνε για να προσπαθήσω όσο γινόταν. Ίσως όμως το παράκανα, γιατί ξόδεψα περισσότερα από όσα είχα. Άρχισα να δανείζομαι χρήματα που τελικά δεν περιορίστηκαν σε ένα μικρό ποσό όπως υπολόγιζα, αλλά έφτασαν στα 70 δολάρια. Εκείνο τον καιρό λάμβανα συνήθως από το ταμείο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη 20 δολάρια κάθε μήνα, τα οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω για αυτήν την φιλανθρωπική εργασία. Αλλά αυτό το ποσό δεν ήταν αρκετό. Το χρέος μου είχε ήδη

σπίτι μου, πήγα για ύπνο. Το πρωί με ξύπνησε το κουδούνι της πόρτας. Ήταν ο ταχυδρόμος, ο οποίος μου παρέδωσε ένα γράμμα από το ταμείο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη. Δόξα τω Θεώ, σκέφτηκα. Θα πάρω τα 20 δολάρια, θα τα δώσω έναντι του χρέους μου και θα χρωστάω μόνο 50 δολάρια ακόμη. Κάπως θα τα βρω. Τουλάχιστον θα μπορέσω να μειώσω το χρέος των 70 δολαρίων. Ανοίξα το γράμμα και με μεγάλη έκπληξη είδα ότι δεν ήταν μόνο 20 δολάρια, αλλά 70. Από τη μεγάλη μου έκπληξη θυμάμαι ότι χοροπηδούσα γεμάτη από χαρά και έτρεξα αμέσως να εξαργυρώσω την επιταγή στην τράπεζα και να πάω να πληρώσω γρήγορα τα χρέη μου. Έγραψα τότε ένα γράμμα στο ταμείο του Αρχιεπισκόπου Ιωάννη και τους ευχαριστούσα για αυτό το ευγενικό δώρο τους. Αλλά ποτέ δεν έλαβα εξήγηση για ποιο λόγο μου είχαν στείλει αυτό το συγκεκριμένο ποσό. Τον επόμενο μήνα έλαβα πάλι την συνηθισμένη επιταγή των 20 δολαρίων. Μέχρι σήμερα έχω φυλάξει εκείνη την απόδειξη για να μου θυμίζει ότι τα χρήματα αυτά μου τα έστειλε προσωπικά ο αγαπημένος μου Άγιος Ιωάννης.

Ο Άγιος Ιωάννης με παρηγορούσε ακόμα και με τις εμφανίσεις του στα όνειρα των άλλων. Εκείνο τον καιρό είχα πολλά προβλήματα στην εκκλησία, γιατί ήμουν αναγκασμένη να ακούω πολλά αρνητικά σχόλια για τον Άγιο Ιωάννη. Παρόλο που προσπαθούσα να τους ευχαριστήσω όλους, δεν μπορούσα όμως να μείνω αμήλυτη σε αυτά τα σχόλια και έτσι τον υπερασπιζόμουν. Υπέφερα πολλά για αυτή τη στάση μου. Εκτός από αυτό είχα προβλήματα στο σπίτι μου και όχι μόνο, και είχα εξαντληθεί. Κάποτε πήγα στην εκκλησία και άκουσα και πάλι κάτι που με πλήγωσε σχετικά με τον Άγιό μας, καθώς επίσης και προσβλητικά σχόλια για το πρόσωπό μου. Μην μπορώντας να αντέξω άλλο, ξέσπασα σε κλάματα. Στάθηκα εκεί ακίνητη, κλαίγοντας. Αισθανόμουν την καρδιά μου τόσο βαριά. Τη στιγμή εκείνη, ο αδελφός του Αλέξη, ο Σεριόζα, μπήκε μέσα και με είδε να κλαίω. Ίσως είχε ακούσει και αυτός τις ιστορίες και τα σχόλια που έλεγαν για το πρόσωπό μου και μου είπε: «Ζιναΐδα, μην κλαίς. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Άκουσε τι είδα στον ύπνο μου σήμερα. Είδα τον Άγιο Ιωάννη να υποκλίνεται μπροστά στα πόδια σου». Ακούγοντας αυτό το όνειρο πάγωσα, γιατί μου φάνηκε τόσο απίστευτο. Ξαφνικά πλημμύρισε η καρδιά μου από χαρά και ξέχασα όλα τα προβλήματά μου, όλα τα μικρά εμπόδια. Διαπιστώνει κανείς ότι τελικά όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία, αλλά εμείς τα φανταζόμαστε τόσο μεγάλα. Ο Άγιος Ιωάννης, γνωρίζοντας ότι βρίσκομαι σε μια τόσο ανόητη ψυχολογική κατάσταση, θέλησε να με παρηγορήσει.

Πάντοτε ενοχλώ τον Άγιο Ιωάννη με παρακλήσεις για βοήθεια. Συνεχίζει στις μαρτυρίες της η Ζιναΐδα Βουλιάνου. Συχνά τύχαινε να του λέω: «Άγιε Ιωάννη, βοήθησε με κάπως να εξασφαλίσω λίγα χρήματα, όχι για τον εαυτό μου, αλλά προκειμένου να αποφύγω τα σχόλια του κόσμου». Και το πιστεύετε? Ούτε μία ημέρα δεν περνούσε. Και πολλές φορές αμέσως λάμβανα επιταγή μαζί με κάποιο σημείωμα που έγραφε τα εξής: «Ζιναΐδα, αυτά τα χρήματα είναι για σένα προσωπικά». Τι θαυμάσιο. Ο Άγιος Ιωάννης μου έστελνε αυτό που του ζητούσα μέσω των ανθρώπων, δίνοντάς τους μάλιστα και την ιδέα να γράψουν για εσένα προσωπικά. Αυτό συνέβη πολλές φορές. Η παρουσία του ήταν αξιοθαύμαστα αισθητή με πολλούς τρόπους, ακόμα και μετά την κοίμησή του. Τα παρακάτω δύο παραδείγματα συνέβησαν την ίδια ημέρα. Ήταν Σεπτέμβριος του 1966, στον εσπερινό της εορτής του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Στην εκκλησία μας δεν είχαμε εσπερινό γιατί έλειπε ο ιερέας στις ενορίες μας. Ήθελα να ανάψω τουλάχιστον τα καντήλια για τον Άγιο Σέργιο, αλλά όμως δεν είχα λάδι. Τυχαία, κοίταξα προς το τραπέζι όπου είχα τη φωτογραφία του Αγίου Ιωάννη και του είπα: «Αχ, πόσο θα ήθελα να ανάψω τα καντήλια για την μνήμη του Αγίου». Αυτό είπα μόνο και επειδή έπρεπε να βγω έξω, ντύθηκα και κατέβηκα κάτω. Βγαίνοντας από το σπίτι, έπεσα επάνω σε μια παλιά μου φίλη, η οποία κρατούσε ένα δέμα στα χέρια της. Βλέποντάς με, αναφώνησε: «Αγαπημένη μου Ζιναΐδα, σου έφερνα λάδι». Τι χαρά! Την ευχαρίστησα και έτρεξα να ανάψω τα καντήλια στην εκκλησία. Αφού άναψα τα καντήλια, πήρα το δρόμο της επιστροφής ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Θεό και τους θαυμαστούς Αγίους Του. Στο δρόμο μου πέρασα από ένα κατάστημα που είχε προσπόληση μία εικόνα του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Εδώ και 3 χρόνια περίπου ήθελα να αγοράσω αυτήν την εικόνα, αλλά δυστυχώς δεν είχα τα απαραίτητα χρήματα. Ήθελα πολύ να τη χαρίσω στον Άγιο Ιωάννη ως δώρο στην ονομαστική του εορτή. Μου άρεσε πολύ η συγκεκριμένη εικόνα. Γι' αυτό σταματούσα συχνά κοιτάζοντάς τη και προσευχόμουν μπροστά της. Κι έτσι έκανα όλο αυτό το διάστημα, ελπίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης θα μου έδινε την εικόνα σε χαμηλότερη τιμή, αλλά δυστυχώς δεν το έκανε. Έτσι λοιπόν, εκείνο το απόγευμα που ήταν η παραμονή του Αγίου Σεργίου, σταμάτησα και πάλι μπροστά στη βιτρίνα. Το κατάστημα ήταν κλειστό. Έκανα το σταυρό μου και σκέφτηκα: τι όμορφη εικόνα! Ο Άγιος φαίνεται σαν ζωντανός, σαν να με ευλογεί. Ενστικτοδός υποκλήθηκα, σαν να δεχόμουν στην πραγματικότητα την ευλογία του. Απομακρύνθηκα λυπημένη, γιατί δεν μπόρεσα να δώσω αυτήν την εικόνα στον Άγιο Ιωάννη. Και ξαφνικά, αυθόρμητα, άρχισα να κλαίω μιλώντας του νοερά: «Αγαπημένη μου Βλαντίκα Ιωάννη, κάνε μου το θαύμα να αποκτήσω αυτήν την εικόνα. Θα την τοποθετήσω στο κελί σου». Και έτσι συνέχισα το δρόμο μου. 10 λεπτά αργότερα έπρεπε να επιστρέψω πάλι από τον ίδιο δρόμο και παρατήρησα ότι το κατάστημα τώρα ήταν ανοιχτό, παρόλο που η ώρα ήταν περασμένη. Διέσχισα το δρόμο και μπήκα μέσα, ελπίζοντας να προσκυνήσω την εικόνα, όταν ξαφνικά ο καταστηματάρχης με χαιρέτησε και με ένα χαμόγελο μου είπε: «Λοιπόν, αποφάσισες να αγοράσεις την εικόνα?» «Δεν νομίζω, γιατί δεν έχω το απαιτούμενο ποσό». «Πόσα χρήματα έχεις να διαθέσεις?» με ρώτησε. Και εγώ του απάντησα ότι είχα ακριβώς τα μισά χρήματα της αξίας της. Εκείνος αμέσως και προς μεγάλη μου έκπληξη πήρε την εικόνα και μου την έδωσε. Εκτός αυτού, δεν είχα καν τα χρήματα επάνω μου εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτός, ωστόσο, με εμπιστεύθηκε. Έσφιξα την εικόνα πάνω στην καρδιά μου και έφυγα τρέχοντας, δοξάζοντας το Θεό και τους Αγίους Του.

0: Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, αργά το απόγευμα, βρισκόμουν μέσα στο ναό και κοιτάζοντας τη φωτογραφία του Αγίου Ιωάννη, του είπα: «Αισθάνομαι τόσο ένοχη μπροστά σου. Έχω γίνει δέκτης πολλών θαυμάτων σου. Έχω λάβει μέχρι και σημείωμά σου. Και όμως, δεν έχω καταγράψει όπως πρέπει ούτε ένα από τα περιστατικά των θαυμάτων σου για να τα στείλω στην Καλιφόρνια, διαμέσου του πατρός Μητροφάνη, στην αδελφότητα του Αγίου Γερμανού της Αλάσκα. Δεν το έχω αμελήσει και εμένα, αλλά επειδή δεν μου έχει δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος, είτε επειδή βιάζομαι, ή όταν βρεθεί ελεύθερος χρόνος, δεν έχω το κουράγιο να το κάνω. Θα πρέπει να με συγχωρέσεις γι' αυτό». Έτσι, τελειώνοντας το θρήνο μου για την αμαρτία μου, μπροστά στη φωτογραφία του, αναχώρησα για το σπίτι μου. Νωρίς το επόμενο πρωί, έπρεπε να πάω στη Μονή της Λέσνα. Μόλις έφτασα στο μοναστήρι και διέσχιζα την είσοδο της Μονής, είδα την ηγουμένη Θεοδώρα να βγαίνει έξω στο μπαλκόνι. Βλέποντάς με, αναφώνησε γεμάτη χαρά: «Ζιναΐδα, κοίταξε, εδώ είναι η διήγησή σου». Σήκωσε το χέρι της, στο οποίο κρατούσε ένα λευκό χαρτί. Πλησίασα την αγαπητή ηγουμένη, πήρα την ευχή της και μου έβαλε στο χέρι ένα ρωσικό περιοδικό, το οποίο γνώριζα και το οποίο στο εξώφυλλό του, στο τεύχος 6 του 1967, είχε τη φωτογραφία του Αγίου Ιωάννη όταν ήταν ακόμη νέος επίσκοπος της Σαγκάη. Αναρωτήθηκα τι είδους διήγηση μπορεί να ήταν. Το άνοιξα και στη σελίδα 105 είδα την προηγούμενή μου διήγηση σχετικά με την εικόνα του Αγίου Σεργίου. Πραγματικά τι έκπληξη! Μόλις την προηγούμενη ημέρα είχα ζητήσει από τον Άγιο Ιωάννη να με συγχωρέσει γιατί δεν είχα καταφέρει να γράψω τα θαύματα που συνεχώς επιτελούσε. Και την επόμενη ακριβώς ημέρα είχα στα χέρια μου την απάντηση. Δεν είχε περάσει ούτε μία ημέρα πριν αποκαλύψει αυτή τη θαυμαστή ιστορία και χωρίς μάλιστα τη δική μου συμβολή. Κάθε φορά που ο Άγιος Ιωάννης μου φανερώνει τα θαυμαστά του έργα προκειμένου να μου επικυρώσει ότι είναι από αυτόν, τα συνοδεύει πάντα είτε με φωτογραφίες του είτε με κάποια άλλα πράγματα που τον θυμίζουν. Το περιοδικό αυτό το λάμβανα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά μέχρι τώρα ήταν η μοναδική φορά μετά από την κοίμησή του που είχε δημοσιεύσει τη φωτογραφία του μαζί με τη διήγησή μου. Τώρα που είμαι άρρωστη στο νοσοκομείο και ελεύθερη από κάθε φροντίδα, μπορώ πλέον να καταγράψω τα θαυμαστά του έργα. Δόξα τω Θεώ για όλα και για τους Αγίους ανθρώπους του, όπως τον Άγιο Ιωάννη μας.
1: Το συναξάρι της εποχής μας. Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς, επίσκοπος Σαγκάης και Σαν Φρανσίσκο, ο θαυματουργός. Κείμενα από έκδοση της Ιεράς Μονής του Αγίου Νεκταρίου Δωρίδος. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα στα σκάνδαλα των ημερών μας? Κρίνοντας κατά τη γραφή και το χαρακτήρα του σύγχρονου κόσμου, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Εν τούτης, πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής, γιατί χωρίς αυτήν δεν σώζεται κανένας, όπως είπε ο μέγας ευχέτης της ρωσικής γης, ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όσο ζούσε ο Όσιος, ο Κύριος φύλαγε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Μετά δε το θάνατό του εμφανίστηκε άλλος στήλος από τη γη ως τον ουρανό, ο πατήρ Ιωάννης της Κρονστάντης. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτόν, γιατί είναι σύγχρονός μας και εμείς τον είδαμε να προσεύχεται, ενώ τους άλλους δεν τους είδαμε. Θυμόμαστε ότι μετά τη λειτουργία, όταν του έφεραν την άμαξα και πήγαινε να καθίσει, τον περικύκλωσε ο λαός ζητώντας την ευλογία του. Και μέσα στο συνοστισμό εκείνων, η ψυχή του παρέμενε αδιάλειπτα κοντά στο Θεό και δεν σκορπιζόταν, δεν έχανε την ειρήνη της. Πώς άραγε το κατόρθωνε? Να το θέμα μας. Το κατόρθωνε αυτό γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. «Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές του με την αγάπη σου και να τους οδηγεί σε όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό. Κύριε, θέλω να περιβάλλει η ειρήνη σου όλο τον κόσμο, που τον αγάπησε σε ως τέλους και έδωσε στον μονογενή σου Υιό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κύριε, δώσε σε αυτούς τη χάρη σου, ώστε με ειρήνη και αγάπη να σε γνωρίσουν και να σε αγαπήσουν και να αναφωνήσουν όπως οι Απόστολοι στο Θαβόρ: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι μετά σου». Έτσι, προσευχόμενος συνεχώς για το λαό, διατηρούσε την ειρήνη της ψυχής, ενώ εμείς τη στερούμαστε, γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για το λαό. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού και όταν βρίσκονταν ανάμεσα σε ανθρώπους, προσεύχονταν διακαώς για αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη να αγαπούν το λαό και εμείς, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας το αναλογιστεί αυτό κάθε άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή ανίποτη αγάπη για το λαό και συμπόνια για κάθε πλανημένο. Ο πατέρας πλαχνίστηκε τα απολωλώτα πρόβατα και απέστειλε τον γιο του τον μονογενή να τα σώσει. Και το Άγιο Πνεύμα διδάσκει την ίδια ευσπλαχνία για τους πλανημένους που πορεύονται στον Άδη. Όποιος όμως δεν απέκτησε το Άγιο Πνεύμα, αυτός δεν επιθυμεί να προσεύχεται για τους εχθρούς. Ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας προσευχόταν για ένα μαθητή του που αρνήθηκε το Χριστό. Ενώ λοιπόν προσευχόταν, του εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: «Παΐσιε, για ποιον παρακαλείς? Δεν ξέρεις πως με έχει αρνηθεί?» Ο Παΐσιος όμως συνέχιζε να λυπάται το μαθητή του και τότε του είπε ο Κύριος: «Παΐσιε, έγινες όμοιος με εμένα στην αγάπη». Έτσι αποκτάται η ειρήνη και εκτός από αυτόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Εάν κάποιος προσεύχεται πολύ και νηστεύει, αλλά δεν έχει αγάπη για τους εχθρούς, η ψυχή του δεν μπορεί να έχει ειρήνη. Και εγώ δεν θα μπορούσα να ομιλώ γι' αυτό με βεβαιότητα, αν το Άγιο Πνεύμα δεν μου δίδασκε την αγάπη αυτή.

ψυχή αμαρτωλή, εχμάλωτη στα πάθη, δεν μπορεί να έχει ειρήνη και χαρά εν Κυρίω, έστω και αν έχει όλα τα πλούτη της γης, έστω και αν βασιλεύει σε όλο τον κόσμο. Αν σε έναν τέτοιο βασιλιά, την ώρα που διασκεδάζει σε συμπόσιο με τους πρίγκιπές του, καθισμένο στο θρόνο του με όλη τη δόξα του, του λέγαμε ξαφνικά, βασιλιά, σε λίγο πεθαίνεις, τότε η ψυχή του θα ταραζόταν, θα έτρεμε από το φόβο και θα έβλεπε την αδυναμία του. Πόσοι όμως είναι φτωχοί, αλλά πλούσιοι σε αγάπη για το Θεό, που αν τους έλεγαν τώρα πεθαίνεις, θα απαντούσαν ειρηνικά, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί με θυμήθηκε και θέλει να με πάρει εκεί όπου πρώτος εισήλθε ο ληστής. Υπάρχουν φτωχοί που δεν φοβούνται το θάνατο, αλλά τον συναντούν ειρηνικά, όπως ο Σιμεών ο Θεοδόχος που έψαλε την οδή «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τι είδους ειρήνη υπήρχε στην ψυχή του δικαίου Σιμεών, μπορούν να το καταλάβουν μόνο όσοι απέκτησαν την ειρήνη του Θεού ή τουλάχιστον τη δοκίμασαν. Για αυτή την ειρήνη έλεγε ο Κύριος στους μαθητές του «Ειρήνην την εμήν, δίδομη ημήν». Όποιος έχει αυτή την ειρήνη, πορεύεται ειρηνικά στην αιώνια ζωή λέγοντας «Δόξα σοι Κύριε, γιατί τώρα έρχομαι σε σένα και θα βλέπω αιώνια με ειρήνη και αγάπη το πρόσωπό σου. Το ηλαρό πράο βλέμμα σου εχμαλώτησε την ψυχή μου και αυτή εκλείπει για σένα». Πρέπει να συμβουλεύουμε τον αδελφό με πραότητα και αγάπη. Η ειρήνη χάνεται αν η ψυχή είναι ματαιόδοξη ή υπεροπτική απέναντι στον αδελφό ή αν κρίνει ή νουθετεί κάποιον χωρίς πραότητα και αγάπη. Αν τρώμε πολύ ή προσευχόμαστε με ραθυμία ή μισούμε τον αδελφό, με όλα αυτά σκοτίζεται ο νους και χάνεται η ειρήνη και η παρησία προς το Θεό. Αν όμως συνηθίσουμε να προσευχόμαστε θερμά για τους εχθρούς μας και να τους αγαπάμε, θα παραμείνει για πάντα η ειρήνη στις καρδιές μας. Δεν μπορεί η ψυχή να έχει ειρήνη αν δεν μελετά ημέρα και νύχτα τον νόμο του Θεού. Γιατί αυτός ο νόμος γράφτηκε από το Πνεύμα του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πηγαίνει από τη γραφή στην ψυχή. Και η ψυχή αισθάνεται γλυκύτητα και ευχαρίστηση. Γι' αυτό και δεν θέλει πια να αγαπά τα επίγεια, γιατί η αγάπη για τα επίγεια ερημώνει το νου. Η ψυχή τότε κυριεύεται από αθυμία, αγριεύει και πάβει να προσεύχεται και ο εχθρός, βλέποντας ότι η ψυχή απομακρύνθηκε από το Θεό, τη σαλεύει και εύκολα συγχύζει το νου με διάφορους άτακτους λογισμούς και έτσι περνά όλη την ημέρα και δεν μπορεί να βλέπει καθαρά τον Κύριο.

Ποιος έχει μέσα του την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος σκορπίζει ειρήνη και στους άλλους. Όποιος όμως έχει μέσα του πονηρό πνεύμα σκορπά και στους άλλους το κακό. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρεί την ειρήνη ο προϊστάμενος αν έχει ανθρώπους ανυπότακτους? Απάντηση. Είναι δύσκολο και θλιβερό για αυτόν αν οι υφιστάμενοι δεν πειθαρχούν. Για να διατηρεί όμως ο προϊστάμενος την ειρήνη, πρέπει να θυμάται ότι ακόμη και αν αυτοί οι άνθρωποι είναι ανυπότακτοι, ο Κύριος τους αγαπά και πέθανε εν οδύνες για τη σωτηρία τους. Πρέπει λοιπόν να προσεύχεται εκτενώς για αυτούς και τότε ο Κύριος θα δώσει στον προσευχόμενο θερμή προσευχή και θα γνωρίσει με την πείρα του ότι ο νους του προσευχόμενου έχει παρησία και αγάπη προς το Θεό. Και παρόλο που είναι άνθρωπος αμαρτωλός, ο Κύριος θα τον αξιώσει να γευθεί τους καρπούς της προσευχής. Και αν ο προϊστάμενος συνηθίσει να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο για τους υποτακτικούς του, τότε θα έχει στην ψυχή του βαθιά ειρήνη και αγάπη. Ερώτηση. Πώς μπορεί να διατηρήσει την ειρήνη της ψυχής ο υποτακτικός που έχει προϊστάμενο θυμώδη και κακό? Απάντηση. Ο θυμώδης άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος μεγάλο μαρτύριο από πονηρό πνεύμα εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Ο υφιστάμενος, όποιος κι αν είναι, πρέπει να το καταλαβαίνει και να προσεύχεται για τον ψυχικά άρρωστο προϊστάμενό του και τότε ο Κύριος, βλέποντας την υπομονή του, θα του δώσει άφεση αμαρτιών και αδιάλειπτη προσευχή. Είναι μεγάλο έργο ενώπιον του Θεού να προσεύχεται κάποιος για αυτούς που τον αδικούν και τον προσβάλλουν. Εξαιτίας αυτού, θα του δώσει ο Κύριος τη χάρη και θα γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο. Και τότε, για χάρη του Κυρίου, θα υπομείνει με χαρά όλες τις θλίψεις και θα του δώσει ο Κύριος αγάπη για όλο τον κόσμο και θα επιθυμεί ολόψυχα το καλό για όλους και θα προσεύχεται για όλους όπως για την ίδια την ψυχή του. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε τους εχθρούς και όποιος αγαπά τους εχθρούς εξομοιώνεται με τον Κύριο. Η αγάπη για τους εχθρούς δεν είναι δυνατή παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό, μόλις σε προσβάλλει κάποιος, προσευχή σου για αυτόν στο Θεό και έτσι θα διατηρήσεις την ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Όποιος όμως γογγίζει και κατηγορεί τον προϊστάμενό του, αυτός ο ίδιος θα γίνει εξίσου οργύλος και θα εκπληρωθεί στο πρόσωπό του ο λόγος του προφήτη Δαβίδ «Μετά εκλεκτού εκλεκτός εσύ και μετά στρεβλού διαστρέψεις». Έτσι, είναι δύσκολο και για τον υποτακτικό μοναχό να διατηρεί την ειρήνη αν έχει γέροντα με κακό χαρακτήρα. Είναι βαρύ σταυρός για τον υποτακτικό να ζει κοντά σε τέτοιον γέροντα. Οφείλει όμως να προσεύχεται για αυτόν και τότε θα διατηρεί την ειρήνη της ψυχής και του σώματος. Αν κάποιος είναι προϊστάμενος και αναγκαστεί να δικάσει έναν άλλον για κάποιο παράπτωμα, πρέπει να παρακαλεί τον Κύριο να του δώσει συμπάσχουσα καρδιά την οποία αγαπά ο Κύριος και τότε θα κρίνει σωστά. Αν όμως κρίνει λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα έργα του υποδίκου, τότε θα πέσει σε λάθη και δεν θα είναι ευάρεστο στον Κύριο. Πρέπει να κρίνουμε με σκοπό τη διόρθωση του ανθρώπου. Γι' αυτό όποιος δικάζει είναι ανάγκη να συμπονεί κάθε ψυχή, κάθε πλάσμα και κτίσμα του Θεού και να έχει καθαρή συνείδηση σε όλες τις πτυχές της ζωής του και τότε θα βρει βαθιά ειρήνη στην ψυχή και το νου. Ας ζούμε με ειρήνη και αγάπη, γιατί το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται στην αγάπη. Έτσι λέει η Γραφή και αποδεικνύει η πείρα. Είναι αδύνατο να έχουμε ειρήνη στην ψυχή αν δεν παρακαλούμε με όλη μας τη δύναμη τον Κύριο να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος γνώριζε ότι αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς δεν θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή και γι' αυτό μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Αν δεν αγαπάμε τους εχθρούς, τότε μόνο κατά διαστήματα η ψυχή θα είναι κάπως ειρηνική. Ενώ αν αγαπάμε τους εχθρούς, τότε η ειρήνη θα παραμένει στην ψυχή ημέρα και νύχτα. Διατήρησε στην ψυχή σου την ειρήνη της χάριτος του Αγίου Πνεύματος για να μην την στερηθείς για ασήμαντα πράγματα. Αν δώσεις ειρήνη στον αδελφό σου, ο Κύριος θα σου δώσει ασυγκρίτως περισσότερη. Αν όμως προσβάλλεις τον αδελφό, θα έλθει αναπόφευκτα η θλίψη στην ψυχή σου. Αν σου έρθει σαρκικός λογισμός, αποδίωξέ τον αμέσως και θα διαφυλάξεις την ειρήνη της ψυχής.
Αν όμως τον δεχθείς, η ψυχή θα χάσει την αγάπη για το Θεό και δεν θα έχεις πια παρησία στην προσευχή. Αν κόψεις το θέλημά σου, νίκησες τον εχθρό και θα πάρεις ως έπαθλο την ειρήνη της ψυχής. Αν όμως κάνεις το θέλημά σου, νικήθηκες από τον εχθρό και η αθυμία θα τυραννεί την ψυχή σου. Όποιος έχει το πάθος της φιλοκτιμοσύνης δεν μπορεί να αγαπά το Θεό και τον πλησίον. Ο νους και η καρδιά του ανθρώπου αυτού είναι δεμένα από τον πλούτο και δεν έχει πνεύμα μετάνοιας και συντριβής. Γι' αυτό η ψυχή του δεν μπορεί να γνωρίζει τη γλυκύτητα της ειρήνης του Χριστού. Ψυχή που γνώρισε τον Χριστό θέλει να τον βλέπει πάντα μέσα της. Αυτός έρχεται ήρεμα στην ψυχή και της δίνει ειρήνη και τη βεβαιώνει χωρίς λόγια για τη σωτηρία. Αν γνώριζαν οι βασιλείς και οι κυβερνήτες των λαών την αγάπη του Θεού, δεν θα έκαναν ποτέ πόλεμο. Ο πόλεμος προέρχεται από τις αμαρτίες και όχι από την αγάπη. Ο Κύριος μας δημιούργησε κατά την αγάπη Του και μας παρήγγειλε να ζούμε με αγάπη. Αν οι άρχοντες στηρούσαν τις εντολές του Κυρίου και ο λαός και οι υπήκοοι υπάκουαν με ταπείνωση, θα υπήρχε μεγάλη ειρήνη και αγαλίαση πάνω στη γη. Εξαιτίας όμως της φυλαρχίας και της ανυπακοής των υπερηφάνων υποφέρει όλη η οικουμένη. Σε παρακαλώ, ελεήμον Κύριε, δώσε σε όλο το λαό σου, από τον Αδάμ μέχρι τη συντελεία των αιώνων, να σε γνωρίσουν, να μάθουν ότι είσαι αγαθός και γεμάτος ευσπλαχνία, γιατί έτσι θα απολαύσουν όλοι την ειρήνη σου και θα δουν το φως του προσώπου σου. Το βλέμμα σου, ηλαρό και πράο, εχμαλωτίζει την ψυχή.

0: η χάρη. Δεν έφερα τίποτε μαζί μου στο μοναστήρι εκτός από τις αμαρτίες μου και δεν γνωρίζω γιατί ο Κύριος μου έδωσε, ενώ ήμουν ακόμη νεαρός υποτακτικός, τόση χάρη του Αγίου Πνεύματος που γέμισαν από χάρη η ψυχή και το σώμα μου. Και ήταν η χάρη όμοια με τη χάρη των μαρτύρων και το σώμα μου διψούσε να πάσχει για τον Χριστό. Δεν ζητούσα εγώ από τον Κύριο Πνεύμα Άγιο. Δεν γνώριζα ότι υπάρχει Άγιο Πνεύμα, πώς έρχεται στην ψυχή και πώς ενεργεί σε αυτήν. Τώρα όμως χαίρομαι να γράφω γι' αυτό. Ο Πνεύμα Άγιο, πόσο σε αγαπάει η ψυχή, είναι αδύνατο να σε περιγράψω, αλλά η ψυχή γνωρίζει την έλευσή σου και εσύ δίνεις ειρήνη στο νου και γλυκύτητα στην καρδιά. Ο Κύριος είπε, μάθετε απ' εμού την πραότητα και την ταπείνωση και ευρύσετε ανάπαυση εις τας ψυχάς ημών. Αυτό το λέει ο Κύριος για το Άγιο Πνεύμα. Μόνο στο Άγιο Πνεύμα βρίσκει η ψυχή την τέλεια ανάπαυση. Μακάρι ή εμείς, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί πολύ μας αγαπά ο Κύριος και μας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και με το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε τη δόξα του Κυρίου. Για να φυλάγουμε όμως τη χάρη, πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς και σε όλες τις θλίψεις μας να ευχαριστούμε το Θεό. Ο Κύριος κάλεσε μια αμαρτωλή ψυχή στη μετάνοια και επέστρεψε η ψυχή στον Κύριο και αυτός ως ελεήμων τη δέχτηκε και τη φανέρωσε τον εαυτό του. Ο Κύριος είναι εύσπλαχνος, ταπεινός και πράος. Από την πολλή του αγαθότητα δεν έλαβε υπόψη τις αμαρτίες της ψυχής και αυτή τον αγάπησε απεριόριστα και ορμά προς αυτόν, όπως ορμά το πουλί από το κλουβί στο πράσινο δάσος. Η ψυχή αυτή γνώρισε τον Θεό, τον ελεήμονα, τον φιλεύσπλαχνο, τον γλυκύτατο και τον αγάπησε έως τέλους και από τη φλόγα της αγάπης προσελκύεται ακόρεστα κοντά του, γιατί η χάρη του Κυρίου είναι γλυκιά, ζεσταίνει το νου και την καρδιά και όλο το ασθενικό σώμα. Ξαφνικά χάνει η ψυχή αυτή τη χάρη του Κυρίου και σκέπτεται «Θα λείπησα με κάτι το δεσπότη, θα ηγετεύσω το ελαιός του, ίσως μου ξαναδώσει τη χάρη αυτή, γιατί η ψυχή μου δεν επιθυμεί πια τίποτε σε αυτόν τον κόσμο παρά μόνο τον Κύριο». Η αγάπη του Κυρίου είναι τόσο φλογερή που αν η ψυχή τη χάσει ή έστω μειωθεί μόνο μέσα της η χάρη, τι είδους προσευχή προσφέρει τότε στο Θεό για να λάβει πάλι τη χάρη του. Έτσι, ο Όσιος Σεραφείμ στεκόταν 3 χρόνια ημέρα και νύχτα επάνω σε μια πέτρα, επειδή η ψυχή του γνώρισε τον Κύριο και γλυκάθηκε από τη χάρη του και τον αγάπησε απεριόριστα. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο ελκύεται από την αγάπη προς Αυτόν και το πυρ της αγάπης του Θεού δεν την αφήνει να τον λησμονήσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα ούτε στιγμή. Αν, μολονότι η αγάπη μας για τον Κύριο είναι τόσο λίγη, η ψυχή μας ωστόσο ελκύεται προς Αυτόν με τόση δύναμη, τότε ποιος θα μπορούσε να περιγράψει το πλήρωμα της αγάπης της Θεομήτωρος για τον Υιό και Θεό της. Πες μας, Πανάχραντε, πόσο αγαπούσες τον Υιό και Κύριό σου και ποιες ήταν οι προσευχές σου όταν ο Υιός σου αναλήφθηκε στον ουρανό. Αυτό δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μακάριος όποιος φυλάγει την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος. Τον αγαπά ο Κύριος και δίνει στην ψυχή του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και η χάρη αυτή εχμαλωτίζει την ψυχή στην αγάπη του Θεού, έτσι ώστε από τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος να μην μπορεί να αποσπαστεί από το Θεό και ακόρεστα να ορμά προς Αυτόν. Δεν υπάρχει όριο στην αγάπη του Θεού. Γνωρίζω όμως άνθρωπο που τον επισκέφθηκε ο Κύριος με τη χάρη του και που αν τον ρωτούσε ο Κύριος «Θέλεις να σου δώσω μεγαλύτερη χάρη», τότε η ασθενική στο σώμα ψυχή θα έλεγε «Κύριε, εσύ βλέπεις πως αν μου δώσεις ακόμη μεγαλύτερη χάρη, τότε δεν θα αντέξω, θα πεθάνω». Ο άνθρωπος δεν μπορεί να χωρέσει όλο το πλήρωμα της χάριτος. Έτσι οι Απόστολοι στο Θαβόρ έπεσαν πρινείς μπροστά στη δόξα του Κυρίου. Καθημερινά τρέφουμε το σώμα και αναπνέουμε αέρα για να ζήσουμε. Και η ψυχή έχει ανάγκη από τον Κύριο και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, χωρίς την οποία είναι νεκρή. Όπως ο ήλιος θερμαίνει και δίνει ζωή στα λουλούδια του αγρού και αυτά στρέφονται προς Αυτόν, έτσι και η ψυχή που αγάπησε το Θεό ελκύεται από Αυτόν και γίνεται μακάρια μαζί Του και από τη μεγάλη της χαρά θέλει όλοι να γευθούν με τον ίδιο τρόπο τη μακαριότητα αυτή. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Κύριος, για να μένουμε αιώνια στους ουρανούς με αγάπη μαζί Του. Δόξα στο Θεό και την ευσπλαχνία Του. Μας αγάπησε τόσο ώστε μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο μας διδάσκει κάθε αγαθό έργο και μας δίνει τη δύναμη να νικούμε την αμαρτία. Ο Κύριος, κατά την πολύ ευσπλαχνία Του, δίνει σε μας τη χάρη και εμείς οφείλουμε να τη διατηρούμε με όλη τη δύναμή μας, για να μην μας εγκαταλείπει, γιατί χωρίς τη χάρη ο άνθρωπος είναι πνευματικά τυφλός. Όποιος συγκεντρώνει πλούτο στον κόσμο αυτόν είναι τυφλός. Αυτό σημαίνει ότι η ψυχή του δεν γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα, δεν γνωρίζει πόσο γλυκή είναι αυτό και ως εκ τούτου εχμαλωτίζεται από τη γη. Όποιος όμως γνώρισε αυτή τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος, αυτός γνωρίζει ότι με τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί και από κανέναν επάνω στη γη δεν μπορεί να εχμαλωτιστεί, αλλά μένει εχμαλωτισμένος μόνο από την αγάπη του Κυρίου και αναπαύεται στο Θεό και χαίρεται και χύνει δάκρυα για όλους τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν τον Κύριο και τους πλαχνίζεται. Όταν η ψυχή ζει εν πνεύματι Αγίο, τότε εθραίνεται και δεν αναζητά τα ουράνια, γιατί η Βασιλεία του Θεού βρίσκεται μέσα μας και γιατί ο Κύριος ήρθε και κατοίκησε στην καρδιά μας. Αλλά όταν η ψυχή χάσει τη χάρη, τότε αυτή ποθεί τα ουράνια και με δάκρυα ζητεί τον Κύριο. Πριν δεχθεί ο άνθρωπος τη χάρη, ζει και νομίζει ότι όλα στην ψυχή του είναι καλά. Όταν όμως τον επισκεφθεί η χάρη και μείνει μέσα του, βλέπει τον εαυτό του τελείως διαφορετικά. Και όταν ύστερα στερηθεί πάλι τη χάρη, τότε μόνο καταλαβαίνει σε ποια άθλια κατάσταση βρίσκεται. Ο πετεινός του χωριού ζει σε μικρή αυλή και είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του. Ο αετός όμως πετά ως τα σύννεφα, βλέπει από τα ύψη τους γαλάζιους ορίζοντες, γνωρίζει πολλούς τόπους, βλέπει δάση και λιβάδια, ποτάμια και βουνά, θάλασσες και πολιτείες. Και αν κόψουν τα φτερά του αετού και τον βάλουν να ζήσει μαζί με τον πετεινό στη στενή αυλή, πόσο θα νοσταλγεί το γαλανό ουρανό και τα ύψη των ερημικών βράχων. Κάποτε ένα βασιλόπουλο έφυγε για κυνήγι μακριά από τα ανάκτορα σε πυκνό δάσος και εκεί χάθηκε και δεν μπορούσε να ξαναγυρίσει στο παλάτι. Χαμένος στο άγριο δάσος ποθούσε το φιλόστοργο βασιλιά πατέρα του, την αγαπημένη βασίλισσα μητέρα του, τους αδελφούς και τις αδελφές του, και έκλαιγε πικρά, νοσταλγώντας την προηγούμενη ζωή του στα ανάκτορα. Έτσι και ακόμη περισσότερο στενοχωριέται και νοσταλγεί η ψυχή όταν χάσει τη χάρη. Όταν οι αδερφοί του Πάγκαλου Ιωσήφ τον πούλησαν για δούλους τους Αιγυπτίους και θα έφευγε μακριά, σε ξένη χώρα, έκλαιγε απαρηγόρητα για τον πατέρα του και βλέποντας τον τάφο της μητέρας του Ραχίλ, θρηνούσε πικρά και έλεγε: «Μάνα μου, βλέπεις πως με παίρνουν δούλο σε ξένη χώρα». Έτσι και ακόμη περισσότερο υποφέρει και πονάει η ψυχή που έχασε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σέρνεται στη σκλαβιά των κακών λογισμών. Όποιος δεν γνωρίζει τη χάρη, δεν την επιζητεί. Ο κόσμος προσκολήθηκε στη γη και πολλοί δεν γνωρίζουν ότι κανένα γήινο πλάσμα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Και πάλι είμαστε μαζί για να κάνουμε μία προσπάθεια ερμηνευτική σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα με το βιβλίο του προφήτη Μιχαία σήμερα. Γίνεται λόγος πολλές φορές για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος εκ των προφητών. Καταρχήν στη θεολογία μοιράζουμε, χωρίζουμε τους προφήτες σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι οι μικροί και οι μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει να κάνει όμως αυτό με την αξία, με την έννοια ότι κάποιος είναι ανώτερος κάποιου άλλου προφήτης. Απλά το λέμε καθαρά ως προς την έκταση του έργου. Δηλαδή όταν έχουμε ένα βιβλίο μικρό, προφητικό βιβλίο με λίγους στίχους, με λίγα κεφάλαια, ονομάζεται μικρός προφήτης, ενώ προφήτες οι οποίοι έχουν γράψει αρκετά, έχουμε κείμενα αρκετά δικά τους, ονομάζονται μεγάλοι προφήτες. Στην αξία όμως, είτε έχουμε ένα μικρό κείμενο είτε ένα πολύ μεγαλύτερο, είναι ίδια. Ο προφήτης είναι το μάτι του Θεού στη γη, είναι αυτός που εκφράζει το θέλημα του Θεού στους ανθρώπους. Και αυτό το χάρισμα, το προφητικό λεγόμενο χάρισμα, υπάρχει σε όλες τις εποχές και στην εποχή μας. Και εκφράζεται, διατυπώνεται, πραγματοποιείται μέσα από τους Αγίους της Εκκλησίας. Θα πάμε να δούμε σήμερα από το έκτο κεφάλαιο του προφήτη Μιχαία και θα παρατηρήσουμε εδώ το πόσο υψηλή είναι η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόσο υψηλή που μοιάζει με την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Χριστός την χρησιμοποίησε, την Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και οι Απόστολοι και οι Διάδοχοι των Αποστόλων έκαναν το ίδιο. Γι' αυτό και οι Άγιοι και οι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν το ίδιο. Και εμείς ακολουθούμε επάνω στα ίχνη εκείνων. Μας δίνει στο έκτο κεφάλαιο ο Μιχαίας την ουσία της θρησκείας. Η θρησκεία, έχουμε πει και άλλη φορά, είναι μια αρνητική έννοια. Η θρησκεία είναι το να φτιάξει ο άνθρωπος Θεό. Είναι μια κίνηση του ανθρώπου να δημιουργήσει κάτι ανώτερο από εκείνον για να θεραπεύσει τις φοβίες του, την ανασφάλειά του. Αυτό τον κάνει να δημιουργεί Θεό. Και έχουμε πάρα πολλούς τέτοιους θεούς, συσσαγωγικά, οι οποίοι δημιουργήθηκαν μέσα στο χρόνο, σε όλους τους τόπους, σε όλες τα μέρη της γης, και ακριβώς είναι αυτό. Είναι η κίνηση του ανθρώπου να δημιουργήσει Θεό. Η ορθόδοξη πίστη μας σε τούτο είναι διαφορετική, στο ότι δεν είναι θρησκεία, είναι πίστη. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πιστεύουμε και προσπαθούμε να ζούμε ο καθένας ανάλογα με την διάθεσή του και τον αγώνα του, να ζούμε αυτήν την αποκάλυψη που έχει κάνει ο Θεός στον κόσμο. Η πίστη λοιπόν, σε αντίθεση με τη θρησκεία, είναι η αποκάλυψη του Θεού στον άνθρωπο. Είναι η κίνηση του Θεού να βρει τον άνθρωπο. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον δημιούργησε, τον έφερε στη ζωή, του δημιούργησε το περιβάλλον αγαθό, άριστο, μέσα στο οποίο μπορεί να ζει, και δεν άφησε τον άνθρωπο, όπως έχει υποστηριχθεί στη Δύση στους προηγούμενους αιώνες, ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σαν ένα ρολόι το οποίο κούρδισε ο Θεός και τον αφήνει τώρα να κινείται μόνο του. Όχι, ο Θεός στην Ορθόδοξη παράδοση, η διδασκαλία λέει ότι έχει την έγνοια του κόσμου και του κάθε ανθρώπου. Έχει μέρημνα, πρόνοια για τις ανθρώπινες κοινωνίες και τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Σήμερα θα δούμε λοιπόν μέσα από το κείμενο του Μιχαία
πώς αυτή η πίστη ξεδιπλώνεται μέσα στο κείμενο, τι τελικά θέλει ο άνθρωπο, τι τελικά θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο, τι ζητά ο Θεός από τον άνθρωπο, και το ζητά όχι επειδή έχει ανάγκη σε κάτι ο Θεός, αλλά για να χαρεί ο άνθρωπος μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό το ζητά. Ο προφήτης λοιπόν Μιχαίας παρουσιάζει μια σκηνή. Είναι η σκηνή ενός δικαστηρίου. Χρησιμοποιεί μια εικόνα της εποχής. Σε αυτή τη σκηνή φαίνεται ο κατήγορος να είναι αυτός που δικάζει ο Θεός, και ο κατηγορούμενος είναι ο Ισραήλ. Αυτός ο λαός, ο οποίος και τότε αλλά μέχρι και σήμερα δεικνύει μια άρνηση έναντι του Θεού. Καλούνται και μάρτυρες σε αυτή τη δίκη. Μάρτυρες είναι τα βουνά. Τα βουνά χρησιμοποιούνται εδώ σαν μάρτυρες επειδή είναι πάντοτε υψηλά, είναι κοντά στο Θεό, αν πούμε ότι η κατοικία του Θεού είναι ο ουρανός. Τα βουνά είναι τόποι ιεροί, γι' αυτό και τα ιερά όπως τη Σιλό και άλλα ήταν τόποι θεοφανιών, τόποι επικοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Ιεροί λοιπόν τόποι, οπότε γι' αυτό και καλεί ως μάρτυρες τα βουνά, είπαμε όλο είναι μία εικόνα αυτό. Και ψάχνουμε να δούμε, να βρούμε όπως περιγράφει ο προφήτης, τι λέει ο Θεός και τι λέει ο Ισραήλ και τι λέει ο λαός. Εδώ κάνει εντύπωση κάτι. Είμαστε από τον 1ο μέχρι τον 8ο στίχο του 6ου κεφαλαίου. Εδώ κανονικά η θέση του Θεού ως δικαστού είναι να ελέγξει. Να ελέγξει το λαό, και πολλές φορές αυτός ο λαός παρασύρθηκε, έχασε τον προσανατολισμό του, κινήθηκε προς την λατρεία των ειδώλων. Και νομίζω πως στο σημείο αυτό είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά και στο σήμερα. Γι' αυτό αυτά τα κείμενα είναι πολύ δυνατά, είναι φρέσκα κείμενα, είναι ζωντανά κείμενα, μας αφορούν. Λέει λοιπόν ότι ο Θεός αντί να ελέγξει το λαό για όλα αυτά τα οποία έκανε, το παραστράτημά του, μάλλον απολογείται και ζητάει από το λαό, ο Θεός, να του εκφράσει, να του πει τι παράπονο έχει. Είναι συγκλονιστική η θέση αυτή και ασυνήθιστη, στο να πηγαίνει ο Θεός, ο Θεός ο οποίος έχει, είναι ο δικαστής, να πηγαίνει και να φαίνεται ότι απολογείται ο ίδιος και με ένα παράπονο να εκφράζεται και να λέει τι σου έκανα. Αντί λοιπόν να ελέγχει, ελέγχεται. Του υπενθυμίζει του λαού αυτές τις μεγάλες ευεργεσίες που του έχει προσφέρει, καταρχήν την έξοδο από την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολλοί Ισραηλίτες. Έχουμε τους λεγόμενους όρους της καταδυναστεύσεως εκεί. Δεν τους δυνάστευαν, δεν τους ταλαιπώρησαν, αλλά τους πραγματικά τους εξαθλίωσαν, τους εξάντλησαν, τους έβαζαν πολύ βαριές δουλειές, ανοικοδόμηση πόλεων. Αυτό σημαίνει ότι τους είχαν στη θέση των δούλων. Από εκεί τους έβγαλε ο Θεός με αυτό το θαυματουργικό τρόπο, όπως το γνωρίζουμε. Τους υπενθυμίζει αυτό ο Θεός. Τους λέει επίσης ότι αξιώθηκαν να λάβουν τον νόμο δια του Μωυσέως, και ότι ο Θεός δεν άφησε και ποτέ το λαό του χωρίς ανθρώπους, χωρίς απεσταλμένους, τους οποίους ο ίδιος είχε εμπνεύσει και ο ίδιος είχε φωτίσει και δυναμώσει για να κάνουν αυτό το έργο. Είτε ήταν προφήτες, είτε ήταν δίκαιοι, όπως τους λέμε, οι κριτές, άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τους οποίους ο Θεός διάλεξε για να κάνουν αυτό το έργο.
Τους θυμίζει λοιπόν όλα αυτά, όλες αυτές τις ευεργεσίες που τους έχει προσφέρει, και παίρνει τη θέση αυτού λοιπόν που έχει το παράπονο. Τώρα βρίσκεται συγκινημένος ο λαός. Έχει ελεγχθεί από το παράπονο που άκουσε εκ μέρους του Θεού, αναγνωρίζει την ενοχή του, δεν μπορεί βέβαια να δει το Θεό στα μάτια και μιλά

είναι και κάποια ακραία πράγματα, όπως αυτά που διαβάζουμε στον 7ο στίχο, να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Αυτό ήταν σύνηθες. Αλλά εδώ πάνε λίγο παρακάτω. Λέει να προσφέρουμε τον καρπό της κοιλίας μας. Αυτό σημαίνει να προσφέρουμε το παιδί μας. Και βέβαια δεν θέλει ο Θεός κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό εδώ αναφέρεται επειδή και σε γειτονικούς λαούς συνέβαινε. Δηλαδή οι Αιγύπτιοι για παράδειγμα φούσκωνε ο Νείλος και πλημμύριζαν οι περιοχές εκατέρωθεν αυτού του ποταμού και έλεγαν οι ίδιοι τι να κάνουμε τώρα που ο Θεός Νείλος πίστευαν τον ποταμό για Θεό. Τώρα οργίστηκε ο Νείλος, τι θα κάνουμε, και έριγναν μέσα τα παιδιά τους, γιατί έτσι πίστευαν ότι θα εξευμενιστεί ο Θεός Νείλος, ο ποταμός. Εδώ μπορεί να είναι επηρεασμένοι οι Ισραηλίτες και να λένε τι να δώσουμε στο Θεό που τόσο ενώπιον του τόσο αμαρτήσαμε, να δώσουμε τα σπλάγνα μας, να δώσουμε τους καρπούς της κοιλίας μας. Και στο ερώτημα αυτό απαντάει ο προφήτης και απαντάει προς τους συμπατριώτες του με αγάπη, και γίνεται αιτία μέχρι και εμείς σήμερα να έχουμε έναν ορισμό της πίστης, είπαμε, όχι θρησκείας. Τρία πράγματα λέει πρέπει να κάνετε. Τρία πράγματα για να εξευμενήσετε το Θεό, για να ζει κάποιος κατά Θεόν. Τρία πράγματα πρέπει να παλεύει. Τίποτα άλλο παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη και να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου του Θεού σου. Να θυμόμαστε αυτό το στίχο. Μιχαίας 6,8. Τίποτα άλλο, επαναλαμβάνω, παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη, να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου σου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τι πραγματικά θέλει ο Θεός από τον άνθρωπο προκειμένου να τον γεμίσει χάρη και ευλογία. Αυτά τα απλά πράγματα που βέβαια στην εφαρμογή τους και στην καθημερινότητα δεν φαίνονται καθόλου απλά. Αυτή είναι η πίστη στην οποία θέλει να κατευθύνει τους ανθρώπους ο Θεός. Δεν πρόκειται για μια τυπική προσφορά θυσίας. Από αυτές πραγματικά είχε δει πολλές ο Θεός και δεν έδινε την ευαρέσκειά του, δεν την έδινε, γιατί πολλές φορές γινόταν επειδή έπρεπε να γίνει. Δείτε και σε αναφορά στο σήμερα. Κάνουμε πράγματα ακόμα και τον εκκλησιασμό επειδή έπρεπε να γίνει. Και δεν υπάρχει αυτό το λαχταριστό, δεν υπάρχει αυτή η πρώτη διάθεση, την αγάπη την πρώτη αφίκας που θα διαβάσουμε στην Αποκάλυψη. Δεν υπάρχει αυτή ο ζήλος, ο ιερός, ο αγαθός ζήλος προς τον Θεό και τη λατρεία Του. Να πούμε εδώ ότι αυτά που λέει ο Μιχαίας δεν είναι ακριβώς δικά Του. Τι εννοώ? Οι προφήτες λειτουργούν όπως οι πατέρες Εκκλησίας. Τι έκαναν οι πατέρες Εκκλησίας? Έλεγαν κάποια πράγματα, εξέφραζαν την αλήθεια, την τοποθέτησή τους σχετικά με κάποιο θέμα που είχε ανακύψει, με κάποια αίρεση. Αλλά οι πατέρες κάνουν το εξής. Έχουν λάβει υπόψη τους τι είπαν οι προηγούμενοι αυτών πατέρες. Και έτσι εκφράζονται σαν να προσθέτουν κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη υπήρχε. Το ίδιο βλέπουμε αυτή την, θα την έλεγα, προφητική διαδοχή. Το ίδιο βλέπουμε και στους προφήτες. Δηλαδή,

έχει πάρει 3 σημεία ο Μιχαίας. Λέει, δε σου αναγγέλθηκε άνθρωπε τι είναι καλό. Ο Αμός είχε τονίσει τη δικαιοσύνη, ο Οσιέ την αγάπη και ο Ισαΐας την προθυμία στο κέλευσμα του Θεού. Είπε, ιδού είμαι εγώ, ιδού εγώ ημί, αποστηλών με. Ισαΐας 6:8. Άρα αυτά τα 3 στοιχεία που είχαν εκφραστεί από προηγούμενους προφήτες τα χρησιμοποιεί ο Μιχαίας και συνθέτει αυτά τα 3 και κάνει αυτό τον ωραίο ορισμό που είπαμε της πίστης. Ενώνει τα 3 σε ένα στίχο και δίνει έναν τρόπο της κατά Θεόν ζωής. Ρώτησε ο λαός και είπαμε ρώτησε το Θεό μέσω του προφήτη. Τι να κάνει για να ευαρεστήσει το Θεό? Απαντάει ο προφήτης προς το λαό. Σου αναγγέλθηκε άνθρωπε τι είναι καλό. Ξέρεις λοιπόν τι είναι καλό. Όπως είπαμε πριν, δικαιοσύνη να εξασκείς, αγάπη να έχεις και να είσαι πρόθυμος στα κελεύσματα του Θεού, πρόθυμος και στο Θεό να υπηρετήσεις, αλλά και τους ανθρώπους που είναι εικόνες του Θεού και αυτούς να τους υπηρετήσεις. Αυτή είναι λοιπόν η πεμπτουσία της πίστης και αυτό δεν καταργείται φυσικά στην Παλαιά Διαθήκη, δεν καταργείται στην Καινή Διαθήκη, αλλά όπως και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει. Αυτό που κάνει η Καινή Διαθήκη είναι μερικά σημεία να τα καταργεί σχετικά με τις λεπτομέρειες της θυσίας, αλλά και άλλα τα οποία ανάγει προς τα πάνω σε σχέση με το, σε σχέση με την, με τον αγώνα που χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος για να αποκτήσει χαρίσματα και χάρη. Να δούμε τι λέει το κείμενο. Το διαβάζω από τη μετάφραση. Ακούστε λοιπόν το λόγο του Κυρίου που είπε ο Κύριος. Σήκω, κάνε την δίκη σου μπροστά στα βουνά και ας ακούσουν οι λόφοι τη φωνή σου. Είδατε και πάλι, είπαμε, χρησιμοποιεί για μάρτυρες τα βουνά και τους λόφους. Ακούσατε εσείς βουνά την κρίση του Κυρίου και εσείς φαράγγια ακόμα και τα θεμέλια της γης. Κρίση έχει ο Κύριος εναντίον του λαού του και εναντίον του Ισραήλ θα κάνει δίκη. Είναι αυτό που είπαμε από την αρχή, ότι περιγράφεται αυτή η εικόνα της δίκης, όπου είπαμε δικαστής είναι ο Θεός. Λαέ μου, τι σου έκανα, σε τι σε λύπησα, σε τι σε ενόχλησα, απάντησέ μου. Με το που το διαβάζουμε και από τη μετάφραση ακόμα, το μυαλό μας πηγαίνει στη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί στην ακολουθία των παθών. Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης, το θυμίζω, λαός μου, τι επί εισάσι ή τι σι παρενόχλησα, τι σου κανα λαέ μου. Και απαριθμεί ο Χριστός το τι καλό έκανε. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς καθάρισα, άνδρα όντα επικλίνεις ειν ορθοσάμιν. Λαός μου, τι επί εισάσι και τι μη ανταπέδωκας. Και μετά βέβαια ο υμνογράφος φέρνει, γνωρίζοντας καλά τη βιβλική ιστορία και τις διηγήσεις, λέει, λαός μου, τι επί εισάσι και τι ανταπέδωκας, τι μου ανταπέδωσες, αντί του μάνα, χολή, αντί του ύδατος, όξος, αντί του αγαπάν με, σταυρών με προσιλώσατε. Και βέβαια μετά κλείνει αυτή η πρόταση, ουκέ τη στέγω λοιπόν, καλέσω μου τα έθνη. Τώρα ο Θεός έχει στραφεί προς τον κόσμο, ναι μεν, διάλεξε τον Ισραήλ μέσα από αυτόν να περάσει το μήνυμά του, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Θεός δεν έχει κλειστεί σε γεωγραφικά καλούπια, δεν μπορεί να περιοριστεί, αλλά είναι Θεός παγκόσμιος. Λαός μου, τι επί εισάσι ή τι σι ελείπησάσαι
ή τι σε παρενόχλησε άση, αποκριθεί το μη. Πες μου, τους λέει, τι σας έκανα. Τους λέει, αντίθετα, σε αγάπησα, γιατί σε έφερα από τη γη της Αιγύπτου και σε λύτρωσα από τον οίκο της δουλείας και απέστειλα μπροστά σου τον Μωυσή, τον Ααρών και την Μαριά. Είναι μερικά σε ένα μάθημα που θα το λέγαμε θεολογία Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να δηλωθούν και τι εννοώ. Πρέπει να μείνουμε σε δύο-τρία ιστορικά γεγονότα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη και στρέφονται όλα τα βιβλία γύρω από αυτά τα γεγονότα. Σίγουρα το πρώτο είναι η κλίση του Αβραάμ, ότι ο Θεός μετά την αποτυχία του ανθρώπου να κάνει καλή χρήση της ελευθερίας θέλει να δώσει την ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και γι' αυτό καλεί τον Αβραάμ. Αυτός θα είναι ο γενάρχης, αυτός είναι που θα ευλογηθεί ιδιαίτερα και θα πληθυνθεί το γένος του. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η διάσωση του λαού των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και παρόμοια αργότερα από τη Βαβυλωνία, από τη Βαβυλώνα. Ένα τρίτο είναι ο νόμος, τον οποίο έλαβε ο Μωυσής. Γύρω από αυτά τα γεγονότα βλέπουμε ότι στρέφονται όλα τα θέματα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Ασφαλώς δηλαδή σε μια τέτοια εργασία που θα είχε αναφορά στα θεολογικά μηνύματα, τις θεολογικές βάσεις της Παλαιάς Διαθήκης, αυτά που προανέφερα σίγουρα είναι οι βάσεις, σίγουρα είναι τα γονάρια αυτά πάνω στα οποία δομείται όλη η θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης.

0: πάμε να δούμε λίγο τι έκανε ο Θεός. Είπαμε ότι έκανε τόσες ευεργεσίες και τώρα κάνει το παράπονό του, ανθρώπινα αυτά, είναι ανθρωπομορφικές εκφράσεις, ο Θεός δεν έχει τέτοια στοιχεία, απλά με αυτόν τον τρόπο εκφράζεται ο προφήτης για τον Θεό. Θυμήσου τι σχεδίασε εναντίον σου ο Βαλάκ, ο βασιλιάς της Μωάβ, και τι απάντησε σε αυτόν ο Βαλάμ, ο γιος του Βεόρ. Θυμήσου την πορεία από την Σιτίμ μέχρι τα Γάλγαλα, για να μάθεις τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Εδώ αναφέρει τα περιστατικά από την Παλαιά Διαθήκη, θυμίζει στους Ισραηλίτες, θυμίζει στο λαό τις τόσες φορές που στάθηκε δίπλα τους, και βάζει βέβαια σε μια αντίθεση την συμπεριφορά αγνωμοσύνης εκ μέρους του λαού. Τώρα μιλάει ο λαός στον προφήτη. Είπαμε στον ίδιο το Θεό δεν μπορεί να μιλήσει, μιλάει μέσω του αντιπροσώπου του. Τι πρέπει να παρουσιάσω στον Κύριο, να λατρεύσω τον ύψιστο Θεό μου? Να παρουσιαστώ με ολοκαυτώματα, με ενιάυσιους μόσχους? Τι να κρατάω στα χέρια όταν θα πάω να τελέσω τη θυσία που θα είναι θυσία μετανοίας, αναγνώριση των λαθών μου? Με τι ευαρεστείτε ο Θεός? Με χιλιάδες κρυάρια ή μυριάδες ποταμών λαδιού? Είναι στοιχεία που χρειάζονται στη λατρεία της εποχής. Πρέπει να προσφέρω τον πρωτότοκό μου για την ανομία μου, τον καρπό της κοιλίας μου για την αμαρτία της ψυχής μου? Και εδώ πάλι βλέπουμε το συνωνυμικό παραλληλισμό, επαναλαμβάνεται από τον ένα στίχο στον άλλον το ίδιο νόημα με διαφορετικές λέξεις, προκειμένου να δώσουμε έμφαση στην έκφραση ή στη λέξη ή στο μήνυμα που θέλει να δώσει το κείμενο. Λέει, τι θέλει ο Θεός από μένα? Να του προσφέρω ό,τι θέλει? Μήπως θέλει και το γιο μου? Και η απάντηση του προφήτη προς τον λαό είναι: ξέρεις άνθρωπε τι είναι καλό και τι ο Κύριος ζητά από σένα. Γιατί του λέει ξέρεις? Γιατί είπαμε προ αυτού του Μιχαία τα είχαν πει άλλοι προφήτες. Είχαν μιλήσει για τον νόμο του Θεού, είχαν πει ξεκάθαρα τι θέλει ο Θεός από αυτούς. Γι' αυτό λέει ξέρεις, γνωρίζεις, τίποτα άλλο παρά να εξασκείς δικαιοσύνη, να επιδιώκεις την αγάπη, να είσαι πρόθυμος να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου του Θεού σου. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία που είπαμε χαρακτηρίζουν μια αποτυπώνουν, αποδίδουν καλύτερα την ουσία της πίστης. Όμως στο ίδιο κεφάλαιο υπάρχουν και άλλες σημαντικές αναφορές που επίσης είναι σαν να κάνουν μια τομή ιστορική στις μέρες μας. Δηλαδή όταν διαβάζεις αυτά τα κείμενα βλέπεις πόσο επίκαιρα είναι. Ενώ πέρασαν τόσα χρόνια, αιώνες, και ο άνθρωπος έχει κάνει τόσα επιτεύγματα στην τεχνολογία και στις επιστήμες, και θα περιμέναμε ότι και μέσα του θα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα. Αντίθετα, τα πάθη των ανθρώπων και τα αποτελέσματα αυτών, οι αμαρτίες, υπάρχουν και είναι πολλές. Ενώ λοιπόν πέρασαν τόσα χρόνια, τα ίδια και τα ίδια είναι που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν και δυσκολεύουν τις ζωές των ανθρώπων. Λέει λοιπόν το κείμενο στο έκτο κεφάλαιο στον ένατο στίχο και εξής, ότι ο προφήτης τώρα παίρνει το βλέμμα του από εκεί που βρισκόταν και το ρίχνει στους πλούσιους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Πώς ζούσαν οι πλούσιοι της εποχής εκείνης? Με ψέματα, με απάτες. Έτσι έκαναν μεγάλες περιουσίες. και το έκαναν αυτό με αδικίες, με άλλες φορές με βία, εναντίον εις βάρος του λαού. Τον έλεγχο αυτό ενός άδικου πλουτισμού δεν τον έχει κάνει πρώτος ο Μιχαίας. Και ο Αμός έλεγξε έναν άδικο πλουτισμό, αλλά και άλλοι προφήτες χρησιμοποιούν παρόμοιες εικόνες. Ο προφήτης Μιχαίας παριστάνει, είπαμε, τον Θεό σαν δικαστή. Μιλάει λοιπόν, δίνει ομιλία, μιλιά στο Θεό και λέει ότι δεν μπορεί να λησμονήσει τον αθέμητο πλούτο και τα ελλειπή μέτρα, ούτε μπορεί να συγχωρήσει τις ψεύτικες πλάστιγγες και τα ψεύτικα σταθμά. Τι έκαναν στην εποχή εκείνη οι έμποροι, οι οποίοι θέλαν να καταχραστούν ή θέλαν να πάρουν από, με άδικο τρόπο, με πονηρό τρόπο, από τους ανθρώπους τους φτωχότερους τη σοδειά τους, ή να πάρουμε μικρότερη τιμή τα προϊόντα τους. Είχαν μαζί τους βαρύδια, τα οποία με τρόπο έβαζαν επάνω στην πλάστιγγα και έριγναν, ας το πω έτσι, μείωναν ή μεγάλωναν το βάρος ανάλογα το αγαθόν, ή αν πουλούσαν ή αγόραζαν, για δικό τους όφελος. Παραπλανούσαν έτσι τους αγοραστές και γέμιζαν τη δική τους τσέπη με χρήματα. Έτσι λοιπόν, με αυτά τα ψεύτικα ζυγίσματα, με αυτούς τους τρόπους τους πονηρούς, εκμεταλλεύονταν οι πλούσιοι και ειδικά οι έμποροι τους φτωχότερους ανθρώπους. Και πάλι νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε αναφορά στο σήμερα και να δούμε πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά. Για αυτά όλα που κάνετε, απευθύνεται, είπαμε, στους πλούσιους που φτάνουν στον πλούτο με αυτούς τους αθέμητους, τα αθέμητα μέσα, δεν γίνεται παρά να έρθει η τιμωρία. Η τιμωρία, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με τον ίδιο τον Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε κακό και οτιδήποτε πέραν από την Παναγιότητά του. Όμως εδώ και πάλι χρησιμοποιούνται εικόνες ανθρώπινες για να προσδιοριστεί αυτή η κατάσταση απέναντι σε αυτούς τους άδικους πλουσίους. Για το αμάρτημα αυτό θα έρθει τιμωρία. Θα ερημωθεί η χώρα με την εισβολή εχθρών. Το ότι πολλές φορές ένας λαός έχανε μια μάχη ή γινόταν υποτελής σε άλλο λαό, αυτό σήμαινε, θα το πω με έναν όρο πιο σύγχρονο, εκκλησιαστικό, ότι είχε χάσει τη χάρη, την ευλογία αυτός ο λαός για να νικήσει, γιατί με όποιον ήταν ο Θεός, αυτός ο λαός κέρδιζε και στα πεδία των μαχών. Οι πλούσιοι θα αποδειχθούν ανήμποροι, μη δυνάμενοι να σώσουν κάτι από την περιουσία τους, αλλά ακόμα και τους εαυτούς τους. Και όχι μόνο οι πλούσιοι που πλούτησαν με άδικα μέσα, αλλά όλος ο λαός θα υποστεί την τιμωρία, γιατί οι ξένοι εισβολείς που θα έρθουν στη χώρα του θα διαρπάσουν και θα καταφάγουν τους καρπούς της συγκομιδής της γης που αυτός με κόπο πολύ καλλιέργησε. Βλέπουμε και εδώ πέρα ότι ο λαός φαίνεται σαν μια συμπαγής ομάδα. Ναι, πολλές φορές γίνεται μέσα στα κείμενα της βίβλου, το βλέπουμε αυτό, να είναι ενωμένοι οι Ισραηλίτες, και τότε όταν είναι ενωμένοι θα δεχθούν και την κοινή τιμωρία ενωμένοι, ενώ όλοι. Υπάρχει αυτό το σχήμα πάλι στην Παλαιά Διαθήκη της συλλογικής ευθύνης που λέμε. Δηλαδή έφτιαξε ένας Ισραηλίτης. Όλος ο λαός θα υποστεί τη συνέπεια αυτής της επιλογής. Σήμερα νομίζω ότι αυτό ίσως το συναντάμε στο στρατό. Όμως προϊόντος του χρόνου θα απομακρυνθούμε από αυτό που λέγεται συλλογική ευθύνη και θα πάμε στην εξατομίκευση. Η εξατομίκευση θα έχει και αυτή εκφραστεί από προφητικές γλώσσες. Η εξατομίκευση λέει ότι αμάρτησες, εσύ θα υποστείς τη συνέπεια αυτού του αμαρτήματος. Ο καθένας δηλαδή είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και αυτό βέβαια έχει μια πορεία η οποία φτάνει μέχρι και την Καινή Διαθήκη. Στον τελευταίο στίχο, είναι ο στίχος 16, στο ίδιο κεφάλαιο, στο 6, ο προφήτης ανακεφαλαιώνει την περικοπή, μιλάει για την αμαρτία και θίγει και το ζήτημα της τιμωρίας. Η αμαρτία είναι μια προσπάθεια, ήταν η προσπάθεια πολλών πλεονεκτών για πλουτισμό με άδικα μέσα. Και σε αυτό μιμήθηκαν ο Αχάβ, ο οποίος, όπως θα θυμάστε, για τον πλουτισμό του φώνευσε τον φτωχό να βουθέ. Μια πλεκτάνη που του έστησε. Αναφέρεται στο Γάμα Βασιλειών 21,1 και εξής. Η τιμωρία για την συλλογική ευθύνη στη χώρα είναι η ερήμωσή της. Η ερήμωση της χώρας δηλώνει και πάλι την απουσία του Θεού από αυτήν και όπου λείπει ο ήλιος δεν μπορεί αυτή η γη να αναπτυχθεί και να γίνει πιο παραγωγική. Λίγο παρακάτω λέει «Φωνή Κυρίου θα ακουστεί στην πόλη της Ιερουσαλήμ και ο Κύριος θα σώσει όσους φοβούνται το όνομά του. Άκου, φιλή του Ιούδα, τι στολίζει μια πόλη, μήπως η φωτιά, όχι. Μήπως η οίκη των παρανόμων που θησαυρίζουν αθέμητους θησαυρούς με αδικία και υπερηφάνεια. Φυσικά εννοείται όχι. Μπορεί να μην τιμωρηθεί αυτός που κρατά ψεύτικη ζυγαριά και έχει ψεύτικα σταθμά στο σακιδιό του. Πολλές φορές αυτά δεν αποδεικνύονται. Δηλαδή δεν μπορούσε κάποιος να έχει ενδείξεις για το ότι κάποιος τον κλέβει στο ζύγι. Ωστόσο υπάρχει ένας αυτό το ανίσταχτο βλέμμα του Θεού, θα το λέγαμε έτσι πάλι με μια εικόνα, το οποίο θέλει να βοηθάει τον άνθρωπο, αλλά πολλές φορές ο άνθρωπος πέφτει σε μεγάλα σφάλματα, σε μεγάλα λάθη και αυτοτιμωρείται. Αυτό κάνει. Μη βάζουμε ποτέ στο Θεό πράγματα ότι τιμωρεί και ότι κάνει βίες πράξεις. Είναι αδύνατο για το Θεό να το κάνει αυτό. Ο μόνος τρόπος και λόγος που υπάρχει αυτό στα κείμενα είναι ότι υπάρχει ένας ηθικός νόμος που τηρείται, ο οποίος δεν είναι γραμμένος σε κάποιο σύνταγμα, αλλά τηρείται. Και τι λέει αυτός ο νόμος? Λέει ότι όποιος έκανε το κακό, άσχετα αν τον κατάλαβαν οι άλλοι, κάποια στιγμή αυτό το κακό θα το δει μπροστά του. Και επίσης το καλό αντίστοιχα. Αυτός είναι ένας ηθικός νόμος. Είναι άγραφος νόμος. Έχει όμως ισχύ και η ισχύ του είναι διαχρονική. Με αυτά αυτοί πλούτησαν με άδικο πλούτο. Οι κάτοικοι της πόλης ψεύδονται και η γλώσσα τους είναι υπερήφανη. Αλλά εγώ τώρα θα αρχίσω να σε χτυπώ. Θα σε ερημώσω για τις αμαρτίες σου. Εσύ θα τρώγεις αλλά δεν θα χορταίνεις. Θα έρθει σκοτάδι πάνω σου. Θα προσπαθήσεις να ξεφύγεις, αλλά δεν θα σωθείς. Και όποιος ξεφύγει θα τον παραλάβει το ξύφος. Εσύ θα σπέρνεις, αλλά δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά δεν θα αληφθείς με λάδι. Και στα φύλλα θα πατάς, αλλά κρασί δεν θα πιείς. Θυσίες και προσφορές του λαού μου δεν θα γίνονται από έλλειψη των αναγκαίων. Τήρησες τις εντολές του Ζαμβρί και έδωσες και όλες τις πράξεις του οίκου του Ιακώβ και πορεύθηκες κατά τις σκέψεις τους. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο έμπαιγμου. Θα βαστάσετε το όνειδος των εθνών. Εδώ, μέχρι εδώ θα αναφερθούμε σήμερα. Βλέπουμε ότι ξαναθυμίζει ο προφήτης εκφράζοντας τη βούληση του Θεού. Θυμίζει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος απομακρύνθηκε από το Θεό μόνος του τιμωρείται και πολλές φορές δεν μπορεί να ορθοποδήσει. Ο άλλος δρόμος είναι αυτός που μας όρισαν και οι Άγιοι, να καταθέσω ότι τα έχω κάνει όλα χάλια. Αυτή είναι η βάση. Να πω ότι δεν έχω πάει καλά τη ζωή μου. Δεν έχω πορευτεί σωστά σε πολλά σημεία. Και επειδή θέλω να κάνω μια καινούργια αρχή, τώρα θέλω να ξεκινήσω και πάλι με την μετάνοια. Έτσι γίνεται. Ένα άλλο σχήμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό. Τήρηση των εντολών, ευλογία. Κατάργηση, μη τήρηση των εντολών, τιμωρία. Αλλά επαναλαμβάνω, θα το λέω πολλές φορές, γιατί παρεξηγούνται έννοιες. Η τιμωρία είναι από τον ίδιο τον άνθρωπο στον εαυτό του, είναι αυτοτιμωρία. Και το βλέπεις πολλές φορές ότι δεν βγαίνει αυτή η μη ύπαρξη ευλογίας, δεν βοηθάει και στην καθημερινότητα, στη δουλειά σου, σε πράγματα που θέλεις να προχωρήσεις. Βλέπεις ότι δεν προχωράνε και πολλές φορές λες γιατί, και σκέφτεσαι μόνο τα πρακτικά θέματα, ότι γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Και όμως μπορεί πολλές φορές να είναι κάτι πνευματικό πίσω από αυτό που γίνεται ή δεν γίνεται κάτι. Αυτό χρειάζεται όμως δυνατά μάτια για να το δει κάποιος. Χρειάζεται φωτισμό. Αυτή η έκφραση που λέει «τήρησες τις εντολές του Ζαμβρί», «τα δικαιώματα Ζαμβρί ή Ομβρί» και «τα έργα οίκου Αχάβ» είναι ίσως η λατρεία του Βάαλ ή η πολυτέλεια των ισχυρών και η καταπίεση του λαού. Πολλές φορές χρειάζεται ερμηνεία. Ο στίχος είναι πολύ σημαντικό. Δεν φτάνει μόνο η μετάφραση. Θέλουμε ερμηνεία σε κείμενα προκειμένου να φτάνουμε στην ουσία αυτών που έχει γράψει ο συντάκτης του κειμένου. Μέχρι εδώ λοιπόν σήμερα αναφερθήκαμε στον προφήτη Μιχαία και δώσαμε έναν ορισμό της πίστης. Τι είναι πίστη, τι είναι αυτό που πιστεύω. Διαφοροποιηθήκαμε σε σχέση με τον όρο θρησκεία και μετά είδαμε πώς ευλογεί ο Θεός τον άνθρωπο και πώς ο άνθρωπος αυτοτιμωρείται πολλές φορές, έχοντας πάρει στα χέρια του και μόνο την τύχη του, ας το πούμε έτσι. Θα δοθεί ευκαιρία όμως να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε για τον προφήτη Μιχαία και σε επόμενη επικοινωνία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός έκτος. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησόν με, Κύριε, ότι ασθενείς ημί. Ίασέ με, Κύριε, ότι αταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου αταράχθη σφόδρα. Και εσύ, Κύριε, έως πότε? Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε τη ψυχή μου, σώσον με ένα και εν του ελέου σου. Ότι ουκάστην εν το θανάτου ομνημονεύων σου, εν δε το άδει τις εξομολογήσε τέση. Εκοπίασα εν το στεναγμό μου, λούσω καθεκάστη την κλίνην μου, εν δάκρυσή μου την στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμού ο οφθαλμός μου, επαλαιώθην εν πάση της εχθρής μου. Απόσθητε από μου, πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ότι εισήκουσε, Κύριος, της φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσε, Κύριος, της δεήσεώς μου, Κύριος, την προσευχή μου προς εδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσαν σφόδρα, πάντες οι εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους.

0: Ψαλμός έκτος. Ψαλόταν κατά 8 μουσικούς τόνους χαμηλότερα. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, επάνω στον δίκαιο θυμό σου, μη με τιμωρήσεις για τις αμαρτωλές μου πράξεις και μη θελήσεις πάνω στην δικαία σου οργή να με παιδαγωγήσεις με σκληρότητα. Ελέησέ με, Κύριε, διότι είμαι σωματικός και ψυχικός ασθενής. Θεράπευσέ με, Κύριε, εμένα τον ασθενή, διότι και αυτά τα οστά μου έχουν ταραχθεί εξαιτίας των αμαρτιών μου. Η δε ψυχή μου επλημμύρισε από ταραχήν και αναστατώθηκε εξαιτίας της δικαίας σου οργής. Έως πότε όμως, Κύριε, θα στέκεις μακράν από εμέ και οργισμένος θα στρέφεις αλλού το πρόσωπόν σου? Στρέψε, Κύριε, το πρόσωπόν σου προς εμένα. Γλίτωσε το σώμα και την ψυχή μου από τις συμφορές. Σώσε με, όχι για τις καλές μου πράξεις, αλλά για την άπειρη ευσπλαχνία σου. Διότι αν αποθάνει κανείς αμετανόητος και καταβεί στον άδειν, δεν είναι δυνατόν να σε θυμάται. Κύριε, στον άδει ποιος αμετανόητος είναι δυνατόν να σε δοξολογήσει? Εγώ όμως, Κύριε, μετανοώντας για τις παραβάσεις μου κλαίω, κοπίασα, απόκαμα από τους στεναγμούς μου για τις παρεκτροπές μου. Έλουσα και λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου και βρέχω με τα άφθονα δάκρυά μου το στρώμα μου. Κλαίω συνεχώς εξαιτίας της οργής σου και από τα δάκρυά μου επώνεσαν τα μάτια μου. Έγινα ασήμαντος σαν το παλιωμένο ένδυμα και περιφρονημένος από τους εχθρούς μου. Αλλά το έλεος του Κυρίου είναι άπειρο και για τούτο ελπίζω προς αυτό και φωνάζω προς τους εχθρούς μου. Φύγετε μακριά από μένα, καταντροπιασμένοι, όσοι εργάζεστε την ανομία. Δεν σας φοβάμαι, διότι είμαι βέβαιος ότι ο Κύριος δέχτηκε με ευμένεια την προσευχή που με δάκρυα και κλαθμούς του απίφθηνα. Άκουσε ο Κύριος την δέησή μου. Ο Κύριος ευαρεστήθηκε να κάνει δεκτή την προσευχή μου. Ας καταντροπιαστούν και ας κυριευθούν από φόβο και τρόμο οι εχθροί μου. Ας γυρίσουν πίσω πανικόβλητοι, ας τραπούν εις φυγή, ας κατεσχυνθούν γρήγορα.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Ο Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί σε μία ακόμα εκπομπή για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα που ξεκινήσαμε από την προηγούμενη μας εκπομπή στο μέγα μυστήριο της Αθωνικής ερήμου. Στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

Σύντροφός μας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, όπως είπαμε, που φέρει τον τίτλο «Οι αόρατοι ερημίτες του Άθωνα». Ένα βιβλίο που το ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, θα μας συντροφεύσει σε αυτές τις εκπομπές, όχι μόνο αυτό, από το οποίο όμως βλέπουμε και διαβάζουμε πολλά ωφέλιμα και ιδιαίτερα θαυμαστά σχετικά με αυτούς τους ερημίτες.

Η σπηλιά των ευλογηταρίων. Περί το έτος 1900, κατά διήγησιν γέροντος της περιοχής, ζούσαν στο κελί του οσίου Πέτρου του Αθωνίτου ένας γέροντας και ένας υποτακτικός. Ήταν προς τα ξημερώματα της Κυριακής όταν ο γέροντας κάλεσε τον υποτακτικό του και του είπε ότι είναι λίγο αδιάθετος και δεν θα μπορούσε να σηκωθεί για να διάβαζαν την ακολουθία τους μαζί. «Φέρε μου αντίδωρο», του λέει ο γέροντας, «και λίγο αγιασμό. Άναψε τα καντήλια της εκκλησίας και πήγαινε όπου θέλεις και αναπαύσε σε να διαβάζεις την ακολουθία σου». Αφού πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντός του, του ήρθε λογισμός και επιθυμία να πάει σε κάποια σπηλιά που βρίσκεται όχι και πολύ μακριά από το κελί του, στα δυτικά, για να κάνει εκεί την ακολουθία του. Όταν πλησίασε και ανέβηκε προς τη σπηλιά, ακούει εκεί ιδύτατες ψαλμοδίες. Μπαίνοντας στη σπηλιά, βλέπει περί τους 10-12 άγνωστους μοναχούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα έψαλαν τα αναστάσιμα ευλογητάρια. Τα ευλογητάρια αυτά που έψαλαν οι ησύχων πλάγιων του πρώτου, η διφθόγκος και μέλος και κατάνοιξην προς το Θεόν. Επρότειναν και των υποτακτικών και συμμετείχε και αυτό στην ιερά εκείνη ακολουθία. Όταν τελείωσαν την ακολουθία του όρθρου, ο υποτακτικός κάλεσε τους άγνωστους εκείνους μοναχούς στο κελί του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτου για να τους κεράσει. Αυτοί του είπαν: «Πήγαινε, ετοίμασε και θα έρθουμε». Ο υποτακτικός πήγε στο κελί και ετοίμασε τα κεράσματα και περίμενε. Αφού περίμενε αρκετά και δεν ήρθαν, σκέφτηκε να πάει μέχρι τη σπηλιά να δει γιατί καθυστερούσαν τόσο. Όταν πήγε εκεί, δεν συνάντησε κανέναν από τους άγνωστους εκείνους μοναχούς.

Ακολούθα μας. Κατά διήγηση του ίδιου ερημίτου ως και άλλου εκ Κατουνακίων, περί το έτος 1905 ζούσαν στον Άγιο Βασίλειο ή σε κάποιο κοντινό ερημητήριο ένας υποτακτικός ονόματι Αρσένιος μαζί με το γέροντά του που λεγόταν Θεοφύλακτος. Ο υποτακτικός λοιπόν αυτός έτυχε να βρίσκεται στο μονοπάτι που οδηγεί από το Κάτω Χαΐρι προς τον Άγιο Νείλο και συγκεκριμένα στο σημείο που ξεχωρίζει το άλλο μικρό μονοπάτι, το οποίο άγει δια αναβάσεως προς το κελί του Οσίου Πέτρου του Αθωνίτου. Στο μέρος αυτό λοιπόν συνάντησε ο υποτακτικός 11 μοναχούς με εφθαρμένα και ξεθοριασμένα ζωστικά, ισχνούς και εξαϊλωμένους, με τους οποίους συνομίλησε για λίγο και του είπαν ότι ήσαν συνολικά 12 ερημίτες και κοιμήθη τελευταίος ο ένας και έμειναν 11. «Ακολούθα μας», του είπαν, «να γίνουμε πάλι 12». Ο υποτακτικός τους ρώτησε που μένουν και αυτοί δεν του είπαν το μέρος, μόνο του είπαν «ακολούθα μας και θα μάθεις που μένουμε». Ο υποτακτικός όμως δίστασε και δεν τους ακολούθησε. Οι δε άγνωστοι εκείνοι μοναχοί, συνεχίσαντες των δρόμων τους, χάθηκαν μέσα στην ερημιά. Όταν γύρισε πίσω στο γέροντά του, στο Άγιο Πέτρο, του εξιστόρισε τη συνάντησή του με τους 11 άγνωστους μοναχούς και ότι του πρότειναν να τους ακολουθήσει, και ο γέροντάς του του είπε: «Δεν ήσουν άξιος, φαίνεται. Έπρεπε να τους ακολουθούσες, να δεις που μένουν αυτοί οι Άγιοι Ερημίτες. Αχ, και έφυγαν από τα χέρια σου. Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος. Ένας προσκυνητής κάποτε ήρθε στο Άγιον Όρος για να προσκυνήσει. Αφού επισκέφθη τα διάφορα μοναστήρια και σκήτες, τόσο όσο και για να βρει ένα μέρος με αγίους και ενάρετους γέροντες για να μονάσει. Αφού πέρασε από διάφορα μοναστήρια, έφτασε και στην έρημο του Αγίου Όρους, που αρχίζει από την μικρή Αγία Άννα και φτάνει μέχρι τη Μεγίστη Λαύρα. Απεβιβάστη λοιπόν στον αρσανά της Αγίας Άννης και ανηφορήσας αρκετά, πήρε το μονοπάτι που οδηγεί στα δεξιά προς την έρημο της Μικραγιάννας. Περιπλανήθηκε όμως καθοδόν προς το δάσος και εκεί συναντήθηκε με ομάδα ερημητών. Όση ώρα συνομιλούσε με τους ερημίτες, είχε την οαιρά αίσθηση ότι συνομιλεί με αγίους ασκητές. Αλλά η θεωρία των προσώπων του, τόσον όσον και οι πνευματικοί λόγοι των, έδειχναν να είναι άγιοι άνθρωποι. Αμέσως εξέφρασε την επιθυμία να τους ακολουθήσει, μια και ήθελε να γίνει και αυτός μοναχός. Αλλά εκείνοι του είπαν: «Εσύ, αδελφέ, προορίζεσαι για τη σκήτη του Ξενοφόντος», και του έδειξαν ακολούθως το δρόμο για να πάει στον πνευματικό Παπασάβα και να του πει εκείνος τι θα κάνει. Όταν απομακρύνθηκε ο προσκυνητής αυτός, λίγο από τους αγίους αυτούς ασκητές, μετανόησε που άφησε και έφυγαν τέτοιοι άγιοι. Γύρισε πίσω στο μέρος που τους συνάντησε και τους έψαχνε για ώρα πολύ και τους αναζητούσε, αλλά πουθενά δεν τους βρήκε. Πήγε τότε στον πνευματικό Παπασάβα και του ανέφερε την υπόθεση. Και ο Παπασάβας του είπε: «Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι για να τους ακολουθήσεις, αλλά θα είχες κάποια αμφιβολία αν υπήρχαν τέτοιοι άγιοι σήμερα στο Άγιον Όρος, και γι' αυτό ο Θεός σου τους φανέρωσε. Εσύ θα εγκαταβιώσεις τη σκήτη του Ξενοφόντος». Και στην πραγματικότητα έτσι ακολούθως έγινε. Ο αδελφός αυτός έγινε στη σκήτη του Ξενοφόντος μοναχός. Τη διήγηση αυτή εξιστόρησε ο πνευματικός Παπακάκιος από την Καψάλα, άνθρωπος πολύ ενάρετος, ο οποίος γνώρισε προσωπικά τον άνθρωπο που είδε τους αγίους αυτούς ασκητές, αφού ο ίδιος εξιστόρησε κατά λεπτός τα πράγματα ως του έτυχαν στον Παπακάκιον.

Συνεχίζουμε τώρα με τους 10 ερημίτες στον Άγιο Πέτρο. Περί το έτος 1910 διαδιδόταν στα ερημητήρια και στις κήτες της περιφέρειας Μεγής της Λαύρας ότι κυκλοφορούν στα ερημικά μέρη του Αγίου Όρους 10 άγνωστοι ερημίτες, οι οποίοι εμφανίζονται όταν θέλουν και σε όποιον θέλουν, και ότι έπαιρναν τη Θεία Μετάληψη από τον πνευματικό Παπαδανιήλ στον Άγιο Πέτρο κάθε Σάββατο. Είχαν συμφωνία από παλιά με τον πνευματικό αυτό να τους μεταλαμβάνει τα άχραντα μυστήρια, αλλά να μην το ξέρει κανείς. Κάποτε ήταν Σάββατο πρωί όταν επισκέφθηκε τον πνευματικό ένας γνωστός του ευσεβής προσκυνητής. Επειδή αντελήφθηκε την παρουσία τους ο πνευματικός και δεν προλάβαινε να τον φυγαδεύσει, τον έκρυψε στην εκκλησία. Ο προσκυνητής αυτός παρακολούθησε από την κρύπτη του τον γέροντα Παπαδανιήλ να μεταδίδει τα άχραντα μυστήρια στους αγνώστους αυτούς μοναχούς από το παραθυράκι της προσκομιδής στο Άγιο Βήμα. Όταν μετάλαβαν όλοι και στο τέλος τον ευχαρίστησαν, του είπαν ότι άλλη φορά δεν θα ξαναρχόντουσαν, για το λόγο ότι δεν κράτησε τη συμφωνία που έκαμαν, διότι έπεσε στην αντίληψή τους η παρουσία του προσκυνητού. Από τότε, όπως λέγουν μερικοί, πήγαιναν και μεταλάμβαναν στον Παπαγρηγόρη στην μικρά Αγία Άννα. Άλλη μυστηριώδη σπηλιά στην περιοχή του Κυρισαίου. Κατά το έτος 1920, ο νέος τότε μοναχός πατήρ Αρτέμιος από την Καλύβη Αγία Τριάς της Κήτης Αγίας Άννης στάλθηκε από τον γέροντά του Ζαχαρία για κάποια δουλειά στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Γι' αυτό έφυγε πολύ νωρίς από τη Σκήτη, διότι απέχει η Λαύρα από τη Σκήτη περί τις 4 ώρες, ώστε τις πρωινές ώρες βρισκόταν στα μέρη της Λαύρας. Πριν το κάθισμα του Κυρισαίου έχασε το μονοπάτι λοξοδρομήσας αριστερά, οπότε βρέθηκε σε λίγο μπροστά σε κάποια σπηλιά. Εκεί αισθάνθηκε κάποιαν ανέκφραστο νευωδίαν. Αφού είπε κατά τη συνήθεια του Αγίου

να βρουν τη σπηλιά. Όσο όμως και αν έψαξαν στην περιοχή, εκείνη που περίπου υπολόγιζε ο πατήρ Αρτέμιος ότι υπάρχει, στάθηκε αδύνατον να βρουν εκεί σπηλιά. Μερικοί το εξήγησαν ότι πιθανό να πρόκειται περί της σπηλιάς που έζησε στα τελευταία του Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλύβης, η οποία σήμερα αγνοείται και την είδε δια θείας αποκαλύψεως.

Περί των 12 ανυποδίτων του Άθωνα. Ο τίτλος αυτός, ως και το κείμενο που ακολουθεί, είναι του Αγιορείτου Μοναχού Μωυσέως και βρίσκεται στο σύγγραμμα του Αγιορείτικες Διηγήσεις του Γέροντος Ιωακείμ. Ο γέροντας αυτός Ιωακείμ γύρισε πολλά μέρη του Αγίου Όρους, άλλαξε πολλά κελιά και τελευταίως κοιμήθηκε στο κελί της Αναλήψεως κοντά στις Καριές. Γι' αυτό και γνώρισε πολλούς εναρέτους γεροντάδες και έμαθε πολλά από αυτούς, τόσο για την ασκητική ζωή των πατέρων του Όρους, όσο και διάφορες διηγήσεις και παραδόσεις σχετικά με τους ερημίτες. Μερικές από αυτές είναι και οι κατωτέρων. Για τους 12 ανυπόδιτους και περιπλανόμενους, ο γέροντας Ιωακείμ είχε ακούσει ότι πήγαιναν στο ησυχαστήριο του Αγίου Πέτρου του Αθωνίτη και μεταλάμβαναν από το παράθυρο του Ιερού Βήματος κρυφά από τον ενάρετο Παπαδανιήλ και τον υποτακτικό του Παπα Αντώνιο, που είχε το χάρισμα να βγάζει δαιμόνια. Επειδή όμως κάποιος ξένος τους είδε εκεί, πήγαιναν κατόπιν στον Παπα Γρηγόρη και τον Παπα Κοσμά στους Μικραγιανανίτες. Ένας υποτακτικός πήγαινε από τη σκήτη της Αγίας Άνης προς τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων και μετά την κερασιά πλησίων του κελιού του Γενεσίου της Θεοτόκου άκουσε ψαλμωδίες και πήγε να δει και είδε 11 ασκητές να θάβουν ένα ο οποίος εκοιμήθη. Και ο ένας του είπε: «Βλέπεις, αδελφέ, ο αδελφός μας εκοιμήθη. Κάθισε μαζί μας να τον αναπληρώσεις». Εκείνος είπε: «Να ρωτήσω το γέροντά μου». Όταν επέστρεψε και το είπε στο γέροντά του, του είπε: «Έπρεπε να καθίσεις. Τώρα δεν πρόκειται να τους βρεις. Θα χάθηκαν». Πράγματι, επέστρεψε στον τόπο που τους είχε δει και ούτε εκείνους βρήκε, ούτε τον τάφο. Λέγεται πως είπαν κάπου ότι από το φθινόπωρο και όλο το χειμώνα πηγαίνουν και μένουν μεταξύ των μονών Ξηροποτάμου και Αγίου Παντελεήμονος, γιατί εκεί έχει λιγότερο κρύο και περισσότερο ήλιο. Ο πνευματικός Παπανικηφόρος διηγήθηκε πως όταν ήταν στη σκήτη του Ξενοφόντος περί το 1930, μάζευε δαφνοκούκουτσα στην περιοχή απέναντι από τη μονή του Αγίου Παντελεήμονος και είδε ένα μοναχό ασκητή και ανυπόδιτο να αναπάβεται κάτω από ένα δέντρο. Απομακρύνθηκε φοβισμένος. Το βράδυ που το διηγήθηκε στους γεροντάδες του, του είπαν πως δεν έπρεπε να φοβηθεί και να ξαναπάει να δει. Την άλλη μέρα το πρωί που πήγε, δεν βρήκε κανέναν. Μακρύτερα από το κελί της Αγίας Άνης, που είναι έξω των Καριών, προς τη σκήτη των Ιβύρων, μια νύχτα ο γέροντας του κελιού της Αγίας Άνης συνάντησε έναν ρακένδιτο, ανυπόδιτο γέροντα να συνάζει κάστανα. Ο κελιώτης γέροντας τον ρώτησε: «Από πού είσαι? Δεν σε γνωρίζω». Ο ερημίτης του απάντησε: «Από τα ξηροποταμινά κελιά. Μα δεν σε γνωρίζω. Τους γνωρίζω όλους τους πατέρες εκεί». Τότε αναγκάστηκε να του εκμυστηρευθεί πως είναι ερημίτης και τη νύχτα βγαίνει και μαζεύει κάστανα σε απόμερους και δύσβατους τόπους, εκεί που δεν πηγαίνει κανείς να τα μαζέψει. Ο ίδιος γέροντας, πηγαίνοντας την άλλη μέρα στη Δάφνη, συνάντησε στο δρόμο του τον ερημίτη, μα δεν τον γνώρισε και τον ρώτησε: «Ποιος είσαι και πού πηγαίνεις?» Και εκείνος του είπε: «Είμαι εκείνος που μάζευα χθες το βράδυ κάστανα και χάθηκε βιαστικά στο ρουμάνι. Δεν θέλησε να ανέβει σε ζώο που του πρότειναν».

Είναι εκπομπή του Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας και συνεχίζουμε σήμερα το αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή μας στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα μέσα από το βιβλίο του μοναχού Βλασίου του Αγιορείτου, από το οποίο διαβάζουμε αυτά τα εξαιρετικά θαυμαστά τα οποία λαμβάνουν χώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, ακόμα και στις μέρες μας στο Άγιον Όρος.

Εμφάνισης σπηλιάς και θείου λιψάνου. Κάποτε ένας ευσεβής χριστιανός εκ Κρήτης ήρθε στο Άγιον Όρος προς επίσκεψη συγγενούς του γέροντος, ο οποίος εισήχαζε σε καλύβιν στην μικρά Αγίαν Άννα, κάτω από τους Θωμάδες. Ξεκίνησε λοιπόν από την παραλία που τον άφησε το καΐκι, ανεβαίνοντας προς την καλύβιν κατά Ανατολάς. Πριν φτάσει στην μικρά Γιάννα, έχασε το μονοπάτι και περιπλανήθηκε σε δύσβατο μέρος στην τοποθεσία Πίνα, όπου βρέθηκε ξαφνικά μπροστά σε κάποια σπηλιά, που εντός της υπήρχε ξαπλωμένο σε απλή ξύλινη κλίνη ένα λείψανο ηλικιωμένου γέροντος και άναβε και ένα καντήλι. Ο κριτικός προσκυνητής υπέθεσε ότι κάποιος γέροντας θα εκοιμήθη και επρόκειτο να έρθουν αργότερα να τον ενταφιάσουν. Όταν με πολλή δυσκολία τα κατάφερε και βγήκε από το μέρος εκείνο και έφτασε στην καλύβη του συμπατριώτου του και συγγενούς του γέροντος, του διηγήθηκε την περίπτωση της λοξοδρομήσεώς του από το μονοπάτι και της συναντήσεώς του με τη σπηλιά και το λείψανο. Ο γέροντας ξαφνιάστηκε, γνωρίζοντας ότι στο μέρος εκείνο ούτε σπηλιά υπάρχει, ούτε και κανένας ερημίτης ησυχάζει εκεί. Κατόπιν, ο γέροντας αυτός παίρνει μαζί του το συγγενή του και επισκέπτη του και πηγαίνουν πιο πάνω στην καλύβη των Θωμάδων, όπου βρήκαν το γέροντα της αδελφότητας αυτής Κυπριανών και του διηγήθηκαν αυτά που είδε ο συγγενής του γέροντος ανεβαίνοντας προς την καλύβη. Οπότε διαβεβαίωσε και ο γέροντας των Θωμάδων ότι στην περιοχή δεν γνωρίζει ούτε κανέναν ασκητή, ούτε και καμία σπηλιά. Πολλές φορές από εκεί του ερχόταν στην όσφρηση έντονη ευωδία μοσχολίβαν. Τότε, αφού συμφώνησαν, πήγαν μαζί και οι τρεις στον τόπο εκείνο και έψαχναν σπιθαμή προς σπιθαμή όλη την περιοχή που τους υπέδειξε ο κριτικός ότι είχε δει εκεί τη σπηλιά και το Άγιο Λείψανο, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Τους έλεγε ο ευσεβής αυτός άνθρωπος: «Από εδώ πέρασα, θυμάμαι καλά, κάπου εδώ πρέπει να είδα τη σπηλιά». Όμως τίποτε δεν βρήκαν, ούτε και είδαν ούτε σπηλιά ούτε και λείψανο. Τότε οι γεροντάδες αυτοί απέδωσαν σε οπτασία το φαινόμενο αυτό που είδε ο επισκέπτης τους και πιθανολόγησαν ότι μάλλον πρέπει να κρύβεται στο μέρος εκείνο η σπηλιά και το λείψανο του Οσίου Διονυσίου του Ρήτορος, του πρώτου οικιστού της μικράς Αγίας Άννης, που γιορτάζεται στις 9 Ιουλίου, του οποίου το Άγιο Λείψανο και ο τάφος αγνοούνται.

Και μιας και εμείς περιπλανόμαστε σε αυτά τα αγιασμένα χώματα εκείνης της Εσχατιάς της Αγιορείτικης Χερσονήσου στην Μικρά Αιγιάνα, να μεταφερθούμε, να πάμε μέχρι εκεί και να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το κελί της Κοιμήσεως της Θεοτόκου που ψάλλουν τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία οι πατέρες.

Ακούτε την εκπομπή του Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Όπως σας έχουμε πει, σήμερα συνεχίζουμε το αφιέρωμα που κάνουμε στους αόρατους ερημίτες του Άθωνα.

Οι χωρίς κατοικία αόρατοι ερημίτες. Μία περιοχή του Αγίου Όρους Άθο, η οποία εκτείνεται από την μικρή Αγία Άννα μέχρι τη σκήτη της Γλωσσίας Προβάτας ως καλύτερα γνωστή, πολύ μεγάλη έκταση, γεμάτη δέντρα και πυκνά δάση, αυτή είναι και λέγεται έρημος του Άθου. Εκεί, κατά καιρούς, σε πολύ λίγους κατοίκους της περιοχής αυτής, κάνουν την εμφάνισή τους σε βάσμοι, στην όψη και αποσκελετωμένοι ασκητές, αλλά αυτοί, κατά κοινή ομολογία, είναι τελείως γυμνοί από ενδύματα υλικά, αλλά καλύπτονται από τη χάρη του Θεού. Έτσι, σε ένα αγιορείτικο περιοδικό που κυκλοφορούσε με τον τίτλο «Αγιορείτικη βιβλιοθήκη» από το 1930 έως το 1938, ο γιατρός Πυρίδων, μετέπειτα μεγαλόσχημος μοναχός Αθανάσιος Καμπανάου, αδελφός της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, έγραφε για τους γυμνούς και χωρίς κατοικία αυτούς μοναχούς ότι πολλά πράγματα γνωρίζει το «τα πάντα εφορών όμα», περί δε των αίκων που βρίσκονται στα κρύα νερά, τι να πω, το πανέμορφον όμα ξέρει την πολιτεία τους. Ο πατήρ Γεράσιμος μοναχός Μενάγιας, που ήταν πρώτα χημικός και έγινε ησυχαστής και κάτοικος της ερήμου του Αγίου Βασιλείου, είχε αδελφική φιλία με το γιατρό της Λαύρας Αθανάσιο Καμπανάου, όταν είδε να δημοσιεύει αυτά τα πράγματα στο περιοδικό της Αγιορείτικης Βιβλιοθήκης, του έκανε σύσταση και παρατήρηση να μην κάνει τέτοιες δημοσιεύσεις και γράφει πράγματα αμάρτυρα, τα οποία πιθανόν να προκαλέσουν δυσπιστίες και γέλωτες σε βάρος της μοναχικής πολιτείας του Αγίου Όρους. Στις παρατηρήσεις αυτές ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος απέντησε όπως συνήθιζε να λέγει: «Καλέ μου άνθρωπε και αγαπητέ μου αδελφέ, δεν μπορώ να μην γράψω και να μην δημοσιεύσω αυτά τα οποία ήλθεν άνθρωπος και μου είπε ότι θα αρρωστήσω και θα πεθάνω». Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γεροαντώνιος από τον Άγιο Πέτρο. Στον άνθρωπο αυτό οι αόρατοι, εκείνοι οι ασκητές, είπαν: «Να πας και να πεις στο γιατρό ότι σε λίγο θα αρρωστήσει και θα πεθάνει και γι' αυτό θα πρέπει να ετοιμαστεί». Ο Γεροαντώνιος, αφού είπε στο γιατρό εκείνα που του είχαν πει οι αόρατοι ασκητές, του έδειξε και ένα σταυρό ξύλινο, τον οποίον έδωκαν οι ασκητές εκείνοι. Σε αυτό το σταυρό επάνω ήταν σκαλισμένα τα γράμματα «Μακάριος Ιερομόναχος». Αυτά για απάντηση έγραψε στον Αγιο Βασιλιά τη χημικό Γεράσιμο μοναχό ο γιατρός πατήρ Αθανάσιος, και ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα αρρώστησε και χωρίς καμιά βαριά ασθένεια κοιμήθηκε ο πατήρ Αθανάσιος τον αιώνιο ύπνο, αφού πρώτα απεκάλυψε και δημοσίευσε ότι υπάρχουν και περιφέρονται από τόπου εις τόπον στην έρημο του Άθο οι Άγιοι αυτοί ασκητές και ερημίτες μοναχοί.

Ο Σταυρός της Ευωδίας. Μεταξύ της Μεγής της Λαύρας και των Καυσοκαλυβίων υπάρχει η τοποθεσία Χαΐρη, πάνω στο ύψωμα που υπάρχει ένα παλιό σπιτάκι δίπλα στο δρομίσκο και ένας ξύλινος σταυρός. Αυτή η τοποθεσία λέγεται και πάνω Χαΐρη. Στον κατήφορο, παρακάτω, κοντά στο ξεροκάλυβο που λέγεται του Μαγκιόρου, βρίσκεται το κάτω Χαΐρη. Στα αριστερά του μονοπατιού, εκεί στην κατάβαση προς τη Σάρα και την τοποθεσία Περδίκη, όπου έσκασε το πετρώδες έδαφος κατά το σεισμό του 1905, βρίσκεται ένας μεγάλος βράχος σαν σπιτάκι και πάνω στο βράχο αυτό βρίσκεται στερεωμένος ένας σταυρός. Ο σταυρός αυτός τοποθετήθηκε από τα παλιά τα χρόνια για το λόγο ότι πολλοί οδοιπόροι, τόσο μοναχοί όσο και ευσεβείς προσκυνητές, είχαν οσφρανθεί άρι των Ευωδίαν. Αλλά και τον τελευταίο καιρό οσφράνθησαν την ίδια Ευωδία και κοσμικοί προσκυνητές και μοναχοί, εκ των οποίων ο γέρον Πέτρος Αγιοπετρίτης, Ιωαννίκιος Κοτσόνης ιερομόναχος και Πατάπιος μοναχός πρώην Λαυριώτης. Σύμφωνα με συζήτηση που είχα με ησυχαστές της περιοχής επί του θαύματος τούτου, μου είπαν ότι η ευωδία αυτή αποδίδεται στην ύπαρξη, στο μέρος εκείνο, λειψάνου αγνώστου Αγίου Ασκητού. Διότι από τα παλιά τα χρόνια στον τόπο αυτό έζησαν και πέρασαν πολλοί ερημίτες. Εξέλεξαν τον τόπο αυτόν τόσο για την ησυχία και ασκητικότητα που υπάρχει εκεί, όσο και για το γλυκό καιρό. Διότι δεν πιάνει ούτε κακοκαιρία ούτε σφοδρή άνεμη. Εξάλλου, υπάρχει και μικρή πηγή με νερό εκεί κοντά, περί τα 30 μέτρα από το ξεροκάλυβο του Μαγκιόρου, από όπου προμηθεύονταν το νερό τους οι ερημίτες. Πολύ πιθανόν εδώ να είναι και ο τόπος που ησύχαζε, ασκήτευε και εκοιμήθη εν ειρήνη Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, ο οποίος άφησε και γραπτές οδηγίες περί νοεράς προσευχής, οι οποίες βρίσκονται στη Φιλοκαλία, όπως αναφέρει και ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Μέγα Συναξαριστή του στις 4 Μαΐου. Τη μέρα αυτή, ο Όσιος Νικηφόρος, ο εν της ερημικότερης χωρίης του Άθω Ασκήσας, ο εκ της ομφήν μέθοδον περί της νοεράς προσευχής γράψας εν ειρήνη τελειούται. Ο ανώνυμος αναχωρητής του Άθωνα. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, σε περιπτώσεις συνομιλιών του που τον ρωτούσαν αν υπάρχουν ερημίτες στον Άθωνα, τους απαντούσε ότι υπάρχουν και τους έλεγε την ιστορία της δικής του περιπέτειας. Κατά το 1950, όταν πρωτοήλθε στο Όρος, γυρνούσε στα μοναστήρια, στις κήτες, στα ησυχαστήρια και ερημητήρια του Άθωνα για να βρει αγίους και εναρέτους μοναχούς και ασκητές και να ωφεληθεί πνευματικά και να υποταχθεί σε κάποιον από αυτούς. Πεζοπορώντας κάποτε από τη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να πάει στη σκήτη της Αγίας Άνης, έχασε το δρόμο και μετά την Κερασιά, αντί να πάει ίσια στο μονοπάτι, εκεί που είναι η Διασταύρωση και η Βρύση, έστριψε δεξιά προς το ανηφορικό μονοπάτι που οδηγεί στον Άθωνα. Όταν περπάτησε αρκετά και κατάλαβε ότι χάθηκε διότι πολύ ψηλά ανέβαινε, ανησυχούσε περί του πρακτέου και παρακαλούσε την Παναγία να τον βοηθήσει να βρει το δρόμο προς την Αγία Άννα. Εκεί που διαλογιζόταν, βλέπει έναν άγνωστο αναχωρητή, ο οποίος τον πλησίασε και του λέγει: «Δεν είναι αυτός ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Άννα. Να πας κάτω αρκετά, εκεί που βρήκες τη Διασταύρωση, που είναι το νερό, και να πάρεις το μονοπάτι στα δεξιά σου για να σε βγάλεις στην Αγία Άννα». Αφού τον ευχαρίστησε ο γέροντας Παΐσιος, τον ρώτησε που μένει και ο αναχωρητής του έδειξε προς τον Άθωνα, λέγοντάς του: «Να, εδώ πιο πάνω». Όπως διηγείται ο γέροντας Παΐσιος, το φόρεμα του αγνώστου αυτού αναχωρητού ήταν ξεθοριασμένο σαν καραβοπάνι και η ομιλία του και η όλη θεωρία του έδειχναν ότι δεν είχε επαφές με άλλους ανθρώπους. Ο ντορβάς του και το ζωστικό του ήσαν μπαλωμένα, αλλού με κλωστή
και αλλού με άγριους θάμνους που λέγονται Σπάρτα. Φαινόταν ηλικίας 70 περίπου χρονών. Το δε ύφος του ήταν σεβάσμιο και το πρόσωπό του ακτινοβόλο και φαινόταν σαν Άγιος. Όταν αργότερα συναντήθηκε με εναρέτους αγιορείτες γέροντες και τους διηγήθηκε για τον ανώνυμο αναχωρητή που συνάντησε, του είπαν ότι το πιθανότερο είναι ένας από τους 12 κατ' άλλους 7 αφανείς αναχωρητές του Άθωνα.

Ο Ερημίτης και τα Παξιμάδια. Αγιανανίτες πατέρες κάποτε διηγήθηκαν το εξής. Ο γέροντας του πατρός Κυρίλου Αγιανανίτου Ανανίας από την καλύβη του Τιμίου Σταυρού, παλιότερα, κάθε λίγο καιρό, γέμιζε ένα τσουβαλάκι παξιμάδια και ανέβαινε στα υψηλότερα και κακοτράχαλα πετρώδη εδάφη υπεράνω της κήτης της Αγίας Άνης. Και εκεί άφηνε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια σε κάποιον ησυχάζοντα ερημίτη. Αυτή τη διακονία και ελεημοσύνη την έκανε χρόνια. Είχε όμως συμφωνία ο ερημίτης με τον γέροντα Ανανία να μην τον αποκαλύψει σε κανέναν. Κάποτε όμως αρρώστησε και δεν μπόρεσε να πάρει στον καιρό του στα παξιμάδια. Τότε έστειλε τον υποτακτικό του Κύριλο για να πάει στον ερημίτη. Του εξήγησε να πάει στο τάδε μέρος και εκεί να αφήσει τα παξιμάδια. Αλλά του τόνισε να τα αφήσεις εκεί τα παξιμάδια και να φύγεις. Να φύγεις αμέσως. Ακούς, να φύγεις αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Το είπε τρεις φορές. «Να είναι ευλογημένο γέροντα», του απαντά ο υποτακτικός του. Αμέσως πήρε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια και ανέβηκε στο μέρος που του περιέγραψε και του εξήγησε ο γέροντάς του. Όταν πλησίασε το μέρος, αντίκρισε ξαφνικά τον ερημίτη, όπου του έβαλε μετάνοια, πήρε την ευχή του και του έδωσε το τσουβαλάκι με τα παξιμάδια. Και ο ερημίτης του λέει: «Να πας στο γέροντά σου, Ανανία, να πεις να μην μου ξαναστείλει παξιμάδια». Θεωρία 11 Μυστηριωδός μοναχών σε σπηλιά. Ενάρετος ιερομόναχος εκ Κατουνακίων, όταν ήταν νεότερος βγήκε στο δάσος πάνω ψηλά από τα Κατουνάκια για να βρει να κόψει δέντρα κατάλληλα για το εργόχειρό του που ήταν σφραγίδια. Ψάχνοντας λοιπόν για τα κατάλληλα αυτά δέντρα, έφτασε και στην περιοχή που βρίσκεται το κελί του Αγίου Αρτεμίου, αποστάσεως περίπου μιας ώρας πεζοπορίας και αναβάσεως από την καλύβη του στα Κατουνάκια. Αφού παρέκαμψε το κελί του Αγίου Αρτεμίου, προχώρησε βόρεια και έφτασε σε λίγο στη σπηλιά που προφανώς έμενε ο ερημίτης Δανιήλ Καυσοκαλυβίτης. Εκεί, στη σπηλιά, υπάρχει και ένα μικρό κελάκι. Βλέπει λοιπόν πίσω από το κελάκι, στη σπηλιά, περί τους 12 μοναχούς ακουμπισμένους στα μπαστούνια τους και εφαίνονται να βρίσκονται εν σιωπή και ησυχία και εκστάση. Τι να κάνουν τέτοια ώρα μεσημέρι, τάχα, οι πατέρες αυτοί, σκέφτηκε. Μόλις είδε ότι ήσαν όλοι σιωπηλοί και απορροφημένοι στον εαυτό τους ο καθένας, κατάλαβε ότι εκείνη τη στιγμή επροσήφοντο. Και έτσι, σεβαστή στην ησυχία τους, σιγά σιγά απομακρύνθηκε χωρίς να τους ενοχλήσει, και αφού εκτέλεσε την εργασία του σε άλλο δάσος μακριά από το μέρος εκείνο για να μην προκαλέσει ενόχληση, επέστρεψε στην καλύβη του. Ευωδία στο χαΐρι της Λαύρας. Ο μακαριστός γερόντας Παπαεφρέμ Κατουνακιώτης, όταν ήταν νέος κατά το έτος 1936, έφυγε από τα Κατουνάκια για επίγουσα δουλειά ή ανάγκη στη Μέγιστη Λαύρα. Όταν έφτασε στην τοποθεσία Χαΐρι, της περιοχής που λέγεται Κοκουζέλικα, οσφράνθηκε κάποια ωραία και ανέκφραστη ευωδία. Ευωδία και στο Χαΐρι Καυσοκαλυβίων. Άλλη τοποθεσία με το ίδιο όνομα Χαΐρι βρίσκεται σε κάποια στροφή του μονοπατιού ενδιάμεσα της κήτης των Καυσοκαλυβίων και της Κερασιάς. Σε αυτό λοιπόν το σημείο οσφράνθησαν μερικοί μοναχοί και λαϊκοί μερικές φορές άρρητη ευωδία. Ένας μοναχός από αυτούς που εσφράνθησαν την ευωδία γράφει σχετικά: «Και αμέσως γυρίσαμε πίσω γεμάτη πνευματική χαρά και αγαλίαση, με πλήρη τη βεβαιότητα πως όλα τα βράχια και όλες οι πέτρες του Αγίου Όρους κρύβουν και από έναν Άγιο, τον οποίον όταν θέλει και σε όποιον θέλει ο Πανάγαθος Θεός αποκαλύπτει, και δοξάσαμε με ένα στόμα το τρισυπόστατο έναν Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα».

Τα αγρίμια της Παναγίας. Κάποια χρονιά που πανηγύριζε το κελί του, που σεμνύνεται στο γενέσιον της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, ο γέροντας του κελιού Ισαΐας τη Μορφωνού κάλεσε για μάγειρα της πανηγύριος τον εκπροβάτας παλιό γέροντα Γκαβονικόλα. Έτυχε στο μαγειρίο του κελιού να βρίσκεται σαν βοηθός μαγείρου και ο εκβίγλας μοναχός Ιωάννης. Εκεί, στο μαγειρίο λοιπόν, συζητώντας διάφορα θέματα, έτυχε να το φέρει ο λόγος και για τους ερημίτες του Άθωνα, διότι ο γέροντας Γκαβονικόλας έχει στο Άγιον Όρος από το 1932 και γνώρισε μερικούς απόκοσμους ερημίτες. Σε ερώτηση του μοναχού Ιωάννου αν γνώρισε και άλλους τέτοιους ερημίτες και ασκητές στην Αθωνική έρημο, ο γέροντας Νικόλαος του είπε ότι γνώρισε και κάτι παλαβούς. «Για πες μου», του λέγει ο πατήρ Ιωάννης, «καμία περίπτωση για αυτούς τους παλαβούς?» Και ο γέροντας Νικόλαος του είπε: «Κάποια φορά έτυχε να διανύω το δρόμο μονοπάτι από τη Μεγίστη Λαύρα προς την Αγία Άννα. Ήταν χειμώνας και δεν είχε λιώσει το χιόνι καλά. Σε μια στροφή του μονοπατιού, σε έναν έρημο τόπο, ξαφνικά πέφτω πάνω σε έναν άγνωστο άνθρωπο σχεδόν γυμνό που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Μόλις με είδε, έκανε ένα σάλτο και μια τούμπα σαν αγρίμι και έπεσε στα βάτα και μετά χάθηκε μέσα στο δάσος. Φαίνεται δεν με είχε αντιληφθεί και ευνηδιάστηκε, διότι εκεί ήταν στροφή του δρόμου». Και τώρα δύο σχόλια πάνω στη διήγηση αυτή. Ο γέροντας Νικόλαος, λέγοντας παλαβούς, εννοούσε τους διαχριστών σαλούς. Αυτούς δηλαδή που κάνουν σαλότητες, παλαβομάρες, για να παραπλανούν τους ανθρώπους, για να μην τους τιμούν ή τους έχουν υπόλοιψη. Πολλές φορές αυτοί οι σαλοί κυκλοφορούν χωρίς ράσα και ζωστικά, σαν αναμαλιάριδες και απεριποίητοι κοσμικοί, και ακόμα μερικοί κυκλοφορούν και χωρίς ρούχα, γυμνοί. Όχι ότι αφαιρούν τα ενδύματά τους, αλλά με την πολυκαιρία φθύρονται και έτσι πλέον δεν φροντίζουν για ενδύματα εφόσον απαρνήθηκαν τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούν να πατήσουν κάτω από τα πέλματά τους το εγώ τους και την οντότητά τους και να φτάσουν σε βάθη ταπεινώσεως. Ο απότερος στόχος τους είναι τελεία ταπείνωσης, να μην τους λογαριάζει κανείς άνθρωπος, όχι μόνο σαν μοναχούς, αλλά ούτε και σαν ανθρώπους, αλλά αλόκοτα και παράξενα όντα, βλαμμένες διάνοιες και παράσιτα της ζωής. Προσπαθούν σε αυτή τη ζωή να μην έχουν ούτε ίχνος δόξας από τους ανθρώπους, αλλά αναμένοντας με λαχτάρα ψυχής τον προσωρινό θάνατο και την έλευση του δικαίου κριτού, για να τους δοθεί εκεί η πρέπουσα και πραγματική δόξα από το Θεό, όπου θα γίνουν πλέον λαμπρά και δοξασμένα αναστήματα στην ατελεύτη των Βασιλεία του Θεού. Ο άγνωστος αυτός διαχριστών σαλός ερημίτης δεν ήθελε να συναντήσει άνθρωπο για να μην παγιδευτεί σε κουβέντα και έτσι χάσει την ένωσή του με το Θεό και τυχόν ακούοντας μάταια λόγια αμαρτήσει ή αποχαυνωθεί και ψυχρανθεί πνευματικά. Ας ψάξουμε τώρα για να δούμε αν ο ερημίτης καλώς έπραξε σύμφωνα με τους πατέρες ή αν βρισκόταν σε πλάνη. Και βρίσκουμε την απάντηση στον Αβά Ισαάκ το Σύρο. Ιδού τη γράφει: «Και άλλοι πάλιν επλανήθησαν εις τις ερημίες και εις τα όρη και στα σπήλαια και στα σοπά της γης με τα διαφόρων επιπλάστων αταξιών, εννοήσαν εύτακτοι και φρόνιμοι. Ταύτην αυτών την ανοησίαν ήθε να αξιώσει ο Θεός να φτάσομεν και εμείς». Και αλλού πάλι, δια την απομάκρυση του ερημίτου από τους άλλους ανθρώπους: «Ό,τι κακόν πράγμαν είναι η θεωρία των ανθρώπων και η μεταυτόν ομιλία εις τους ησυχαστάς». Και αλλού πάλι είπε κάποτε κάποιος μοναχός, ο οποίος έτρεχε να φτάσει κάποιον ερημίτη: «Στάσου πάτερ, διότι δια το Θεό τρέχω πίσω σου». Και εκείνος απεκρίθη: «Κι εγώ για το Θεό φεύγω από σένα». Άρα λοιπόν, κάθε άλλο παρά κακό έπραξε ο άγνωστος ερημίτης, όπου δια μιας αποτόμου λοξοδρομήσεως απέφυγε τον οδηπορούντα γέρον Νικόλαον. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Θα ήθελα να συνεχίσουμε έτσι την ανάλυση περί των ιερών μυστηρίων τα οποία κάνουμε και όπως είπαμε που ξεκινήσαμε τα μαθήματά μας, αναλύσαμε το μυστήριο της βαπτίσεως, του χρίσματος και τώρα βρισκόμαστε στην Θεία Λειτουργία. Και σταματήσαμε σε εκείνο το σημείο κατά το οποίο, όπως είπαμε, ετοιμάζεται ένα πρόσφορο και αυτό το πρόσφορο σε λίγο θα γίνει το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Κάθε φορά που έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αλλά και μία επιφάνεια, θα λέγαμε, έχουμε και τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Η όλη Θεία Λειτουργία είναι μία εκδίπλωση της ζωής του Χριστού μας. Γι' αυτό ο πιστός προσφέρει, όπως λέμε, ή προσκομίζει ένα πρόσφορο. Προσφέρουμε, λέμε, ένα πρόσφορο ή το προσκομίζουμε. Το πάμε στην Εκκλησία για να το προσκομίσει ο ιερεύς αυτό το πρόσφορο. Στην αρχαία Εκκλησία τα πρόσφορα τοποθετούνταν στα λεγόμενα παστοφόρια. Τα παστοφόρια ήταν μεγάλα τραπέζια πάνω στα οποία τοποθετούνταν αυτά τα πρόσφορα που προσέφεραν οι πιστοί. Οι διάκονοι κατόπιν αυτά τα έπαιρναν και τα μετέφεραν στον επίσκοπο τα πρόσφορα, ο οποίος και διάλεγε τα καλύτερα από αυτά για να τα λειτουργήσει. Ιδιαίτερα προσοχή έδιδε ο επίσκοπος όχι μόνον εις την ποιότητα της προετοιμασίας και των προσφερωμένων, αλλά προσέξτε και στο ήθος των προσφερόντων. Ποτέ, για παράδειγμα, δεν ελάμβανε ένας επίσκοπος πρόσφορο από ανεξομολόγητους ή από φωνιάδες ή από κλέφτες ή απατεώνες, διότι όπως ξέρατε στην πρώτη Εκκλησία η κοινωνία των